0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Η εβδομάδα του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Θα ήθελα μαζί, αοράτως ή ακόμα με τη σκέψη μας να φέρουμε τύπου βονοπλαγιά. Ο λαός διψάει και όσο ακούει άλλο τόσο λαχταράει και θέλει πραγματικά να μην χωρίσει από κοντά από τον Χριστό. Είδε, λέει, τον όχλο και σπλαχνίστη. Με τέτοια δίψα, με τέτοια θυσία που έκαναν για να μπορέσουν πράγματα να πλησιάσουν και ακόμα και με κινδύνους, γιατί οι αρχές και οι εξουσίες που δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό ότι είναι Θεός, εκείνοι είπανε όποιος θα τον δει Χριστό θα τον φορήσουν. Αλλά ο λαός όμως είχε τέτοια δίψα, έβρισκε τέτοια ανακούφιση, έβρισκε τέτοια ευτυχία, έβρισκε τέτοια δύναμη, την οποία τι, δεν μετριέται, δεν ζυγίζεται, δεν μπορεί να την πω, μόνο εκείνος που τη ζει μπορεί να την πει. Δηλαδή ανανεώνονταν εσωτερικά. Σήμερα λιγάκι εμείς οι άνθρωποι, λιγάκι πάρα πολύ εμείς οι άνθρωποι, κοιτάμε να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται σαρκείο. Ανικανοποίητο αυτό είναι. Ας δώσω μεγαλύτερη προσοχή στον πνευματικό μας άνθρωπο που δεν θέλει υλικά πράγματα να φάει. Θέλει μόνο να πιστεύεις και να κάνεις κάτι σπράκι τον άλλο. Αυτή είναι η πνευματική τροφή που θα δώσουμε. Δηλαδή να διορθωθεί η κοινωνία καλύτερα από ό,τι βαδίζουμε σήμερα. Σήμερα, όσο και να λέμε ότι έχουμε προδεδομένη κοινωνία, δυστυχώς, όχι προδεδομένη δεν έχουμε, ατρογόμαστε και χαιρόμαστε να βλέπουμε θύματα. Χαιρόμαστε ακόμα να κάνουμε και πολέμους. Χαιρόμαστε ακόμα και να μολύνουμε φαγητά. Χαιρόμαστε ακόμα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι παραφροσύνη και μόνο και τίποτα. Είδε λοιπόν τους όχλους με τέτοια δίψα, με τέτοια λαχτάρα, και οπωσδήποτε τότε και οι μαθητές προβλημάτιστηκαν. Κύριε, πες τους να φύγουν, πες τους να πάνε σε όποιο χωριό ή σε όποιο ακόμα σπίτι που να αγοράσουν κάτι, να πάρουν ψωμί να ζήσουν, να φάνε. Και ο Χριστός τους είπε, όχι, θα τους δώσετε εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εμείς. Έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Όπου υπάρχει ευλογία, δεν λείπει, δεν απουσιάζει τον πάρη να είναι γεμάτο. Όπου υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη στον Θεό και όλα αυτά είναι πραγματικά με θυσία προς τον συνάνθρωπο, για μένα είναι σίγουρο ότι δει. Ούτε θα πεινάσει αυτός ο άνθρωπος, ούτε ακόμα τι, θα δυστυχήσει. Θα είναι πάρα πολύ πιο καλύτερα από ότι νομίζουμε εμείς ότι εξασφαλιζόμαστε με διάφορα υλικά πράγματα. Τα οποία τελικά πράγματα που προσέχουν. Πόσα νομίσματα έχουν αχρηστεί επί των ημερών σας από τα βαριά νομίσματα Γεωργίου Σταύρου. Και βάλει και βάλει και βάλει μέχρι τώρα. Και τότε μας έγινε η δραχμή του χιλιάρικου κατ' Σταύρου. Και σε λίγο θα το καταργήσουμε. Δηλαδή, άρα στηριζόμαστε σε αυτά που θα καταργηθούν από πάλι από εμάς. Και δεν στηριζόμαστε στην πίστη στο Θεό και στην πραγματική συμπεριφορά καλή με τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι η δύναμη. Δεν είναι η δύναμη στα όπλα. Δεν είναι η δύναμη στη διπλωματία. Δεν είναι η δύναμη στο βάρβαρο. Φόβο έχουν και τα κάνουν αυτά. Εκείνος που ξέρει και αγαπάει. Εκείνος που ξέρει πραγματικά και ζυγίζει τον εαυτό του ότι αυτό πρέπει να γίνει για καλύτερο, δεν έχει φόβο. Δεν λυγίζει. Και παραδείγματι, γιορτάζουμε Μαρία Μαγδαληνή σήμερα, αυτή ήξερε ότι είναι φαντάρικη. Και όταν την τάφω, και το της. Δεν φοβόταν καθόλου. Αποσχολούνται μόνο ότι πώς θα αποκυλήσουμε τον λίθο. Πώς θα κουνήσουμε μια πέτρα μεγάλη που θα να πάρει. Βλέπουμε ότι πόσο δύναμη αντλεί ο άνθρωπος όταν πιστεύει. Σέβεται, δεν μάχεται, Δεν είναι εκείνος ο οποίος θέλει να δει τον άνθρωπο κατώτερο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια αξία. Όποιος και να είναι, όποια φίλη και αν είναι, από οπουδήποτε και αν είναι, είναι δημιούργημα, δεν είναι πρόσταγμα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται. Δώτε λοιπόν εσείς να πάρετε. Αυτά έχουμε. Βάλτε τους ανθρώπους να καθίσουν και αλλού μάλιστα και σε άλλο θαύμα που έχει γίνει. Κάντε να κάνουν δηλαδή ένα στρογγυλό πράγμα γύρω γύρω απά στο χόρτο και εσείς να μοιράσετε. Μοίραζα, δεν τελειώνα. Μέχρι που έφαγαν όλοι. Περίπου 5.000 άτομα. Απίστευτο για τον άπιστο. Πιστό όμως για τους πιστούς. Η γραφή είναι γραμμένη. Η γραφή είχε ανέκαθι τους εχθρούς εναντίον. Και άμα θα ήταν κάτι άλλο αντίθετο θα το πολεμούσαν. Παρερμηνίες θέλουν να δώσουν. Άλλα απόκριφα δείχνουν ότι θέλουν να βγάλουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα και πόσες φορές διαβάστηκε πραγματικά και η γραφή, αλλά πολύ πιο πολύ η πίστη μας. Αλλά η πίστη δεν πάθει τίποτα. Θα το πω και πάλι ότι ο ήλιος με φτήματα δεν σβήνει. Φτήματα προς τον ήλιο είναι η ανθρώπινη βλαστημία κατά του Θεού. Αλίμον από μένα, από τον καθένα μας, όταν τι παρανομούμε και ακριβώς τι, δεν έχουμε αυτήν την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Την πίστη που έχουμε, δηλαδή που θα αντλήσουμε τη δύναμη και την αγάπη που θα την διοχετεύσουμε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, έδωσε, έφαγαν και εδώ λιγάκι θα παρακαλέσω. Όλες οι νοικοκυρές και μανάδες και από οπουδήποτε. Η τσιγκουνιά απαγορεύεται. Η οικονομία όσο επιβάλλεται. Η οικονομία επιβάλλεται. Ναι. Μην το σπαταλάμε αν έχουμε ξεστό βάλει ψωμί. Δεν ξέρω πόσα πράγματα άλλα. Που είναι τύπου μάτια. Τι τίποτα άλλο. Γιατί. Μάστε τα περισσεύματα. Μάστε τα περισσεύματα. Πλουσιοπόρα κάτω άδωσε για πάρα. Άρα, βεβαίως η αγάπη δεν έχει. Αλλά η τσιγκουνιά που δείχνει το θέλω για μένα, το θέλω για εκείνον, αυτή είναι η τσιγκουνιά δίχως να έχουμε την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι τι, θα δώσω πραγματικά με την καρδιά μου 5, θα λάβω 10 από το Θεό. Πώς θα το λάβω, Κύριε γνωρίζει. Όσοι το ζούνε, μπορούν να το πω. Όσοι δεν το ζούμε, ασφαλώς θα πούμε έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω. Τα πράγματα όμως είναι καθαρά ότι η πίστη όταν έχει ζωντάνη, όταν έχει έμπρακτη η πίστη, γίνεται αγάπη, γίνεται θυσία, γίνεται προς σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι τι, επίγειος άγγελος. Επίγειος άγγελος είναι. Και αυτός θα μας δικάσει άλλο. Όχι γιατί θα μας δικάσει. Θα πω εγώ, έτσι σε μια εποχή, Χριστέ μου, που είχε πει ένα από εκεί, θα πήγε και ο σκηγόζο σε τότε και πέρα. Δηλαδή, μόνοι μας θα έχουμε αυτό το κονδύλι. Και μόνοι μας θα κατεβάσουμε τα μούτρα και θα πάμε δεξιά και αριστερά. Γιατί αν μισώ, αν κατηγορώ, αν συκοφαντώ, αν κουτσομπολεύω, αν αδικώ, αν τόσα πράγματα παρόμοια που. Δηλαδή, που κάνουμε, που τα λέμε τι. Ότι είμαστε και προδεμένοι. Εν ονόματι της μόδας, εν ονόματι τα πάντα όλα. Δηλαδή βάλαμε δόγμα στην κάθε σύγχρονη μόδα που οι αχόρταγοι εκείνοι που, λοιπόν, που προωθούν τις μόδες δεν προτείνουν. Και γι' αυτό κάθε λίγο και λιγάκι και μας βλέπεις να είμαστε δίκοι. Και θα δείτε σε λίγο, τα παλιά τα ρούχα θα βγουν για μόδα. Θα το δείτε. Και θα τα αγοράσουμε τριπλάσια. Από ό,τι έχει κάποιο καινούργιο. Και τι θα είναι στην ώρα. Αυτός ο παρασυρμός. Αυτή η αφέλειά μας. Αυτή η αιχμαλωσία που τους δίνουμε λαβή αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι είμαστε σύμμαχοι τους. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν, μάστε τα περισσεύματα, τους λέει. Και γέννησαν 12 κοφίνια. Και εκεί όμως τι έγινε τώρα. Κεντρήθηκε λιγάκι η επιθυμία των Αποστόλων. Γιατί βεβαίως δεν το έχει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. και σε αύριο να θα είμαι πάλι. Τι ήρθε η ιδέα, αφού θαύματα κάνει. Ο λαός τον λαχταράει. Ο λαός είπε να τον κάνουν βασιλιά. Δεν είμαστε κι εμείς κοντά. Μόλις κεντρήθηκε αυτή η κοσμική, κοσμικότατη, εωσφορική ιδέα. Να χωελαμέσουν να μπορέσουν να ποτεί. Δηλαδή δεν αξίζει ο κάθε άνθρωπος να φάει ένα κομμάτι ψωμί παραδείγματι. Πρέπει να έχει μέσον. Και ποιος το έδωσε το μέσον αυτού. Ας ρωτηθούμε και ας προβληματιστούμε. Τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς θα πει. Για μένα θα σε έχω πει. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Οι ιδεολόγοι άτομα είναι. Οι ιδεολογίες όχι. Συμφέροντα. Και βρίσκουν ανθρώπους. Άλλους βοηθάνε από λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ανάβουν και καυγά. Και τώρα βεβαίως, όταν προηγούν και οι εκλογές, έχουν μια επερέμβαση μεταξύ του. Και σε λίγο θα φάνε και θα πιούν. Όταν είναι αύξηστη βολή, μαλώνουν καμιά φορά για τον εαυτό του. Γιατί δεν είναι τότε ιδεολογίες. Πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι αυτός, που σε πολλά πράγματα. Μας χρειάζεται να καταλάβουμε όπου θέλεις να είσαι άνθρωπέ μου. Όχι με μίσος, ούτε με πάθος, αλλά με ευθύνη αυτό που θα δώσεις. Τη δύναμη του σταυρού που θα δώσεις. Αλλά είσαι και υπεύθυνος, συνυπεύθυνος και εσύ. Και έχεις το δικαίωμα να πεις, εγώ σας έδωσα μια δύναμη. Αυτή η αδικία δεν μ' αρέσει. Έχουν ή περιμένουν να κάνουν ρουσφέ να μας κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν να δείτε πώς συνεργαζόμαστε με τις παρανομίες. Και από εκεί και πέρα ύστερα τα μικρά κράτη υποτάσσονται στους μεγάλους καχαρίες. Εντολή, μπαμ μπαμ, ορκίστηκε την άλλη μέρα του πριν πετύ. Τα Σκόπια ότι ονομάζεται τη Μακεδονία. Πάνε να πληκηθούμε εμείς. Που το είπε, τι μισουράκια είμαστε τώρα. Έχουμε ή δεν έχουμε έθνος. Έχουμε ή δεν έχουμε τι, ακόμα και πολιτισμό. Γιατί είμαστε τόσο αιχμάλωτοι. Όχι εκεί μόνο. Παιδί σας έχει τον εμφύλιο, ξέρετε λέω. Και αυτό δεν μπορώ ποτέ να το πιστέψω αυτό που γίνεται. Αλλά όλες αυτές οι προπαγάνδες, όλες αυτές οι ψευτοπροσωπίδες. Για να μπορέσουν να κάνουν, να υποδολώσουν τον λόγο. Κάσε και παρακάτω και παραπάνω πολύ. Και όπου περνάνε αυτοί, επαναλαμβάνω, οι ψευτοσύμμαχοι και φεύγουν, αφήνουν το μικρόβιο που λέγεται της διχόνοιας, του εμφυλίου. Παρατηρήστε τα εσείς και θα τα δείτε μόνοι σας. Γι' αυτό λοιπόν, μόλις κεντρήθηκε αυτή η ιδέα στους Αποστόλους, μπροστά της λέει, μπάτε στη βάρκα και να φύγετε. Κι εγώ, σιγά σιγά, θα απολύσω το λόγο να πάει στο σπίτι, να πάει δεξιά και αριστερά. Για μένα είναι, έχει τη φροντίδα του. Εμπιστεύομαι εγώ. Θέλω πραγματικά. Κάνω το βήμα που πρέπει να κάνω. Ή εκμεταλλεύομαι τον πόνο και τη χαρά των άλλων. Ή εκμεταλλεύομαι ακόμα και την απλότητα και πάρα πολλά πράγματα ότι να μπορέσω να επικρατήσω, να ζήσω εγώ και να πεθάνω. Δούλεψε με κακομοίρη και να μην γίνω σαν και εσένα. Και το πάμε. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτή είναι η πρόοδο της κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα είναι. Να βγούμε στο παζάρι, να βγούμε στην πρασία, πώς το κάνεις και πώς τι κάνεις, δηλαδή πώς αξίζεις. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς που έχετε διαβάσει βιβλία. Υπήρχε καμιά φορά τέτοιο πολιτισμό. Αν υπήρχε θα ήταν τι. Εκτός νόμου. Εκτός νόμου. Μα εμείς λέει έχουμε νόμο. Και έχουμε ακόμα και θεϊκό νόμο που λέμε. Γιατί και εμείς ακόμα και οι γρασοφόροι που τα πράγματα αυτά, πόσες αδιαφορίες δεν έχουμε για αυτή τη στιγμή όταν πεινάει ο άλλος, δυστυχάει ο άλλος. Δεν έχει νερό για ποτήρι, νερό, καθαρό νερό θα πιαστούμε στον πόλεμο για μια μέρα των ημερών. Θα έχουμε μολύνει τα πάντα και το άσπρο κέρδος. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Και θα ρίξω το βάθρο και φτερός. Για να μπορέσει να σκύψει το κεφάλι και να μην μιλάει. Όχι. Το ανάστημα θα το σηκώσεις και θα το σηκώσω με την πράξη μου. Όχι με λόγια. Ούτε με όπλα. Μόνο με την πράξη. Αν θα είσαι σωστός, με ελέγχεις. Όποια θέση και αν έχει ο καθένας, ελέγχεται από μια πράξη καλή που είναι ο πιο απλός άνθρωπος. Και όταν ελέγχεις με την πράξη, τα πάντα είστε τι? Υποτάσσονται. Και οπωσδήποτε οι πράξεις δεν θα είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και η χάρη του Θεού που θα ενεργήσει. Λάτε λοιπόν. Στο χέρι μας είναι. Και θέλω μόνο ένα πράγμα. Μην συναγωνιζόμαστε να τρέξουμε στον κατήφορο για να πάρουμε μόδες. Υπερκατανάλωση. Τα πάντα όλα. Τι χρωστάει το παιδάκι σου να σου ζήσει πάνω μου? Τι χρωστάει το παιδάκι μου, ότι γεννήθηκε, χρωστάει 20.000 ευρώ. Τι χρωστάει το παιδί, πρώτο γεννηθεί. Αυτή είναι σπατάλη δική μου. Σπατάλη δική μου. Το παιδί μόλις γεννιέται χρωστάει 20.000, παρακαλώ. Πώς θα το εξοφλήσει αυτό σαν. Αν δεν δω τι θα κάνει. Πώς θα δοθεί. Δηλαδή θα πουληθεί, θα αποτελέξει. Και αυτά συνέχεια αυξάνονται. Γι' αυτό λοιπόν, μας χρειάζεται να συνέλθω και να συνέλθω. Κλήρος και ως αρχές και εξουσίες πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε πραγματικά, να δώσουμε το παράδειγμα και όχι λόγια θεωρία που σου λέω το σύνορα. Πράξεις μπορώ να κάνω, ζωή πραγματικά τέτοια μπορώ να ζήσω. Τότε πραγματικά βρισκόμαστε τι? Μέσα σε αυτό που λέγεται ορθόδοξο πίμνιο. Γιατί σήμερα αυτή τη δύναμη της πίστεως θέλω να την νοθεύσουν, να φτιάξουν τον οικουμενισμό. Ναι, σας είπα, διαβάστε λίγο σε προκρέπτη γράμματα. Βενέδεκτος, το λέω, Βενέδεκτος. Βάστε λίγο, το δείτε, το δύο, προσθέσετε τα όλα εσείς λίγα που ξέρετε και δείτε τι θα βρείτε από κάτω. Ποιο θα βρείτε, άλλοι θα τα πούμε πάλι τι θα βρείτε. Έτσι, λοιπόν, θέλουν να μας υποτάξουν κάτω από αιρέσεις. Κάτω από ότι σαν μια ιδέα, σαν μια ιδεολογία πίστεως. Όχι πίστη αληθινή, σαν μια ιδεολογία πίστεως. Όπως είναι τα κόμματα, όπως είναι ιδεολογίες, θα είναι και μια πίστη έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, προς τα εκεί μας οδηγούν. Στο χέρι μας είμαστε, τι να κάνουμε. Να μπορέσω πραγματικά να κρατήσω την πίστη, να αρχίσω πραγματικά να κρατηθώ και να μην αρχίσω συντηγέ. Μου ήρθαν δύο Αύγουστος. Γιορτή της πατάτας, γιορτή της ντομάτας, γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της πέστρεβας, γιατί να μεταπώ εκδήλωση παραδείγματι, γιατί να το βάλω τον Αύγουστο που έχουμε πραγματικά και την νηστεία και δύο μεγάλες γιορτές. Για να δείτε πόσο ακριβώς είναι η μόνη μας. Παίρνουμε το χορό του ζωολόγου, αντί να πάμε για τη σωτηρία, πάμε για τον χάρο. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια, μπορούμε να αντιδράσουμε. Είπα όχι με πόλεμο, ούτε με μίσος, ότι ακριβώς με την πράξη. Και τι, δεν μπορεί να σε ελέγξει κανένας την πράξη. Κάρβο να το βάλεις αναμένα μέσα του. Του φέρεις γύρα πραγματικά. Αλλά να είμαι πραγματικά σωστός και σαν παπάς και σαν δεσπότης και σαν χριστιανός και σαν ορθόδοξος, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, αυτόν τον σκουταδισμό του κυκαιώνος πραγματικά. Δηλαδή, μην λέμε ότι έχουμε πρόοδος όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι υπό πόλεμο των πολλών. Όταν είναι

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Άγιος Απόστολος Πέτρος ήταν από γένος εβραϊκό, από τη μικρή Βηθσαϊδά. Καταγόταν από τη φυλή του Σιμεών, ο δε πατέρας του ονομαζόταν Ιωνάς. Αδελφός του ήταν ο γνωστός Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος ήταν και αυτός ένας από τους δώδεκα, λεγόμενος δε Πρωτόκλητος, καθώς ο πρώτος αυτός κλήθηκε από τον Χριστό στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από αυτούς λοιπόν τους δύο αδελφούς, ο μεν Πέτρος έλαβε γυναίκα τη θυγατέρα του Αριστοβούλου, ο οποίος ήταν αδελφός του Αποστόλου Βαρνάβα, και γέννησε ένα γιο και μια θυγατέρα. Ο δε Ανδρέας αγάπησε την Παρθενία. Επειδή ο τίμιος πρόδρομος Ιωάννης κήρυτε τις μέρες εκείνες στη μετάνοια, προσήλθε σε αυτόν και έγινε μαθητής του. Όταν δε ο πρόδρομος βάπτισε τον Χριστό και είπε γι' αυτόν ότι ήταν μεγαλύτερος από τον εαυτό του, άκουσε αυτά ο Ανδρέας και αφού άφησε τον Ιωάννη, πήγε και έγινε μαθητής του Χριστού. Μετά μερικές μέρες βρήκε τον αδελφό του Πέτρο και του είπε: «Βρήκαμε τον Μεσσία, εκείνο τον Χριστό, τον οποίο προκατήγγελαν οι προφήτες». Αφού ο Απόστολος Ανδρέας είπε αυτά στον αδελφό του, τον πήρε και τον οδήγησε στο Χριστό. Ο Κύριος δε, βλέποντας τον Πέτρο, είπε: «Συ είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, συ θα ονομαστείς Κηφάς, το οποίο ερμηνεύεται Πέτρος». Από τότε λοιπόν ο Απόστολος αυτός έμεινε μαζί με τον Χριστό, αφού με προθυμία άφησε το σπίτι του και τις συγχύσεις του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος προσέθεσε: «Συ είσαι Πέτρος και σε αυτή την πέτρα τη δική σου, δηλαδή την ομολογία σου, θα στερεώσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδου, δηλαδή τα στόματα των αιρετικών, δεν θα μπορέσουν να την κατακριμνήσουν και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι λύσει στη γη θα είναι λυμένο και στους ουρανούς». Αυτός ο Απόστολος περπάτησε πάνω στη θάλασσα, καθώς διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτός αξιώθηκε και είδε και το φως της Θείας Μεταμορφώσεως και άκουσε την πατρική φωνή. Και άλλα πολλά διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο για αυτόν, τα οποία για λόγους συντομίας αφήνουμε. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, με προτροπή δική του έγινε η εκλογή του Ματθαία και αναπληρώθηκε ο αριθμός των 12 Αποστόλων. Από το λόγο του κατά την Πεντηκοστή πίστευσαν 3.000 άνδρες, καθώς το γράφει ο θείος Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Αυτός γιάτρεψε τον εγγενετή σχολό, ο οποίος κοίτονταν στη θύρα του ιερού, τη λεγόμενη Ωραία. Αυτός και τον Ανανία και τη γυναίκα του Σαπφύρα παρέδωσε σε παράδοξο θάνατο, διότι κράτησαν κρυφά χρήματα από εκείνα τα οποία αφιέρωσαν στον Θεό. Αυτός ο Απόστολος Πέτρος πρώτος κήρυξε και το Πνεύμα το Άγιο, Θεό αληθινό και καρδιογνώστη, αλλά και πολλοί ασθενείς γιατρεύτηκαν κάτω από τη σκιά του σώματός του. Αυτός και στην πόλη Λίδα θεράπευσε κάποιο χολό άνθρωπο, Ενέα λεγόμενο. Αυτός ανάστησε και τη φιλόπτωχο Ταβιθά, η οποία πέθανε στην πόλη Ιώπη. Αυτός και στην Κεσάρια του Στράτονος βάπτισε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, που ήταν πριν ειδωλολάτρης. Αυτός άνοιξε και στα έθνη την θύρα της πίστεως, με το να διδάξει ότι δεν αποστρέφεται ο Θεός, ούτε Εβραίο ούτε Εθνικό, ο οποίος θέλει να μετανοήσει. Αυτός και από τον βασιλέα Ηρώδη, τον επικαλούμενο Αγρίπα, δέθηκε με αλυσίδες, ρίχτηκε στη φυλακή και έμελε να θανατωθεί, αλλά άγγελος Κυρίου τη νύχτα τον έβγαλε από εκεί και έτσι τον γλίτωσε. Μετά από αυτά, επειδή ο Σίμων ο Μάγος πλανούσε με τις μαγείες του τους ανθρώπους να μην πιστεύουν στο Χριστό ότι είναι Θεός αληθινός, περιήλθε ο Απόστολος αυτός όλες τις πόλεις της λεγόμενης Κύλης Συρίας, διδάσκοντας τον Χριστό Θεό αληθινό. Όταν ο Απόστολος πήγε στην Αντιόχεια της Συρίας και δίδασκε το λαό, πήγε και ο Σίμων ο Μάγος εκεί,
για να πλανήσει εκείνους που είχαν πιστέψει. Οι χριστιανοί που είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Αποστόλου κινήθηκαν εναντίον του για τις πολλές του μαγείες. Φοβήθηκε ο Σίμων το λαό, επειδή δε και ο αυτοκράτορας της Ρώμης Κλάδιος είχε στείλει στρατιώτες και ζητούσε να τον συλλάβει, έφυγε και πήγε στις πόλεις της Ιουδαίας, όπου πλανώντας δίδασκε και έλεγε τον εαυτό του Θεό. Ο δε Απόστολος Πέτρος έμεινε αρκετό καιρό στην Αντιόχεια, έκανε πολλά θαύματα εις δόξα του Κυρίου Ιησού, χειροτώνησε δε και δύο επισκόπους, τον Μαρκιανό και τον Μπακράτιο, και τους έστειλε στο νησί της Σικελίας, τον μεν Μαρκιανό στην πόλη Σιρακούσες, τον δε Πανκράτιο στο Ταυρομένιο. Από την Αντιόχεια πήγε στα Τίανα, που είναι στα σύνορα της Καπαδοκίας, και από εκεί πήγε στην Άγκυρα της Γαλατίας. Εκεί ανέστησε νεκρό με την προσευχή του, βάπτισε πολλούς, έκτισε εκκλησία και αφού χειροτώνησε επίσκοπο, πήγε στην πόλη Σινόπη της Μαύρης Θαλάσσης. Στην πόλη αυτή λέγεται ότι πήγε και ο Άγιος Ανδρέας, ο Απόστολος, για να δει τον αδελφό του. Μέχρι σήμερα δε δείχνουν δύο θρόνους μαρμάρινους, τους οποίους έχουν σε μεγάλη τιμή, στους οποίους λένε ότι κάθισαν οι θείοι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας και δίδασκαν το λαό. Από τη Σινόπη ο Απόστολος Πέτρος πήγε στην Αμάσια, έπειτα στη Γάνγρα και από εκεί στην Κλαβδιούπολη, την ονομαζομένη της Ονοριάδος, και από εκεί πήγε στην Οικομίδια και μετά στην Νίκαια. Επειδή δεν πλησίαζε η εορτή του Πάσχα, θέλησε ο Απόστολος κατά την εορτή αυτή να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα. Έτσι αναχώρησε από την Νίκαια και περνώντας τις πόλεις της Καπαδοκίας και της Συρίας, πάλι επέστρεψε στην Αντιόχεια. Από εκεί πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε τρίτο χρόνο αφότου ήλθε στη Θεογνωσία. Αυτό το μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Έπειτα, μετά έτη τρία, ανήλθον εις Ιεροσόλυμα, ιστορήσε Πέτρον και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Εκεί λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, οι δυο αυτοί Απόστολοι και οι υπόλοιποι συνήλθαν σε σύνοδο και σύνταξαν τους ευρισκομένους 85 κανόνες τους, καθώς και τις εκκλησιαστικές διατάξεις, και μετά πάλι αποχωρίστηκαν. Και ο μεν Παύλος πήγε πάλι προς τα έθνη, διδάσκοντάς τα και οδηγώντας τα στη θεογνωσία. Ο δε Απόστολος Πέτρος πήγε και πάλι στην Αντιόχεια, αφού δε χειροτώνησε επίσκοπο τον Απόστολο Εύωδο, ένα από τους 70, πήγε στα σύνοδα, στα σύνορα της Φρυγίας. Στη συνέχεια πήγε στην Οικομίδια, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Πρόχωρο, μετά δε στην Ηλιούπολη του Ελισπόντου, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, και πάλι επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Τότε εμφανίστηκε στον Θείο Απόστολο σε όραμα ο Κύριος και του είπε: «Σήκω Πέτρε και πήγαινε στις πόλεις της Δύσεως, διότι έχουν ανάγκη διδασκαλίας και εγώ θα είμαι μαζί σου». Κατά τις ημέρες δε εκείνες κατά τις οποίες ήταν ο Απόστολος στην Ιερουσαλήμ, έστειλε ο αυτοκράτορας της Ρώμης Κλάδιος στρατιώτες να συλλάβουν τον Σίμωνα τον Μάγο και να τον οδηγήσουν στη Ρώμη για να τον θανατώσει για τις μαγείες του. Όταν όμως τον πήγαν σε αυτόν, αντί να τον θανατώσει, τον τίμησε και τον δόξασε τόσο που του έκανε και άγαλμα, στο οποίο έγραψε «Σίμωνη Ντέο Σάνκτο», δηλαδή αυτό το είδωλο είναι του Σίμωνος του Αγίου. Τόσο πλάνησε ο Μιαρός τον Βασιλέα και τους Ρωμαίους με τις μαγείες και τις θερατουργίες του, ώστε όλοι τον προσκυνούσαν ως Θεό. Μετά το όραμα που προαναφέρθηκε, ο Απόστολος Πέτρος ετοιμάστηκε αμέσως και ξεκίνησε για τη Δύση. Μετά την Αντιόχεια πήγε στην Ταρσό, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Ορκανό. Μετά πήγε στην Έφεσο, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Φίγγελο, και μετά στη Σμύρνη, όπου χειροτώνησε επίσκοπο τον Απελή,
τον αδελφό του Αγίου Πολυκάρπου. Κατόπιν πήγε στη Μακεδονία και στους μεν Φιλίππους χειροτώνησε επίσκοπο τον Ολυμπά, στη δε Θεσσαλονίκη τον Ιάσονα. Μετά κατέβηκε στην Κόρινθο και χειροτώνησε επίσκοπο τον Σύλλα, στις δε Πάτρες χειροτώνησε τον Ηρωδίωνα. Κατόπιν μπήκε σε πλοίο και δια θαλάσσης έμπλευσε στη Σικελία. Εκεί τον δέχθηκε με μεγάλη τιμή ο αρχιερέας του Ταυρομενίου Παγκράτιους, βάπτισε δε εκεί τον άρχοντα Μάξιμο, τον οποίον και χειροτώνησε επίσκοπο και απέπλευσε για τη Ρώμη. Εκεί μάζευε κάθε μέρα τον λαό και τον δίδασκε να πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Έτσι έφερε πολλούς στην πίστη του Χριστού και με το Άγιο Βάπτισμα τους ελευθέρωσε από την πλάνη των ειδώλων. Βλέποντας αυτά, ο Σίμων ο Μάγος άρχισε να εναντιώνεται φανερά στη διδαχή του Αποστόλου. Μαζεύοντας τον μωρό λαό, με τη συνέργεια του διαβόλου, τους επιδείκνυε πολλά κατά φαντασία θαύματα. Ο δε Απόστολος του Χριστού, οπλισμένος με τη δύναμη του αληθινού Θεού, όλες αυτές τις τέχνες του πλάνου τις απεδείκνυε ψευδείς και φαντασιώδης. Τέλος, βλέποντας ο Σίμων ότι ενώπιον του Αποστόλου δεν ίσχυαν οι τέχνες του, επινόησε να παρακινήσει το πλήθος των Ρωμαίων να φωνεύσουν τον Πέτρο για να μπορεί εκείνος ανενόχλητος να πλανά τους ανθρώπους. Μια μέρα λοιπόν έβαλε στεφάνι από δάφνη στην κεφαλή του και έτσι ανέβηκε σε ένα ψηλό ειδωλολατρικό ναό και από εκεί είπε στο λαό: «Επειδή τόσο παραφρονήσατε και δεν πιστέψατε εμένα τον αληθινό Θεό, αλλά πιστέψατε ένα άνθρωπο ψεύτη, τον Πέτρο, γι' αυτό θα προστάξω τους αγγέλους μου να με πάρουν, να με μεταφέρουν στον επουράνιο πατέρα μου και από εκεί θα σας τιμωρήσω ως ασεβείς, επειδή δεν ακούσατε τους λόγους μου». Αφού είπε αυτά, χτύπησε τις παλάμες και άρχισε να πετά, διότι οι δαίμονες τον κρατούσαν αόρατα και φαινόταν σαν να ανέβαινε στον ουρανό. Ο λαός εντυπωσιασμένος φώναξε: «Μέγας Θεός ο Σίμων!» Ο δε Απόστολος Πέτρος, βλέποντας την πλάνη, προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη αφήσεις αυτόν τον άθλιο να πράξει αυτό που θέλει, για να μην πλανηθεί ο λαός αυτός». Μετά στράφηκε προς το Σίμωνα και είπε: «Σας λέγω τους υπηρέτες του Σατανά, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο εγώ κηρύττω, μη το βαστάζετε πλέον, αλλά αφήστε τον μόνο στον τόπο που στέκεται». Καθώς είπε αυτά ο Απόστολος, αμέσως άφησαν οι δαίμονες τον Σίμωνα και έφυγαν. Τότε έπεσε ο ταλέπορος από το ύψος εκείνο, συντρίφθηκαν τα οστά του και την επομένη μέρα παρέδωσε τη μυαρή του ψυχή στον διάβολο με πολλούς και μεγάλους πόνους. Μετά από αυτά άλλαξε ο λαός και φώναξε: «Μέγας ο Θεός, ο υπό του Πέτρου κηρυττώμενος». Ο δε Απόστολος άρχισε να τους διδάσκει το λόγο της αλήθειας, έκανε δε και πολλά θαύματα. Στη Ρώμη έμεινε ο Πέτρος αρκετό καιρό. Αφού χειροτώνησε επίσκοπο Ρώμης τον Λίνο, πήγε στην Ταρακινή και από εκεί στο Σύρμιο της Ισπανίας, όπου χειροτώνησε επίσκοπο ένα από τους Αποστόλους τον Επενετό, και δια θαλάσσης πήγε στην Καρχιδόνα της Βορείου Αφρικής. Χειροτώνησε εκεί επίσκοπο τον Κρίσκεντα και κατόπιν πήγε στις πόλεις της Αιγύπτου και στην Αλεξάνδρεια χειροτώνησε επίσκοπο τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο. Μετά από αυτά πήγε ο Απόστολος κατά αποκάλυψη Θεού και πάλι στα Ιεροσόλυμα για την κοίμηση της Θεοτόκου και μετά επέστρεψε στην Αίγυπτο. Πέρασε τις πόλεις της Αφρικής και από εκεί απέπλεψε για δεύτερη φορά στη Ρώμη για να επιστηρίξει τους χριστιανούς να μένουν στην πίστη του Χριστού. Ύστερα από αρκετές μέρες πήγε στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, όπου πολλούς οδήγησε στη θεογνωσία και από εκεί πήγε στην Αγγλία. Έμεινε εκεί αρκετά χρόνια, εργάστηκε ιεραποστολικά και από εκεί πήγε για τρίτη φορά στη Ρώμη για να υποστεί μαρτυρικό σταυρικό θάνατο, καθώς του είπε ο άγγελος που του παρουσιάστηκε. Τότε στη Ρώμη βασίλευε ο Νέρον
ο επίσκοπος Λίνος είχε τελευτήσει και ο Απόστολος Πέτρος χειροτώνησε αντί για αυτόν τον Άγιο Κλίμεντα. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος δίδασκε στη Ρώμη και πολλοί προσέρχοντας την πίστη του Χριστού, πίστεψαν και δυο από τις γυναίκες του Νέρονα, επειδή δε αυτές θέλησαν να παρθενεύσουν, ο Νέρον τιμώθηκε και πρόσταξε να φωνευτεί ο Απόστολος και οι μαθητές του. Οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Απόστολο Πέτρο, τον Κλίμεντα και πολλούς άλλους χριστιανούς και τους μεν άλλους αποκεφάλισαν, τον Κλίμεντα απέλυσαν ως συγγενή του βασιλέα, τον δε Απόστολο Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα με την κεφαλή προς τα κάτω, επειδή έτσι το ζήτησε ο ίδιος. Έτσι σταυρωμένος έμεινε μια μέρα, την επομένη δε παρέδωσε στα χέρια του Θεού την Αγία και ολόφωτη ψυχή του. Ο μαθητής του και επίσκοπος

πατέρας του κυρίου Απόστολος Παύλος ήταν από γένος εβραϊκό, από τη φυλή του Βενιαμίν, φαρισαίος από αρχοντική οικογένεια. Πατρίδα του είχε την Ταρσό της Κιλικίας. Υπήρξε μαθητής του μεγάλου διδασκάλου των Ιουδαίων Γαμαλίλ και έγινε τέλειος γνώστης του νόμου του Μωυσέως. Ονομαζόταν πρώτα Σαούλ Ισάβλος και ζηλωτής του Μωσαϊκού νόμου, καταδίωκε σκληρά τους χριστιανούς. Συνήργησε στο φόνο του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι εκείνοι που λιθοβολούσαν τον Στέφανο άφησαν τα ενδύματά τους και τα φύλαγε ο Παύλος. Επειδή δε αυτά από άγνοια τα έκανε, γι' αυτό δεν τον άφησε ο Θεός να πολεστεί μέχρι το τέλος, αλλά ευδόκησε να τον επιστρέψει προς θεογνωσία. Ο Απόστολος αυτός, βλέποντας ότι πληθύνονταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ αλλά και στη Δαμασκό και στις γύρω πόλεις, ζήτησε από τους αρχιερείς και διδασκάλους των Ιουδαίων επιστολή προς τους εν Δαμασκό Ιουδαίους για να οδηγούσε στα Ιεροσόλυμα δεμένους όσους έβρισκε εκεί χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τη Δαμασκό, φως Κυρίου τον περιέλαμψε και τους μεν αισθητούς οφθαλμούς του σώματος τύφλωσε, τους δε νοητούς της ψυχής άνοιξε. Ακούστηκε δε φωνή που έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Αποκρίθηκε ο Σαύλος «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, ο οποίος με καλείς?» Ο Κύριος του είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Κακό δικό σου είναι το να χτυπάς με τα πόδια σου τα αγκάθια». Αποκρίθηκε ο Σαύλος τρέμοντας «Κύριε, τι με προστάζεις να κάνω?» Ο δε Κύριος πήγαινε, του είπε, στη Δαμασκό και εκεί θα σου αποκαλυφθεί τι να κάνεις. Μετά από αυτά οδηγήθηκε χειραγωγούμενος ως τυφλός στη Δαμασκό. Εκεί δε βαπτίστηκε από τον Απόστολο Ανανία και αμέσως ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί του. Τότε ο Απόστολος άρχισε να κηρύττει το Χριστό Θεό αληθινό. Οι δε Ιουδαίοι που ήταν στη Δαμασκό, βλέποντας την ξαφνική μεταστροφή του, θέλησαν να τον φωνεύσουν. Αλλά οι χριστιανοί νύχτα κρυφά τον κατέβασαν από τα τείχη της πόλεως με σκηνή μέσα σε καλάθι. Και ο Παύλος, αφού έτσι γλίτωσε από το θάνατο, επανήλθε στα Ιεροσόλυμα. Αλλά και εκεί κινδύνευσε και έτσι πήγε στην Κεσάρια και μετά στην Ταρσό, την πατρίδα του. Εκεί τον βρήκε ο Απόστολος Βαρνάβας, τον πήρε μαζί του και τον οδήγησε στην Αντιόχεια. Εκεί έκαναν ένα χρόνο διδάσκοντας το λαό και βαπτίζοντας. Από την Αντιόχεια οι δυο αυτοί Απόστολοι στάρθηκαν προς τους πτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας με αρκετά χρήματα των Αντιοχαίων για να τα μοιράσουν ως ελεημοσύνη, διότι τότε είχε γίνει μεγάλη πείνα. Από την Ιερουσαλήμ οι Απόστολοι πήγαν στη Σελεύκεια και από εκεί στη Σαλαμίνα της Κύπρου και μετά στην Πάφο, όπου ο ψευδοπροφήτης Βαρίσους πλανούσε το λαό της Κύπρου, εναντιονόταν στο έργο των Αποστόλων, γι' αυτό και τυφλώθηκε κατά το λόγο των Αποστόλων. Καθώς δεν έγινε αυτό, πολλοί από τους Κυπρίους πίστευσαν στο Χριστό και ο άρχοντας της πόλεως Σέργιος. Από την Κύπρο πήγαν στην Πέργη της Παμφιλίας και από εκεί στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στην οποία ο Απόστολος Παύλος πολλούς οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Οι Ιουδαίοι όμως τους φθόνησαν και τους έβγαλαν έξω από την πόλη, οι δε Απόστολοι, αφού τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους κατά την παραγγελία του Κυρίου, πήγαν στο Ικόνιο. Εκεί βάπτισαν πολλούς Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων και την πρωτομάρτυρα Θέκλα. Διώχτηκαν όμως και από εκεί και κατέφυγαν στις πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστρα και Δέρβη. Εκεί θεράπευσε ο Παύλος κάποιον

από τη γέννησή του, γι' αυτό και από τους ειδωλολάτρες θεωρήθηκαν θεοί. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη, επέστρεψαν πάλι στο Ικόνιο και μέσω της Ατάλειας στην Αντιόχεια, και αφού μάζεψαν τους χριστιανούς, διηγήθηκαν όσα έκαμνε ο Θεός μέσω αυτών. Μετά πήγαν πάλι στην Ιερουσαλήμ και από εκεί επέστρεψαν πάλι στην Αντιόχεια, φέρνοντας την επιστολή των Αποστόλων, με την οποία έλεγαν στους χριστιανούς να μην περιτέμνονται, να μην τρώγουν πνικτό και ειδωλόθητο, να απέχουν δε και από την πορνεία. Αργότερα αποχωρίστηκαν και ο μεν Βαρνάβας, αφού πήρε μαζί του τον Απόστολο Μάρκο, πήγε στην Κύπρο. Ο δε Απόστολος Παύλος, αφού πήρε μαζί του το Σίλα, πήγε στα μέρη της Συρίας, της Κιλικίας, στηρίζοντας τους πιστούς. Όταν επανήλθε ο Παύλος στην Δέρβη και τη Λύστρα, πήρε μαζί του τον Απόστολο Τιμόθεο και μαζί πέρασαν τη Φρυγία και τη Γαλατική χώρα, και αφού εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν στη Μικρά Ασία, πήγαν στην Τροάδα και ο Παύλος είδε σε όραμα άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Καθώς είδε το όραμα αυτό, κατάλαβε ότι ήταν θέλημα Θεού να μεταβούν στη Μακεδονία για να κηρύξουν εκεί το Λόγο του Θεού. Έτσι πέρασαν στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και από εκεί πήγαν στους Φιλίππους της Μακεδονίας, όπου επειδή θεράπευσαν ταυματουργικά κάποια γυναίκα που είχε πνεύμα πίθωνος, βάλθηκαν στη φυλακή από τους κυρίους της. Αφού οδήγησαν στην πίστη του Χριστού τον δεσμοφύλακα και βάπτισαν όλους του σπιτιού του, βγήκαν από την πόλη και αφού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, πήγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν συναγωγή των Ιουδαίων. Εκεί έγιναν μαθητές τους πολλοί, και καθώς διώχθηκαν από Εβραίους που δεν πίστευσαν, πήγαν στη Βέρεια. Και ο μεν Τιμόθεος και ο Σίλας απέμειναν εκεί, ο δε Παύλος διαθαλάσσης πήγε στην πόλη των Αθηνών, όπου καθώς είδε βωμό επιγραφόμενο το αγνώστο Θεό, δίδαξε στον Άριο Πάγο ότι ο άγνωστος μέχρι τότε για αυτούς Θεός ήταν ο αληθινός Θεός, ο Κύριος Ιησούς. Με τη διδασκαλία του εκείνη ο Παύλος οδήγησε πολλούς στην πίστη του Χριστού, μεταξύ των οποίων και τον Αρεοπαγίτη Διονύσιο και την Αρχόντισσα Δάμαρη. Κατόπιν πήγε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε τον Ακύλα και τη σύζυγό του Πρίσκυλα, τους ομοτέχνους, και έμεινε ένα χρόνο και πέντε μήνες. Εργαζόταν δε ο Απόστολος στην τέχνη του σκηνοποιού, έραβε σκηνές, και αφού φώτισε πολλούς με το λόγο του κηρύγματός του, παρέλαβε τον Τιμόθεο, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και πήγε στην Έφεσο. Από εκεί πήγε με τον Τιμόθεο στην Κεσάρια και επανήλθε στην Αντιόχεια. Αφού παρέμεινε εκεί κάποιο χρόνο, δια της Γαλατίας και της Φρυγίας επανήλθε στην Έφεσο, όπου έμεινε δύο χρόνους και χειροτώνησε επίσκοπο Εφέσου τον Τιμόθεο. Περιόδευσε και πάλι τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα και πήγε στην Τροάδα. Εκεί ανάστησε τον Εύτυχο, ο οποίος καθώς νίσταξε είχε πέσει από το ανώγιο και απέθανε. Έπειτα απήλθε στην Άσο, στη Μυτιλίνη και έφτασε στη Μίλητο. Από εκεί έστειλε ανθρώπους στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους και επισκόπους της Εκκλησίας, αφού τους δίδαξε να προσέχουν τον εαυτό τους και το πίμνιο από τους αιρετικούς, και αφού προείπε ότι έμελε να γίνει δέσμιος στα Ιεροσόλυμα, προσευχήθηκε και άφησε τον εαυτό του στο Θεό. Έτσι μπήκε σε πλοίο, πήγε στα Πάταρα και μετά στην Τύρο. Έμεινε εκεί 7 μέρες και πάλι δια θαλάσσης πήγε στην Πτολεμαΐδα και από εκεί στην Κεσάρια, όπου αναπαύτηκε στο σπίτι του Αποστόλου Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους, και μετά πήγε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί κινδύνευσε να θανατωθεί από τους Ιουδαίους, διότι νόμισαν ότι έβαλε εθνικούς στο ιερό, αλλά ο χιλίαρχος Λυσίας επενέβη, τον φύλαξε και με συνοδεία στρατιωτών τον έστειλε στο Φίστο τον άρχοντα της Κεσαρίας.
καθώς ο Απόστολος είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε από τους Ιουδαίους και ότι διαφορετικά δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από τα χέρια τους, φώναξε εν μέσω του συνεδρίου «Κέσαρα επικαλούμε», δηλαδή «επιθυμώ να πάω και να κριθώ στη Ρώμη ενώπιον του Κέσαρους». Μετά από αυτό παραδόθηκε στον εκατόνταρχο Ιούλιο μαζί με άλλους δεσμίους για να οδηγηθεί μέσω θαλάσσης στη Ρώμη. Από την Κεσάρα λοιπόν πέρασαν στη Σιδώνα, από εκεί στην Κύπρο, στα μοίρα της Λυκίας όπου άλλαξαν πλοίο, καθώς δε παρέπλεαν το νησί της Κρήτης, έφτασαν στον τόπο που ονομαζόταν Καλή Λιμένης. Βγήκαν από εκεί με μεγάλη τρικυμία και πήγαν σε κάποιο νησί που ονομαζόταν Κλάβδη. Καθώς βρέθηκαν σε μεγάλη τρικυμία, έριξαν με τα ίδια τους τα χέρια στη θάλασσα το φορτίο του πλοίου. Κινδύνευσαν επί 14 μέρες και τελικά το μεν πλοίο συντρίφθηκε, οι δε άνθρωποι μόλις μπόρεσαν να σώσουν τη ζωή τους. Το νησί δε στο οποίο βγήκαν έμαθαν ότι ονομαζόταν Μελίτη. Εκεί καθώς μάζεψε ο Άγιος Απόστολος φρήγανα για να ανάψει φωτιά και να θερμαθούν από το ψύχος, βγήκε μια οχιά και τον δάγκασε στο χέρι. Όλοι νόμισαν ότι επρόκειτο να αποθάνει. Αυτός όμως αφού τίναξε το φίδι στη φωτιά έμεινε αυλαβής. Όταν είδαν αυτό οι άνθρωποι του τόπου εκείνου έλεγαν ότι ήταν Θεός. Εκεί λοιπόν πολλά θαύματα αφού έκανε ο Απόστολος και θεράπευσε από δυσεντερία τον πατέρα του Πουπλίου, του άρχοντα του νησιού, ανέβηκε σε άλλο πλοίο με τους άλλους που σώθηκαν από τη θάλασσα, πήγε στις Σιρακούσες της Σικελίας, από εκεί στο Ρήγιο της Ιταλίας, μετά στους Ποτιόλους και έτσι έφτασαν στη Ρώμη. Τότε ο εκατόνταρχος Ιούλιος τους μεν άλλους δεσμότες παρέδωσε στον στρατοπεδάρχη, ο δε Παύλος φυλαγόταν από ένα στρατιώτη 2 χρόνους, διότι κανείς από τους Ιουδαίους δεν τον ακολούθησε για να τον εγκαλέσει στον Κέσαρα. Πέρασε δε τους 2 εκείνους χρόνους ο Απόστολος με την άδεια να συνάζει τους Ρωμαίους και να τους διδάσκει την αληθινή πίστη του Χριστού. Μέχρι εδώ μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο δε Ευσέβιος του Παμφίλου γράφει στην εκκλησιαστική του ιστορία ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάστηκε τελικά στον Κέσαρα Νέρονα και αφού απολογήθηκε απολύθηκε ως ανέτιος και παρέμεινε στη Ρώμη διδάσκοντας 10 χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό δίδαξε και βάπτισε στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Ο Νέρον, ο οποίος είχε φωνεύσει και την ίδια του τη μητέρα Αγρυπίνα, τη θεία του, τη σύζυγό του Οκταβία και πολλούς άλλους συγγενείς του, τέλος έκανε και διωγμό κατά των χριστιανών και τότε συνέβη να αποκεφαλιστεί και ο μακάριος Απόστολος Παύλος 1 έτος μετά τη σταύρωση του Αποστόλου Πέτρου. Μερικοί χριστιανοί πήραν κρυφά το τίμιο λείψανο του Αποστόλου και το έθαψαν κοντά στην οδό η οποία ονομαζόταν Οστινσία. Έγραψε δε ο μεγάλος αυτός Απόστολος τουλάχιστον 14 επιστολές τις οποίες απέστειλε στις πόλεις από τις οποίες είχε περάσει και διδάξει, περικοπές από τις οποίες διαβάζονται στην Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε εγκομιαστικό του λόγο στους σήμερα εορταζομένους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, μεταξύ των άλλων αναφωνεί: «Ω μακαριαδιάς, υπιστευθήσα όλου του κόσμου τας ψυχάς. Πέτρος η αρχή της Ορθοδοξίας, ο μέγας της Εκκλησίας Ιεροφάντης, ο αναγκαίος σύμβουλος των χριστιανών, το κοιμήλιον των άνω δυνάμεων, ο τετιμημένος υπό του Δεσπότου Απόστολος, Παύλος ο μέγας της αληθείας κήρυξ, το κάφημα της Οικουμένης, ο ενουρανής άνθρωπος και πηγής άγγελος, η δόξα της Εκκλησίας, ο εν υψηλής πετώμενος αετός, η λύρα του Πνεύματος, η χελιδόν και τέτοιξ, το όργανο των Δεσποτικών, ο γρήγορος του Χριστού υπηρέτης. Παύλος και Πέτρος, ή την Εκκλησία καθημέρα φεδρύνοντες, τα ταμεία τα δεσποτικά, τα πανδοχεία της Οικουμένης, τα δοχεία του Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος τα ερμηνευτήρια, της οικονομίας του Θείου Λόγου οι υφηγητέ. Πέτρος, ο αιμός πνευματικός αίρος. Παύλος, το σκεύος της εκλογής, η αιμή βακτηρία. Πέτρος, ο ναός του Θεού. Παύλος, ο το στόμα του Χριστού, η λύρα του Πνεύματος, ο τρύπηχης άνθρωπος και των ουρανών απτόμενος. Χέρις Πέτρε της πίστεως η πέτρα, χέρις Παύλε της Εκκλησίας το κάφημα, χέρις Πέτρε η κρυπής της Ορθοδοξίας, χέρις Παύλε η μέριμνα των Εκκλησιών, χέρις Πέτρε το εγκαλόπισμα της Οικουμένης, χέρις Παύλε η είσοδος του Παραδείσου, χέρις Πέτρε ο χειραγωγός της Βασιλείας των Ουρανών, χέρις Παύλε εύδιος λιμήν των χυμαζωμένων». Και καταλήγει ο Χρυσορήμων Άγιος προτρέποντάς μας: «Πάσα νου σπουδήν επιδείξαστε οφείλωμεν, αγαπητοί, δεόμενοι του Παμβασιλέως Χριστού του Θεού ημών, ή να ημάς αξιώσει τη αυτού φιλανθρωπία, τες αυτών παραδόσεση και διδασκαλίες εμένην, ή να λάβομεν έλεος έμπροσθεν του βήματος αυτού, διού και μεθού, το Θεό και Πατρί, η δόξα συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι, νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: αφού μη είχαν δικό τους εμένα ελπίδα μετά και ο Μπραχόπουλος, με πήρε δυο κλαρίνα στην πλατεία Βάθης και παίζαμαν 3-4 χρόνια.
1: Εκεί πρωτοξεχέρισες δηλαδή στην Αθήνα σε μαγαζί?
0: Ναι, σε μαγαζί, το πρώτο μαγαζί.
1: Στην πλατεία Βάθης, ναι, με τον Γιώργο Μπραχόπουλο και την Ελπίδα.
0: Ναι, έχουμε τον Λάζο τον Κατσιαμούλου βιολί, Μανώλος ο Μπάλας. Έχω φωτογραφίες, σας δείξω.
1: Ιστορικά πρόσωπα.
0: Είσαι, ναι, καλή τέχνη, καλή.
1: Αυτές τις φωτογραφίες πρέπει να τις ψηφιοποιήσεις, θα γίνει.
0: Ναι, θα τις δώσω και σένα να τις βγάλεις. Ξέχασα, τσέχω με γιάντα από το κλαρί, δεν τους πετάω αυτές.
1: Όχι, όχι, έταξε, επειδή είναι στο προσωπικό σου αρχείο, ναι, να μην καθούν, μπορούμε να τις δώσουμε σε ένα φωτογράφο να τις κάνει ψηφιακές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, μετά πέρασαν 3-4 χρονιές που έπαιζα στο Σουλ.
1: Πώς λέγονταν, Σουλ λέγονταν εκεί?
0: Σουλ λέγονταν στην πλατεία Βάθης.
1: Είχε μεγάλη,
0: ναι,
1: μεγάλη φήμη τότε.
0: Τότε με το πραξικόπημα έτυχα εκεί να πάω να παίζω. Πήγαινα να παίξω το βράδυ, πιάναμε δουλειά.
1: Το 67 ή το 74. Πότε?
0: Πότε έγινε το πραξικόπημα στην Αθήνα?
1: Το 67.
0: Πού περνούσαν τα τάγκ και αυτά, τέτρεξα εγώ μέσα στο. Ήταν υπόγειο αυτό το μαγαζί. Το διασκεδάσεω.
1: Κάτι συμπήγε δηλαδή στο Σούλι πριν πα φαντάρο. Ή μετά. Μήπως ήταν το 73.
0: Ναι,
1: το 74 με το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, με το Πολυτεχνείο σου λέω. Να μην το μπερδεύουμε, ναι.
1: Μπράβο, γιατί δεν μα γίνουν και τα χρόνια.
0: Ναι. Έτσι. Και τέλος κάτσαμαν μέσα εκεί. Και μετά από εκεί γνωρίσκα εγώ τα κέντρα, το ένα πήγαινα στο κέντρο μουσικών, έρθαν, μ' άκουγαν, είχα γνωριστεί και έφερναν πελάτες, πάμε στον Τάκη.
1: Τι άνθρωποι σύγχρονασαν τότε στα μαγαζιά? Καταρχήν είχαν κόσμο τα μαγαζιά, έτσι?
0: Ναι, είχαν κόσμο, κάθε βράδυ πέραμαν καλό μυροκάματο.
1: Οι πυρώτες?
0: Και χαρτούρα, οι πυρώτες, και έρχονταν και ξένοι. Έρχονταν και ξέρουν και Πυροπονής και από τη Θεσσαλονίκη, παντού.
1: Να πούμε κάτι για να ακούσει και ο κόσμος, ότι η χαρτούρα δεν είναι ότι πάει να δακονομήσει ο μουσικός, αλλά είναι η ένδειξη,
0: ναι,
1: ότι ευχαριστιέται ο χορευτής,
0: ναι,
1: και ο μερακλής. Ναι. Δηλαδή υπήρχε η προσωπική σχέση του γλεντιστή, του χορευτή με τον μουσικό, είχε την επιβράβηση της χαρτούρας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όλος ευχαριστιόταν και το έκανε αυτό.
0: Αφού έρθει μια φορά, με συγχωρείς, έρθει ο Βασιλόπουλος.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος να ακούσει το Μυριολόι της Ελπίδας. Έρθει στο Σούλι, είχε τελειώσει γρηγορότερα αυτός. Και έρθει, όπου μόλις βλέπουμε τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο εμείς, έκατσε τα ρίγγελη του τραγούδου αυτό της Ελπίδας, το Μυριολόι.
1: Είχε ωραίο τρόπο Ελπίδα.
0: Έτσι, ναι. Έταξε το τραπέζι όλο ο Βασιλόπουλος, τη φίλησε στα χέρια, χάρισαν τα υπηρώτικα.
1: Η παλιή μουσική πώς είχαν την καλοσύνη? Γιατί λέμε ότι η παλιή μουσική έτσι ήταν αγράμματη, αμόρφωτη κλπ, αλλά έχουμε και τους καινούριους τώρα που είναι τρεις χειρότεροι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, η αγάπη που είχαν οι παλιοί μουσικοί, δηλαδή ερχόταν ο Γιάννης Βασιλόπουλος για να ακούσει εσάς.
0: Και ο Μάξης ο Πίκος, καλό κλαρίνο, έρθει ο Μάγκας ένα βράδυ. Πάλι ο Μάγκας, ήμασταν φίλοι στην Αθήνα. Αν δείξεις κανένα πυρότικο, μου λέει, και εγώ θα στήξω, μου λέει, λιβαδιώτικα τέτοια. Το ψωμίτσο αυτή, να κατάλαβες.
1: Θυμάστε, σου είχα πει κάποτε, έτσι. Που είχα έρθει στη Γορίτσα.
0: Ναι, θυμάσαι, μου λέει, ποιο κλαρίνο είναι αυτό?
1: Αυτή η λιβαδιά. Έσου με το Σταύρο τον Καψέλη, ποιος
0: χωρίζει. Έψαχνες που παίζουμε εμείς, γιατί εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Δεν είχα, μας γέλασε το στόμα και λέει ο Καψέλης ο Σταύρος. Τώρα τι να κάνουμε, θα σφαίρω εγώ το λέω. Συμπήρα τηλέφωνο και ήρθες κατευθείαν.
1: Σεπτέμβριο του 10 ήταν.
0: Ναι.
1: Και έψαχνα και εγώ που ήταν.
0: Και στο μετά.
1: Του Γιώργου και
0: Έτσι. Έχει ιστορία μου, ρε. Και ύστερα με πήρε το ελληνικό χωριό με έναν άντρο και βιρατζέρο. Ήταν από το ρεπιτήσιο αυτό το έχει το μαγαζί.
1: Πώς λεγόταν?
0: Ο Τζιμογιάννης. Ο Τζιμογιάννης. Έπαιζα με τον Σταύρο του Καψάλ.
1: Ο Σταύρος αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Α, καλά. Ο Σταύρος είχε σαν αδερφό του.
1: Μέχρι και που χάθηκε δηλαδή ο Σταύρος, ήθελε να σε παίρνει, να πηγαίνετε μαζί.
0: Αφού και ο χρόνος περνούσε από εκεί για να μ' ακούσει και του λέγε Σταύρο, του λέει αυτός είναι κλάρι μου, του λέει. Μπροστά μου, του λέγε να δείχνει, έχει τρόπο, του λέει. Σα ήγελα.
1: Τι να πω, να σου πω κάτι, ένα πράγμα στους παλιούς μουσικούς, ειδικά σε εσένα και τον Σταύρο, δηλαδή.
0: Ήταν και ο Σταύρος.
1: Να το γνωρίσω και
0: ήταν καλό, επειδή ο Σταύρος ήταν καλός.
1: Πολύ καλός είναι.
0: Πολύ καλός και καλός καλλιτέχνης και αυτός.
1: Ούτε πονηριά, ούτε...
0: Δεν είχε πονηριά. Εμένα μ' αγαπούσε πάρα πολύ, δυο σχορές τον. Και ο Γιαννάκης το παιδί του.
1: Το Γιάννη.
0: Τον βάζαμε να πάνω να τραγουδήσει. Είχαμε τον Τζίμα, τότε ξεκινούσε αυτό. Ανέβα πάνω να τραγουδήσει.
1: Στο ελληνικό χωριό πόσο έκατσε εκεί πέρα τώρα?
0: Εγώ στο ελληνικό χωριό έκατσα κάνα δύο χρόνια.
1: Τραγουδιστές ποιοι ήταν εκεί?
0: Ο Βαλέκος ο Κιτσάκης. Ήταν. Είχαμε τραγουδίστρες. Ποια είχαμε τραγουδίστρες? Με την Τίνα Αλεξοπούλου. Έπαιξα με τη Βέρα. Είχε φέρει ένα φεγγάρι τη Βέρα. Τα Σία Βέρα.
1: Αυτή τέτοια μελωδία που έβγαζε αυτή η γυναίκα.
0: Ήταν πολύ.
1: Πολυμόσης, όλη η Βέρα, η μεγάλη οικογένεια και όλη.
0: Η Ευγενία, η Τασία. Ήταν αδερφές αυτές. Και οι δυο ήταν καλές. Κλέφτηκα που έλεγαν. Ύστερα ο Λάμπρος ο Γαλκιάς, ξέχασα να στον πω.
1: Χάθηκε τώρα τελευταίο
0: Λάμπρος. Όλο κλέφτηκα από το. Αυτή έλεγε τραγούδια καλά. Ήταν καλός καλύτερος.
1: Γιος του Φώτη, αδερφός του.
0: Έτσι. Ήταν από τις Χαλκαίους τώρα και αυτή. Άσε, έχω περάσει πολλά.
1: Από την Αθήνα πότε φεύγεις από τα κέντρα? Γιατί έφυγες νωρίς από την Αθήνα.
0: Έφυγα νωρίς γιατί, άσε.
1: Και αυτό ίσως ήταν το λάθος σου.
0: Το λάθος δεν το έκανα εγώ. Η γυναίκα μου ήταν ζηλιάρα. Άρα στο πω αλήθεια και σε εμάς ακούν. Σου λέει θα μπλέξει με τραγουδίστρες, κάτσε να τον πάρω για το χωριό. Και με πήρε. Και έρθα στο χωριό.
1: Από τα φτύγει στο δάσκαλο.
0: Εγώ με μάλωσαν οι τραγουδιστές όλοι. Ντροπήσει μπλε, χαιρεσκόθηκε. Εμεί είχαμε καμάρι να
1: την αγαπούσε πάρα πολύ τη Μαριάνθη, το ξέρω αυτό.
0: Ναι, να αγαπούσα.
1: Και αυτό σε τιμάει. Σε τιμάει σαν άνθρωπο, γιατί όλη η πορεία σου ήταν
0: την
1: για την οικογένεια.
0: Εγώ την αγαπούσα πάρα πολύ.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, επειδή έχω ζήσει από κοντά και
0: αφού τα ξέρω.
1: Την ασθένειά τη και τα λοιπά,

0: τότε φεύγει εσύ από την Αθήνα, από την τέλη δεκαετία του 70.
1: Ναι, το, κάτι τέτοιο πράγμα.
0: Τώρα από στούντιο πήγες να ηχογραφήσεις στην Αθήνα.
1: Βεβαίως, με το ξέχασα να σου πω.
0: Ναι.
1: Είχαμε και το Σάτρα, με αγαπούσε πολύ ο Σάτρας. Πολύ. Πηγαίναμε στο ΕΡΤ1, ήταν η Φιβρονία.
0: Η Ρεβέτη,
1: ακριβώς, και την πήρε
0: η γυναίκα του,
1: του
0: Φιλιππίδη.
1: Του Φιλιππίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν να έρθει ο Φιλιππίδης στην Αθήνα, με είχε γνωρίσει εκεί. Με εκτιμούσε, με αγαπούσε.
0: Ήταν στη Ρόδο του...
1: Δεν ξέρω πού ήταν. Μετά εύκαγω, ο Φιλιππίδης μετά, πήγαινε και αυτός και γνωρίστηκαν και την πήρε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έπαιζα πάντοτε, κάναμε γραμμοφωνήσεις με το στο ραδιοφωνία. Μας πλέρωναν όμως.
0: Ναι, για κασέτες και δίσκους και τέτοια έχεις παίξει, ας πούμε, σε...
1: Σε κασέτα, ναι, έβγαλα. Έβγαλα και κασέτα. Μας έβγαλε ο Χρήστος Ζούμπας που έχει πίσω από την εκκλησία στην Περατζέρο. Είναι η εκκλησία για Αγίου Κωνσταντίνος.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Τζιμουγιάν, από το κέντρο, φαίνεται.
0: Η εταιρεία Ήπειρος, το Χριστόδουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Χριστόδουλος 100 χρονών τώρα.
1: Ναι.
0: Και με ποιον είσαι γραφογραφήσει?
1: Εγώ έβγαλα εγώ. Έβγαλε ο Κίτσος ο Χαρισιάτης. Πολλά κλαρίνα. Κυκλοφράει CD.
0: Υπάρχει περίπτωση να βρούμε...
1: Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Παίζω 5-6 τραγούδια εγώ. 5-6 ο Κίτσος ο Χαρισιάτης. Παίζει κανένα δυο ο Χαλίλης. Ήταν στην Αθήνα, έρθε και τον έβαλε και ο Ζούμπας, ο Χρήστος.
0: Α, δηλαδή και ο Χρυσιάδης υπογράψει πριν πεθάνει, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαζί πήγαμε στο στούντιο. Έβγαλε αυτός 5 τραγούδια, αλλά 4-5 εγώ.
0: Οργανικά.
1: Οργανικά, παλιά με τραγούδια.
0: Με τραγουδιστές.
1: Τραγουδιστές περίμενε. Όχι, σκέτα. Σκέτα τραγούδια έβγαλα εγώ.
0: Όχι, θέλω να πω με τραγουδιστές, δεν έχω γράψει με κάποιο τραγουδιστή στην Αθήνα. Να κάνεις μια ηχογράφηση με ένα τραγουδιστή, τον Κιτσάκη, ξέρω εγώ, ας πούμε το...
1: Με το Τζίμα, με τον Κώστα έβγαλα. Αυτή η παλιά που Παπαρούνα και αυτά, δικά μου τραγούδια με τον Κώστα.
0: Τον Κώστα το
1: με τον Κώστα Τζίμα, καλός ο Τζίμας ήταν. Ας.
0: Εσύ έχετε και ιστορία με τον Κώστα Τζίμα και στο Κεφαλόπρισο.
1: Φτάσουμε. Ιστορία, εκεί και μας πηγαίναμε σιγά μας. Παίζαμε μέχρι τα 12 και για τις φανέλες. Τότε είχαν και λεφτά ο κόσμος, έρχονταν από την Γερμανία μετανάστες και αφού πήγε στη Γερμανία πήγαινα στο Βουπερτάλ, στο Μέντε. Είναι κοντά αυτά. Νέβενγκες. Είναι όλοι δικοί μας βλάχοι.
0: Εξωτερικό που έχεις πάει δηλαδή για πες μας.
1: Πώς?
0: Εξωτερικό που έχεις πάει.
1: Έχω πάει... Κάτσε να σου πω.
0: Είπαμε τώρα πρώτα στη Γερμανία.
1: Ναι, Γερμανία.
0: Εκείνη υπογονείς, εκείνη...
1: Πήγα στο Παρίσι.

0: Με παίρνει κάποιο νετσάκο από το πανεπιστήμιο.
1: Ο καθηγητή.
0: Ο καθηγητή. Με παίρνει ένα τηλέφωνο. Το σηκώνω εγώ. Πια σωτάκι μου λέει, δεν τον ήξερα εγώ. Αλήθεια να λέγεται. Λέει, ο κύριο Νετσάκο μου λέει, σε ενδιαφέρει να πα στο Παρίσι, μου λέει. Γιατί όχι, του είπα εγώ, θα κάνει συγκρότημα και να πα με μεροκάμα το καλό. Βεβαίω.
1: Αυτό είναι δεκαετία του 80.
0: Ναι. Κυκλοφράει και εσύ τι.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Έχουμε το Πρεκτάου Μακαρίτσο, Νίκος ο Χαλιγιάννης, του Χρήστο.
1: Ο Σέμος.
0: Ο Σέμος.
1: Αδερφός του Χρήστο, πατέρας του γιώργου.
0: Μπράβο. Κάτσε τώρα να δεις.
1: Ποια είναι τα συγκρότημα τότε που πήρες.
0: Θα σου πω, ήταν ο... Εγώ το κάνω σε το συγκρότημα. Τώρα θα το πω με τσέρα.
1: Είναι ιστορικός δίσκος.
0: Ναι, αυτός είναι ιστορικός. Κύριε Νετσάκο, του λέω, εντάξει. Αλλά τι τραγούδι, θα βγάλεις ένα CD μου, λέει, με 10 τραγούδια. Θα περάσει, είναι άλλα 9 συγκροτήματα. Θα περάσει από λογοκρισία, από επιτροπή.
1: Ακρόαση, ναι.
0: Ναι, ακρόαση και όποιον τα εγκρίνει αυτή μου λέει. Θα πας περίπου, λέω, τι τραγούδια να είναι αυτά του παγού. Πώς μου έκουψε και του είπα. Λέει, μπορείς να παίξεις, λέει, σαν ο Κλής. Πετουλούκα, ο πατέρας. Εγώ τον είχα καταγρεμάρει για τον Κλή. Παίζαμε μαζί, ξέχασα να στα πω. Παίζαμε.
1: Α, με τον Κλή παίζετε μαζί. Πριν πάει στην Αμερική.
0: Ναι. Λέω.
1: Με τον Κλή, πώς. Τι διαφορά ηλικία είχατε με τον Κλή, ήταν.
0: Ο μεγάλος ο Κλή.
1: Δεν έπεισε τον Πέτρο όμως, εντάξει. Λοιπόν.
0: Λέει. Τέτοια τραγούδια θέτει, λέω. Εντάξει, ο χάρκα εγώ. Εντάξει, και να μου στείλει εδώ μου λέει. Τέτοια τραγούδια θέλω. Ο κλείσει με ένα. Αν αγαπάω τον Πέτρο, και σένα μου λέει, δεν αγαπάω άλλο μου λέει. Μ' αγαπούσε πολύ ο
1: κλείσει. Τι άνθρωπο ήταν ο κλείσει.
0: Πολύ καλό άνθρωπο. Μα τα ξαναβγαίνουν τέτοιε. Ό,τι ζητούσε στόχε. Ήφρυνε η Κλαρίνα ένα παόλο από την Αμερική. Ψέτσα, διάλεξε όποιο θέλει μου λέει.
1: Αυτό πρώτο πήγε Αμερική.
0: Ναι, πήγε και μετά πήρε τον Πέτρο, πήραν ο Φίλπας, γνώριζαν αυτοί.
1: Ήταν χαλκιάς το επίθετό τους.
0: Ποιος χαλκιάς.
1: Ναι.
0: Τώρα είχε ακουστεί κάτι ότι άλλαξαν το επίθετο, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τώρα.
1: Δηλαδή αλλά... ο Κλής πώς λέγονταν στο επίθετό του.
0: Ο Κλής λέγονταν Μπάμις. Μπάμις. Μπάμια τον φωνάζαμε τότε.
1: Είναι παρατσούκλι.
0: Παρατσούκλι ήταν αυτό, αλλά. Πέτρος κάτσετα στο.
1: Υπάρχει περίπτωση να λεγόταν και αυτή Χαρισιάδης.
0: Όχι, δεν ήταν Χαρισιάδης. Ήταν από τον Καστάνιανα. Είχε καμίν. Κάποτε και είχε καμίν και δούλευε στο καμίν. Ο Κλής τη Βάλστα. Κοντά είναι με την Καστάνιανη. Η Χαραυγή. Λέγονταν. Δεν μου στο
1: χαρίζει. Ήταν από το Δελφινάκι, δηλαδή ο Κλής.
0: Όχι. Ύστερα έρθαν και καταστάθηκαν. Ήρθε γαμπρός. Τον είχαμε γαμπρό. Τον Κλή.
1: Τον πατέρα του δεν τον πρόλαβε στον πατέρα του Κλή.
0: Όχι. Λοιπόν,
1: πάμε πάλι στη Γαλλία. Φύγαμε.
0: Βγάζω το σιτή του στέλνω. Από καμιά εβδομάδα εγκρίθηκα εγώ. Τάξαν όλα τα συγκροτήματα και με έκρινε εμένα επιτροπή. Δεν το περίμενα εγώ. Λέει ο Νετσάκος ο καθηγητής, καλημέρα. Καλημέρα. Θα περάσει από το γραφείο, λέει, εγκρίθηκες εσύ να πας στη Γαλλία. Αλλά... όχι στην Αυστραλία, στη Γαλλία. Στη Γαλλία, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα περάσει από το γραφείο. Τι συγκρότημα θα πάρεις, μου λέει. Τι, εσείς τι χρειάζεστε. Παραδοσιακά, μου λέει. Θα να είναι 30 συγκροτήματα, αλλά θα βγαίνεις κι εσύ πρόγραμμα δικό σου, μου λέει. Θα πάρεις λαβούτο. Βιολί, ντέφι και εσύ με κλαρίνο. Τραγούδι, λέω, όχι. Θα τα παίξεις σόλο.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά τραγούδια. Εντάξει. Καλά είναι να πάρω. Δεν θέλουν, μωρέ, τάκι μου, λέει. Θα περάσει από το γραφείο, πότε θα περάσει, ποιον θα πάρεις. Λέω, σ' αρέσει να πάρω τον Νίκο του. Τον ήξερε. Ναι, φέρ' τον κι αυτόν, μου λέει, να τον κάνω εσύ, μου λέει. Θα περάσει να κανονίσω με το μεροκάμα.
1: Ο Νίκος με βιολί.
0: Με βιολί.
1: Λαού του.
0: Όχι, από τον Νίκο είχαμε. Έπαιζε και λαού βιολί. Έπαιζε και λαού του και βιολί.
1: Ναι.
0: Τον πήραμε με λαού του.
1: Με λαού του και τραγούδι και βιολί.
0: Βιολί είχα τον Αλέκο, τον Χαλιγιάννη.
1: Α, ο Αλέκος.
0: Αγός και αυτός. Έπαιζε με αυτόν. Πήρα από εκεί, από το ένας Κούλς το λέμε, ήταν του Μαγκέρα από τον Παρακάλαμο, πες Δεύ, τον πήρα αυτόν. Να μην τα απολογώ, πηγαίνουμε στο γραφείο όλοι, είπα του Νίκου, εγώ θα σε πάρω στη Γαλλία, ρε μπαγάσα, του λέω, έτσι και έτσι και έτσι, αμάν ρε τάκι να έρθω, μου λέει.
1: Στο Παρίσι πήγατε.
0: Στο Παρίσι μέσα. Αντιστοιπάτε.
1: Αεροπορικός, έτσι.
0: Ναι. Είχαμε και τερμενέα εκεί. Κάτσε να δεις τώρα. Πηγαίνουμε. Μας είχαν κανονίσει όλα που θα κοιμόμαστε. Πηγαίνουμε στο στο Παρίσι. Πήγαμε. Α, πόσο τίμερο κάμα του. Πήγαμε κανονίσαμε. Λέει, θα πάρετε αυτά τα λεφτά και θα πάτε. Είστε ευχαριστημένοι. Εντάξει. Για πόσες μέρες, για 15 μέρες. Κάθε βράδυ θα δίνει την παράσταση. Δηλαδή σε όλη τη Γαλλία. Ας δώσω ένα παράδειγμα σήμερα στα Γιάννα, αύριο στην Άρτα, μετά
1: αύριο. Πήρατε δηλαδή Παρίσι, πήρατε
0: τη Γαλλία, στα χωριά όλα.
1: Λιώνου.
0: Όλα. 15 μέρες.
1: Γύρισε όλη τη Γαλλία δηλαδή.
0: Ναι. Μετά. Ήμασταν και ήμασταν εκεί. Λέει, βγάλετε και ένα CD, λέει. Και εδώ ο μεγάλος είστε και είστε.
1: Με την UNESCO ήταν αυτό. Με την UNESCO μου φαίνεται το CD αυτό, η παραγωγή της UNESCO.
0: Ναι. Θα πληρωθείτε έξτρα. Συμφωνία που έχετε πάει. Θα τα πάρετε. Αλλά να βγάλετε και ένα CD. Βεβαίως. Βγάλαμε και ένα CD. Ποιο στόμα, έβαλα τον Νίκο του μέχρι τώρα.
1: Πολύ ωραία που
0: είχε. Εντάξει. Δεν εντάξει και τόσο καλά, αλλά καλή φωνή.
1: Πάλι. Και πάλι και πώς ανταποκρίθηκαν όταν παίζατε εσείς. Ενθουσιάστηκαν.
0: Ναι, ναι. Εγώ περίμενα, κατέβαινε το συγκρότημα, ήταν εμείς τέτοια σαξόφωνα αυτά, είδαν πολλά τα μάτια μου.
1: Εντάξει.
0: Ανέβαιναμε κι εμείς.
1: Η μελωδία που βγάζετε εσείς.
0: Καλά. Μας κοίταζαν.

Ανησιάδη, να ζήσει το Βελβινάκι με το κλαρίνο σου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, φωτιού δικαιωθήσε τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις σου τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν του κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς μη. Γραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ασανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ενέδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσετε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφείληματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Τους αιώνες των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου.

Αμή, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τε πληθύν τις ανθρυβαντές με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολυλεύου στη ψυχή μου πες σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σιδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέτρεσε και επικουσέ μ' αξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριος όσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα ως εκθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγησάν με και υπεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίων περίδαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύστησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπησαν ημολοπές μου από προσώπου της ευφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφνε ως τα έλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμουν. Ότι εψώε μου επλήσαν εμπεγμάτων του καστινίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως χόντρο ριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου. Και αυτό οκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως χάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τύπον. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και τους αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αρχιδών με ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διευαλών με πείτε δύο πον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζω. Εδίψεις έσυ ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου. Εγγύ ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθης του ειδίνει δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάν στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξ θεατός και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου. Εν τη σώση σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των περίγου σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε σμάτην εζήτησα την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας. Μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μείον εν αυτό ότι ενεφράγιστο μελέλουν τον άδικα. Εν τη σώσε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτέρυγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάχων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όνου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάχο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέβε στη λύθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμεν θέλημα αυτής. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένξαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτεσα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθητή ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επ' εμέ δίλθον εωργές σου, φαβερισμοί σου, εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρεψε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθράς της ζωής σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε τόσα ετού η νεότη σου, ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ηκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδές τον αιώνα μην ει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποτισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσε ότι κούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται εκ των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκύπιοντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπείοντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσα τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε ενισχύν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος,
και κηδείας με το πνεύμα μου εν εμία τεράθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιώσου το επισήλπισα. Γνωρισόν με, Κύριε Οδόνη, πορεύσαμε την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέει κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Έλεγεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους λίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου,

ηγέτης του λόγου σαρκώσεως και Παρισία πάσιν εμπόας το κτίστη σου του Θεού σου γινώσκο Υιόν ομοουσιών όθεν επαξίως αληθώς ανεδείχθης η πέτρα της πιστεώς και κλειδούχος της χάριτος Πέτρε Απόστολε πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων αφέσιν δωρήσαστε της εορτάζους υπόθω

Την εξέτασιν φρύδων την ημέρα, τρέμω την απόφασιν και πτωούμε την κόλασιν. Τι του πυρός οδύνη το σκότος των Ταρταρών.

Έρος η δεσποίνα υπερπασό των χαρίτων σου, συγκαρόπτη σκέπη, ομό και βοηθεία, πειρασμό και θλίψεων να είμαι ξέρου.

0: βλέπουσα τον Σωϊό και Θεό, τον τελμό τον απεσυνδόρισαστε, εις προσκυνούσιν εν πίστη τον τόπο σου άκραντε.
1: Κορυφαίους οφθέντας των μαθητών, τους μεγάλους φωστήρας και φαΐνους, Πέτρων εφημίσομεν και των πάνσοφων Παύλων, το γαρπυρί του Θείου εκλάμψαντες πνεύματος, την άχλην της πλάνης κατέφλεξαν άπασαν, ο

σου στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ον αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτό, ναι Κύριε, είδες ότι φιλώσε.

παρακολούθημη, εξήλθεν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίστη, και ουκ είπεν αυτό Ιησούς, ότι ουκ αποθνίστη,

0: κόσμο, χωρίς τα γραφόμενα βιβλία μη.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
2: Η του γαραγίτη ανοιγάψα στα άδεια και τα κρύφη τη σοφία τη γλωσσά μου. Ράγνι με ισόπο και καθαριστή σου πληγίσμα και υπερχιόν αλευκαθίσω με. Από τη λεγαλία στην διακρόση για να γαλιάσει τα στέλια ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα τη νομία με εξάλληψαν. Καρδιά καθαρά να χτίσω να μειώ Θεό σε πνεύμα αυτέ τι εγγένειε με τι ενκάτε μου. Μια απορρίψη από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο άγιο μία δεν έλυσε με μου. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρία σου, πνεύματι και μονικό στηριξόν με. Διδάξω αν όμως θα σου δώσω και σε πίσω πίσω επιστρέψεις, ρίξε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλύτρω εσύ σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία να έτω καλό καυτώματα που κατακίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξωτενώσει. Αγάπη με κυρία την ευδοκία στο Σιόν και υποδομήθη του Δαντή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη αδικαιοσύνη των πράγματων αυτόματα. Τότε ανήσου συνέχεια τη αστριών σου μόσχου.
1: Ουκέ. Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες τον

0: Αποστολή του Χριστού πρέσβευσατε υπέρ ημών σε ο προαιώνιος προέγνωκος προώρησε. Παμακάριστε Πέτρε ως προστά την Εκκλησία και προέδρων.
1: Αποστολή του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως άξου δε βασία, ο Πατήρ ελεύθερσε τον Χριστόν Θεολόγη, Υιόν Θεού αληθινόν, του υψίες του Απόστολε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών την εσωμένην μνήον συέλαμψην της ευσεβίας παύλε και πλάνης την καθαίρεσιν Χριστός επιφανής εν όρια στραπομορφός το όμα μεν σκοτίζει της σαρκός την ψυχήν συνετίζει δε

0: Κυρία Θεότο και σώσον ημάς, άχραντε μήτυρ Θεού Παντοκράτορος, η βασιλίδος φιλής δέσποινα βλαστήσασα και μόνη των Θεών των πάντων βασιλεύοντα, γεννήσασα σαρκή υπερφύος, κινδύνων με διάσωσον το Υιό σου ψάλλοντα, εν δόξος γαρδε δόξαστε.
1: Αποστολή του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ουκ εν σοφία και δύναμη και πρόοδο καμπόμεθα, αλλά εσύ τι του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού,
0: Αποστολή του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μακάριον σε το γλυκίτα τον στόμα Χριστού του Θεού και τα μη ανασφαλή της βασιλείας ανέδειξε, διό

Αποστολή του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως υπέρτερος των, των αγγέλων ο Πέτρος εν σώματι, εν γάρτη επιφανή ελεύση του το Χριστός ο Θεός, κριτήντε και συνεδρών

0: μέσα των παθώντες προβολές. Κλωνουμένων με στερέωσον, Ουγγαρές την άκραντε πλήρη σου βοήθεια.
1: Απόστολε του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών συλλήθων θεμέλιων, τες των πιστών ψυχές τέθηκας πολυτελή ακρογωνίε.

0: Μαύλεπα μακάριστε το θεμελίο σου πρέσβευε, τον αρετόν επικοδομήστε, ευσεβών την λαμπρότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών, αμήν.

0: τη λαϊκή ο χέστη σε δέσμιο, πία την εκκλησία που έχει σε ρήτορα. Θα μα πω μέσα στον είναι τη υπάρχει. Τι δε γάρσε και ρηστέν από τι ρόμισε το έφερε χαμένη. Και αυτή κομπάζει, αλλά η καρσό πλέον χέρι. Και πώ θα τιμά τα σπάρκανα. Αλλά ο Παύλο απόστολε το κάψιμα τη οικουμένη. Προφθά σα, ημά στήριξον.
1: Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών εν κήτη Χριστέ τριημερεύσας Ιώνας προέγραψε σε τον αθάνατον ως νεκρόν εκουσίως εν

Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αφήκασο Πέτρε τα μειόντα και τα όντα έφτασας, ως περ της έμπορος και σαφώς ηλίευσας, τον Μαργαρίτην Χριστού.

0: Αντισάμενος, ο Παύλε μακάρι εκενή, υπέρ της οικουμένης ηκέτευε.
1: Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέ ημών, αξίωση εδωρίσα το Χριστό στο πολίτευμα Απόστολε Παύλε, εν ουρανείς μένουσαν γαρεντάφτα, ουκ επεπόθησαν πόλη μακάριε, πιστός υπηρέτην γεγονός, οικονόμου.

0: Αθήνος ο Παύλος. Ειλικρινός πασιγέγονε πάντα, κοίτα τους πάντας κερδίσει και σώσει λαούς. Και έσωσεν ως αληθώς, το Χριστός αγινεύσω στα πέραντα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επέβλεψεν επίσης ο Κύριος την ημίν ανακαινίζων ουσίαν. Ως δυνατός μεγαλία ποιήσας, Θεογεννήτωρον σε έφης πανάμωμε και σώσε με διά σου, εκθωράς ο Θεός μου.

0: Αμήν. Σου ασφαλίσκεται ο φθόγκος κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβους απόλαυσε των αγαθών σου και ανάπαυσε τους πόνους γαρεκίνων και το θάνατο εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωση. Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
1: Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
0: Κράτους όλου την γλώτα σωτήρ του πλάτην όλου το στόμα και πληρώσαν αυτό. Κατάνοιξαν την καρδία μου. Ή να είσαι λέγω ακολουθήσω και άδει δάσκο ποιήσω πρώτος. Πας γαρ ποιόν και διδάσκο ποιήσιν ούτως μέγασε στην. Εάν γαρ λέγω μη πράττον ως χορχός ηχών λογιστήσομαι. Διόλα αληθή τα δέοντα και ποιήτα συμπέροντα δόρισε, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
0: Τι 29 του αυτού μηνός, δίμη των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρων και Παύλων. Σταύρος εσύ είναι κήρυκα Χριστού Πέτρων, το μήδε Παύλου τον τέμπλον την πλάνη. Τλιενάτη σταυρών Πέτρου Σικάδη, άο δε γε Παύλο. Τε αυτών Αγίε πρεσβείε Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημάς.

0: ευρέωσαν και η διαδόξη σου
1: στεφάνοντα.

σαν τη κρίση οι θεόφρονες παρατορτήσαντα. Αλλά πυρός απειλή, ανδρείως πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε. Ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός.

Μεγάλη είναι η ψυχή μου των Κύριων και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των κερουβίων.

Σωτέρα, να συγκρίνει το σωτέρα, και να διακρούει.

Θείον γι' αυτούν, διεσκόρπισε υπερηφάνος, θείαν η ακαρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβιών.

της ευσεβίας, της ασεβίας, δημοσιεύων ίστραψε στις διανοίας τα όματα της ευσεβίας, ανακαλύπτων την ωραιότητα, όθεν επέγνωστον εξάγοντα, την ωραιότητα όθεν επέγνωστον εξάγοντα, φως εξ σκότος Χριστόν των Θεών ημών, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τα

0: φωτίσασε εντεύθεν κλειδούχον σε των ουρανίων πυλών, ως αγαθός εγκατέστησεν ανοίγειν πάση της μεταπίστεως προσεδρεύουσιν, όθεν αξίως κατηξίωσε σταυρωθήνε καθώς ο δεσπότης σου, ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.
1: Ενείτε αυτόν

ειλικρινός απάντων προέκρινας, εντέρθεν και δέσμιος προσιγορεύτης Χριστού,

0: Θείας. Αυτόν τέσικες Θείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον διάδημα εστεύθυση κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού. Μαρτύρων πρωτό άθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέξας μανία, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν. Αυτόν ουν εκδισόπη αΐ υπέ των ψυχών ημών.
0: Ανέφημος μάτι Χριστού γεωνιών, Ιωαννίνων το κλαίος και πολιούχων λαμπρών, ενώ δεσπευματικές ανεφημίσομεν, ότι έλειξης εστερός και κατήνε και ελεκτρόνος με.

ερκόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτους πολλακείς, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραυδείς την άπαξε διχάστην, τρεις εναβάγησα, λιθυμερών εν το βυθό πεπίκαν. Οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εγγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδελφείς, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός, η επισύστασής μου η καθημέραν, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Της ασθενή και ουκ ασθενώ, της σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε. Η καυχά ασθενή, τα της ασθενείας μου καυχήσομαι. Ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού είδε, ον ευλογητός τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης Αρέτα του Βασιλέως, εφρούρη τη Δαμασκηνών πόλη, πιάσε με θέλον, και διαθυρίδος εν σαργάνια χαλάστη δια του τείχους, και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Καυγάστε Διού συμφέρημοι, ελέξω μεγάλης οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών δεκατεσσάρων, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα το Τιού τον έως τρίτου ουρανού. Και είδα το Τιού των άνθρωπων, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος σου κίδα, ο Θεός είδε, ότι υρπάγει στο παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, αούκ εξ των ανθρώπων λαλήσε. Υπέρ του Τιού του καυχήσαμε, υπέρ δε με αυτού καυχήσαμε, χυμίεται σ' ασθενείες μου. Εάν καρθελήσω καυχήσαστε, που κέσω με άφρον, αλήθεια γαρερό. Φίδομε δε, μη τύσει σε με λογίσετε υπέρο βλέπει με, ή ακούει τι εξέ μου. Και την υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μη υπερέρωμε, εδώ θυμί σκόλο στη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει να μη υπερέρωμαι. Υπέρ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα, ή να

0: δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών, τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουπίθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανά

της Βασιλείας, μη μας παρεσύνει αντιπρόσωπο εμείς και εμείς κατάκαμε, έτοιμο σου μέσα. Τη λογική είναι τα άπτερ που πίστεψα με πατώρων, πατέρων, πατριαρχών, πρωτοπών Αποστόλων, κήρυκων, πατήσεων, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματα και εμπίστευτων.

0: τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερη μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

0: στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια.
1: Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίστανα. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιώσαση θα ανανέων ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξε όλη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσευχόμενον και αυτόν ενών σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ενώ η μιλά σου πρασπέδουσα ψαμένη ευγερός την ίε συνέλαβε η δέ του σου σαν χράλους πόδας κρατήσασε τη λύση των αμαρτημάτων υποβίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε μη καταφερθεί, αλλά δέξε με ως περαιτήνας και κότης όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου και τις αμαρτίες εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουραβείων δυνάμων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ελθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούν σώσε, αν πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο νέμα σου. Δέω με ούσου ελέησόν μου και συγχώρησόν μου τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αθνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήδων αφράνων σου μυστηρίων, εις άβρεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Τι του βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με την εκουσία. Ήργα ρυπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυρίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σύνερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εκθέσης το μυστήριο νύπο. Πού φίλοι μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας. Αλλός ο μυστής ομολογός σου. Μύστητη είναι Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέστη, θεή το πνεύμα όταν δεν μου τρέφει ξένος. Έφελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, γυνατάς δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εντες λαμπρόθηση των Αγίων σου, πως εις ελέψον ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωσιν εις ελπίδης των υφών ο οχητών μου ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Κατάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως πλάθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρξην και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, μου μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου.
0: Εις πάσαν την γίνε ξύλθεν ο φθόγκος αυτόν και εις τα πέρα

Ευχαριστούμε, Συνδέσποτε Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών χώρων σήμερα. Κάτι εξίωσο σημά των υπορανίων σου και θανάτων, μυστηρίων ορθοτόμησων οπνεδών. Στηρίξον ημά το φόβο στου πάντε που ισόν ημών τη ζωή, να σπάλεσαι ημών τα διαδήματα πια και οι και εσύ εν δόξη του τόπου και η παρθένη Μαρία και πάντων των

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισήπε επιθώτας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την πληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών των στρατών και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε δεχή και πάν δώρημα τέλειον άλλο θενεστή, καταβαίων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν

0: έλεος αυτού ελευθυμάστη, αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκης όνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναθράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος, Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης Αθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίων Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Εξανδρίας, των Αγίων Εδόξων,

0: Σήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των πρώτων κορυφαίων, τη μνήμη εορτάζομαι και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά σου.

0: καλής ημουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ήμουσον εκτής ευχαρίστης ημέρα και τάδε θερμός ευψυχής τα ολέγειον δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.
1: Δώσ' γενέστα ταύτα καμή ησία στην ψυχή στη και σώματος από το πίπατος αναδύος φωτισμών των οφθαλμώδης καρδίας μου. Λυσιρήν το γλυκό μου δυνάμει, νησκείς ανακατέστη, γίνεις αγάπη αν υπόκτων, εις της μόνης σοφίας τρίφτης, αν εντολώσου, η προσθήκη της Γεία σου χάρτσου, της εις βασιλείας οικείος, είναι ένα δουλειασμό, δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρτους μη μονεύω, δι' απαντός και μικέτια, με αυτό τόλος, που είμαι τώρα, πότε και δοκέτη, και ούτε το τι δε δύο απάρας, από τι τη ζωή αιωνίου, εις την αίδιο καταντήσαμε, άπαυσιν έγκυρα, τον ερταζό, τον ύπος, ο ακατάπαυσος, και η απέραντο συντονή των καθορότων, του εκπροσώπου το κάλο το άρτον. Συγχαρητώντο αφετών και η ελέγχου ευθύνη των αγαπώντα Χριστέο Θεό ημών και σε ειρήνη πάσα η κρίσιμο αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάση τη παρέσκη μια αγαπή και επί την εταλήψη των αχάβων και το θεό του μυστηρίων δεωμένων στο δαθέν το φυλάκοπε. Φυλαξόν με από τη σκέπη σου και το φερίδο σου σπιά και δωρησέ με μέχρι σε σκάτ μου να πονεί επαξή μετέχει των αγίων σου. Η σάφεση των ματιών και ζωή αιώνιων. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτή των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ίν και ήγε στου αιώνα των αιώνων να μείνει. Ο δου τροφή μη σάρκα είναι εκουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίω. Μη δι καταφλέξει, μη πλαστούργια μου, μάλλον δίεται προ μελών μου σε θέσει. Ει πάντε αρμόσει νεκρούση καρδία. Φλέξονται κάθε στον όρο θεσμάτων ψυχή κάθερων Αγία Ορθασπρένα. Τα συγνύε στήριξαν ω τέι άμε τη οφότουσαν απλή πεντάδα. Όλων μέτω ω συγκατήλωσαν φόβο. Αι σκέπε βρούτου και φυλατέ με εκπαντό έργου και λόγο ψυχοθόρου. Άγνιζε και κάθερε και ρυθμιζέ με κάρνια συνέχεια και φωτιζέ με. Δείξω μέσω σκήνομα πνεύματο μόνο και μη για τη σκήνομα τη αμαρτία. Είναι ω εικόνη όδο κοινωνία του πρίμα φέρνει πασκακού του πανπάθο. Τρε σφαίρο οι πάντε ιδιασμένου τη αξιοκία και των οσωμάτων των προδρομών του και του φωτιστικού στόλου. Προ τη δε συνάχου των αγνημητέρων, τα ζητά έστω να δέξει χριστέ μου και από το σπέδατο στον έργο σε λάτρι. Σιγάρι πάρσε αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη και συντροφόντε ω θεό και δεσπότη. Δόξα να άπαντε σπέμπομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή άφτης χαράν υγείαν και φροσύνη και διφοβερά και δευτέρα ελέξη σου, αξίως όν με των αμαρτωλών στην ευδεξιών της εις δόξης και εις βίας της Πανακράτου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής η ελπίσης και έπει καταφυγή η παραμυθία το αγαλιαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι ξιωσάς με τον ανάξιον κοινών αγενέσαι του αφράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλητεκούσα το αληθινόν φως φωτισ όλου τους νοητούς αυτούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσες αζωοποιήσεων με τον τεθρατωμένο τη αμαρτία ή το ελεήμονος Θεού φιλέσκυνος μήτηρε ελεήσεων με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνω την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίως όμοι μέχρι τελευταίες μου αναπνήσω κατακρίτωση πάντα έξι των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας εν ψυχήστε και σώματος και παράσπνη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζεν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Μην απολύεις το μόνο σου δέσποτο, άρα το ίδιο σου πλήρω και το
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την τιμή και η και τον Θεό στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, Κύριε Λάσκη, Μαρτία, Συνόδες, Πατασυγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και του ονόματός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεν εν της οφειλέτης ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμης και δόξου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.
1: Αμήν, του στόματός σου καθάρτε, επί τσός εκλάμψα ζαχάρι, στην οικουμένη φώτσε, να φυλαγυρία στον κόσμο, θησαυρούσε να πέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, να λάσεις λόγους παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη, χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο, Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των Σοχελαίων, πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι των αναθειών, Ιωάννη Χρυσόστομε, το μακαριστεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάζει γάρ καθηγητής ως στρατείας αφών. Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων η την πρεσβεία Κύριε πάντα των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρηνή δόση μη και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήντη την Υιωτέραν των Χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα σε Θεός ο Χρήσιμο, δόξα σε. Χριστός ο Θυμόσιος ημών, της Θεσβείας της Πονοχάρτου, των Ομιλίας Μητρός. Τον Αγίον εδόξον υπερεθήμων Αποστόλων, Λουγής Πατρός ημών Ιωάννη, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλου έδωσε ο Χρήστος τόμου, που την Θεία Λειτουργία εκτελέσαμε και πάνω στον Αγίο. Ελεήσε και σώσε εμάς ο Ερεθός και ο Άνθρωπος, διεθόν τον Αγίον του Περιμόντου. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στερεό. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Τα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιώσι προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ως πάλι και ουκαπέστης πάντα ποιον έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των κοινών ημών λέξος και κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ. Ευχαριστούμε.

Πάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, της τριμμένου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών κατέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και μη αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.

δόξη η Βασιλεία σου και ερθέ στο αγιάσο ημάς, ο άνω το πατρί συγκατήμενο και όλα είναι ένα ουράνο σημάδι. Και καταξίωσον την κατεάζω κυρί, με τα δουλεύει του ακράδου σώματό σου και του τιμίου αίματο σου.

Πιστεύουμε λοιπόν εις μίαν Αγίαν Εκκλησίαν καθολικήν και αποστολικήν, διότι είναι θεμελιωμένη, αγαπητοί αδελφοί, επάνω στο κήρυγμα, στην μαρτυρία και στο μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων. Και σήμερα η Εκκλησία μας καλεί όλους να τιμήσουμε τους στήλους των Εκκλησιών, τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, Πέτρο, αλλά και Παύλο τον Ουρανοδάμονα, τον ιδρυτή αυτής της Εκκλησίας, αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χθες το βράδυ, ο προεξάρχων της σημερινής Ευχαριστιακής Συνάξεως, εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος, με στεντορία τη φωνή και με πολύ δύναμη της ψυχής, μας δίδαξε περί της προσωπικότητος του Αποστόλου Παύλου, της συμβολής του εις τον εκχριστιανισμό της Ευρώπης, της πατρίδος μας και τη σχέση την οποία θα πρέπει εμείς σήμερα να αντιμετωπίσουμε.

είναι η κατάλληλη ώρα, ο κατάλληλος χρόνος, ώστε η χάρις να πιάσει το πρωτοπαλίκαρο των διωκτών, τον Φαρισαίο Σαύλο, και να τον αναδείξει Απόστολό του. Μας καταγράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς το 9ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων περί αυτής της ευλογημένης στιγμής, του χρόνου, της εισόδου του Παύλου στη Βασιλεία του Θεού, στην κλίση του Παύλου, εκεί που τον έλουσε το φως της θεότητος και τον ανέδειξε σκεύος εκλογής, εκεί όπου αποκαλύφθηκε ο Θεός και στον Ανανία ευρισκόμενο στη Δαμασκό, αλλά και να συνομιλεί με τον τυφλό Σαύλο για να του υποδείξει τι, να υποδείξει αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Έτσι αποκάλυψε ο Χριστός στον Ανανία, όταν ο Ανανίας υπέβαλε ερωτήσεις στον Κύριο και αμφισβητούσε πόσο διώκτης μπορεί να γίνει χριστιανός και κήρυκας του Ευαγγελίου. Και ο Θεός αποκαλύπτει εκεί, στο 9ο κεφάλαιο στον Ανανία, ότι εγώ στον Παύλο θα υποδείξω όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν, που θα βαστάσει το όνομα του Χριστού, όπου θα μπει μέσα σε παλάτια και σε μεγάλους χώρους, όχι για να δοξαστεί, αλλά αλυσοδεμένος, για να κοπιάσει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να πονέσει. Γι' αυτό λοιπόν και το σκεύος αυτό της εκλογής, ο πρώτος μετά τον ένα, ο Απόστολος των Εθνών, ο ουρανοδάμων Παύλος, σφράγισε με την προσωπικότητά του και με το κήρυγμά του την παγκόσμια ιστορία. Και έρχεται από τότε και σε μας σήμερα, στη δική μας, τη σύγχρονη εποχή. Και θα πρέπει, αδελφοί, όλοι μας, με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, με το μυαλό μας, να φέρουμε τον Παύλο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην πορεία μας, στις σχέσεις μας, και να αναλογιστούμε τους κόπους, τους πόνους, το ψύχος, τον καύσωνα, τις μετακινήσεις του, τη δράση του, και να αναλογιστούμε εάν η δράση του Αποστόλου Παύλου, όπως καταγράφεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων αλλά και στις επιστολές του, αν θα είχε άραγε την ίδια ορμή. Και βέβαια θα είχε την ίδια ορμή, αλλά θα είχε διαφορετική μορφή. Θα είχε έναν άλλο τρόπο προσεγγίσεως ημών των ανθρώπων της σημερινής εποχής. Πώς θα ήταν άραγε τα ταξίδια του, με τι θα ταξίδευε, πώς θα έγραφε σήμερα πάνω στον πάπυρο τις επιστολές του, για να αποτυπώσει την αγωνία του για τις κατατόπους εκκλησίες, ή θα χρησιμοποιούσε το X, το Twitter, το TikTok και όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα. Θα είχε άραγε οπτική καταγραφή των περιοδιών του. Θα χρησιμοποιούσε την τεχνική νοημοσύνη, το AI.

Και όλοι αυτοί οι οποίοι θα άκουγαν το κήρυγμα του, τη διδασκαλία του, την ανατροπή την οποία έφερε τότε στον κόσμο και συνεχίζει να την φέρει μέχρι και σήμερα, θα του έκαναν αποκλεισμό από όλα αυτά τα μέσα. Δεν θα τον άφηνα να ορθώσει γλώσσα, ενώ εκείνος θα είναι πάντοτε διαλεγόμενος. Τις ασθενή και ουκ ασθενό, τις σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε. Το κήρυγμά του θα το συνέδεε με την επιστήμη. Θα μιλούσε σήμερα για την κβαντική φυσική, τη βιολογία, την κοσμολογία, αποδεικνύοντάς μας ότι η πίστη δεν αντιστρατεύεται τη λογική. Θα μιλούσε σίγουρα για τα υπαρξιακά διέξοδα τα οποία έχουμε όλοι μας σήμερα. Το άγχος, την κατάθλιψη, την μοναξιά, την έλλειψη νοήματος, την εξάρτηση από ουσίες. Και θα μας έλεγε ακόμη μία φορά με όλη τη δύναμη της ψυχής του ότι μόνον η αγάπη του Χριστού ουσιαστικά μας απελευθερώνει από τα αδιέξοδά μας. Θα μας υπενθύμιζε ακόμη μία φορά ότι ούκεν Ιουδαίος ουδέ Έλλην. Θα μας ομιλούσε για μας τους πολιτισμένους ανθρώπους που βάζουμε μπροστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι έχουμε ανισότητες στη ζωή μας, ότι έχουμε ρατσισμό, ότι έχουμε κοινωνική αδικία. Και σε όλα αυτά που εκείνος θα κήρυται με όλη τη δύναμη της ψυχής του, η τιμωρία του για από μας θα ήταν πολύ βαριά. Θα του κάναμε ψηφιακό αποκλεισμό. Θα του κάναμε με την κουλτούρα μας την ακύρωσή του. Και εμείς, κυρίως οι θρησκευτικοί άνθρωποι, μέσα στον θρησκευτικό χώρο, επειδή θα ανατρέπει με το κήρυγμά του την υποτιθέμενη δράση μας και την υποτιθέμενη κριτική μας, που ουσιαστικά είναι μία υποκρισία, θα μας ενοχλούσε πολύ. Η Κόρινθος στην εποχή του Αποστόλου Παύλου ήταν μια πόλη πλούτου και αμαρτίας, ένα κέντρο διερχομένων, ο κόσμος της γνώσης αλλά και της αμφισβήτησης, σοφοί και σοφιστές, πιστοί και αρνητές, δάσκαλοι και μαθητές, μάγοι και γητευτές. Ας αποφασίσουμε εμείς, ο κάθε ένας από μας και η κάθε μία, πού θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας έναντι στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και έναντι στον μηδενισμό τον οποίον εκείνος έβαζε στον εαυτό του. Το σκεύος της εκλογής, ο άνθρωπος ο οποίος είχε θεοφάνειες, πού θα έβαζε τον εαυτό του έναντι όλων ημών? Ή, για να είμαστε πιο έντιμοι, πώς εμείς θα τοποθετούμεθα έμπροσθεν του εκκλησιαστικού γεγονότος που ονομάζεται Απόστολος Παύλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το 52 λοιπόν μετά Χριστόν, ο Παύλος έρχεται στην Κόρινθο για να κηρύξει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Σκάνδαλο, αλλά και μορία, αλλά για τους πιστούς Θεού δύναμη και σε Θεού σοφία, σωτήρα και λυτρωτή, ήρθε να εξαγγείλει και να καταγγείλει
εις την Κόρινθο, όπως και στις άλλες τοπικές εκκλησίες όπου πέρασε και ίδρυσε. Ευρίσκει εδώ τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ομότεχνη, σκηνοποιεί, εργάζεται την ημέρα και το βράδυ στη συναγωγή διδάσκει. Διδάσκει τα μεγαλεία του Θεού και ομιλεί περί Αναστάσεως. Οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν θετικές. Υπήρξαν διαβολές, κλονισμός πολλής, γι' αυτό και σκέφτηκε να φύγει από την Κόρινθο. Όμως ο Χριστός του παρουσιάζεται και τον ενθαρρύνει και τον επιβεβαιώνει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά το κήρυγμά του να έχει αποτέλεσμα. 18 μήνες μέσα στην περιοχή της Κορίνθου και αναπτύσσει το ζωογόνο λόγο της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο αγώνας και η προσωπικότητα του Αποστόλου Παύλου. Έτσι ενήργησε και έτσι θα ενεργούσε και σήμερα. Όμως θα πρέπει να τελειώσουμε με μια πνευματική διδασκαλία για όλους μας, που θα πρέπει αυτό να οδηγεί τη ζωή μας και τη σκέψη μας. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα από τη Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί ο Απόστολος βάζει τον εαυτό του σε έναν καθρέπτη και μας παροτρύνει και μας να μπούμε στον ίδιο καθρέπτη. Δύναμη και ασθένεια. Ο Απόστολος φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Αντικρούει τους αντιπάλους του, γράφει για τα παθήματά του. Αλλά γράφει και για τα παθήματά του και για τα χαρίσματά του. Γιατί κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και πρέπει να αντικρούσει όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούσαν την ένσαρκη παρουσία του Χριστού και τη σωτηρία του ανθρώπου εν το προσώπο του ενανθρωπίσαντος Θεού, σταυρωθέντος και αναστάντος μετά τρεις ημέρες. Αλλά παρουσιάζει και ένα τρίτο σημείο εκτός από τα παθήματα και τα χαρίσματα. Οι αποκαλύψεις του Θεού. Αυτό είναι το τρίτο σημείο της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Οι αποκαλύψεις του Θεού, αλλά και το αγκάθι του σώματος, για να τον ταλαιπωρεί, για να μην υπερηφανεύεται. «Σου φτάνει η χάρη μου», του λέγει ο Χριστός. «Η δύναμή μου φανερώνεται περισσότερο αλλού στη δική σου ασθένεια και στη δική σου αδυναμία». Αυτός ο οποίος ανέβη μέχρι τρίτου ουρανού, αυτός ο οποίος συνομιλούσε με τον Χριστό μέσα στην καθημερινότητά του και στην ενάσκηση του αγώνος του για την παραδοχή και την πραγμάτωση του αποστολικού του αξιώματος. Βέβαια ο Χριστός, γνωρίζουμε όλοι μας ότι μπορεί να κτυπήσει το κακό, μπορεί να το αφανίσει, όμως η δύναμη του Χριστού είναι ο σταυρός του. Και ο Απόστολος Παύλος πρέπει να μάθει, αλλά και κάθε χριστιανός ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο, ότι η δύναμή μας είναι ο σταυρός του Χριστού. Ο σταυρός του Χριστού που κάνει τον Θεό πτώμα, αλλά και μετά τρεις ημέρες ανασταίνεται ως Θεός παντοδύναμος. Ο Παύλος κατανόησε το πάθος του Χριστού μέσα από το δικό του πάθος για τη μέρημνα πασών των εκκλησιών. Γι' αυτό γράφει με πολύ δύναμη ψυχής: «Χαίρομαι
πνεύματά μου. Χαίρομαι για αυτά που παθαίνω, για να μπορεί ο Λόγος του Χριστού συνεχώς να πορεύεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αδελφοί μου, είναι τεράστια η σημασία που θα πρέπει, εάν κατορθώσουμε στη ζωή μας, να καταλάβουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας αποκαλύπτει, όπως το αποκάλυψε στον Απόστολο Παύλο. Τη σημασία που είχε το αγκάθι του Παύλου για την υπερηφάνεια και το πώς τον ανέδειξε φιλόσοφο του Αγίου Πνεύματος. Οι Αποκαλύψεις θα θεωρούσαμε να πούμε, να σκεφτούμε με το κοσμικό μας φρόνημα ότι αυτά είναι αντίθετα. Όμως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αυτά δεν είναι αντίθετα. Γιατί? Γιατί το ένα βοηθάει να καταλάβουμε το άλλο. Έχουμε τη θεοφάνεια και για να μην έχουμε υπερηφάνεια πρέπει να αποκτήσουμε ένα αγκάθι. Και αυτό πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε. Η αρρώστια του ανθρώπου συμμαζεύει την υπερηφάνειά του. Χαλιναγωγεί το νου, όπως λένε οι πατέρες, μετά από αυτά τα πολύ σπουδαία κείμενα και την ομολογία του Παύλου. Συγκεντρώνουν και συμμαζεύουν την υπερηφάνειά μας, και τη δική μου και τη δική σας. Γιατί? Γιατί είναι θανατηφόρα. Γιατί ουσιαστικά ξεχνάμε πόσο αδύναμοι και ελλειμματικοί είμαστε. Δυνατός γίνεται ο άνθρωπος όταν σηκώνει το Σταυρό του Χριστού, όταν έχει χάσει κάθε δύναμη. Τότε λοιπόν ενδυναμώνεται ο άνθρωπος. Ο Παύλος ήταν σίγουρος πως κινδύνευε από τον εαυτό του, και αυτό θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς και να είμαστε σίγουροι, ότι κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας και όχι από τους άλλους. Η αγάπη του Θεού μας εφοδιάζει με αυτό το αγκάθι για τη σωτηρία μας. Ο Χριστός φανερώνει τη δύναμή Του μέσα από τις δικές μας ασθένειες και αδυναμίες. Ο Χριστός ολοκλήρωσε το έργο Του διαπαθημάτων, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Άρα, για να καταλήξουμε, η ζωή μας είναι προσφορά, θυσία και αναφορά στο Θεό. Αυτό μας κάνει τελείους, όπως έκανε τέλειο και τον Παύλο, μοναδικό, εξαίσιο και ανεπανάληπτο. Χαιρόμαστε σήμερα όπου βρισκόμαστε ανάμεσά σας, με τους Αγίους Αρχιερείς, τους Ευλαβείς Κληρικούς, αλλά και όλους εσάς, εδώ στην τοπική Εκκλησία της Κορίνθου, να εορτάσουμε τον προστάτη και πολιούχο σας, τον αναμορφωτή σας εις Χριστόν, να δοξάσουμε τον Θεό που μας τον χάρισε, αλλά και να προσευχηθούμε για τον πατέρα και διδάσκαλό σας, τον πνευματικό, τον ποιμενάρχη σας, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου κύριο Παύλο, ο οποίος σήμερα μαζί με την χαρά της τοπικής εκκλησίας χαίρεται και αγάλει, γιατί και εκείνος εορτάζει τον πάτρονά του, τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Προέρχεται από μία αποστολική πόλη και ο Θεός του επεφύλαξε να έρθει να διαπημάνει μία άλλη αποστολική πόλη. Ένα ξεκίνημα πολύ ουσιαστικό και πολύ βαθύ που τον προετοίμαζε η χάρις του Θεού
να τον στείλει σε εσάς, αλλά και στην Εκκλησία μας, την Εκκλησία της Ελλάδος, ως τίμιον μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, αλλά και ποιμένα και πατέρα πνευματικό αυτής της τοπικής Εκκλησίας. Με πολύ σεβασμό στο τίμιο πρόσωπό του και θεωρώντας ότι εκφράζω και τα συναισθήματα και όλων των σεβασμιωτάτων πατέρων Αγίων Αρχιερέων, ευχόμαστε και προσευχόμαστε εκ μέσης καρδίας ο Θεός να του χαρίζει ζωή αποστολική, μαρτυρία και ομολογία πίστεως, να είναι διάδοχος γνήσιος του Αποστόλου Παύλου και να κηρύττει των Λόγων του Θεού ανάμεσά σας, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει και από αυτόν τον κόπο του τον πνευματικό να χαριτώνεται και να αγιάζεται εκείνος και να τελειώνεται κατά Χριστόν εις την ζωή του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, χρόνια πολλά σεβασμιότατε.

αποδεκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

ο ευλογώντος ευλογούντασε, Κύριε, και αγιάζοντος επισήμε επιθώτας. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Τσι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνω την εστί καταβαίνον, έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύσιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Ημών δόξα Συ,
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων,

Σεβασμιότατε και Παμφίλτατε Άγιοι Αδελφέ, Μητροπολίτα της Αποστολικής Αυτής Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγους, κύριε Παύλε, αισθάνομαι προτούπουμε το διευκόν επιτακτικόν το χρέος να απευθύνω στην αγάπη σας και εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Ιερωνήμου, αλλά και των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εγκάρδιες ευχές, τις πατρικές ευχές του Μακαριωτάτου, αλλά και τις προσευχές όλων μας έχετε, διέτησας πολλά, ευλογημένα, θεοτίμητα, χαριτωμένα, όπως μέχρι τώρα είχατε εις την διακονία σας εις τον Ιερόν Αμπελώνα του Κυρίου, στην καταξιωμένη φιλόθεη και φιλάνθρωπη διακονία σας. Σας ευχόμεθα, όπως ανεδείχθητε και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, αλλά και των άλλων Αγίων προκατόχων σας, έτσι εισέτη πλήστα, ευλογημένα και Άγια, να αναδεικνύεστε ο πνευματικός πατήρ, που με αγάπη θα οδηγείτε και θα αναγεννάτε τα πνευματικά σας παιδιά, ο κυβερνήτης αυτής της Ιεράς Αποστολικής Ορκάδος εις νομάς και εις λιμένας Σωτηρίους, ο απλανής διδάσκαλος και ο ιατρός των ψυχών, ο οποίος με τα απαραίτητα πνευματικά επιθύματα θα απαλύνεται τον πόνο τον καθημέρα, όχι μόνο του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής. Αγαπητέ ημίν περιπάντων, όσα έλεγε ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ευχόμεθα σε ευωδούσε το Άγιον έργο σου, καθώς ευωδούτε σου και η ψυχή. Αδελφοί μου, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που ο Δεσπότης σας γιορτάζει τον Άγιον Απόστολο Παύλο εδώ στην Αποστολική Καθέδρα του, και επειδή είναι η πρώτη χρονιά που γιορτάζει, όλοι μαζί με ένα στόμα και με μια ψυχή να του πούμε άξιος, πολύχρονος και άξιος, μαζί.

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πατρών, κύριε Χρυσόστομε και εκπρόσωπε της Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος κυρίου Ερωνήμου και της περί αυτού Ιεράς Συνόδου. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι εχθές λάβατε το φωτίο το βαρύ της ομιλίας για τον Απόστολο Παύλο κατά τον Συνοδικό Εσπερινό, αλλά και εσπερίσατε εχθές και σήμερα λειτουργήσατε και από καρδιάς ευγνωμόνω σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και για τα πατρικά σας λόγια που για εμέ αποτελούν αφορμή σκέψεως, προβληματισμού, αλλά και ταυτόχρονα παραδειγματισμού από την δικιά σας βιωτή, από την δικιά σας ποιμαντορία, και σας παρακαλώ να στέκεστε δίπλα μας, να μας στηρίζετε, να μας ενισχύετε, να μας καθοδηγείτε και να μας κατευθύνετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο του Σεβασμιότατος Μητροπολίτας, τον Μητροπολίτη Ελευθερού Πόλεως κύριο Χρυσόστομο, τον Μητροπολίτη Πολιανής και Κυλκυσίου κύριο Βαρθολομαίο, τον Μητροπολίτη Άρτης κύριο Καλίνικο, ο οποίος έχει αναλάβει και το φορτίο του να ομιλήσει σήμερα στο βήμα του Γαλλίωνος κατά τον εσπερινό της αποδόσεως της εορτής μας, τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κύριο Ιερώνυμο, τον Μητροπολίτη Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κύριο Ιερόθεο, τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριφαρσάλων κύριο Τιμόθεο, ο οποίος θεολογικότατα μας ξεδίπλωσε σήμερα στον λόγο του την βιωτή αλλά και το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου για την τοπική μας εκκλησία, αλλά και για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά και προσωπικά τον ευχαριστούμε. Τον Μητροπολίτη Βόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριο Δαμασκηνό, τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας κύριο Επιφάνιο, αλλά και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, τον Επίσκοπο Τανάγρας κύριο Απόστολο, τον Επίσκοπο Ταλαντίου κύριο Θεολόγο και φυσικά τον Επίσκοπο και Χρεών και Πρωτοσύγγελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως κύριο Αγάπιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους άρχοντές μας που εχθές ευρέθηκαν εδώ, αλλά και σήμερα που λαμπρύνετε με την παρουσία σας εδώ την εορτή μας αυτή την ευλογημένη. Με πρώτον από όλους τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Σταυρέλη, αλλά και τους Δημάρχους Νεμέας και Σικιονίων, τον βουλευτή μας, τους δημοτικούς, τους αντιδημάρχους και τους αντιπεριφερειάρχες, τους δημοτικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους των στρατιωτικών και των λοιπών αρχών της πόλεως μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προέδρους και τα μέλη των συλλόγων, των πολιτιστικών και των διαφόρων φορέων, οι οποίοι όλοι συνετέλεσαν για την πανήγυρη μας αυτή την ευλογημένη. Την ώρα αυτή που οι καρδιές όλων μας πάλλονται σε ρυθμούς γοργούς, καθώς ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά με τη συμμετοχή των Αγίων Αρχιερέων η κορυφαία στιγμή του πολυμέρου αυτού εορτασμού των Παυλίων 2026, με αυτή την ανέμακτη μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας και της μετοχής όλων μας στο ποτήριο της ζωής, επιτρέψτε μου ακόμη μια φορά να εκφράσω συντόμως τις μήκια της καρδίας μας θερμές ευχαριστίες. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αναφέρει ότι «Η σάρκος εν σώμα υπολίες μεν, οι γαρ πάντες εκτός ενός σάρκου μετέχομεν». Κάντας λοιπόν την ενότητα, μια ενότητα που όλες αυτές τις μέρες του εορτασμού αυτού του ταξιδιού βιώσαμε έντονα, Δήμος, Περιφέρεια, Σώματα Ασφαλείας, λοιπές αρχές του τόπου, σύλλογοι και φορείς, θεσμοί και πρόσωπα, κλήρος και λαός, εθελοντές, διάκονοι και διακόνησες, μοναχές και μοναχοί και φυσικά η συμμετοχή των σεβασμιωτάτων αρχιερέων από όλη την Ελλάδα. οι οποίοι κατέφθασαν το διήμερο αυτό, αλλά και το διήμερο της ενάρξεως των Παυλίων, για να τιμήσουν τον Απόστολο Παύλο στην πρωτεύουσά του, εδώ, στην πόλη του Πρωτοκορυφαίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Κορινθίων για την άριστη συνεργασία του σε πληθώρα εκδηλώσεων, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Συνταγματάρχη του Μηχανικού, τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον Λιμενάρχη, τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος, τη Φιλαρμονική του Δήμου μας, του Συλλόγου του Τόπου μας και ιδιαιτέρως τον κλήρο μας, τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με πρώτον τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο και Χρεών, κύριο Αγάπιο, τον Ιεροκήρυκα Πατέρα Άνθιμο, τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Καθεδρικού μας, τον Πατέρα Παναγιώτη, και τους Ιερείς του Καθεδρικού μας Ναού, τους συνεργάτες εκ των γραφείων της Διοικήσεως της Ιεράς μας Μητροπόλεως, για την πολύμινη και κοπιώδη βασανιστική αυτή προετοιμασία. Τον κόπο αυτό, μα και κάθε κόπο και θλίψη όλων μας, εύχομαι ο Θεός, ως ο Πατήρ των Εκτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς επί πάση τη θλίψη ημών, ότι καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω και δια του Χριστού περισσεύει και η παράκληση ημών. Έτι πολλά, ευλογημένα, και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου για να κρατήσουμε το μείζον όλων που είναι η αγάπη, ας γίνει βίωμα καρδιάς για όλους μας και να μας αξιώνει ο Απόστολος των Εθνών να πορευόμαστε σε ατραπούς ευλογημένους, έτσι ώστε από ουρανού να λέγει ότι εμείς η Εκκλησία της Κορίνθου είμαστε μιμητές της δικής του της σφραγίδας, ότι είμαστε η σφραγής της δικής του Αποστολής. Σεβασμιότατε και πάλι από καρδιά σας ευχαριστούμε.
1: Υπό των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιεροναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και το πολυαρχιερατικό συλλήτρουργο με την ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Παύλου, ιδρυτού και πολιούχου της πόλεως της Κορίνθου.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, που ονομαζόταν προηγουμένως Σίμων, γεννήθηκε στην Πολύχνη Βυσταϊδά, στη βόρεια όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά της φυλής Νεφθαλήμ. Ήταν παντρεμένος και ζούσε στην Καπερναού, μασκώντας το ταπεινό επάγγελμα του ψαρά μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στην αρχή του επίγειου λειτουργήματος του Κυρίου, ο Άγιος Πρόδρομος υπέδειξε στον Ανδρέα και στον Ιωάννη, γιο του Ζεβεδαίου, εκείνον που απεκάλεσε αμνό του Θεού. Ο Ανδρέας συνάντησε τον αδελφό του και του είπε «Βρήκαμε τον Μεσσία». Και την άλλη μέρα τον οδήγησε στον Ιησού, ο οποίος κοιτάζοντάς τον είπε «Σι Σίμων ο γιος Ιωνά, σι κληθείς Κηφάς», που σημαίνει Πέτρος. Αυτή η αλλαγή ονόματος σήμαινε για εκείνον τη μεταμόρφωση του βίου του και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό ανά τη Γαλιλαία, αγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τελείως την αλληλεία. Στην Καπερναούμ, αφού ο Ιησούς δίδαξε στη συναγωγή, προσκλήθηκε από τον Πέτρο στο σπίτι του, όπου η πεθερά του ήταν κλινήρης με υψηλό πυρετό. Ο Ιησούς τη θεράπευσε και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Μία ημέρα ο Κύριος ανέβηκε στο πλοιάριο του Πέτρου για να κηρύξει από εκεί στο πλήθος που συνοστιζόταν στην ακτή. Όταν τελείωσε, είπε στον Σίμωνα να βγει στα ανοιχτά και να ρίξει τα δίχτυα. Ο μαθητής και η συντροφή του υπάκουσαν και ενώ όλη την προηγούμενη νύχτα ο κόπος τους δεν είχε αποδώσει τίποτε, έπιασαν τόσο πολλά ψάρια που τα δίχτυα τους έσπασαν από το βάρος. Θαμπομένος από το σημείο αυτό της δύναμης του Ιησού, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του λέγοντας «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα αμαρτωλός ημί Κύριε». Αλλά ο Χριστός τον σήκωσε και του είπε «Μη φοβού, από τον ίν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Ο Πέτρος εγκατέλειψε τότε οριστικά το καΐκι του, τα δίχτυα και την οικογένειά του για να ακολουθήσει τον Ιησού. Η αγάπη του ήταν τόσο φλογερή που διακρίθηκε ως κορυφαίος μεταξύ των 12 μαθητών που επέλεξε ο Κύριος, όχι ως αρχηγός με εξαναγκαστική αυθεντία, πως θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο άλλωστε αφού ο Κύριος είχε απαγορεύσει μεταξύ τους οποιασδήποτε ηγεμονικές αξιώσεις, αλλά μάλλον ως φερέφωνα των Αποστόλων και προνομιακό συνομιλητής με τον διδάσκαλο. Εξάλλου για το ζήλο του και τη διάπειρη αγάπη του, ο Ιησούς τον επέλεξε μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη για να παραστούν μάρτυρες στις πιο λαμπρές φανερώσεις της θεότητός του, κατά την Ανάσταση της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου και κυρίως κατά τη μεταμόρφωση στο Θαβόρ. Λόγω της οικειότητός τους με τον Κύριο αναγνωρίζονταν ως στήλοι της Εκκλησίας από τους άλλους Αποστόλους. Αφού ο Κύριος πολλαπλασίασε τους άρτους για να θρέψει 5.000 ψυχές, είπε στους μαθητές του να προπορευτούν με το καΐκι και αυτός θα απέλυε το πλήθος. Όταν νύχτωσε, καθώς η βάρκα παιδευόταν από τα κύματα εξαιτίας του αντίθετου ανέμου, ο Ιησούς πήγε προς τους μαθητές του, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Εκείνοι τρομαγμένοι νόμισαν πως είδαν φάντασμα, αλλά ο Πέτρος, οθούμενος από την πίστη του, κατέβηκε από το πλοίο κατόπιν εντολής του Χριστού και πήγε προς συνάντησή του, βαδίζοντας πάνω στο νερό. Έφνης όμως τον κυρίευσε ένα ανθρώπινο συνέστημα, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Φώναξε τότε «Κύριε, σώσε με». Ο Ιησούς του άπλωσε το χέρι λέγοντας «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, ο άνεμος κόπασε. Τέτοιος ήταν ο Πέτρος, όσο το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ακόμη σφραγίσει την πίστη του με την τελείωση της θεοποιού χάρετος. Ένας άνθρωπος με φλογερό και παρορμητικό χαρακτήρα, με ανεπιφύλακτη αγάπη για τον Μεσσία, η οποία τον έκανε να ξεπερνά τα όρια της φύσης, αλλά και φορτωμένος αδυναμίες και ατέλειες. Όταν λίγο αργότερα ο Ιησούς εξήγησε ότι ο ίδιος ήταν ο άρτος της ζωής, ο εξ ουρανού, και ότι όποιος δεν θα έτρωγε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα έπινε το αίμα του, δεν θα μπορούσε να έχει την αιώνια ζωή, πολλοί από τους μαθητές του τον εγκατέλειψαν, βρίσκοντας τα λόγια αυτά υπερβολικά σκληρά. Ο Ιησούς τότε στράφηκε προς τους 12 και ρώτησε μήπως ήθελαν και αυτοί να φύγουν. Ο Πέτρος απάντησε αμέσως «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Μια άλλη φορά, φτάνοντας στα μέρη της Κεσάριας της Φιλίππου, ο Ιησούς, αφού ζήτησε από τους μαθητές του να μάθει ποια γνώμη σχημάτιζαν οι άνθρωποι για τον Υιό του ανθρώπου, τους ρώτησε «Και εσείς ποιος λέτε πως είμαι?». Ο Πέτρος, προφθαίνοντας τους άλλους, απάντησε «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Ιησούς επένεσε τον Πέτρο για αυτήν την ομολογία πίστεως στη θεότητά του, λέγοντας ότι του είχε αποκαλύψει την αλήθεια ο Πατήρ, ο εν της ουρανής, και πρόσθεσε «Συ Πέτρος, και επί τάφτη την πέτρα οικοδομήσω την Εκκλησίαν, και πήλε άδου ου καθισχύσου συναυτής, και δώσω ζη τα σκλής της βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής.
και ο εάν λύσεις επί της γης έστε λελιμένων εν της ουρανής. Αμέσως μετά τη σκηνή αυτή που φανέρωσε ότι η αγάπη του Πέτρου για τον Κύριο του παρήχε την γνώση της αληθείας, ο Ιησούς άρχισε να αναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του. Ο Πέτρος, περιπίπτοντας ξανά σε ανθρώπινα συναισθήματα, τον επιτίμησε λέγοντας «Κύριε, ου μη αίσθηση τούτο». Ο Ιησούς στράφηκε τότε και του είπε «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον ιε μου, ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Στο μυστικό δείπνο, όταν ο Κύριος ένυψε τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος αρνήθηκε έντονα. Ο Ιησούς του απάντησε με πραότητα «Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τιμού». Τελειώνοντας το δείπνο, ο Κύριος ανήγγειλε σαφέστερα από ποτέ ότι θα παραδιδόταν στο θάνατο για να αναστηθεί στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι οι μαθητές του θα τον εγκατέλειπαν. Ο Πέτρος εξανέστη για άλλη μια φορά με ζήλο και φώναξε με έπαρση, θεωρώντας τον εαυτό του υπεράνω των άλλων και οι πάντες σκανδαλιστήσονται, αλλά ουκ εγώ. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Αμήν λέγωση ότι σύ σήμερον εν την νυχτή ταύτη πριν ειδείς αλέκτορα φωνήσει τρεις απαρνήσιμε». Ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού στον κήπο της Γεστημανή μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αυτοί που είχαν κρυθεί άξιοι του φωτός της δόξης του στο Θαβόρ παρέστησαν μάρτυρες της αγωνίας του, της εσχάτης εκδήλωσης της ανθρωπίνης φυσεώς του. Αλλά υποκύπτοντας πάλι στην αδυναμία τους αποκοιμήθηκαν ενώ ο δάσκαλος προσευχόταν και ο υδρότας του έτρεχε σαν σταγόνες αίματος στη γη. Όταν οι υπηρέτες του αρχιερέα έφτασαν για να συλλάβουν τον Ιησού, ο Πέτρος άδρεξε το μαχαίρι του και έκοψε το δεξί αυτί του μάλχου. Ο Ιησούς το θεράπευσε και του είπε να βάλει το μαχαίρι στη θήκη του, υπενθυμίζοντας πως έπρεπε να συλληφθεί για να εκπληρωθούν οι γραφές. Ο Πέτρος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον Κύριο και μαζί με τους άλλους μαθητές παρακολουθούσαν από μακριά τη συνοδεία μέχρι το παλάτι του αρχιερέα. Κατάφερε να παρεσδίσει στην αυλή, όπου όμως μία υπηρέτρια τον αναγνώρισε και είπε «Και εσύ μετά του Ναζαρινού Ιησού είστε». Και αυτός που οργιζόταν ότι θα έδινε και τη ζωή του για τον Κύριο, φοβισμένος από τα λόγια μιας γυναίκας, τον αρνήθηκε. Ερωτηθής για τρίτη φορά, άρχισε τώρα να παίρνει όρκους, λέγοντας «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και τη στιγμή εκείνη λάλησε ο πετεινός και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού και έκλαψε πικρά.

Εβραίος από τη Φιλή Βενιαμίν, ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας περί το έτος 10 σε μία από τις κοινότητες της Διασποράς που παρέμειναν φανατικά πιστές στις παραδόσεις των πατέρων τους. Έλαβε το όνομα Σαούλ και απολάμβανε από τον πατέρα του το προνομιακό καθεστώς του Ρωμαίου πολίτη. Μεγάλωσε στην κοσμοπολιτική αυτή πόλη με επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά ο ζήλος του για τον νόμο όθησε τους γονείς του να τον στείλουν στην Ιερουσαλήμ, όπου προσχωρώντας την ομάδα των Φαρισαίων ακολουθούσε τη διδασκαλία του περίφημου Ραβίνου Γαμαλίλ του Πρεσβύτερου. Σημεριζόταν το μίσος των πατέρων του για τους χριστιανούς, τους οποίους θεωρούσε επικίνδυνους παραβάτες του νόμου, ενώ παρέστη και επιδοκίμασε τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Διαπνεόμενος από παράφορο μένος εμπνέων απειλής και φόνου στους μαθητάς του Κυρίου, έμπαινε στα σπίτια, άρπαζε άνδρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Αφού έλαβε συστατικές επιστολές από τον αρχιερέα, πήρε το δρόμο για την συναγωγή της Δαμασκού με σκοπό να φέρει σιδηροδέσμιο στα Ιεροσόλυμα τους οπαδούς του Χριστού που θα έβρισκε εκεί. Πλησιάζοντας τη Δαμασκό, Εύνης τον τήληξε με τη λάμψη του ένα φως εξ ουρανού. Πέφτοντας κατά γης, άκουσε μία φωνή που έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Τι σοι, Κύριε?» ρώτησε τότε. «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις», απάντησε η φωνή και του είπε να μπει στην πόλη. Ο Σαύλος σηκώθηκε, αλλά δεν μπορούσε πια να δει τίποτε, καθώς τα μάτια του λες και είχαν καεί από τη σφοδρή λάμψη του φωτός εκείνου, που μόνον αυτός είχε δει και χρειάστηκε να τον οδηγήσουν στη Δαμασκό οι σύντροφοί του. Έμεινε τρεις ημέρες δίχως να φάει και να πιει τίποτε, μέχρι τη στιγμή που ένας μαθητής, ονόματι Ανανίας, ειδοποιημένος από άγγελο, ήλθε να επιθέσει επάνω του τα χέρια του στο όνομα του Χριστού, για να του δώσει πάλι το φως του και τον βάπτισε. Έχοντας γίνει άλλος άνθρωπος και πληστής Πνεύματος Αγίου, ο Παύλος ξεκίνησε να κηρύττει τον Ιησού, Υιό Θεού, στις συναγωγές, προς κατάπληξη των Εβραίων που τον είχαν ακουστά ως ορκισμένο εχθρό των χριστιανών. Τελικά αποφάσισαν να τον σκοτώσουν, αλλά εκείνος το έμαθε και μπόρεσε να διαφύγει με τη βοήθεια των μαθητών του, που τον κατέβασαν νύχτα από τα τείχη με ένα καλάθι. Μετέβη τότε στην Αραβία, ανατολικά της Ιορδανίας, όπου πέρασε 2 χρόνια προετοιμαζόμενος για τις αποστολές του στην ησυχία, με νηστεία και προσευχή. Από τη στιγμή εκείνη όλη η ζωή του αφιερώθηκε αποκλειστικά στην υπηρεσία του Κυρίου, υπό του οποίου κατελήφθη ταμένο πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος προς το βραβείο της Ανοκλήσεως, το οποίο ο Θεός επιφυλάσσει εν Χριστώ στους πιστούς υπηρέτες του. Μπορούσε να καυχάται: «Εγώ καρδιά νόμου, νόμο απέθανον, ένα Θεό ζήσω», και να δηλώνει μεγαλοφόνος: «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

κύριος εμφανίστηκε πράγματι σε αυτόν με πολλά οράματα και αποκαλύψεις. Μία ημέρα δε ανερπάγει μέχρι τρίτου ουρανού και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα που κανένας άνθρωπος πριν από αυτόν δεν είχε ακούσει. Αντί να καυχάται όμως για τις εξαιρετικές αυτές αποκαλύψεις, αναλωνόταν απέναντίας ακόμη περισσότερο στο ευαγγελικό έργο του με μία ορμή που τον έκανε να περιφρονεί κάθε κίνδυνο. 7 φορές φυλακίστηκε, 5 φορές μαστιγώθηκε από τους Ιουδαίους, 3 φορές δάρθηκε με βέργες, 1 φορά λιθοβολήθηκε και 3 φορές ναυάγησε. Ωστόσο, σεμνύνονταν για όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και χαιρόταν για τους ονειδισμούς και τους διωγμούς που υπέμενε για τον Χριστό, διότι ο Κύριος του είχε ο ίδιος δηλώσει σε όραμα: «Αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Εκπληρώνοντας την αποστολή του με σημεία, με τέρατα και με τη δύναμη του Πνεύματος, από την Ιερουσαλήμ έως την Ιλυρία και τα πέρατα της Δύσεως, ο Απόστολος εμφανιζόταν εν ασθενία και εν φόβο και τρόμο, χωρίς ο λόγος του να διαθέτει το παραμικρό από τη σοφία του κόσμου και χωρίς να θέλει να διακηρύξει τίποτε άλλο ή μη μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Έγινε τη σπάση τα πάντα για να σώσει πάντως τινάς, γεννώντας εν Χριστό μαθητές, για τους οποίους δεν θα έπαβε να υποφέρει οικειοθελώς, μέχρι που να μορφωθεί πλήρως ο Θεός εντός τους με τη χάρη του Πνεύματος της Υιοθεσίας.

ημέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου, ηγεμόνος της Ταταρικής Ορδής, θαυματουργού του Ροστόφ. Θες τον σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Λαξαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Δίρονα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό,

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο πρώτο. Τελευταίοι λόγοι του Κυρίου προς τους Αποστόλους και ανάληψης αυτού. Το πρώτο βιβλίο, το οποίο καλείται Ευαγγέλιον, συνέγραψα ο Θεόφιλε, δια να εξιστορήσω εις αυτό περιληπτικώς όλα όσα έκαμε και δίδαξεν ο Ιησούς από την αρχή της δημοσίας δράσεώς του μέχρι της ημέρας κατά την οποίαν ανελήφθη εις τους ουρανούς, αφού προηγουμένως με συνεργών και το Άγιο Πνεύμα έδωκε εντολάσει στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος εξέλεξε. Εις αυτούς δε τους ιδίους παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανόν μετά το πάθημά του και διαμέσου πολλών αποδείξεων τους εβεβαίωσε ότι πράγματι ήταν ζωντανός. Παρουσιάζεται δε κατά διαλύματα επί τεσσαράκοντα ημέρας, κατά τας οποίας ενεφανίζεται εις αυτούς και ομίλει περί των αληθιών και μυστηρίων των αναφερομένων εις την Βασιλεία του Θεού. Και ενώ έτρωγε μαζί τους την αυτήν με εκείνους τροφή, τους έδωκε την παραγγελία να μην

που το ελάμβανον. Σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα όχι πολλάς ημέρας ύστερον από αυτάς που διερχόμεθα. Ύστερον λοιπόν από τας ελπίδας αυτάς που έδωκε ο Χριστός εις τους μαθητάς του, ήλθαν όλοι μαζί και τον ηρώτων λέγοντες, «Κύριε, είπε μας, εάν κατά το χρονικό διάστημα των ημερών αυτών πρόκειται να αποκαταστήσεις εις την παλιά της δύναμη και δόξα την βασιλεία δια τον Ισραήλ». Ο Ιησούς όμως είπε προς αυτούς, «Δεν ανήκει εσάς και δεν είναι δικό σας δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους μήνας και ημέρας τα οποία ο Πατήρ κράτησε εις την αποκλειστική εξουσία του, ώστε αυτός μόνος να τα γνωρίζει και αυτός μόνος να φέρει πέρας όσα κατά τη διάρκεια αυτών θα συντελεστούν. Θα λάβετε όμως ενίσχυση και δύναμη όταν έλθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες του βίου μου και της διδασκαλίας μου και εις την Ιερουσαλήμ και εις όλη την Ιουδαία και εις την Σαμάρια και έως το έσχατο και το πλοίο μακρινών σημείων της γης». Και αφού είπε αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθη προς τα επάνω και σύννεφο παρουσιάστη σαν άλλο όχημα υποκάτω του και τον επήρε από τα μάτια τους. Και ενώ είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους εις τον ουρανόν, τότε ακριβώς που ανέβαινεν εκεί ο Κύριος, ειδού δύο άγγελοι που ενεφανίστησαν ως άνδρες, εστάθησαν κοντά τους με φορέματα λευκά και είπαν ούτι προς αυτούς, «Άνδρες Γαλιλαίοι, διατί στέκεστε και παρατηρείτε με βλέμμα ακίνητον εις τον ουρανόν? Ο Ιησούς αυτός, ο οποίος ανελήφθη από σας εις τον ουρανόν, θα έλθει κατά τον ίδιον τρόπο με το σώμα του δηλαδή και καθήμενος επάνω εις σύννεφον, όπως και τώρα γεμάτη θαυμασμών και κατάπληξη τον είδατε, να πηγαίνει εις τον ουρανόν». Τότε οι Απόστολοι επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ από το όρος που ελέγεται Ελαιών και είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ εις απόσταση τόση όσοι επετρέπεται να βαθίσουν οι Ιουδαίοι κατά το Σάββατον. Η εκλογή του Ματθίου ως Αποστόλου. Και όταν εμβήκαν εις την πόλη, ανέβησαν εις το υπερόον, εις το επάνω δηλαδή πάτωμα του σπιτιού, όπου τακτικά συνηθρίζοντο όλοι οι πιστοί και όπου συνειντώντο και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος, ο Υιός του Αλφαίου και ο Σίμων ο Ζηλωτής και ο Ιούδας, ο Υιός του Ιακώβου. Αυτοί όλοι με μία ψυχή και καρδία και με τα αυτά αισθήματα και διαθέσεις παρέμεναν ακούραστοι και καρτερικοί στην προσευχή και στην δέηση μαζί με τα ευσεβείς γυναίκας που ακολούθησαν τον Κύριο από τη Γαλιλαία και με τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού και μαζί τους νομιζομένους αδελφούς του. Και κατά τα σημέρας αυτάς που επικολούθησαν εις την ανάληψη του Κυρίου, εσηκώθη ο Πέτρος εν μέσον των μαθητών και είπε, «Ήσαν δε συνηθισμένοι στο αυτό μέρος περίπου 120 πρόσωπα. Άνδρες αδελφοί, αφού είτε ο Θεόπνευστος έπρεπε να πραγματοποιηθεί επακριβώς και εξ ολοκλήρου ο λόγος της Γραφής, τον οποίον προείπε το Άγιο Πνεύμα δια του στόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ο οποίος κατήντησε να γίνει οδηγός εκείνων οι οποίοι συνέλαβαν τον Ιησού. Η προφητεία αυτή ομίλη περί αξιώματος από το οποίο εξέπεσε ο Ιούδας, διότι είχε

0: συγκαταρρυθμηθεί μαζί με ημάς και έλαβε όχι από η δική του αξιομιστία, αλλά σαν λαχείο κατά θεία χάρη, την οποία δεν εξετίμησε το μερίδιό του στη διακονία αυτήν την αποστολική. Αυτός λοιπόν απέκτησε κάποιο χωράφι από το μισθόν και την αμοιβή με την οποία επληρώθη η αδικία και το έγκλημα της προδοσίας του, και όταν υφτοκτόνησε έπεσε απ' εκεί που εκκρεμάστη με το πρόσωπό του κατά γης και έπαθε διάρρηξη στο μέσο του σώματος και χύθησαν έξω όλα τα σπλάχνα του. Και το άθλιο αυτό τέλος του Ιούδα, καθώς και το ότι γοράστη ο αγρός με την αμοιβή της προδοσίας του, έγιναν γνωστά εις όλους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ, ώστε να ονομαστεί το χωράφι εκείνο εις την ειδική τους αραμαϊκή γλώσσα Αλκεδαμά, του τέστη χωράφιο αίματος, επειδή με το τίμημα του αίματος του Ιησού είχε αγοραστεί. Και όλα αυτά συνέβησαν ακριβώς όπως είχαν προφητευθεί, διότι είχε γραφεί στο βιβλίο των ψαλμών «Ας γίνει το αγρόκτημά μου έρημον και ας μη κατοικεί κανένας εις αυτό και ας λάβει άλλος το αποστολικό αξίωμά του». Αφού λοιπόν με τον θάνατο του Ιούδα και την ερήμωση του χωραφιού του επληρώθη πρώτη προφητεία, πρέπει δια να πληρωθεί και η τελευταία αυτή προφητεία να γίνει αντικατάσταση του Ιούδα, από τους άνδρας δηλαδή εκείνους που ήσαν μαζί μας και παρακολούθησαν καθόλων τον χρόνο της δράσεως του Κυρίου, κατά τον οποίον έμπαινε και έβγαινε μεταξύ μας ο Κύριος Ιησούς, από τον καιρό που έκαμε την αρχή της δημοσίας δράσεως του, δηλαδή από τις βαπτίστεως του υπό του Ιωάννου μέχρι της ημέρας κατά την οποία ανελήφθη και μας έφυγε. Από τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν ένας πρέπει να εκλεγεί και να γίνει μαζί με ημάς μάρτης της Αναστάσεως του, και πρότειναν ως υποψηφίους δύο τον Ιωσήφ που εκαλεί το Βαρσαβάς, ο οποίος έλαβε και το επώνυμο Ιούστος, και το Ματθίαν, και προσευχήθησαν και είπαν «Συ Κύριε που γνωρίζεις τας καρδίας όλων, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες έναν από αυτούς τους δύο, δια να πάρει το κατά την Θεία Βουλή και χάρη και σαν άλλο λαχνών παρεχόμενον αξίωμα της διακονίας ταύτης, του τέστη το αποστολικό από το οποίο εξέπεσε ο Ιούδας, δια να υπάγει εις τον τόπον της αιωνίας καταδίκης που του ήξιζε και τον οποίον μόνος του διάλεξε. Και έριψαν κλήρους με τα ονόματά των και έπεσε ο κλήρος εις το Ματθία και κατετάχθη ούτως με τους 11 Αποστόλους.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Διαβάζουμε αφήγηση πνευματικού τέκνου του μακαριστού γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου, το οποίο έμενε κοντά στο διαμέρισμα του γέροντα. Μια μέρα δέχθηκα κάποιο φοιτητή της ιατρικής και δεν θυμάμαι από ποια αφορμή συζητούσαμε για θέματα της εκκλησίας. Κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω και βλέπω το γέροντα. «Παιδί μου, έχει χαλάσει το τηλέφωνό μου. Μπορώ να τηλεφωνήσω από το δικό σου?» «Ευχαρίστως, γέροντα, περάστε». Τηλεφώνησε και μετά εγώ, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, λέω: «Γέροντα, εδώ συζητάμε με τον φίλο μου και μου έχει θέσει ένα ερώτημα στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε καλύτερα εσείς. Το ερώτημα είναι το εξής. Εσείς οι χριστιανοί αδιαφορείτε λίγο πολύ για τα προβλήματα αυτής της ζωής. Συνέχεια μιλάτε για την αιώνιο βασιλεία. Αιώνιος βασιλεία εδώ, αιώνιος βασιλεία εκεί, ενώ ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα». Ο γέροντας τον κοίταξε με το διαπεραστικό του βλέμμα και του λέει: «Παιδί μου, για να μην μιλάμε αφηρημένα, για πες μου ένα πρόβλημα της παρούσης ζωής για το οποίο δεν έχει δώσει απάντηση η Εκκλησία». «Να σας πω. Η φτώχεια. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεινούν, είναι γυμνοί και εσείς τους μιλάτε για την αιώνιο βασιλεία. Λες και μπορεί κανείς να χορτάσει ή να ντυθεί με την αιώνιο βασιλεία». «Καλό μου παιδί, και σε αυτό έχει απαντήσει η Εκκλησία. Εάν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές της, ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι, και εάν με περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ο μη εισέλθητη στην βασιλεία των ουρανών, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για φτώχεια? Φαντάσου ότι η δικαιοσύνη των Ιουδαίων συνίστατο στην απόδοση στους πτωχούς του 1/10 των εισοδημάτων τους. Αν λοιπόν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές της Εκκλησίας, δηλαδή να δίνουν ακόμη περισσότερα από το 1/10, δεν θα υπήρχε ούτε φτώχεια, ούτε πείνα, ούτε γύμνια στον κόσμο». «Πατέρ, κοιτάξτε, αυτά είναι ευχολόγια. Τα έχουν πει κι άλλοι». «Το ξέρω, παιδί μου, ότι τα έχουν πει κι άλλοι. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Μίλησαν για δικαιοσύνη, για αγάπη, για ελευθερία, απευθυνόμενοι στην απρόσωπη μάζα που λέγεται ανθρωπότης. Ενώ ο Χριστός μίλησε για αυτά απευθυνόμενος στα πρόσωπα. Στο Βασίλη, τον Κώστα, στο Δημήτρη, στη Μαρία. Γι' αυτό, ενώ τα διάφορα κοινωνικά συστήματα δεν κατάφεραν να πείσουν κανέναν, ο Χριστός έπεισε χιλιάδες ανθρώπους να μοιράσουν τις περιουσίες τους στους φτωχούς, να εφαρμόσουν κοινωνική δικαιοσύνη, να συμπαρασταθούν στον ανθρώπινο πόνο, να θυσιάσουν και τη ζωή τους για την αγάπη των άλλων. Κατάφερε και τελώνες και πόρνες και ληστές και φωνιάδες να τους αλλάξει τελείως και να τους κάνει αγίους. Και μια και αναφέρεσαι στα προβλήματα της ζωής, να σε ρωτήσω και εγώ κάτι. Ο θάνατος είναι ή δεν είναι πρόβλημα της παρούσης ζωής?» «Δεν ξέρω». «Πώς δεν ξέρεις? Ο θάνατος είναι πρόβλημα της παρούσης ζωής και μάλιστα από τα οξύτερα. Τι έχεις να πεις εσύ ή οποιοδήποτε άλλος στη χαροκαμένη μάνα που κατεβάζει στον τάφο το παιδί της? Τι έχεις να πεις εσύ στο παιδί που κατεβοδώνει στην τελευταία του κατοικία τον πατέρα του? Εσείς τι έχετε να πείτε?» «Όχι εγώ, η Εκκλησία. Η Εκκλησία, παιδάκι μου, γεμίζει την ψυχή αυτών των ανθρώπων με την ελπίδα ότι ο χωρισμός αυτός είναι τελείως προσωρινός. Μετά από λίγο καιρό θα ξανασυναντηθούν. Γι' αυτό και τους φέρει στα χείλη το «καλό ταξίδι, παιδί μου. Καλή αντάμωση, πατέρα». Το έχεις λίγο αυτό?» «Πάτε, εγώ σας μιλάω για τη ζωή, εσείς με πάτε στο θάνατο». «Παιδί μου, αν έχεις απάντηση σε αυτό, απάντησέ μου. Σε ρώτησα αν ο θάνατος είναι πρόβλημα της παρούσης ζωής, δεν μου απάντησες. Και επειδή δεν έχεις απάντηση, προσπαθείς να ξεφύγεις. Παρά τα αυτά, ας επανέλθουμε σε εκείνα που απασχολούν εσένα ως προβλήματα της παρούσης ζωής. Δεν μου λες, παιδάκι μου. Ακόμη και αν απαριθμίσεις όλα τα προβλήματα της παρούσης ζωής ένα προς ένα, πώς μπορείς να τα εξηγήσεις χωρίς την μεταθάνατο προοπτική? Τις αδικίες, τις συκοφαντίες, το φθόνο, τη φτώχεια, τις αρρώστιες?»
Τι νόημα έχει να τα υπομένει κανείς όλα αυτά και στο τέλος να φτάνει να καλύπτει 2 μέτρα γης και να περιπίπτει στην ανυπαρξία? Τι νόημα έχει? Κανονικά θα έπρεπε, λογικά σκεπτόμενος, να πάει να αυτοκτονήσει. Ενώ με τον Χριστό όλα αυτά αποκτούν ένα νόημα. Όλα. Και ο πόνος και τα δάκρυα και οι αρρώστιες και ο θάνατος. Όλα αποτελούν προετοιμασία για το ταξίδι προς την αιωνιότητα. Πάτερ, συνέχεια στα μνήματα με φέρνετε. Δεν σε φέρνω στα μνήματα. Σου μίλησα για τη ζωή. Ή δεν είναι αυτά προβλήματα που αφορούν όλους τους ανθρώπους? Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, αφού θέλεις να σου μιλάω για τη ζωή. Το αν θα γίνεις εσύ αύριο καρδιολόγος, μικροβιολόγος ή χειρουργός, το αν θα νυμφευθείς ή όχι, το αν θα επιτύχεις το γάμο σου ή όχι, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι. Εκείνο όμως που είναι απόλυτα σίγουρο είναι ότι και εσύ και εγώ κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής μας. Δεν μπορείς να μένεις αδιάφορος στο πιο σίγουρο γεγονός της ζωής σου. Δεν μπορείς. Πάτερ, δεν με ενδιαφέρει, είπε διακόπτοντας. Δεν μπορείς να λες ότι δεν σε ενδιαφέρει. Μα τι σχέση έχει τώρα αυτό με τη ζωή? Πώς δεν έχει σχέση με τη ζωή? Απάντησέ μου στο εξής ερώτημα. Ανάμεσα σε μένα και σε σένα είναι το μνήμα σου. Κοίταξέ το και πες μου. Αρχίζεις ή τελειώνεις? Μα πάτερ, τι σχέση έχει αυτό με εκείνο το οποίο συζητούσαμε? Πώς δεν έχει σχέση? Από την απάντηση από την οποία θα δώσεις αυτό το ερώτημα θα εξαρτηθεί η ζωή σου. Εάν πεις ότι στο μνήμα σου αρχίζεις, θα πρέπει να προετοιμαστείς για αυτό το ταξίδι. Αν πεις ότι τελειώνεις, τότε δεν μπορείς να βρεις νόημα στη ζωή σου. Πάτερ, πώς δεν έχει νόημα? Εγώ την γλεντάω τη ζωή μου. Καημένο παιδί, έχεις την εντύπωση ότι όλη σου η ζωή θα είναι μια διαρκής χαρά και ευφροσύνη? Έχεις την εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που πέρασαν όλη τη ζωή τους γλεντώντας? Αν ξέρεις τέτοιους ανθρώπους, φέρε μου έναν να τον γνωρίσω κι εγώ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν και σε διαβεβαιώ ότι στα 30 χρόνια της ιερατικής μου διακονίας επέρασαν εκατοντάδες άνθρωποι από το εξομολογητήριό μου, αλλά δεν γνώρισα ούτε έναν που να μην κουβαλούσε κάποιο σταυρό. Όλοι κουβαλούσαν σταυρό. Άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο, άλλος βαρύτερο, άλλος ελαφρύτερο. Δεν ήταν όμως κανένας που να μην είχε τον σταυρό του. Πώς λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι θα περάσεις όλη σου τη ζωή σε διαρκή ευτυχία? Πάτερ, έχετε τα επιχειρήματά σας, αλλά εμένα δεν με απασχολεί το θέμα. Όταν παιδί μου σε απασχολήσει, έλα να σε βοηθήσω όσο μπορώ. Και η συζήτηση τελείωσε εκεί. Αλλά συνεχίστηκε μετά από λίγους μήνες με ένα τηλεφώνημα. Μου τηλεφώνησε ο γιατρός αυτός και μου είπε: «Θυμάσαι μια συζήτηση με κάποιο παπά πέρυσι?» «Ναι, την θυμάμαι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως με αφόρησε επειδή συγκρούστηκα μαζί του?» «Μπα, πιστεύεις στους αφορισμούς?» «Κοίταξε βρε παιδί μου, δεν πιστεύω στους αφορισμούς, αλλά από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα όλα μου πήγαν κακά, στραβά και ανάποδα. Το μόνο το οποίο μπορώ να σε διαβεβαιώσω είναι ότι δεν σε αφόρησε. Αλλά αυτό το οποίο μου είπες θα το πω. Όταν θύμισα στον γέροντα το περιστατικό και του είπα για τους φόβους του συνομιλητού μου, μου απάντησε το εξής: «Να του πεις, παιδί μου, ότι όχι μόνο δεν τον αφόρησα, αλλά από εκείνη την ημέρα προσεύχομαι θερμά για αυτόν και για τη σωτηρία της ψυχής του».

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές και χρόνια πολλά. Η ζαχαροπλαστική ή μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για αραβανή. Γλυκό για κέρασμα, φίλες και φίλοι ακροατές, σήμερα που είναι και η γιορτή των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και ολοκληρώνεται και η νηστεία, γλυκό για κέρασμα κατάλληλο για τη σημερινή ημέρα και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουφα υλικά για 9 μερίδες, μισή κούπα δηλαδή 100 γραμμάρια ζάχαρη, 220 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας και επιπλέον για το ταψί, 2 κούπες δηλαδή 340 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 1 κούπα δηλαδή 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 5 αυγά χωριστά ή κρόκι από τα ασπράδια, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Για το σιρόπι, 2,5 κούπες δηλαδή 300 γραμμάρια ζάχαρη, 2,5 κούπες δηλαδή 300 γραμμάρια νερό, 1 φλούδα λεμονιού. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς και βουτυρώνουμε ένα βαθύ ταψί 20 επί 20 εκατοστών. Τυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους συνεχίζοντας το χτύπημα και στη συνέχεια το σιμιγδάλι, το αλεύρι και το baking powder. Χτυπάμε μέχρι να έχουμε μία λία και αφράτη ζύμη. Σε άλλο μπολ χτυπάμε με το μίξερ χυρό στα ασπράδια μέχρι να σχηματιστεί μία απαλή μαρέγκα. Την ανακατεύουμε μέσα στη ζύμη απαλά με κουτάλι. Αδειάζουμε τη ζύμη στο ταψί. Τη στρώνουμε ομοιόμορφα και ψήνουμε για 40 λεπτά. Ελέγχουμε τρυπώντας με τη λάμα ενός μαχαιριού. Αν βγει στεγνή, το ραβανί είναι έτοιμο. Διαφορετικά ψήνουμε για λίγα λεπτά ακόμη. Ξεφουρνίζουμε, κόβουμε το ραβανί σε κομμάτια και αφήνουμε να κρυώσει. Για το σιρόπι, βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι, βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 5 λεπτά. Μετράμε από τη στιγμή που το υγρό αρχίζει να κοχλάζει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και όπως είναι ζεστό το σιρόπι, περιχύνουμε πάνω στο κρύο ραβανί. Σερβίρουμε με μπάλα παγωτού. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το ραβανί. Για 9 μερίδες θα χρειαστούμε μισή κούπα δηλαδή 100 γραμμάρια ζάχαρη, 220 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας και επιπλέον για το ταψί, 2 κούπες δηλαδή 340 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 1 κούπα δηλαδή 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 5 αυγά χωριστά ή κρόκι από τα ασπράδια, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder, ενώ για το σιρόπι θα χρειαστούμε 2,5 κούπες δηλαδή 300 γραμμάρια ζάχαρη, 2,5 κούπες δηλαδή 300 γραμμάρια νερό και 1 φλούδα λεμονιού. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα. Χρόνια πολλά!
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόσον
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάζει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του και ιδρυτού αυτής. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί στον ιερό βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους μέγας πανηγυρικός ασπερινός, χωροστατούντος στο μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερονύμου. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ιεροί ναοί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός ασπερινός, χωροστατούντος στο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση σειράς αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιότατο Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο πανηγυρικός ασπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθήσατε αυτό σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνηση της ιεράς εικόνας. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος στο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο μετέωρητος ασπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο, αύριο 3η το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός ασπερινός με ταρτοκλασία. Στην Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκυνήσει αερολείψανο των Αγίων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα ασπερινός και η παράκληση. Στο Ναό θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης το Σάββατο και την Κυριακή. Έκθεση βιβλίου λειτουργεί ως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ημιτού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο το πρωί θα τελεστούν θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο ασπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων και η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιώς θυμάται πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερό Μάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος και σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ασπερινός και παράκληση στους Αγίους 12 Αποστόλους. Στον πανηγυρίζουν τα Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέωρητος ασπερινός και στη συνέχεια η Ιερά Παράκληση των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο με θέμα ένα σύγχρονο Άγιος, Άγιος Δημήτρος Γκαγκαστάδης, ο φίλος των Αγγέλων. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανο του Αγίου Γερβασίου. Το απόγευμα στις 7 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί των Αγίων Αποστόλων και θα τελεστεί αγιασμός με τίμιο ξύλο. Θα μιλήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα Άγιος Στίχων, ο Ρώσος. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή της συνάξης των Αγίων Αποστόλων θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Δουαχαρνών, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Δημητρίου Δήμου, Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης και Ρατσινίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο της ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλαιο απόψε στις 8 η είσοδος είναι ελεύθερη. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρων Χατζικυριακίου σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων θα τελεστούν αύριο 3η το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Παύλου Περιστερίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου Μαρκοπούλου, στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν ιεροί ναοί Αγίων Αναργύρων Παιανίας, Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης, όπου των ιερών ακολουθούν θα προστεί αρχιερέας, το παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περάματος, το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτοκουβούλας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζει ο μόνιμος Μητροπολιτικός Ναός της Νέας Ιωνίας. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Κυριακές εκ Μικράς Ασίας και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο των Αγίων Αναργύρων. Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, 1η Ιουλίου το απόγευμα, στους Ιερούς Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού. Στις 7 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Παιανίας, μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση που θα ψαλούν στις 6. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο Τρίτη το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο Καμαρουσίου και την Τετάρτη το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίου την Τετάρτη στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός, χαιρετισμοί στην Παναγία και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.
12: Για αύριο Τρίτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στον νοτιοπορικό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμού και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθιος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια πυρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
11: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες ζει και διακονεί στην Ταϊβάν, μεταφέροντας το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ένα πολιτισμό διαφορετικό από τον δικό μας, αλλά να πούμε ότι είναι διψασμένο για νόημα και αλήθεια. Ο πατήρ Ιωνάς Μούρτος είναι κοντά μας και αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι ένα πρόσφατο κήρυγμά του πάνω στην κλίση των πρώτων μαθητών από τον Χριστό. Ένα κήρυγμα, φίλοι μας, που δεν στέκεται μόνο στο «άφησαν τα δίχτυα», αλλά μας καλεί να αναρωτηθούμε τι σημαίνει πραγματικά να σε δει ο Θεός, να σε καλέσει με το όνομά σου και να μεταμορφώσει την ίδια σου τη ζωή. Μέσα από αυτή τη συζήτηση θα μιλήσουμε για την πίστη, την ελευθερία, την εργασία, την καθημερινότητα, την κλίση του ανθρώπου και τη σχέση του με τον Θεό. Πριν όμως συνδεθούμε με την Ταϊβάν, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου 1889-1970, το νέο πλούσιο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτη Παύλου Νικηταρά με την επιμέλεια του πατρός Αντίπα Νικηταρά. Ένα συναξάρι με γεγονότα, λόγια και επιστολές του Αγίου Αμφιλοχίου που αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και τον συνάνθρωπο και ευεργέτησε πολλούς με το έργο του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ακολουθία του και την παράκληση στη χάρη του, αλλά και πλούσιο έγχρωμο παράρτημα με σπάνιες φωτογραφίες του. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και τώρα να καλωσορίσουμε θερμά τον πατέρα Ιωνά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη σας και την καλοσύνη σας.
0: Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας σήμερα για να διευκρινίσουμε και να πούμε πράγματα πάνω στο κήρυγμα που εσείς βέβαια στα αγγλικά μεταφέρατε στους αδερφούς μας στην Ταϊβάν, και να ξεκινήσω με μία φράση σας, πατέρα Ιωνά. Είπατε πριν το αφέντες έρχεται το είδεν.
1: Ναι.
0: Μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Δηλαδή το παραβλέπουμε, επειδή ίσως και εμείς σαν παπάδες ας πούμε προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερο αφορτία στους ανθρώπους. Λέμε ο Χριστός τον κάλεσε και ο άλλος άφησε τα δίχτυα του, τέλος πάντων την περιουσία του. Αλλά ξεχνάμε πρώτα ότι ο Χριστός είδε, έτσι, τους δύο αδερφούς. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, το ότι δηλαδή ο Θεός μας βλέπει. Και πού τους είδε? Την ώρα της δουλειάς. Έτσι. Αυτό είναι ότι, δηλαδή, πάντα το πρώτο βήμα το κάνει ο Θεός. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, έτσι. Ο Θεός μας αγαπάει επειδή μας αγαπάει, έτσι, χωρίς καμία λογική, χωρίς καμία, ας πούμε, αναγκαιότητα. Ο Θεός κάνει πάντα το πρώτο βήμα και εμείς απαντάμε, έτσι, σε αυτό το βήμα. Ο Χριστός, λοιπόν, είδε τους μαθητές. Και αυτό το βλέμμα του Χριστού δημιουργεί την αληθινή σχέση. Προσέξτε, όταν λέει, ας πούμε, έτσι, ο Χριστός στον Αθαναήλ, έτσι, πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα κάτω από τη σική, έτσι. Δηλαδή, είμαστε στο βλέμμα του Θεού και το βλέμμα του Θεού είναι αυτό που μας καλεί στην σχέση, που μας καλεί στην ύπαρξη.
0: Θεωρείτε σημαντική, πάτερ μου, δηλαδή τη μετατόπιση της προσοχής μας, ας πούμε, από στο τι κάνει ο άνθρωπος, στο τι κάνει πρώτο ο Θεός. Αυτό το
1: βέβαια
0: θεωρείτε πολύ σημαντικό.
1: Διότι η σχέση δημιουργείται από την κλίση, από μια κλίση, δηλαδή ο άλλος με καλεί. Εγώ δεν κάνω σχέση από μόνος μου, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Ορθόδοξη Θεολογία, έτσι. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει πάντα το πρώτο βήμα, έτσι. Ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ, του έδωσε όνομα από την ανυπαρξία που είχε, έτσι. Ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ στον παράδεισο, που είσαι, και εκείνος κρυβότανε, έτσι. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ και είπε εδώ είναι ο δούλος σου, έτσι. Είμαστε μια απάντηση. Και στη σύγχρονη φιλοσοφία και στη φιλοσοφία του προσώπου, ας πούμε, Το πρόσωπο τι είναι? Το πρόσωπο μόνο σου δεν κάνει σχέση. Έτσι, αφυπνίζεται το πρόσωπο επειδή κάποιος άλλος μας καλεί.
0: Ναι.
1: Και λόγω της κλήσεως εμείς απαντάμε και γινόμαστε πρόσωπο μέσα από τη σχέση.
0: Ναι, γιατί λέτε στο κήρυγμα, ο ύλικος του χριστιανικού ξεκινήματος δεν είναι βρήκα το Θεό, αλλά είχα ήδη βρεθεί. Δηλαδή αυτό ακριβώς αλλάζει πώς αντιλαμβανόμαστε την πίστη, Πάτερ.
1: Έτσι είναι, γιατί τι λέει το Κατάλληλο Ευαγγέλιο? Δεν λέει ότι όχι ότι εμείς, δεν το πω στα αρχαία ελληνικά, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά εκείνος πρώτος αγάπησε εμάς. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι. Γιατί ας πούμε, σου λέει ο άλλος, εγώ ρώτησα κάποτε το γέροντα, ας πούμε, λέω πώς να αγαπήσω το Θεό, μου λέει μη λες κοταμάρες. Του λέω, δηλαδή, τι άλλο να σας ρωτήσω άμα σας ρωτήσω αυτό? Μου λέει μη λες κοταμάρες, ο Θεός πρέπει να σε αγαπήσει πρώτα.
0: Απίστευτο.
1: Και ας πούμε, θα μου πεις γιατί να σε αγαπήσει, ξέρω εγώ, θα δει κάτι, ξέρω εγώ τι, τι κουταμάρες κάνεις, έτσι, ας πούμε, τις ανοησίες, τις προσπάθειες σου και τα λοιπά. Αλλά εκείνος θα σε αγαπήσει πρώτα. Και εγώ αυτό που, ας το πούμε, λέω, ετοιμάζοντας τέλος πάντων και μια κατήχηση και τα λοιπά, το ότι πάμε στην εκκλησία, ας πούμε πάμε την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, και σε αυτό που γράφω, ας πούμε, τώρα είναι και το Dragon Boat Festival, έτσι εδώ δηλαδή είναι με τις βάρκες, ας πούμε, στα ποτάμια, έτσι, και η εκκλησία είναι μια βάρκα. Εμείς πάμε, όχι γιατί έχουμε καλή καρδιά και λέω θα πάω στην εκκλησία, είναι γιατί νιώθουμε αυτό το κάλεσμα του Θεού. Ότι πρέπει, έλα. Και έτσι σηκώνομαι να πάω στην εκκλησία. Έτσι.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να το καταλάβουμε. Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Εκείνος μας αγάπησε. Εκείνος μας είδε. Όπως κάποιος βλέπει, ας πούμε, τέλος πάντων, ένα πρόσωπο που το αγαπάει, ξέρω εγώ, χωρίς λόγο, έτσι. Και τον το τραβάει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: λοιπόν έγινε και με τους Αποστόλους τώρα.
0: Βέβαια. Και μάλιστα αναφέρεται πολύ και πολύ δυναμικά ότι οι μαθητές δεν αναζητούσαν τον Χριστό, αλλά εργάζονταν όταν τους βρήκε. Άλλο θέμα φοβερό, ναι, αυτό. Ναι, τι εννοείτε, πώς να το πάρουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Χριστός μας βρίσκει στη δουλειά, έτσι. Νομίζω η καλύτερη, η πιο έτσι, έντονη εξήγηση αυτού του πράγματος είναι η εικόνα της Παναγίας στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό τι έχουμε? Έχουμε την Παναγία να κάθεται έτσι σε ένα ας πούμε μια μεγάλη καρέκλα, έτσι, και να νέθει, έτσι, είναι με το νέθει νήμα, έτσι, και έχει και ένα βιβλίο μπροστά ανοιχτό, προφανώς είναι η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, και εκεί τότε πάνω στη δουλειά της Παναγίας, δηλαδή που προσευχόταν, και επειδή η Παναγία ήταν τόσο τέλειος άνθρωπος, ας πούμε, ταυτόχρονα, επειδή δηλαδή εργαζόταν, συγγνώμη, έτσι, εργαζόταν, ναι, δεν ήρθε στον ύπνο της, δεν ήρθε, ξέρω εγώ, όταν πήγε βόλτα, ούτε όταν πήγε στο ναό, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Επάνω στη δουλειά και στην προσευχή, γιατί διάβαζε το βιβλίο και εκεί έρχεται ο άγγελος και η Παναγία γίνεται, ας πούμε, πλατητέρα των ουρανών, έτσι, και γίνεται, ας πούμε, σκηνώνει ο Θεός μέσα της.
0: Ναι, ναι. Και στον στο Τελώνη, ναι, πότε ήρθε, ας πούμε, και στο
1: και στον Τελώνη πήγε στην εργασία του, πήγε, έτσι, αλλά, αλλά βέβαια, ας το πούμε, ο Ζακχαίος έψαξε, άκουσε ότι έρχεται ο Χριστός, αλλά προσέχτε, ο Χριστός τον κοίταξε, έτσι.
0: Ναι, τον είδε.
1: Ο Ζακχαίος, έτσι, αυτό το βλέμμα του Χριστού τον έκανε, ας πούμε, να μετανοήσει. Έτσι, αυτό το βλέμμα, δηλαδή το ότι με βλέπει ο Θεός, είναι φοβερό, έτσι. Γι' αυτό και λέει επίβλεψε να επιμάσαι ο Θεός και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σκέπασέ με. Το βλέμμα του Θεού μας φέρνει στην ύπαρξη. Και μάλιστα, επειδή ας πούμε είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι με βλέπει ο Θεός επάνω στην εργασία, αυτή η εικόνα της Παναγίας και των Αποστόλων, έτσι,
0: ναι,
1: που ας πούμε καημένοι κάνουν την καθημερινή τους σκληρή δουλειά, η Παναγία, έτσι, στην οποία ήρθε ο Ευαγγελισμός, ο ίδιος ο Θεός πια, ας πούμε, κατέβηκε έτσι επάνω της, λοιπόν, την ώρα που δουλεύει, έτσι, την ώρα που πέκει, ναι, μαλλί, σαν μια καλή Εβραία γυναίκα.
0: Ναι, με συγκίνησε ιδιαίτερα η φράση σας, η δουλειά σου, η τέχνη σου, ο μόχθος σου, δεν είναι το εμπόδιο της κλήσης, είναι η πρώτη ύλη της.
1: Ακριβώς.
0: Απίστευτο. αυτό. Και εμείς, ξέρετε, Πάτερ Ιωνά, πραγματικά νιώθουμε ότι θα μας συναντήσει ο Θεός έτσι κάπως σε μια εξαιρετική πνευματική κατάσταση, ας πούμε. Γιατί μας έχει μπει αυτό το πράγμα στο μυαλό μας και είναι αστείο.
1: Δεν ξέρω να εξηγώ εγώ αυτά τα πράγματα. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω είναι να μην εξηγώ το γιατί είναι
0: το χάλι μας, αλλά ναι.
1: Αλλά πώς να γίνει.
0: Ποια είναι η αλήθεια.
1: Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο να εργάζεται, λέει. Αλλά η εβραϊκή λέξη για την εργασία είναι η ίδια λέξη για την προσευχή. Γιατί δεν τον έβαλε στον παράδεισο να σκάβει, που λέει σκάβεις. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν είχε ανάγκη ο παράδεισος, ας πούμε, να σκάβει. Αλλά ήταν το να προσωποποιήσει τον παράδεισο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ο μόνος που αναφέρει την κτίση, που έχει ιεροσύνη, έτσι, που αναφέρει την κτίση στο Θεό. Αυτή την εργασία τον έβαλε να σκάβει.
0: Ναι,
1: έτσι. Και γι' αυτό και η εργασία στα εβραϊκά, ας πούμε, που λέει εκεί να εργάζεται, είναι η ίδια λέξη με την προσευχή. Και η προσευχή δεν είναι κάτι αποπνευματικοποιημένο, δηλαδή καλά, θα φύγω από τη δουλειά μου, θα φύγω από παντού και θα κλειστώ, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι να προσεύχομαι. Δεν είναι αυτό. Έτσι, η δουλειά μας είναι η κατεξοχήν προσευχή.
0: Την ώρα που δουλεύουμε, εννοείται, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι αυτό, γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή τι εννοείται. Την ώρα
1: Μα όταν εργάζομαι εγώ τι κάνω, προσωποποιώ, καλοποιώ τον κόσμο, έτσι, του δίνω μια φορά, έτσι, και αυτή η φορά αναφέρεται στο Θεό. Ας το πούμε έτσι, ακόμα και αν σκουπίζω.
0: Ναι, να φέρουμε ένα παράδειγμα, ναι, σκουπίζω το δρόμο.
1: Ή ακόμα και αν είμαι στην τράπεζα και μετράω λεφτά, ας πούμε, έτσι. Ή αν πουλάω, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, δουλεύω, ξέρω εγώ, σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Πώς αυτό γίνεται προσευχή, ας πούμε.
1: Είναι προσευχή, δεν γίνεται προσευχή.
0: Είναι
1: όταν
0: προσευχή.
1: Εγώ το κάνω, προσέξτε, όχι μόνο, ας το πούμε, κοιτάω πόσα λεφτά πήρα, αλλά έρχεται, ας πούμε, ο άλλος, εγώ σκουπίζω το δρόμο και λέω, ας πούμε, Θεέ μου, σκουπίζω το δρόμο γιατί, για να περάσουν οι άνθρωποι, να γίνει πιο όμορφος, έτσι, να γίνει και η πόλη πιο όμορφη, και οι άνθρωποι, ας πούμε, που θα περάσουν από εδώ να ευχαριστηθούν. Ας πούμε, δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι να βρίζομαι, ας πούμε, με τους πελάτες, έτσι, αλλά παίρνει ο άλλος το φαΐ. Ο Θεός να τον ευλογεί αυτό το φαΐ, να γίνει υγεία μέσα του, έτσι, στα παιδιά του. Να χαρεί τις γεύσεις, να χαρεί, ας πούμε, η οικογένειά του. Βλέπετε ότι η ίδια
0: είναι προσευχή.
1: Η δουλειά. Ας πούμε, μετράω λεφτά στην τράπεζα, ρε παιδί, είμαι υπάλληλος, έτσι.
0: Ναι,
1: τα λεφτά είναι λεφτά, είναι κάτι το ψυχρό. Αλλά όμως αυτά τα λεφτά θα τα πάρει κάποιος, έτσι, ή θα τα, ας πούμε, αποταμιεύσει, ή θα τα πάρει από την τράπεζα να πάει σπίτι του, ή να αγοράσει πράγματα, η οικογένειά του, να, ας πούμε, να τα έχει ανάγκη, έτσι, να σωθεί από μια κατάσταση, να τα χρησιμοποιήσει για καλό. Άρα λοιπόν, προσωποποιώ τα πράγματα. Έτσι, τα πράγματα πια δεν χάνουν, ας το πούμε, δεν γίνονται αντικείμενα, τους δίνω το χρώμα μου. Το χρώμα ποιου, του ανθρώπου, δηλαδή του ιερέως της κτίσεως.
0: Ναι, μας το λέτε συχνά ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ιερείς της κτίσεως.
1: Μα αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα μιλούσα με ένα καθολικό φίλο, ο οποίος κάνει το μάστερ του στο Καθολικό Πανεπιστήμιο εδώ, και λέει, ας πούμε, με θέμα την Ορθόδοξη ποιμαντική. Και έβαλε τα κλάματα όταν του ξαναείπα. Λέει, τονίζεται και την ιεροσύνη, γιατί, ας πούμε, στην Καθολική Εκκλησία υπάρχει πολύ τονισμένη η διάκριση ότι, ας πούμε, εγώ είμαι παπάς και εσείς δεν είστε, είστε λαϊκή γυναίκα. Ενώ ξέρετε, στους Κινέζους δεν είναι έτσι, διότι ο Κινέζος, ας πούμε, ακόμα και δεν πιστεύει τίποτα, να και τώρα, ας πούμε, που είναι γιορτή και τα λοιπά, θα βγάλουν ένα τραπεζάκι έξω από τα μαγαζιά και θα βάλουν μήλα, θα βάλουν φαγητό και κανακοτόπουλο και ψάρι και θα τα προσφέρουν στους προγόνους. Δεν είναι ειδωλατρία, αλλά προσέξτε, αυτό που κάνει τι είναι, η ιερατική πράξη δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Και εσείς, ας πούμε, που έρχεστε στην εκκλησία και φέρνετε το κρασί και το ψωμί, έτσι, τι είναι αυτό, φέρνετε την κτίση όλη μέσω του κρασιού και του ψωμιού που γίνεται από όλη το σύμπαν, έτσι, και έρχεστε και ανοίγετε το στόμα σας και παίρνετε τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα. Προσέξτε, η Εκκλησία σας εμπιστεύεται τη Θεία Κοινωνία, όπως ας πούμε στην πρώτη Εκκλησία, αλλά και σήμερα, έτσι. Κανονικά μόνο ο Επίσκοπος έκανε τη λειτουργία. Στη Ρώμη, ας πούμε, μέχρι τον πόσο 5ο αιώνα γινόταν μία λειτουργία μόνο. Και μετά ο Επίσκοπος δίνει, ας πούμε, σε δισκοπότηρα. Έτσι βάζει μέσα τον Άγιο Άρτο, έχει και το αίμα του Χριστού.
0: Τι εννοείται ότι γινόταν μία μόνο λειτουργία?
1: Στην πραγματικότητα ο ιερέας εκκλησίας είναι ο επίσκοπος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός λειτουργεί. Επειδή όμως οι πρακτικές ανάγκες στη Ρώμη γινόταν μία λειτουργία μόνο, στον Άγιο Πέτρο.
0: Μία λειτουργία κάθε πότε?
1: Βεβαίως, από τον επίσκοπο, κάθε όποτε γινόταν λειτουργία, κάθε Κυριακή, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι πρεσβύτεροι παίρνανε τη Θεία Κοινωνία να την πάνε σε μακρινές ενορίες να δώσουν τη Θεία Κοινωνία.
0: Άμα δεν γινόταν δεύτερη λειτουργία στην...
1: Όχι λειτουργία. Δίναν τη Θεία Κοινωνία.
0: Μόνο αυτό, ναι. Μάλιστα.
1: Αργότερα η Εκκλησία, δηλαδή σιγά σιγά η Εκκλησία έδωσε την άδεια και στους πρεσβυτέρους να τελούν τη Θεία Λειτουργία, αλλά με την άδεια του Επισκόπου. Γι' αυτό και ο παπάς, ας πούμε, εγώ, οποιοδήποτε παπάς, έτσι, μνημονεύει τον Επίσκοπο. Για να δείξει ότι είναι ενωμένος με τον Επίσκοπο. Έτσι. Δεν τελεί την λειτουργία ο παπάς έτσι από μόνος του.
0: Άρα μόνο οι επίσκοποι είναι... εκείνο την εποχή έκαναν τη λειτουργία.
1: Ναι, όχι, μα και σήμερα. Μα και σήμερα, έτσι. Δίνει δηλαδή ο Επίσκοπος την άδεια, έτσι, ο παπάς δηλαδή, ο κατεξοχήν.

0: Γιατί δίνετε σε άλλον, δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το ότι παίρνετε τέτοια κοινωνία είναι ιερατική πράξη. Και εσείς έχετε ιεροσύνη, διαφορετική ιεροσύνη από τη δική μου, ναι, αλλά βεβαίως έχετε ιεροσύνη. Διότι προσφέρετε, δεν πάμε στην εκκλησία όπως πάμε σε ένα θέατρο, στο θέατρο άλλοι παίζουν και εμείς καθόμαστε ας πούμε στις εξέδρες και δεν μιλάμε. Απλώς παρακολουθούμε, έτσι. Στη Θεία Λειτουργία δεν παρακολουθούμε, συμμετέχουμε, ψέλνουμε, έτσι. Λέμε το αμήν, δηλαδή τελειώνουμε τις ευχές του παπά.
1: Πράγματι.
0: Αυτό δείχνει ότι δείχνει την ιεροσύνη μας, έτσι, το βασίλειο ιεράτευμα που έχουμε λόγω του χρίσματος. Και σας λέω, και το είπα σε αυτόν τον άνθρωπο, και ξεκινήθηκε, λέω, πρόσεξε, βλέπεις ότι σου εμπιστεύεται η Εκκλησία, τη Θεία Κοινωνία, τη ρίχνει μέσα στο στόμα σου. Μόνο που εσύ πρέπει να την πάρεις, να έχεις τον Χριστό μέσα σου, έτσι. Οι ταοιστές εδώ, ας πούμε, λένε, ας πούμε, για το εσωτερική αλχημία, δηλαδή ότι ο άνθρωπος προσπαθούν τι να κάνουν, να έχουν αθανασία, οπότε σου λέει έχουμε ένα καζάνι που βράζει ας πούμε και ρίχνουμε μέσα διάφορα υλικά για να βρούμε το ελιξίριο της αθανασίας. Ποιο είναι αυτό το εσωτερικό ας πούμε καζάνι? Είναι το σώμα μας. Ναι, και λέω έτσι είναι πράγματι. Μέσα σε αυτό το σώμα μας λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο Θεός, έτσι. Και άρα λοιπόν παίρνεις κάτι, δεν είναι κοινώνησης και έφυγες από την εκκλησία και το ξέχασες, λες και δεν έγινε τίποτα και πάμε μετά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ξέρω, πάμε να κάνουμε, να τσακωθούμε, να κάνουμε
1: έτσι,
0: θέλουμε.
1: Αυτό που κάνουμε.
0: Παίρνεις κάτι και το κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος το παίρνει, ας πούμε, σε ένα δισκοπότηρο και το πάει και το, λέω, την ώρα που το μεταφέρει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άρα έχεις τον Χριστό μέσα σου, αυτό είναι, είναι η ιεροσύνη, δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Πάτερ, επίσης, για να επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε και που έχει πολύ σημασία, γιατί δεν το σκεφτόμαστε καθόλου, ούτε το νιώθουμε. Μιλήσατε για τους μαθητές, λοιπόν, στο κήρυγμα, που μπαλώνουν δίχτυα και είπατε ότι ο Χριστός τους καλεί ενώ επιδιορθώνουν το σχισμένο.
0: Ναι, είδατε, η λέξη, προσέξτε, δεν, επειδή είναι ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, ξέρετε, είναι πολύ πλούσια και στα αγγλικά, τις περισσότερες φορές, ας πούμε, τη σκοτώνουν, για να μην πω στα κινέζικα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άλλη ιστορία εκεί, έτσι. Λοιπόν, καταρτίζω, χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, προς καταρτισμόν των Αγίων, και δηλαδή αυτή η λέξη είναι βαθιά λέξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαλώνει, δηλαδή, ας πούμε, πώς το λέει, για να, δηλαδή, διορθώνει την σπασμένη ανθρώπινη φύση.
1: Ό,τι έχει σχιστεί στις ανθρώπινες σχέσεις, ας πούμε, και
0: ακριβώς
1: στην κοινωνία. Φοβερό πράγμα.
0: Ακριβώς. Για να συναγάγει τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα, έτσι, τέκνα του Θεού, τα πληγωμένα τέκνα του Θεού. Και όταν λέω τέκνα του Θεού, δεν εννοώ τους Ορθόδοξους Χριστιανούς μόνο. Όλο τον κόσμο,
1: του σύμπαντος κόσμου, δεν λέμε. Ναι.
0: Λοιπόν, να γίνουν ένα, έτσι, να μας ενώσει με τον Χριστό, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία.
1: Άρα και ο Χριστός που κάλεσε τους μαθητές, ας πούμε, εκείνη την ώρα που επιδιόρθωναν το σχισμένο, υπήρχε όλα έχουν ένα νόημα πολύ πολύ βαθύ.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι απλό πράγμα, έτσι, μια απλή ιστοριούλα, ας πούμε, επειδή ακριβώς αυτό είναι και η Θεία Έμπνευση, ας πούμε, έτσι, του Ευαγγελίου, έτσι. Και γι' αυτό μάλιστα επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάλεσε τους μαθητές, αλλά δεν κάλεσε τους πάντες, έτσι. Δηλαδή αυτούς τους μαθητές κάλεσε, αλλά εγώ συγκλονίζομαι και θα πρέπει να σας το πω, το ότι, ας το πούμε, άλλοι, ας πούμε η Λυδία, έτσι, η Λυδία που γνώρισε ο Απόστολος Παύλος, έτσι, πουλούσε, ήταν εμπόρισα και πουλούσε υφάσματα και κόκκινα αυτά τα υφάσματα και συνέχισε να είναι.
1: Ναι, στη δουλειά τη τη βρήκε τη Λυδία, ας πούμε, αυτό λέτε.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Έτσι και η Μάρθα και η Μαρία κρατήσαν το σπίτι, είχαν το σπίτι. Και εκεί πήγε ο Χριστός και τους επισκέφτηκε, έτσι δεν είναι? Δεν το παράτησαν το σπίτι. Δηλαδή δεν πρέπει να νομίζουμε ότι όταν μας καλεί ο Χριστός θα πάμε να γίνουμε καλόγεροι και θα παρατήσουμε τα πάντα. Ίσως αυτό από μία πλευρά να έχει, τέλος πάντων, και μια απολυτότητα, ίσως και μια ευκολία, θα έλεγα, από κάποια πλευρά. Ευκολία γιατί ο άλλος νομίζει ότι εμένα δεν με κάλεσε ο Χριστός, ας πούμε, και τώρα τι να κάνω, εντάξει, ας πούμε, συνεχίζω τη ζωή μου. Ενώ δεν υπάρχει κανένας που δεν τον έχει καλέσει ο Χριστός, έτσι. Αντίθετα, ψαράδες ήτανε, ψάρια πιάνανε, και τώρα ψαράδες γίνονται, αλλά πιάνουν ανθρώπους.

0: Και όταν λέμε πιάνουν ανθρώπους, θα το πει ο άλλος μωρέ ψάρια, τους έχεις, ας πούμε, τους ανθρώπους. Δεν λέει έτσι, λέει στον Καταλουκάν, γιατί ο Λουκάς, ας πούμε, ξέρει καλύτερα ελληνικά, και λέει ανθρώπους έτσι ζωγρών. Ζωγρών σημαίνει τον πιάνει ζωντανό, έτσι. Δηλαδή, θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στην αληθινή ζωή. Δεν τους πιάσουν, ας πούμε, όπως πιάνουμε το ψάρι. Βλέπετε, εδώ είναι και η φιλοσοφία, ας πούμε, έτσι, τι λέει και ο Χάιντεγκερ, έτσι το είναι. Έτσι εμφανίζεται, πώς, από το τίποτα, όπως και το ψάρι είναι μέσα στο βάθος, στις θαλάσσες που είναι ανεξερεύνητο κτλ. Μέσα στο σκότος, ας πούμε, και βγαίνει, το είναι, βγαίνει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι προστάνετον, δηλαδή, σου λέει, εντάξει, βγήκε στην επιφάνεια, εμφανίστηκες πια. Έτσι, σε είδε το σύμπαν και σε είδε το σύμπαν, και μετά είσαι προστάνετον, γιατί πεθαίνει το ψάρι. Εδώ ο Χριστός βγάζει τους ανθρώπους όχι προστάνετον, αλλά προς ζωήν, έτσι. Άρα ψαράδικη δουλειά κάνουν, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, μου έκανε επίσης εντύπωση η προσωπική σας μαρτυρία για τον πατέρα σας, πατέρα Ιωνά. Όταν δεν επιστρέψατε κοντά του, αυτό ήταν μάθημα ζωής, ας πούμε, για όλους μας που...
0: Δεν είναι μόνο για μένα, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς μοναχούς. Δηλαδή, λέει, άφησαν τον πατέρα τους. Και για να ας πούμε, ιδιαίτερα για τους Κινέζους, αυτό είναι βλάσιμο. Του λέει, θα αφήσω την οικογένειά μου, η οικογένεια είναι το πάνω. Μα σε ποιον τον άφησαν? Στα χέρια του Θεού τον άφησαν. Όταν ο Θεός λέει, ακολουθήστε με, το γέρο Ζεβεδαίο που ήταν, ας πούμε, στη βάρκα, νομίζετε ότι δεν τον αγαπούσε ο Χριστός? Δεν τον αγαπούσε περισσότερο από τα παιδιά του? Προφανώς τον αγαπούσε. Τον άφησαν λοιπόν στα χέρια του Χριστού. Και δεν το λέω μόνο για μένα. Μου έτυχε και ο γείτονάς μου που ήταν στο. Ο πατέρ Γαβρίλ, Θεός χωρέστον, ας πούμε. Ο καημένος και άλλοι μου έχουν πει τις ίδιες ιστορίες. Και εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου σε ηλικία, πώς ήταν, 89 χρονών, έπαθε ηλαιό.
1: Ναι.
0: Με πιθανότητες, ας πούμε, 2% να ζήσει από την εγχείρηση. Είπαν στην αδερφή μου, είναι γέρος κτλ. Και με πήραν τηλέφωνο, εγώ έφυγα από το σπίτι μου, είπε ο γέρος, θα μείνει το πίσω κανέναν, τίποτα.
1: Ο Άγιος Πορφύριος.
0: Πήραν στα καυσοκαλύβια με εκείνο το καπουρτιστήρι που είχαμε, πως είχαν τις παλιές ελληνικές ταινίες, το γύριζε, κρακ το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, και είπανε, εμείς δεν είχαμε, είπανε στη Σκήτη και το έμαθε όλη η Σκήτη. Και μου λέγανε, δεν πας στον πατέρα σου κτλ. Με εκείνο είχα πάρει το γέρο, τα λέω, με πήραν αυτό, να μην πας, μου λέει. Δεν πήγα. Ο πατέρας μου έζησε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και να πήγαινα, δηλαδή, ας πούμε, ξέρει ο Θεός, αγαπάει ο Θεός. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι λέει, όταν λέει να εγκαταλείψεις, να τους εγκαταλείψεις πού? Στα χέρια του Θεού. Μην νομίζεις ότι τους φροντίζεις εσύ, ας πούμε, περισσότερο από τους φροντίζει ο Θεός. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν εγκαταλείψει, όχι εγκαταλείψει, έχουν φύγει από το σπίτι τους και το σπίτι τους έζησε παρελπίδα, έτσι, μέσα στην βοήθεια, ας πούμε, του Θεού. Δεν θα έχει ο Θεός, αν εγώ σας κάνω μια χάρη, ξέρω εγώ, στο σπίτι σας για οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε, δεν θα φροντίσω, εάν εσείς μάλλον μου κάνετε κάτι και εγώ μπορώ, δεν θα φροντίσω εγώ, ας πούμε, την οικογένειά σας και τέτοια, δεν θα φροντίσετε εσείς κάποιον που σας έκανε κάποιο καλό?
1: Βέβαια.
0: Πόσο μάλλον ο Θεός θα φροντίσει, δηλαδή μην το βλέπουμε ότι είναι εγκατάλειψη. Φαίνεται εγκατάλειψη στη γλώσσα των ανθρώπων, γιατί υπάρχει η γλώσσα και η μεταγλώσσα, έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε και υπάρχει αυτό που είναι από πίσω από αυτό που λέμε.
1: Άρα
0: λοιπόν, δεν είναι ότι ο Χριστός σου λέει, και όταν λέει, ας πούμε, να εγκαταλείψει κανείς και τα λοιπά, δεν εννοεί αυτή την εγκατάλειψη που είναι αδιαφορία. Έτσι, εννοεί ότι κοίταξε να δεις, εγώ κάνω μια μεγάλη θυσία για τον Θεό. Ο Θεός, ας πούμε, δεν θα φροντίσει την οικογένειά μου? Φυσικά και θα τη φροντίσει πολύ καλύτερα από ό,τι φρόντισα εγώ.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε, ας πούμε, τις λέξεις. Και θυμάμαι τώρα, επειδή λέμε για τα ψάρια και λέμε για τις διάφορες δουλειές, ας το πούμε, τη δουλειά του, ας πούμε, και ενός που καθαρίζει τον δρόμο και ενός που δουλεύει, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, σαν απλός υπάλληλος, σαν καρσόνι κτλ. Ο Σέξπιρ τι έλεγε? Έτσι, το μέγεθος είναι το ρόλο. Δεν εξαρτάται από το μέγεθος της σκηνής, έτσι.
1: Το μέγεθος, ξανά συγγνώμη, δεν σας...
0: Ενός ρόλου,
1: ναι,
0: στο θέατρο δεν εξαρτάται από το μέγεθος της σκηνής. Η σκηνή μπορεί να μεγάλη, μπορεί να είναι και μικρή.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Πολύ, δηλαδή, σωστά.
0: Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Άγιος Αντώνιος που έψαχνε να βρει και έλεγε «Θεέ μου, δείξε μου κάποιον που να με ξεπερνάει, ας πούμε, για να μάθω, έτσι, από ταπείνωση». Ο Θεός τον έστειλε σε ένα τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια. Δεν τον έστειλε σε κανένα θεολόγο. Και του είπε ότι εσύ δεν συγκρίνεσαι μπροστά σε αυτόν. Ήταν ένας παντρεμένος τσαγκάρης, ξέρετε την ιστορία, έτσι. Λοιπόν, και πήγε ο Άγιος Αντώνιος έτσι εκεί πέρα για να μάθει ποιος, ο Άγιος Αντώνιος. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, να καταλάβουμε τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Και όταν λέει, γι' αυτό και σας λέω και πάλι τη γλώσσα, έχει μεταγλώσσα από πίσω, έχει πολλά πράγματα. Θα σας κάνω, ποιήσω λέει εμάς. Δηλαδή, αυτή η λέξη είναι ποιήσων ο Θεός των άνθρωπων. Δηλαδή, θα κάνω μια οντολογική μεταβολή σε εσάς. Θα σε κάνω, εμείς έχουμε μάθει ότι δεν φίλε θα σε διορίσω. Έτσι, άλλο είναι να σε διορίσω κάπου. Ο Χριστός λέει ποιήσω. Δεν λέει θα σε βάλω σε μια άλλη δουλειά.
1: Σε μια καλή θέση.
0: Θα σε αλλάξω τελείως. Αυτό είναι πολύ παράξενη λέξη, την οποία προσπερνούμε επίσης. Ναι.
1: Ναι. Λέτε επίσης, γιατί είναι κάποιοι χλιαροί άνθρωποι, ας πούμε, που δεν περνούν καν την πόρτα της εκκλησίας. Λέτε, όχι επειδή το Ευαγγέλιο ζητάει πάρα πολλά, επειδή τους προσφέρθηκε κάτι πάρα πολύ μικρό.
0: Ναι, γιατί πας, ας πούμε, πολλές φορές στην εκκλησία και ακούς, να είσαι καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Και οι άθεοι καλοί άνθρωποι είναι. Και πολλές φορές ίσως συμπεριφέρονται καλύτερα από πολλούς που νομίζουν ότι είναι, τέλος πάντων, ας πούμε, μεγάλοι χριστιανοί, έτσι.
1: Το έχουμε δει αυτό.
0: Δεν του λέει, ας πούμε, κοίτα να δεις, η εκκλησία είναι γιατί είναι η ζωή του κόσμου. Κρατάς τη ζωή του κόσμου στα χέρια σου. Και όλος λέει, εγώ κάνω τέτοια πράγματα, δεν πάω για κανένα κερί. Για να βάλω και κανένα κομποσκίνι στο χέρι, ας πούμε, για να το έχω έτσι να το βλέπουν, ξέρω εγώ, όλοι από ό,τι βλέπω, ας πούμε, και τα λοιπά, οι κοσμικοί, οι ηθοποιοί και τα λοιπά έχουν ένα κομποσκίνι, αλλά δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιούν κιόλας. Λοιπόν, δηλαδή, το να καταλάβει και να του πει, κοίτα να δεις, προσφέρεις όλο τον κόσμο, ο κόσμος περιμένει από σένα, να το προσφέρεις στο Θεό, θα σε ποιήσει, δηλαδή θα σε ξαναφτιάξει ο Θεός. Έτσι, και θα σε κάνει πια αυτό που κάνεις να έχει τεράστια σημασία. Μπορεί να είναι να πλένεις πιάτα, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Εφρόσινο τον μάγειρο, έτσι, που ήταν μάγειρα στο μοναστήρι και ήταν κάτω στις, τώρα οι κουζίνες βέβαια του μοναστήριου είναι πολύ καλύτερες, αλλά ήταν η φούρνη, ήταν μαυρισμένος, βρωμούσε κιόλας. Και μάλιστα θυμάμαι στο μοναστήρι Πατήρ Γεώργιος, ήταν κάποιος μοναχός, ξέρετε, αυτός που μαγειρεύει, είναι κάτω στα υπόγεια και έρχεται να κοινωνήσει. Φυσικά, βρωμάει, ας πούμε, γιατί έχει μια ολόκληρη καζάνα, ας πούμε, που έχει το φάει.
1: Όλη η κουζίνα πάνω του, βέβαια.
0: Ναι, ας πούμε, ανακατεύει τη σούπα, ξέρω εγώ, τα ψάρια και τα λοιπά και βρωμάει. Φυσικά μπαίνει μέσα, ο μάγειρος και ξέρει τι φάει είναι αμέσως. Κάποιος είπαν βρωμάει. Του είπε ο Γέροντας, άκου να δεις. Να μην εσύ να κοινωνήσεις, ας πούμε, αφού σου βρωμάει αυτός που σου φτιάνει το φαΐ και βασανίζεται από κάτω για να φύγεις εσύ από τη Θεία Λειτουργία και να βρεις ζεστό και ωραίο φαΐ, έτσι. Και ο Άγιος λοιπόν Εφρόσινος, ο μάγειρος, που ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος, επειδή έκανε τη δουλειά του και μαγείρευε με την τέλεια αγάπη για τους αδερφούς, μαγειρεύοντας για τον ίδιο τον Χριστό και δίνοντας, ας πούμε, το φαΐ, έτσι, δηλαδή τη γεύση και τα λοιπά για να χαρούν όλοι οι αδερφοί. Του εμφανίστηκε ο Θεός και του έδωσε. Του λέει, θα είσαι στον παράδεισο να πάρει και ένα μήλο για να ξέρεις, ας πούμε. Και όταν συνήρθε ο άνθρωπος βρήκε ένα αληθινό μήλο το οποίο όμως κοβαλούσε. Δεν ήταν κοινό μήλο, ούτε το έβαλε κανείς εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι αυτό το θα σε αλλάξω, θα σε αλλοιώσω, δεν σε διορίσω. Θα κάνει την ίδια δουλειά, αλλά αυτή η δουλειά θα έχει συμπαντικές συνέπειες. Όποια κι αν είναι. Έτσι, καθαριότητα να κάνεις, πιάτα να πλένεις, διευθυντής να είσαι κάπου, έχει συμπαντικές συνέπειες.
1: Πάτερ, είπατε τώρα στους Ταϊβανούς, ας πούμε, αδερφούς μας, ότι η βαθύτερη πείνα του ανθρώπου δεν είναι για χρήμα ή για κάτι άλλο, αλλά για σημασία. Έτσι, τους προσφέρθηκε να γίνουν πρόσωπα, να βγουν από την ανώνυμη μάζα των εργατών στην ακτή, να γίνουν ανεπανάληπτοι, ονοματισμένοι, ανατικατάσταση, αναντικατάστατη. Αυτό αξίζει τα πάντα και είναι ακριβώς αυτό που το μεροκάματο δεν αγοράζει ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε, κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Μα αυτό λέω, όχι ότι το μεροκάματο είναι κακό, αντίθετα, αλλά λέω ότι το μεροκάματο είναι το βάθος της προσευχής, είναι η κλίση του Θεού. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το βελτιώσεις. Πρέπει και μπορείς. Αλλά παρόλα αυτά είναι η λειτουργία σου. Είναι η ιεροσύνη σου μέσα στον κόσμο. Όταν κάνεις τη δουλειά σου, όταν την κάνεις με προσευχή, αν είναι δυνατόν, εάν σου δώσει ο Θεός παράλληλα, ας πούμε, να λες και το Κύριε Ιησού Χριστέ, ή τέλος πάντων όσο μπορείς, έτσι, αλλά να ξέρεις ότι μη βλαστημάς εκείνη την ώρα που δουλεύεις και λες τι να κάνω, το καλύτερο θα ήταν να κάθομαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι αν είχα λεφτά, ας πούμε, και να μην δουλεύω. Αλλά ότι η δουλειά είναι ευλογία, έτσι, ο ίδιος ο Θεός εργάζεται, έτσι δεν είναι, ο πατήρ μου απάρτη εργάζεται, λέει. Έτσι, δηλαδή, συνεχώς μέχρι τώρα ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται μαζί μας. Και να πιάτα να πλένεις και να σκουπίζεις τους δρόμους, ο Θεός σκουπίζει και αυτός μαζί σου. Αν το καταλάβει κανείς αυτό και αν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το να δουλεύουμε, τότε αυτό είναι που θέλει ο Θεός, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε τους περισσότερους από εμάς, έτσι, που όταν δουλεύουμε, ας πούμε, σερνόμαστε, γυρνάμε πίσω κουρασμένοι. Να σας πω κάτι. Τι να σας πω.
0: Ναι, γιατί ακριβώς είναι το θέμα ότι του μυαλού που μας έχει δημιουργήσει, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων η κοινωνία, οι συνθήκες ή οποιοδήποτε, και κυρίως η άγνοια της εκκλησίας μας. Δηλαδή αγνοούμε ότι έχουμε ιεροσύνη και ότι δινόμαστε όχι τη στολή της δουλειάς, αλλά ναι, πηγαίνω στη δουλειά και αυτή είναι η ιεροσύνη μου και πρέπει να την εξασκήσω. Τότε θα γυρίζαμε γεμάτη χαρά.
1: Θα πετούσαμε, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Διότι ξέρω ότι με αυτό το σκούπισμα που εγώ κάνω, με αυτό το μηχανήματα που ξέρω εγώ δουλεύω στο εργοστάσιο ή τέλος πάντων, ας πούμε, όταν διδάσκω και τα λοιπά, αλλοιώνω τον κόσμο όλο και τον προσφέρω και τον καλοποιώ και τον προσφέρω στο Θεό και τον κάνω καλύτερο. Εγώ να σας πω ένα πράγμα, έτσι, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχα γνωρίσει ένα καθηγητή εδώ σε ένα πανεπιστήμιο. Ο πατέρας του ήταν διάσημος καθηγητής, Κινέζος, ας πούμε, λόγιος, έτσι, στο Χάρβαρντ. Πάρα πολλά χρόνια πριν, πέθανε τώρα. Ο γιος του μου είπε ότι όταν ο πατέρας του ήταν στο Χάρβαρντ, τον πήρε και αυτόν προφανώς σπουδάσει εκεί πέρα. Και τον έβαλε να δουλεύει στο εστιατόριο. Να είναι σερβιτόρος, να είναι καρσόνι. Εκεί όταν τρώγανε οι καθηγητές, ας πούμε, ήταν όλοι εντάξει, μεγάλοι καθηγητές και πλούσιοι και τα λοιπά. Αυτός πήγε να σερβίρει φαΐ, του είπανε καλά το γιο σου, έχεις λεφτά, τον έβαλες καρσόνι. Και τι τους είπε αυτός, ως γνήσιος Κινέζος, τους λέει μαθαίνει να σερβίρει, να υπηρετεί. Ξέρετε πόσο βαθύ αυτό το πράγμα είναι. Διότι μπορεί να σε καρσόνι και να βλαστημάς τον άλλον, ας πούμε, που σου λέει, που του πας και λόγω, ας πούμε, μια πορτοκαλάδα και ένα καφέ, ξέρω εγώ, έτσι, μια τυρόπιτα, και μπορεί να είσαι καρσόνι και να του το πας σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, σαν να κρατάς, ξέρω εγώ, το πιο ιερό πράγμα. Γιατί το πας με αγάπη, να το φάει ο άλλος, να το ευχαριστηθεί, και έτσι κάνεις δηλαδή τη δουλειά σου με μια τελειότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με μια τελειότητα. Δεν λέω τελειομανία. Άλλο η τελειομανία, άλλο η τελειότητα. Η τελειότητα είναι με αγάπη, για την αγάπη του Θεού, για την αγάπη των άλλων. Και λέω για σερβίρισμα, έτσι, για καρσόνι. Μάθαινε στο Χάρβαρντ, στο εστιατόριο, ας πούμε, να μαθαίνει το περίφημο το κινέζικο λι, δηλαδή την τελετουργία. Έτσι, για τους Κινέζους η τελετουργία, δηλαδή μπορεί να είσαι παπάς, έτσι, και μπορεί να τα λες γρήγορα, ας πούμε, και να είσαι, και να κάθε κίνηση σου, κάθε στιγμή σου να είναι μπροστά στο Θεό. Και δεν είναι μόνο θέμα του παπά, είναι θέμα του πώς σκουπίζω, το πώς ο ηχολήπτης, ας πούμε, έτσι,
1: έτσι, κουνάει
0: την κονσόλα, ξέρω εγώ, τα διάφορα κουμπιά της κονσόλας, έτσι. Εξαρτάται πώς θα το κάνεις. Μπορεί να το κάνεις, σας είπαμε, ένα άλλο, η τελειομανία, έτσι, η οποία είναι κακό. και άλλο ο σεβασμός, ο απόλυτος σεβασμός στη δουλειά που κάνω. Άλλο, αν μπορεί να διαφωνώ, μπορεί να με πληρώνουν, μπορεί πολλά. Έτσι, να θέλω
1: άλλο
0: να
1: αυτό, πάω, αυτό, ναι, είναι, ναι, αυτό είναι μια άλλη δουλειά.
0: Και ακριβώς πρέπει να το, ναι, ναι, να το κάνει, να διεκδικήσει κτλ. Αλλά σας το λέω για να μην παρεξηγήσουν οι
1: ακροατές μας, όχι, βεβαίως έχουν.
0: Και να
1: τα
0: πούνε ότι εμείς σου λέμε, ας πούμε, να μην θέλουν αύξηση κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που το κάνεις, θα το κάνεις με τον απόλυτο σεβασμό, σαν να ήταν η τελευταία σου πράξη. Με την απόλυτη αγάπη, με την απόλυτη αφοσίωση για αυτό το οποίο κάνεις.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι η τελετουργία, και εκεί, ας πούμε, πραγματικά κάνοντας αυτό, σε βλέπει ο Θεός και έτσι, ας πούμε, σε βλέπει, είπαμε, όχι επειδή το κάνεις, αλλά αντιδράς, δέχεσαι αυτό το βλέμμα του Θεού, έτσι, δεν γυρίζεις ανάποδα, γιατί αν δεν το κάνεις έτσι, ναι, γυρίζεις ανάποδα.
1: Και θα ήθελα να αναφερθούμε, πατέρα Ιωνάκη, στην κλίση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και για ένα ωραίο περιστατικό που περιγράφεται όταν σας είχαν καλέσει να κάνετε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, yeah, εκεί στην Ταϊβάν, yeah, και είπατε για την κλίση, ποιος νιώθει εδώ ότι είχε κλίσει.
0: Όχι, ήταν... δεν είπα εγώ.
1: Είπαν
0: οι προτεστάτες.
1: Οι προτεστάτες, ναι. Πείτε μας την ιστορία, ναι.
0: Είδα στα ελληνικά ένα εξάμηνο. Πηγαίναμε με την Πελαγία μαζί, ας πούμε, γιατί μετέφραζε βέβαια, έτσι, και δίδασκα αρχαία ελληνικά για το Ευαγγέλιο. Εκεί ανακάλυψα για πρώτη φορά τα απίστευτα λάθη στη μετάφραση και τα λοιπά. Όταν τελείωσε η χρονιά, είχαν όλοι οι μαθητές από όλο το σχολείο και από άλλα παρόμοια κολέγια, ας πούμε, μια μεγάλη συγκέντρωση για ιεραποστολικές κλήσεις. Και μιλήσαν, επειδή ήταν προς το, έτσι, ας πούμε, σαν πεντηκοστιανοί, όχι περίπου, λίγο. Και είπαν ποιοι έχουν κλείσει να σηκώσουν το χέρι τους. Σήκωσαν, ας πούμε, το 1/3. Δίπλα μου καθόταν μια κοπέλα, είχε κατεβάσει το κεφάλι, λέω, εσύ δεν έχεις κλείσει. Δεν έχω, μου λέει. Και, ας πούμε, μετά τους είπα, ακούστε να δείτε, αυτά δεν είναι σωστά. Δηλαδή, καλά, δεν το είπα εσύ χοντρά, ας πούμε, διότι αυτό είναι συναισθηματικό. Πώς ξέρεις, πώς να πεις ότι ο άλλος δεν έχει κλείσει. Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, από τη στιγμή που έχουμε, ας πούμε, το χρήσμα, έτσι, του Αγίου Πνεύματος, βεβαίως και έχουμε κλείσει. Και μία από τις μεγαλύτερες κλήσεις είναι όταν βγαίνει ο παπάς με το Άγιο Ποτήριο και λέει, ας πούμε, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε, ελάτε, να η κλήση. Δεν είναι κλήση αυτό.
1: Μας καλούν, μας καλεί ο ιερέας, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι κλήση όλα αυτά που είπα στη δουλειά μας, δηλαδή να ιερουργήσουμε τον κόσμο. Και όταν σε είπα αυτά, με κοιτάγανε, ας πούμε, με ανοιχτό το στόμα. Γιατί δυστυχώς αυτοί νομίζουν ότι είναι μόνο μια συναισθηματική κατάσταση. Εγώ μπορεί να ένιωσα, α, ο Θεός με καλεί, ας πούμε, σιγά. Ο Θεός δεν είναι καλή συναισθηματικές καταστάσεις. Όπως είδατε, μαθητές, δεν κατάλαβαν τους έβλεπε ο Χριστός. Εκείνος μετά τους είπε, ελάτε, γιατί εκείνος είδε και ήξερε, έτσι. Και η Παναγία στην αρχή δεν κατάλαβε. Μετά εμφανίστηκε ο Άγγελος, ας πούμε, και δεν ήταν, δηλαδή, μια συναισθηματική κατάσταση. Και είπε, αχ, ξέρεις, νομίζω ότι με κάλεσε ο Θεός. Έτσι. Και άρα, λοιπόν, όλοι έχουμε κλείσει. Ποια είναι η κλείση μας? Να ιερουργήσουμε όλο τον κόσμο. Όλο το σύμπαν. Ο καθένας από την μικρή ή μεγαλύτερη θεατρική σκηνή στην οποία παίζει. Έτσι. Λοιπόν,
1: είτε κρατώντας τη σκούπα, είτε τα δίχτυα, είτε.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμη και αν είναι επίσκοπος, έτσι.
0: Ναι, και ο επίσκοπος μπορεί να είναι, και ο Άγιος μπορεί να είναι, και ο τελευταίος, ας πούμε, γραφιάς μπορεί να είναι. Έτσι. Ας πούμε, ένας γιατρός. Δεν είναι μόνο ότι σου δίνει τα φάρμακα. Ιερουργεί το ανθρώπινο σώμα που είναι τι, είναι ναός του Θεού, έτσι δεν είναι? Λέει το ίδιο το Θεό. Διότι. Και εμείς, δηλαδή, προσέχετε ότι με τέτοιο, λοιπόν, σεβασμό και με τέτοιο τρόπο, να, αυτό είναι η κλίση μας. Αυτό που μας έδωσε, δηλαδή, ο Θεός, και αυτό που μας δίνει, όπως λέμε, ας πούμε, την εσωτερική αλχημία, δηλαδή παίρνει τη Θεία Κοινωνία μέσα σου, βράζει ένα καζάνι, αυτό πρέπει να το πάρεις και να το βάλεις να δουλέψει, να γίνει πράξη. Να το έχεις στην καθημερινότητά σου, στην οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου, και στην οποιαδήποτε στιγμή της εργασίας σου, δηλαδή της κοινωνικής ύπαρξής σου.
1: Μάλιστα. Μας ειδοποιεί ο ηχολήπτης ότι τελείωσε ο χρόνος, πατέρα Ιωνά. Πάλι μας κόψανε. Να ξέρετε, εγώ δεν φταίω. Δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Και ούτε θέλω να τελειώσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Να χακάρουμε.
1: Έτσι, το χρόνο. Τα ορολόγια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και οι ακροατές μας για αυτή την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για όλα και εύχεστε για μας.
1: Με πολύ χαρά να ευχηθούμε. Φίλοι μας, η σημερινή συζήτησή μας με τον πατέρα Ιωνά Μούρτο μας θύμισε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μια ηθική διδασκαλία, ούτε ένα σύνολο κανόνων. Είναι η ιστορία ενός Θεού που βλέπει πρώτος τον άνθρωπο, τον καλεί με το όνομά του, όπως μας είπε ο πατήρ Ιωνάς, και τον συναντά εκεί όπου βρίσκεται, δηλαδή στη βάρκα του, στη δουλειά του, στην αγωνία του, στη χαρά του, στην καθημερινότητά του. Θερμές ευχαριστίες και πάλι στον πατέρα Ιωνά για την παρουσία του και για τις τόσο βαθιές σκέψεις και εμπειρίες που μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα συντροφιά μας. Ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με αφοσίωση και διακριτικότητα συμβάλλει κάθε φορά ώστε οι φωνές, οι σκέψεις και οι μαρτυρίες των καλεσμένων μας να φτάνουν καθαρά στις καρδιές των ακροατών. Μέχρι την επόμενη συναντησή μας, ας κρατήσουμε μέσα μας ίσως τη σημαντικότερη φράση της σημερινής εκπομπής. Δεν αρχίζουμε την πνευματική ζωή επειδή βρήκαμε το Θεό. Αρχίζουμε επειδή ανακαλύπτουμε ότι Εκείνος μας έχει ήδη βρει. Και κλείνουμε με μια πρόταση για μικρά παιδιά, ένα πολύ όμορφο βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Καλοκαιρινό βιβλίο, παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες και πολλά ακόμα για τα παιδιά από 5 χρονών που θα γεμίσουν τις ημέρες των διακοπών τους. Με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη, μια διαφορετική πρόταση για γονείς και παιδαγωγούς για το καλοκαίρι. Διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Thank you.

και να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-600.

0: Πρόγραμμα Summer Cab με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Cab απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θα σας εκπλήξω σήμερα. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος από την αρχή της εκπομπής στη θέση του. Ευλογείτε.
1: Έκπληξη.
0: Το περιμένατε, δεν το περιμένατε κυρίες και κύριοι.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
0: Για χαρά δεν την περιμέναμε ούτε εμείς.
1: Αυτό είναι. Χαίρομαι που χαίρεστε.
0: Εμείς με αυτά τα απλά χαιρόμαστε, πατέρ Νικόλε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, με αυτά τα απλά, τα όμορφα, τα
1: απλά. Τα απλά, τα ταπεινά, ευχαριστώ. Το δέχομαι.
0: Έτσι. Τι έγινε, summer camp.
1: Και summer camp.
0: Απευθείας.
1: Ναι, απευθείας. Πολύ όμορφα.
0: Μα τα πείτε.
1: Φανούρης, λέει, πολύ όμορφα. Πολύ. Έτσι, ναι, πολύ όμορφα.
0: Μας τα πείτε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια μεγάλη, μια πολύπλευρη ιεραποστολική, εκπαιδευτική και φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού και αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να τα στείλετε στο 6981-912-912. Επαναλαμβάνω, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-912-912. Λοιπόν, τι γίνεται, summer camp. Ξεκινήσουμε μια αυτομιά σου και...
1: Ναι, ναι. Ξεκίνησε σήμερα η τρίτη εβδομάδα από τις 5 εβδομάδες του Summer Camp. Με ακόμα περισσότερα παιδιά, μπορώ να πω, από τις προηγούμενες εβδομάδες. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα τα παιδιά του Summer Camp του Δημοτικού είχαν βεβαίως κολυμβητήριο. Είναι η βασική τους ενασχόληση κάθε ανά δύο ημέρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουν.
0: Θέλετε να μας πείτε πριν συνεχίσουμε?
1: Έχεις δει φωτογραφίες από το Facebook?
0: Όχι.
1: Α, μάλιστα.
0: Να μας πείτε τι σημαίνει κολυμβητήριο.
1: Τι σημαίνει κολυμβητήριο?
0: Θέλω να πω ότι δεν πάτε τα παιδιά απλά στο κολυμβητήριο, βουτάνε και
1: όχι, τέλος. Βέβαια.
0: Αυτό
1: όχι,
0: θέλω να...
1: Όχι. Έχουμε στελέχη του Summer Camp, οι οποίοι είναι πρώτα απ' όλα πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες και είναι αθλητές κολύμβησης. Και μάλιστα όχι αθλητές απλοί, κάνουν πρωταθλητισμό τα παιδιά και έχουν πολύ καλές επιδόσεις. Έτσι λοιπόν έχουν αναλάβει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα ανάλογα με την κάθε ηλικία στην πισίνα. Μαθαίνουν τα παιδιά σωστή κολύμβηση, να κολυμπούν σωστά. Αυτό το ύπτιο που λέμε, Κώστα, έτσι την πεταλούδα, τη γελάς, τα κάνουν τα παιδιά.
0: Τώρα γελάω γιατί θυμήθηκα.
1: Πολύ
0: την
1: ωραία.
0: Την από τη Γεωργία Βασιλεία Δουλή, μα πώς πνίγηκες, λέει, το ανάσκελο έκανε.
1: Ναι, και το ανάσκελο κάνω, λοιπόν, και πρέπει να ξέρεις πώς να το κάνεις. Αυτό λοιπόν κάνουν.
0: Σωστός.
1: Τα παιδιά, τους μαθαίνουν σωστή κολύμβηση, να προσέχουν στο νερό. Το νερό είναι πολύ ωραίο για παιχνίδι, έτσι να περνάς όμορφα, αλλά πρέπει να σέβεσαι είτε αυτή είναι θάλασσα, είτε είναι πισίνα, για να μπορείς να περάσεις όμορφα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο που μαθαίνουν τα παιδιά. Κάνουν πολύ όμορφες ασκήσεις λοιπόν μέσα στο νερό για να μάθουν σωστή κολύμβηση και μετά φοβερά παιχνίδια. Πολύ όμορφα παιχνίδια. Μέχρι και πόλο παίζουν. Γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι, κάνουν πόλο. Αυτό λοιπόν, φαντάζω ότι ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, άλλα πρόγραμμα έχουν τα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου, καταλαβαίνεις, αλλά τα μεγαλύτερα παιδιά. Οπότε, ναι, κολύμβηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Τα μεγάλα παιδιά.
1: Τα μεγάλα παιδιά, έχοντας αυτό το πρόγραμμα που σου λέω, δηλαδή σωστή κολύμβηση, ασκήσεις στο νερό, όμορφες ασκήσεις, και μετά παιχνίδι, οργανωμένο παιχνίδι μέσα στο νερό. Μαζί με τους. Με τα παιδιά που είναι, όπως σου είπα, όλοι αθλητές κολύμβησης και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, έτσι.
0: Εσείς κάνετε στα εκπαιδευτήρια ασκήσεις κολύμβησης. Εδώ στο ραδιόφωνο κάνουμε δια της κυρίας Χαρατζοπούλου ασκήσεις αναπνοής.
1: Και υπομονής, θα έλεγα.
0: Και υπομονής τεράστιας. Καλώς στην Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα.
0: Βγάζουμε άκρη.
2: Ναι, τώρα μίλαγα με το πρακτορείο και μου δώσαν τη δυνατότητα το να δώσουμε άλλα δύο δωμάτια στο ξενοδοχείο Καψής. Γι' αυτό
0: να σας το πω.
2: Το ξενοδοχείο Μινέρβα έχει κλείσει τέλος. Στο ξενοδοχείο Καψής έχουμε τη δυνατότητα για ένα-δύο δωμάτια. Ή ένα δίκλινο ή ένα μονοκλίνο. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας, γιατί σήμερα πρέπει να κλείσει να παραδώσουμε την εκδρομή.
1: Εμείς οι μεγάλοι τότε είχαμε μείνει στο Καψής, είχαμε μείνει, Κώστα. Ναι, στο Καψής είχαμε μείνει. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
0: Πάνω χρόνια, πότε είχαμε πάει το.
1: Το 16, 15.
0: Χρόνια, δεν θυμάμαι.
1: Από εκεί.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το προσκύνημα. Έτσι,
2: οπότε, να πούμε στους ακροατές μας που δεν έχουν ακούσει ότι το προσκύνημα Πρώτο Θεός προγραμματίζεται 3 με 5 Ιουλίου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, είναι τριήμερο. Αυτή τη στιγμή, επειδή είπα για το ξενοδοχείο Καψής, αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και να κλείσει θέση, είναι για το τριήμερο 325 ευρώ όλα τα έξοδα, δηλαδή για το πούλμαν, για τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ, και για το καραβάκι που θα μας κάνει τον περίπλου του Αγίου Όρους, συνολικά όλα τα έξοδα 325 ευρώ. Αν ενδιαφέρεται κάποιος αυτή τη στιγμή, ας επικοινωνήσει μαζί μας, διότι αυτό μου είπανε τώρα από το πρακτορείο, πρέπει σήμερα να παραδώσουμε την εκδρομή για όλη και για τα δύο ξενοδοχεία. Το ένα ξενοδοχείο ήδη το έχουν παραδώσει και έχει κλείσει. Τώρα μας έχουν μείνει δύο δωμάτια στο ξενοδοχείο Καψής. Μας δώσαν τώρα δύο δωμάτια. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει τώρα να επικοινωνήσει μαζί μας στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Και εγώ, αφού αφήσετε στη Φίβη το τηλέφωνό σας, θα επικοινωνήσω αμέσως μαζί σας. Θα βγω από την εκπομπή για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτές τις θέσεις που μας δώσαν αυτή τη στιγμή από το πρακτορείο για να κλείσουμε.

0: Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Ας μην πούμε μαράκι τίποτα άλλο, γιατί.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει.
1: Βέβαια. Όποιος θέλει τώρα να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Πάντα, Νικόλαια. Να συνεχίσουμε τη διήγηση.
2: Πολύ ωραία, λοιπόν.
0: Το Summer Camp που ξεκινήσαμε δροσιστικά.
2: Για τα μεγαλύτερα παιδιά, λοιπόν, είχαμε σήμερα πισίνα. Για τα μικρότερα παιδιά, είχαμε τις άλλες δραστηριότητες, δηλαδή παιχνίδι στα φουσκωτά. Είχαν τα κορίτσια ρυθμική και ζούμπα, αυτή το γυμναστική, μουσικοχορευτική γυμναστική. Και πολλές δραστηριότητες και παιχνίδι. Έχουν, νομίζω, και ζαχαροπλαστική σήμερα τα παιδιά, Κώστα, μας ενδιαφέρει.
0: Βεβαίως.
2: Μετά την εκπομπή μπορούμε να πάμε να δούμε τι θα μας έχουν φτιάξει τα παιδιά.
0: Γιατί όχι.
2: Ναι. Και αύριο τα μικρά μας τα παιδιά θα έχουν πισίνα και τα μεγάλα παιδιά θα έχουν ένα φοβερό πρόγραμμα, μια έκπληξη που θα τους περιμένει, το Light Hunter. 3 ώρες παιχνίδι, ένα φοβερό παιχνίδι. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα είναι από ένα χρώμα και υπάρχουν σε ολόκληρο το προάβλιο σημεία, Κώστα και Μαρία, με λαμπτήρες θα λέγαμε, κρυμμένες, και πρέπει όταν να ανάβουν αυτοί οι λαμπτήρες να τρέξει κάποιος και να σβήσει, ας πούμε, το χρώμα το αντίστοιχο. Όποιος λοιπόν μαζέψει τις περισσότερους βαθμούς, υπάρχει ένα ειδικό counter που μετράει πόσα φώτα έχει σβήσει, ας πούμε. Γι' αυτό λέγεται Light Hunter, το κυνήγι του φωτός, ας πούμε.
0: Φωτός.
2: Ναι, και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που έρχεται μια ειδική ομάδα που συνεργαζόμαστε μαζί τους και το οργανώνει αυτό το παιχνίδι, εξωτερικοί συνεργάτες λοιπόν. Και έτσι τα παιδιά θα περάσουν 3 ώρες με ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Για πρώτη φορά το έχουμε στο Summer Camp και νομίζω ότι θα αρέσει, όπως άρεσε και το Laser Tag που παίξανε. Έχουμε παίξει μαζί Laser Tag.
0: Τεράστια επιτυχία.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ωραίο ήταν.
0: Μας έχεις δει να παίζουμε Laser Tag?
1: Όχι, δυστυχώς. Σίγουρα.
2: Και στην κατασκήνωση και εκτός κατασκήνωσης έχουμε παίξει.
0: Α, και στην κατασκήνωση έχουμε παίξει.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμόμουν το εκτός.
2: Το εκτός ίσως ήταν καταπληκτικός, δεν το ξεχάσω.
0: Εξαιρετικός. Στην κατασκήνωση ήμουν αντεφορμέ, ήμουν κουρασμένος.
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, το έχουμε πει. Εντάξει, τα παιδιά μας, τα μικρά, την Παρασκευή θα δουν και Καραγκιόζη.
0: Α, ωραία.
2: Δεν μπορώ να σου πω για την παράσταση, θα σας αρέσει. Μέγας Αλέξανδρος, ο Κατηραμένος, Office.
0: Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δουν στις 2 το μεσημέρι. Ναι, μεσημεράκι, μετά το φαγητό τους θα το δουν τα παιδιά. Ναι. Είναι μέχρι στις 4 το Summer Camp. Έτσι.
0: Προλαβαίνει αν θέλει κάποιος να γραφτεί.
2: Ναι,
0: καλά,
2: βεβαίως,
0: πέραν το ότι έχετε άλλες 2 περιόδους, ενώ αν θέλει να γραφτεί σήμερα, αύριο, γιατί την τρέχουσα.
2: Και ναι, βεβαίως. Υπάρχουν θέσεις αν θέλουν για αυτή την εβδομάδα και έχουμε ακόμα άλλες 2 εβδομάδες.
0: Μέχρι τις 17 Ιουλίου θα διαρκέσουν
2: το Summer Camp. Μέχρι τις 17 Ιουλίου θα είναι ανοιχτό το Summer Camp. Μετά θα τελειώσει το Summer Camp. Θα είναι μέχρι τέλη Ιουλίου ανοιχτές οι γραμματείες μας για εγγραφές, πληροφορίες, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί με το σχολείο, και μετά θα κλείσουν και οι γραμματείες. Δεν θα κλείσει όμως το σχολείο.
0: Θα έχετε πάλι ανακαινήσεις.
2: Α, μπράβο. Είναι αυτό το σχολείο το οποίο μεταμορφώνεται συνεχώς. Δηλαδή ήταν από σχολική μονάδα, τώρα έχει γίνει ένας πανέμορφος παιδότοπος, όπως το έχουμε πει. Και μετά θα γίνει ένα εργοτάξιο όλο τον Αύγουστο.
0: Τι καλά φτιάχνετε.
2: Θα έχουμε ανακαινήσεις και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, πάρα πολλές ανακαινήσεις. Καινούργια αίθουσα, όπως είπαμε. Έχουμε παραγγείλει νέου τύπου διαδραστικούς πίνακες και στον παιδικό, στον υπηαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο.
0: Είναι σαν αυτά που είδα εγώ τις προάλλες στο διάδρομο του.
2: Ναι, τον είδες, τον είδες.
0: Μάλλον έξω στην υποδοχή του παιδικού.
2: Σωστά, που είχαν έρθει για επίδειξη.
0: Το ζήλεψα.
2: Μαρία, φαντάσου ένα τάμπλετ 70 ιντσών.
1: Τι λέτε?
2: Με φοβερά προγράμματα μέσα.
1: Τι τυχερά τα παιδάκια.
2: Φοβερά προγράμματα. Ήρθαν και μας έκαναν η έπαφος παρουσίαση του πίνακα. το οποίο είναι καταπληκτικό, δηλαδή έχει τρομερές δυνατότητες και υπάρχουν πολύ όμορφα παιδαγωγικά προγράμματα που μπορούν μέχρι 4 ή 6 παιδιά να ταυτόχρονα να είναι πάνω στον πίνακα και να δουλεύουν αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και με πάρα πολλές έτσι λειτουργίες. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε ανακαινήσεις στους χώρους, δηλαδή σε όλους. Θα ανακαινήσουμε πλήρως στις τουαλέτες μας, τους διαδρόμους μας. Εντάξει, νομίζω το Σεπτέμβριο θα δούμε ένα διαφορετικό σχολείο για ακόμα μια φορά. Κάθε χρόνο
3: κάθε
2: έχουμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Για κάθε Σεπτέμβριο.
3: Έτσι.
2: Ορίστε.
0: Δεν κάνουμε άλλη δουλειά κάθε Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο είναι
0: η δουλειά. Χανόμαστε. Λες εκεί, είχα συλληφθεί στον καναπέ. Πού πήγε ο καναπέ.
2: Τα γήπεδα τα έχουμε φτιάξει τώρα. Εντάξει, τώρα θα ανακοινήσουμε. Είχαμε χρόνια να ανακοινιστούν κάποιοι χώροι στο δημοτικό, θα αλλάξουν εντελώς. Εν τω μεταξύ θα ξαναβαφτεί όλο το σχολείο με καινούργια χρώματα. Ναι, βεβαίως. Αυτά. Έτσι ώστε 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει για πρώτη φορά για τη νέα σχολική χρονιά, το 26-27, το κουδούνι. Είναι Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πείτε εσείς τα τηλέφωνα, μέχρι να τα πείτε θα το βρω εγώ. Είναι Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ναι, για όσους ενδιαφέρονται, για όσους γονείς μας ακούνε και θέλουν να επικοινωνήσουν με το σχολείο, να ρωτήσουν για το αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν για το Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό ή τον Υπηαγωγείο με το 210-4634-113 και για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο ή το Λύκειο με το 210-4610-915.
0: Τώρα να ήμουν υπουργός εγώ.
2: Ναι.
0: 11 εσύ, Παρασκευή. Ναι. Δευτέρα 14 του Σταυρού. 15 Σεπτέμβρη θα τα ξεκινάω.
1: Σε καλά, σίγουρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κάνω προγραμματικές δηλώσεις.
2: Το θέμα είναι ότι δεν είσαι υπουργός.
0: Το θέμα δεν είναι ότι δεν είμαι. Το θέμα είναι ότι δεν γίνω κιόλας.
2: Εσύ αν ήσουν υπουργός 18 θα το ξεκινήσεις. Θέλεις μετά τη Αγία Σοφιά 17.
1: Έτσι, σωστό, πάτε.
0: Σωστό. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε με τα εκπαιδευτήρια και για τα summer camp, αλλά και για εγγραφές, έτσι, για τη νέα σχολική χρονιά. Έχετε ανοίξει και τάξεις.
2: Έχουμε ανοίξει τάξεις ακριβώς στο δημοτικό σχολείο, εντάξει. Στο γυμνάσιο δεν μπορούμε να ανοίξουμε τάξεις, διότι στην πρώτη μέση.
1: Υπάρχει μεγάλη αναμονή από ό,τι ξέρουμε.
0: Και είστε και, ναι, και full, γεμάτοι.
2: Και πρώτη λυκείου, πρώτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου είμαστε full. Να πούμε ότι, μάλλον θα το έχετε αναφέρει και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε φοβερές επιτυχίες

0: επιθυμούν εισέρχονται στις σχολές τις οποίες επιθυμούν.
1: Και αυτό το θέμα είναι ότι όταν λέμε ιατρικές σχολές, ας πούμε, και πολυτεχνείο, μιλάμε για
2: επιτυχία,
1: πολύ ψηλές
2: μονάδες. Το απόλυτο σύνολο, Μαρία, έτσι.
1: Τέλειο.
2: Το απόλυτο. Και μάλιστα να σας πω, υπάρχει μια κοπέλα μαθήτριά μας γνωστή και σε εσάς, η οποία περνάει νομική, σε νομική σχολή, επαρχία, όχι στην Αθήνα. Εκείνη όμως της αρέσει, ήθελε να πάει, ας πούμε, στη ψυχολογία. Και έγραψε, και αυτή τη σχολή κυνήγαγε. Και φαντάζομαι ότι έγραψε τέτοιους βαθμούς που πιάνει νομική σχολή. Και παρόλα αυτά λέει, όχι, εγώ θέλω αυτό που λέει για τις σχολές που θέλω.
0: Περνάει εκεί που θέλω.
2: Θα πάω εκεί, ας πούμε, μπορεί να περνάω νομική σχολή, αλλά θα πάω ψυχολογία. Αυτός ήταν ο στόχος μου, τελείως.
0: Αυτό θέλει το παιδί, τι
2: ναι, θέλω να σου πω ότι γι' αυτό πήγα, είναι αυτό που σας είπα, ότι ήταν ανέλπιστα καλά, δηλαδή πήγαν πολύ καλύτερα τα παιδιά από και από ό,τι περίμεναν. Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα.
1: Καλή
0: και για τις επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών. Και ας μην ξεχνάμε ότι αν κάποιος φέτος δεν κατάφερε αυτό που λέμε να εισέλθει σε ένα από τα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν είναι ούτε αρχή ούτε το τέλος.
2: Όχι, έτσι. Υπάρχουν πολλές επιλογές, δόξα τω Θεώ, πλέον, που τα παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Έτσι.
2: Και βεβαίως πάντοτε μην ξεχνάμε ότι όταν κλείνει μία πόρτα, δεν πάει να πει ότι μένουμε απ' έξω από κάπου, θα ανοίξουν σίγουρα πολλές άλλες πόρτες για να προχωρήσουμε.
0: Για να προχωρήσουμε και καλύτερες.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε εμείς και τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, ο Θεός πάντα μας τα προσφέρει πλουσιοπάροχα, πολλαπλώς καλύτερα από αυτό που εμείς φανταζόμαστε πολλές φορές, αλλά αυτό που είπατε νωρίτερα. Δόξα τω Θεώ. 2-10-46-19-15 για δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο.
1: Και 2-10-46-34-113 για ευρωφωνιπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, είναι νηπιαγωγείο.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φυσική.

0: φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πυραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλώου, κυρίου Νύφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίτης. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
8: Αυτό το καλοκαίρι Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Ο Δημήτρης Αλφιέρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Σε αυτούς τι θες? Α, βλέπω, με κοιτάς. Σε αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή και για την κλήρωση που θα κάνουμε, πατέρα Νικόλαε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, περί τα μέσα, τέλη, περί τα τέλη, μάλλον, Σεπτεμβρίου, από τα ΙΕΚ Α, μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες για όλες αυτές τις ειδικότητες που ακούσατε νωρίτερα.
1: Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Οι επιλογές που έχουν πλέον τα παιδιά μας.
0: Σωστά.
1: Και είναι οι πόρτες που ανοίγουν όταν κλείνουν κάποιες άλλες, έτσι.
0: Σωστά. Όσο θέλετε, λοιπόν, καλείτε, δηλώνετε ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή και ένα τηλέφωνο. Η κλήρωση θα γίνει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, μέσα από την εκπομπή εδώ, Εφόλης της Ύλης, του Δημήτρη Αλφιέρη, μία πλήρη υποτροφία, όλα δωρεάν εντελώς. Η φοίτηση και δύο ετήσιες. Εντάξει.
1: Περίμενε να το καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε στο γιατό
0: η
1: ΕΚ Α. Άρα μια πλήρη είναι τα δύο έτη, γιατί είναι διετούς φοίτησης, και ένα χρόνο φοίτηση δωρεάν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αυτό. Πολύ ωραία.
0: Μία πλήρη, ένας ακροατής θα πάρει μία πλήρη.
1: Μία πλήρη, δύο χρόνια.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δύο ακροατές από μία ετήσια.
1: Δηλαδή, από τα δύο χρόνια το ένα, δωρεάν. Αυτό δηλαδή, να το καταλάβουμε. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι δύο χρόνια φοίτηση το
0: διετήσιο.
2: Οπότε, όσοι ενδιαφέρονται, να αφήσουν το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, όνομα και τηλέφωνο, για να στείλουμε και εμείς το όνομά τους στο ΙΕΚ Α, για να λάβουν μέρος στην κλήρωση.
0: Διαβάζεις μηνύματα?
2: Βέβαια.
0: Ωραία, τα πούμε σε λίγο.
2: Σε λίγο.
0: Γιατί προτείνω να ακούσουμε κάτι του Γιώργου του Μπάρλα. Το ξέρουμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω έχει αξία.
2: Ναι, το ζήτησαν οι ακροατές να το ξανακούσουν. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Την ιστορία που μιλάει, όπως μας σημειώνει ο Γιώργος, για ένα πάμπλουτο Εβραίο που πλούτησε με παρανομίες και ήθελε να μετανοήσει. Ας ακούσουμε λοιπόν, όπως άκουσε και εκείνος, το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Έπραξε αναλόγως.
3: Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο, το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς?» Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Άρων, και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις. Μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια: «Να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Είδου που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». Βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους, με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη.
0: Ας μην το ξεχνάμε λοιπόν και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη όλοι στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πολύπλευρο φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες της τοπικής μας εκκλησίας, το imp.gr, είναι ο κεντρικός διαδικτυακός κόμβος της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, και το imp.ενημέρωση.gr είναι η ιστοσελίδα του γραφείου τύπου της τοπικής μας εκκλησίας. Στην κεντρική σελίδα και των δύο αυτών ιστοτόπων υπάρχει η γραφή, η καταγραφή «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Υπάρχει αυτή η ενότητα μέσα σε αυτές τις ιστοσελίδες. Μπαίνοντας αυτή την ενότητα, στο «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου», θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες που θέλετε για το φιλανθρωπικό μας έργο. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, φωτογραφικό υλικό με το οποίο ο πατήρ Φανούριος μας κάνει συχνά πυκνά κοινωνούς των προβλημάτων, των καθημερινών προβλημάτων των συνανθρώπων μας. Δεν ξέρω, πατέρα Νικόλα, αν θέλετε να πούμε κάτι ως προς την εποχή πλέον. Είναι καλοκαίρι, προφανώς προσαρμόζονται και οι ανάγκες των ανθρώπων, των αστέγων κυρίως, αλλά και των οικογενειών.
1: Για τους άστεγους θα πούμε λοιπόν, μπορώ να πω περισσότερο, ότι όπως το είπες εσύ, προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της εποχής. Ποια είναι τα νέα δεδομένα της εποχής? Είναι η ζέστη, η μεγάλη ζέστη, η πολύ ζέστη, και είναι πλέον ότι έτσι αλλιώς δεν μπορούσαν το τελευταίο καιρό να μείνουν μέσα στο λιμάνι και ήταν έξω από το λιμάνι, πλέον μεταφέρονται σε άλλα μέρη. Τώρα δηλαδή θα δούμε από εδώ και πέρα, Κώστα, αρκετούς αστέγους να είναι κοντά εδώ στα βουτσαλάκια του Πειραιά, όπου αλλάζουν, και δεν το κάνουν αυτό για να είναι κοντά στη θάλασσα και να περνάνε όμορφα, αλλά γιατί είναι ένα μέρος που μπορούν να μείνουν με περισσότερη ασφάλεια, έτσι στις μικροκοινωνίες που φτιάχνουν μεταξύ τους, να πάνε να μείνουν εκεί για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ξαναεπιστρέψουν προς το λιμάνι, που πλέον θα έχει σταματήσει αυτή η μεγάλη ροή των επισκεπτών και θα είναι τα πράγματα λίγο πιο ήσυχα και για αυτούς. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η ζέστη, όπως είπαμε. Το διαπιστώνουμε και εμείς βεβαίως όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού, την υγρασία το βράδυ, κυρίως στις βραδινές ώρες, είναι η έλλειψη του νερού. Εμείς εδώ με τη ζέστη, ποιος δεν θα ήθελε, ας πούμε, ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό, έτσι, για να μπορέσει λίγο να δροσιστεί. Αυτό είναι μια πολυτέλεια για αυτούς τους ανθρώπους και το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι μπορούμε να τους πηγαίνουμε νερό, αλλά το νερό πολύ συχνά και πολύ γρήγορα γίνεται νερό μόνο για τσάι, ζεσταίνεται δηλαδή εύκολα, και δεν είναι εύκολο να το πιείς. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν αυτές τις μέρες το νερό για αυτούς τους ανθρώπους, για τους άστεγους. Γι' αυτό αν βλέπουμε κάποιον στον δρόμο, ας πάρουμε ένα παγωμένο μπουκάλι νερό και ας το κάνουμε δώρο, ας το αφήσουμε και ας φύγουμε. Είναι για εκείνον, πιστέψτε με, ένα πολύτιμο δώρο εκείνη τη στιγμή. Και βεβαίως πέρα αυτών, μην ξεχνάς Κώστα ότι και λόγω της ζέστης και λόγω όλων αυτών των συνθήκων αυξάνονται και οι κίνδυνοι από τα τροκτικά, έτσι έχουμε τραυματισμούς, αρκετούς τραυματισμούς από τροκτικά και από δυστυχώς και άλλες έτσι ζωήφια τέλος πάντων και όλα αυτά που πολλαπλασιάζονται το καλοκαίρι. Αυτά για τους άστεγους περισσότερο. Για τα σπίτια πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή και το νερό που είναι σοβαρό πρόβλημα, το ρεύμα που μοιραία χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι περισσότερο ηλεκτρικές συσκευές, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυξάνεται ο λογαριασμός ρεύματος και αυξάνεται και δυστυχώς και οι ανάγκες και το γενικά στο σπίτι. Και δεν έχουν πολλά από τα σπιτικά που γνωρίζουμε, δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Αυτά, τρόφιμα βεβαίως είναι πάντοτε...
0: Βέβαια, τα τρόφιμα σε πρώτη ζήτηση.
1: Πρώτη ζήτηση. Για τους αστέγους επίσης, εκτός από νερά, τα μωρομάντιλα είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα με τη ζέστη καταλαβαίνεις ότι είναι ένας τρόπος οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια υποτυπώδη υγιεινή με τα μωρομάντιλα. Και φανέλες για τους αστέγους, καινούργιες φανέλες έτσι, για να μπορούν να αλλάζουν τουλάχιστον φανέλες, να έχουν έτσι δυνατότητα να μην κρατούν πάνω τους αυτές τις βρώμικες πλέον φανέλες και από τον υδρότα και από την τέλος πάντων από όλα αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί έξω. Αυτά.
0: Με όποιο τρόπο λοιπόν μπορούμε, όσοι θέλετε, ας ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια με κάθε μέσο, έτσι και με το πολύ απλό που μας είπε ο Πατρινικόλος, που φαντάζει απλό στα μάτια τα δικά μας, αλλά για αυτούς μπορεί να είναι και σωτήριο πολλές φορές.
1: Πάντως για μας είναι απλό. Κοινό. Είναι απλό. Γιατί τώρα, εάν κάνετε εδώ στον Πειραιά, λειτουργεί ας πούμε αυτόν τον καιρό, νομίζω η έκθεση βιβλίου.
0: Να.
1: Στο Πασαλιμάνι. Στο
0: Πασαλιμάνι. 5 είναι η Πειραιακή Εκκλησία.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία. Εκεί λοιπόν, εάν κάνετε μία βόλτα, θα δείτε κοντά εκεί στην περιοχή, στο ρολόι του Πειραιά και λίγο προς το τέλος της έκθεσης βιβλίου, εκεί που είναι στην Ζέας, κοντά στον γνωστό κινηματογράφο Ζέας, στο τέλος δηλαδή της έκθεσης βιβλίου εκεί, υπάρχουν άστεγοι όπου είναι σε εμφανή σημεία έξω στο δρόμο και εκεί λοιπόν υπάρχουν και περίπτερα. Σταματήστε σε ένα περίπτερο, πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό και αφήστε τους στο δροσερό. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να τους κάνετε.

0: 2 και ένα πρώτο λεπτό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στην Πειραιακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε για τα εκπαιδευτήρια, είπαμε για τα summer camp. Έχετε ανέβει κατασκήνωση εσείς, ε?
1: Έχει ξεκινήσει και η κατασκήνωση της Μητροπόλεως μας βεβαίως.
0: Μας τα έλεγε ο πατήρ Ιωάννης την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει. Είναι παιδιά, αγόρια δημοτικού σχολείου.
0: Πότε πάτε εσείς?
1: Την επόμενη Δευτέρα, πρώτα Θεός. Μια εβδομάδα ακριβώς, 6 με 16 Ιουλίου.
0: Είναι δημοτικό για κοριτσιών.
1: Δημοτικό κοριτσιών ακριβώς.
0: Πόσα χρόνια?
1: Από το 2010 έχω αναλάβει την περίοδο.
0: Αμέ.
1: Θυμάμαι, βεβαίως το θυμάμαι.
0: Χρόνο-χρόνο λέει τα μετά.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, τι γίνεται απάνω, για πείτε μας. Γιατί και απάνω είχαμε ανακαινήσεις, χρώμα μπόλικο στους θαλάμους είδαμε.
1: Ναι, μια διαφορετική κατασκήνωση είναι αλήθεια. Έχει γεμίσει από παιδιά. Έτσι, για όσους είχαμε την ευκαιρία να πάμε τις λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η κατασκήνωσή μας, ξέρεις, δημιουργεί αυτή την γλυκιά προσμονή της έναρξης, αλλά και όταν βλέπεις την κατασκήνωση άδεια, έτσι έχεις και νιώθεις μια μικρό μελαγχολία, ας πούμε. Οπότε με το που γέμισε η κατασκήνωση με τα παιδιά, με τις φωνές των παιδιών, ας πούμε, με όλη αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα παιδιά μας εκεί, πραγματικά αλλάζει η διάθεσή σου και νιώθεις έτσι αυτή την ομορφιά που μόνο έχουν έτσι γευτεί κατασκήνωση, χριστιανική κατασκήνωση, εκκλησιαστική κατασκήνωση, μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ μπορείς να το καταλάβεις, ήσουν χρόνια στις κατασκηνώσεις, δεν μπορείς να το νιώσεις. Τα παιδιά λοιπόν έχουμε αρκετά παιδιά, δόξα τω Θεώ, είναι γύρω στα 130 παιδιά, 130 παιδιά επάνω αυτή τη στιγμή. Σε μια γεμάτη κατασκήνωση, 10 ομάδες. Νομίζω ότι ασχολούνται σαν κεντρικό θέμα τη θεία λειτουργία έχουν τα παιδιά. Και πολύ παιχνίδι, όμορφο φαγητό. Από έναν καταξιωμένο σεφ φέτος, Κώστα. Μαζί εκεί βέβαια και με το επιτελείο της κατασκήνωσης, και όλοι βοηθούν στο να περάσουν τα παιδιά ένα όμορφο καλοκαίρι. Και θυμάστε τι έλεγε ο γέροντας, ο πρώην Μητροπολίτης Πύργος Κύρος Καλλινικός, ότι μία εβδομάδα κατασκήνωσης δεν μπορεί να συγκριθεί με μία ολόκληρη κατηχητική χρονιά.
0: Αλήθεια είναι, νομίζω στην πράξη το έχουμε δει όλοι.
1: Είναι πραγματικά, τα παιδιά ζουν αυτή την πρωτοχριστιανική κατάσταση, ας πούμε, που ζούσαν οι χριστιανοί, που όλοι μαζί το αυτό με την οκτιμοσύνη, ας πούμε, και με αγάπη ζούσαν πραγματικά την χριστιανική κοινότητα, ζούσαν τον Χριστό μέσα στη σχέση τους. Έτσι τα παιδιά έχουν δυνατότητα, πέρα από το παιχνίδι, να γνωρίσουν τον Χριστό μέσα από την καθημερινή αυτή τριβή μεταξύ τους και βεβαίως με τις ακολουθίες της Εκκλησίας, με την προσευχή, με όλα αυτά. Είναι μια ευλογία η κατασκήνωση και θεωρώ ότι είμαστε μια ευλογημένη Μητρόπολη που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κατασκηνώσεις και δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να νιώσουν, έτσι την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Όπως και εμείς την νιώσαμε σαν κατασκηνωτές όταν ήμασταν
0: και
1: εμείς.
0: Έτσι, και δόξα τω Θεώ λοιπόν. Και βέβαια για όσους δεν μπορούν ή δεν διευκολύνουν οι ημερομηνίες για κατασκήνωση, μπορούν να επισκεφθούν τα summer camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός.
1: Ναι,
0: είπαμε νωρίτερα πολλά, άλλο να το λέμε, άλλο να το ζείτε. Και τα summer camp, και για τα summer camp ισχύει αυτό και για τις κατασκηνώσεις. Άλλο να το περιγράφει κάποιος και άλλο να το ζει. Άλλο να περιγράφει την κατασκηνωτική ζωή και άλλο να ζει στην κατασκηνωτική ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Έρχου και είδε.
0: Έρχου και είδε. Ακριβώς. Λοιπόν, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί.

0: σε ένα email να απαντήσω που ήρθε στο info@papakipiradio.com για την εκδρομή. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Είναι η Μαρία, είναι εκτός ραδιοθαλάμου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οπότε εμείς θα προωθήσουμε τώρα τα στοιχεία σας στην κυρία Χαρατζοπούλου να σας ενημερώσει. Είχε πει, νομίζω, για δύο δωμάτια στην αρχή, έτσι.
1: Ναι, δύο δωμάτια στο Καψής.
0: Το Καψής, στο Καψής, σωστό.
1: Έχει κλείσει το άλλο το ξενοδοχείο.
0: Τα υπόλοιπα θα προωθήσαμε, δηλαδή, το mail στην κυρία Χαρατζοπούλου. Θα δούμε τι και πώς.

0: όσο μιλάγαμε ήρθε η Μαρία, μας λέει τα πάθη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή για, ναι, για δύο δωμάτια ακόμη. Μας δώσανε τη δυνατότητα για το ξενοδοχείο Καψής. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει όμως αμέσως να επικοινωνήσουν τώρα, διότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Πρέπει να παραδώσουμε την εκδρομή το συντομότερο ή δυνατόν σήμερα, μου είπανε.
0: Ωραία, λοιπόν, σε λίγο να πούμε ότι θα μιλήσουμε με τον γιατρό τον Μανώλη Νικητιάδη. Θα μιλήσουμε για ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού. Είναι τα εγκάβματα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι,
0: τα
1: ψήματα, γενικά με τον ήλιο, ναι, ναι. Τον ό,τι έχει να κάνει με τον ήλιο, βέβαια.
2: Και να πω ότι κάτι δεν είναι εγκάβματα μόνο. Ακούμε εγκάβματα, λέμε παραλία και αυτά. Έτσι, εγκάβματα μπορεί να πάθει περιμένοντα σε στάση, α πούμε, το λεωφορείο. Σωστά, δεν είναι σωστά, πλέον. Σωστά. Ο ήλιο δεν παίζει με τον ήλιο.
1: Να πάθει ηλία ή μπορεί να πάθει και για δυο. Ό,τι έχει σχέση
0: δεν
1: με
0: έχει σημασία
1: ήλιο,
0: αν είσαι στη σκιά ή αν είσαι στον ήλιο. Ο ήλιο σε χτυπάει έτσι κι αλλιώ. Ναι. Θα βρει τρόπο να σε.
2: Και ιδίω εδώ στην πόλη που έχουν τι αντανακλάσει εκεί με τα.
1: Σωστά.
2: Με το τσιμέντο, με όλα αυτά είναι.
0: Και θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον Διευθύντη της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας για επίσης ένα σημαντικό θέμα, για τους πνιγμούς. Έτσι, δηλαδή μπορεί να συμβεί δυστύχημα μπροστά στα μάτια μας σε κλάσματα δευτερολέπτου, όχι μόνο, δεν αναφερόμαστε μόνο σε ανήλικους,
2: ναι, βέβαια, και
0: αλλά και σε ενήλικες. Έτσι, θέλει προσοχή γενικά. Εκεί που νομίζουμε ότι τα δαμάζουμε τα κύματα, τη δαμάζουμε τη θάλασσα, ότι είμαστε κυρίαρχοι και ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλει προσοχή γενικά η θάλασσα.
2: Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή.
0: Ξηρά θέλει, αλλά.
2: Που πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το νερό. Πρέπει. Να σεβόμαστε το νερό.
0: Έτσι.
2: Είτε αυτό είναι θάλασσα, είτε είναι πισίνα, έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα εδώ διαβάζουμε και για τα εγκάβματα που θα μας πει ο γιατρός ο Μανώλης ο Νικητιάδης σε λίγο. Είναι αυτό που είπατε, πατέρα Νικόλα. Μπορεί να περιμένεις σε μια στάση.
2: Βέβαια.
0: Εσύ να θεωρείς ότι είσαι προφυλαγμένος. Και επί της ουσίας να μην είμαστε προφυλαγμένοι. Ή μπορεί να κολυμπάς, να είσαι, ξέρω εγώ, μισή μία ώρα στη θάλασσα, να λες στο νερό είμαι, τι θα πάθω. Η ακτινοβολία όμως περνάει. Λοιπόν, οπότε καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί.
2: Ναι.
0: Παίζουν ρόλο, ας πούμε, οι σπήλοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ανάλογο στον άνθρωπο, το δέρμα του κάθε άνθρωπου. Είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο, διαφέρει. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως και να έχει, και για το ένα θέμα και για το άλλο.

0: ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
1: Έλα κύριε αντιπρόεδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς τα γιατρό μας, καλά εσείς, δόξα σε ο Θεός. Καλή εβδομάδα.
3: Όπως την είχαμε συνεννοηθεί την προηγούμενη φορά, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
3: Και η πέτρα, ο ήλιος στην πέτρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Για πες μας τώρα με βάση αυτό. Για τα εγκάβματα, αλλά όχι μόνο για τα εγκάβματα.
2: Για όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τον ήλιο, με το καλοκαίρι.
3: Ναι, αυτό είναι ένα συμπληρωματικό, θα έλεγα, μια συμπληρωματική εκπομπή αυτού που είπαμε προχθές για τη θερμοπληξία.
2: Μάλιστα, είναι μόνο σωστά.
3: Μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
2: Σωστά.
3: Το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργείται από τις θερμοκρασίες αυτές είναι το ότι προκαλείται μια ζάλη και μια απορρίθμιση της λειτουργίας του εγκεφάλου με πολλά απότοκα φθονών. Αν παρατηρήσατε λίγο στην Γαλλία, τα περισσότερα περιστατικά τα οποία κατέληξαν, πέθαναν δηλαδή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πλήγησαν στη θάλασσα. Αν το παρατηρήσατε αυτό, δεν ήταν δηλαδή το ότι κάποιος έβαζε θερμοπληξία, πήγε στο νοσοκομείο και κατέληξε. Πνίγηκε. Και λες, καλά, τώρα περιμένα να πνιγούνε. Όχι βέβαια, αλλά η ανάγκη αυτή του να μπει σε ένα ποτάμι ή σε μια θάλασσα σε δροσερό νερό την ώρα που καίει ο ήλιος και οι εγκεφαλικές λειτουργίες δεν είναι όπως έπρεπε, είναι μια απαραίτητη συνθήκη για να γίνει το ατύχημα. Το ίδιο ατύχημα μπορεί να συμβεί και σε εμάς και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να μπαίνουμε στη θάλασσα προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και σωματικά. Να μην έχουμε φάει κτλ. Δεύτερον, να προσέξουμε πολύ στους δρόμους. Γίνονται πολλά ατυχήματα αυτή την εποχή λόγω του ότι οι άνθρωποι είναι, ας το πούμε έτσι, ζαλισμένοι. Και είναι ζαλισμένοι λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή πίεση με τη ζέστη και λόγω του ότι γίνεται αγιοδιαστολή πέφτει πάρα πολύ.
2: Έχουμε
3: πάρα πολλά λιποθυμικά επεισόδια. Ένα λιποθυμικό επεισόδιο, αν συμβεί την ώρα που οδηγάμε ή αυτό, είναι καθοριστικό. Άρα λοιπόν, εκτός αυτού, βέβαια, για να μην τα ξεχάσουμε και αυτά, είναι τα εγκάβματα από τον ήλιο και η ηλίαση λεγόμενη, που προκαλείται πάλι από πονοκέφαλο, με θερμοκρασία ψηλή, δέκατα, πυρετό κτλ. Και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ειδικά τις μέρες που συνδυάζεται με υγρασία. Αλλά και εκτός από τα εγκάματα είναι και τα τσιμπήματα, τα ερπετά και τα έντομα, διότι σε αυτές τις μεγάλες θερμοκρασίες υπάρχει μια έξαρση και λόγω του ότι τα έντομα και αυτά ψάχνουν να βρουν τη δροσιά τους στο φαΐ τους κτλ, αλλά και το ότι η υγρασία του σώματος μας τραβάει και κουνούπια και έντομα και με αποτέλεσμα να έχουν και τις λοιμώξεις αυτές τις μεταδοτικές τύπου δυτικού Νείλου, τύπου δείγματα από έντομα τύπου μέλισσας κτλ. Άρα λοιπόν όλα αυτά που φέρνει η ζέστη και το καλοκαίρι θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και όχι μόνο την ιστορία της θερμοπληξίας, η οποία, για να επαναλάβω άλλη μια φορά, είναι ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας.
1: Άρα λοιπόν, γιατρέ, πρακτικά, πέρα από αυτά που ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να φοράμε τώρα το καλοκαίρι ανοιχτό χρώμα ρούχα, να έχουμε νερό πάντα μαζί μας, σωστά?
3: Ναι, να είμαστε, αυτό που θεωρώ εγώ βασικό μετά από όλα αυτά που είπα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου έχει ρεύμα, αέρος. Ρεύμα ψυχρού αέρος. Αυτό είναι το ιδανικό για όλους μας.
1: Και τώρα ψυχρό αέρα πού θα τον βρεις?
3: Στο κοντίσιο.
1: Δημιουργούνται άλλα προβλήματα.
3: Αυτό είναι. Αυτό περίμενα να ακούσω. Υπάρχει αυτή η εικασία του ότι αν εκτεθώ σε ρεύμα ψυχρό κτλ. Θα κρυώσω.
1: Όχι, δεν λέω μόνο για κρύωμα εγώ.
3: Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό πρέπει να το τελειώσουμε. Γι' αυτό περίμενα να μου την πεις αυτή.
1: Συγγνώμη. Δεν μιλάω μόνο για κρύωμα. Μιλάω για αλλεργίες, μιλάω για πιασίματα.
3: Εντάξει, το πιο πιθανό είναι να κάνεις ένα πιάσιμο. Αυτό συμφωνώ. Αλλά το κόστος από το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο. Και μην κοιτάς τη δική σου την ηλικία που είναι, είσαι νέο παιδάκι πάνω στα...
1: Ναι. Ανάπτυξη. Τώρα ανοίγω τα φτερά.
3: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να τους κοστίσει μια ψήξη, να το πω έτσι, αλλά το κέρδος της επιβίωσης της ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που λέω, το ότι θα βρεθεί σε ένα ψυχρό περιβάλλον, δεν θα ζαλιστεί και δεν θα τρακάρει ή δεν θα πνιγεί, είναι πάρα πολύ σημαντικότερο από το να πάθει μια ψήξη που είναι η πιο μικρή, ας πούμε, επιπλοκή που να πάθει.
1: Το πιο ανώδυνο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
3: Ακριβώς.
1: Όταν είμαστε σε εξωτερικό χώρο.
3: Εάν είμαστε οργανωμένοι και ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, ο Έλληνας ειδικά είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και βρίσκει τη λύση. Ανάβει το air condition του στο δίπλα δωμάτιο, προσέχει να είναι σε ένα πρόγραμμα ώστε να μπορεί ούτε ψήξη να γίνει, αλλά ούτε και να είναι στη ζέστη. Πάντα βρίσκουμε μια άκρη. Απλά να είναι στο μυαλό μας ότι είναι αναγκαίο να μην εκτεθώ σε αυτό το κάψωνα και ζαλιστώ και πέσω ή ζαλιστώ και τρακάρω ή ζαλιστώ και καταλήξω σε ένα νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό, όσο και αν ακούγεται απλό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι ευπαθείς.
1: Αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο.
3: Σε σκιά πάντα, σε σημείο παντού στον εξωτερικό χώρο έχει σημεία τα οποία έχουν ρεύμα. Προτιμάμε πάντα τις πρωινές ή τις πολύ βραδινές ώρες. Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής. Μια δουλειά που είναι να την κάνουμε, προτιμούμε να την κάνουμε πάντα εκείνη την ώρα που συζητάμε τώρα. Μειώνονται τις πιθανότητες για ζάλι ή για οτιδήποτε άλλο και αποφεύγουμε το συγχρονισμό, ειδικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά, διότι και ο κίνδυνος είναι μεγάλος και μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, να μην επανέρχομαι.
1: Τώρα, αν κατά το διλεγόμενο καούμε από τον ήλιο,
3: μάλιστα,
1: τι κάνουμε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να μας ανησυχήσει?
3: Εκτός από το πρόβλημα του δέρματος, για να το πούμε έτσι, το οποίο είναι αυτό που λέμε έγκαυμα, υπάρχει και η αφυδάτωση από την απώλεια των υγρών από τον υδρότα. Ο πολύ ο ήλιος, εκτός από το έγκαυμα που δημιουργεί στο δέρμα, το οποίο δεν είναι και τίποτα φοβερό, απλά χρειάζεται ενυδατική κρέμα, πολύ νερό, κορτιζονούχο αληφή, άμα είναι σημαντικό το έγκαυμα κτλ. Κορτιζονούχο. Δεν είναι κάτι που είναι τρύπα και θέλουμε μια πουλωτική αληφή. Χρειαζόμαστε αυτό. Μια κορτιζονούλα ώστε να μειωθεί το έγκαυμα και ενυδάτωση για να μην χάσουμε από το πράγμα. Γιατί στο έγκαυμα ανοίγουν οι πόροι και φεύγει πάρα πολύ υγρό. Άρα λοιπόν ενυδάτωση κορτιζονούχο αληφή και σιγά σιγά θα περάσει.
1: Όταν λέμε σιγά σιγά...
3: Δηλαδή σε δύο-τρεις μέρες. Σημείο που αυτό θα φύγει η ζαλάδα μας, θα φύγει η δερματική χρώση, η φουσκάλα αν έχει φτιάξει. Όλα αυτά θα επανορθώσουμε μέσα σε λίγες μέρες.
1: Μετά χρειάζεται κάποια διαδικασία άλλη, μετά το τριήμερο περίπου, τέλος πάντων, από θεραπεία άλλης?
3: Δεν χρειάζεται. Εκτός και αν έχει ανοίξει, αν είναι μεγάλο το έγκαυμα, είναι μια φούσκα, ξέρω εγώ, η οποία σκάει και έχει... ανοίγει ένας δρόμος μέσα από το δέρμα για να περάσουν μικρόβια, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και μια αντιβιωτική αληφή. Μόνο αυτό. Αλλά αυτό είναι σχεδόν σπάνιο. Πρέπει να είναι υπερβολική.
1: Πρέπει να είναι μεγάλη ζημιά που δεν ακριβώς.
3: Ναι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα για τροσόφια που ξέρουμε από παππούδες, γιαγιάδες από την δεκαετία του 80, γιαούρτια, ξέρω εγώ, και όλα τα υπόλοιπα, κάνουν τίποτα ή...
3: Εντάξει, επειδή ζούμε στην εποχή που δεν χρειάζονται δροσερά προϊόντα της κατσίκας, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε και είναι πάρα πολύ απλά. Κορτιζονούχο αληφή κοστίζει πολύ λίγα χρήματα. Υπάρχει και σε σπρέι, υπάρχει σε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται η αρθροσόφια, γιατί πάλι είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πόσο μολυσμένα είναι, πόσο. Ξέρετε, είναι θέμα αυτό το. Κατά πόσο όλο αυτό βοηθάει. Απ' τη μια μπορεί να βοηθάει δροσερεύοντας το δέρμα, απ' την άλλη όμως είναι προφανές ότι μπορεί να μολύνει και από μόνο του. Αν δεν είναι αποσταγμένα, αν δεν είναι. Δεν ξέρω ποιας προελεύσεως είναι και δεν το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Άρα και εκεί χρειάζεται προσοχή.
3: Πάντα, βέβαια. Τουλάχιστον οι κρέμες, οι κορτιζονούχες κτλ. Μην ακούγεται η λέξη κορτιζονούχος. Υπάρχει αυτή η δυσιδαιμονία ελληνική, αλλά δεν είναι τίποτα το φοβερό. Εξάλλου αυτό που βάζουμε στο δέρμα μας απορροφάται πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ένα της χιλής ας πούμε. Οπότε δεν είναι να το σκεφτόμαστε.
1: Άρα όχι για γιαούρτι, κορτιζονούχα αληθή.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, όταν παίρνουμε κορτιζονούχα αλλοχιά.
1: Κάτσε, ήρθα ο άνθρωπός σου.
4: Όχι, ήρθε ο ασθενής σου.
2: Καλώς το Δημήτρη.
4: Πώς είναι δυνατό να φυλάγεις από τον ήλιο, να μην ούτε σε ομπρέλα, από κάτω δεν κάθομαι. Δηλαδή για λίγο μπήκα στη θάλασσα, ρε φίλε λες και μπήκα σε φούρνο μικροκυμάτων.
3: Ναι, λέει, αλλά δεν γίνεται. Όπως είδες και στην Γαλλία πεθάνανε εξαιτίας του ότι μπήκαν στη θάλασσα.
4: Ο κάτω δυνατά αυτό που θα τα ακούσει ο γιατρός. Το επιφώνημά σου.
2: Αφήστε τα γιατρέ, χάλια.
4: Τι χάλια.
2: Καμένο.
4: Κοίτα εδώ.
1: Έβαλες γιαούρτι δεν νομίζω.
2: Απαπα.
3: Βούτυρο, οδοντόπαστα.
1: Α, βούτυρο.
2: Χρήστε.
4: Η πίτα μου λέει μόνο για να γίνω λίγο σουβλάκι.
2: Χρήστε.
4: Λοιπόν, πάντως γιατί να πω, δεν ξέρω. Μερικούς ανθρώπους.
1: Ναι, είναι θέμα δέρματος ανθρώπου.
2: Ναι,
4: βέβαια. Τι να πω. Και μετά υποφέρεις όλη δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, άμα έχει και αυτή το δροσερό αεράκι, δεν καταλαβαίνεις ότι καίγεσαι.
2: Σωστό.
3: Ναι, αυτή είναι η παγίδα η μεγάλη.
4: Και γιατρέ, η παγίδα νομίζω η μεγαλύτερη είναι όταν είσαι μέσα στη θάλασσα.
1: Που δεν καταλαβαίνεις.
2: Είσαι δροσερό μέρος.
3: Αν είναι αεράκι όπως
1: ένα παρκάρι.
4: Ένα να παρκάρεις πρόσεχε γιατί δεν φταίει τίποτα ούτε προς την νόση ούτε από πίσω.
3: Το αν είναι κυκλαδίτικο το αεράκι ή μέσα είσαι ή έξω το ίδιο πράγμα είναι.
4: Ναι. Με το έργο σαλονικού.
3: Δεν το καταλαβαίνεις ποτέ.
1: Άρα λοιπόν ανακεφαλαιώνουμε, όχι γιαούρτια, όχι βούτυρα, όχι τέτοιου είδους παλιά γιατροσόφια που κάνανε οι παλιοί.
4: Συγνώμη,
1: καλύτερο κορτιζονούχο.
4: Όταν ήρθα εγώ λέγατε για γιαούρτια, βούτυρα και αυτά.
1: Είπαμε όχι γιαούρτια. Οδοντόκρεμα,
4: έτοιμος ήμουν να πω στην γιαούρτια.
1: Αυτό με την πέτσα. Λέει ο γιατρός, σωστό. Λέει ο γιατρός, καλύτερα κορτιζονούχα κρέμα. Κυκλοφορεί σε κρέμα, σε σπρέι, σε τέλος πάντων.
4: Είχατε σεισμό στην Κάρπαθο.
3: Συγγνώμη,
4: είχατε στην Κάρπαθο σεισμό πριν από καμιά εβδομάδα.
3: Είχαμε 5,1, αλλά δεν νομίζω ότι στην Κάρπαθο τους ανησυχεί κάτι ιδιαίτερα. Έχουν ζήσει, ζουν δηλαδή χρόνια με αυτό το πράγμα, οπότε δεν τους ανησυχεί.
4: Άρα θα πάμε το καλοκαίρι κανονικά.
3: 100%.
4: Μη σε δω στην Καλαμάτα.
2: Ένα
4: μήνα.
3: Δύο πληθυσμοί στον κόσμο πρέπει να πάρουν διαβατήριο δηλώνοντας την παρουσία τους κάθε χρόνο. Η Κάρπαθος και η Χίος.
4: Α, Κιχιώτες,
3: όντως. Αν δεν πας ένα χρόνο δεν παίρνεις διαβατήριο μετά. Το πόβουνε.
4: Και όχι απλά να πας, να κάτσεις όμως και 15 μέρες.
3: Εννοείται βέβαια.
4: Όπως στην Κάρπαθο πεις Νικητιάδης, είναι, δηλαδή, ήξερα εγώ, βρεθείς έναν εδώ πέρα οποιονδήποτε και σου είμαι από την Κάρπαθο, σου είμαι το Μάνο, το ξέρω Νικητιάδη, με το Μάνο λέει, δεν ξέρω, πω το Μάνο.
2: Πασίγνωστος, βέβαια.
4: Μπράβο.
2: Ωραία, με το καλό να πάτε.
3: Εμείς που είμαστε ακρίτες, να ξέρετε, επειδή νιώθουμε τους συμπατριώτες μπροστά, αν έρχονται εδώ, είναι σαν ψάρι έξω από το γυαλό. Οπότε πρέπει να τον περιθάψεις, να τον φιλοξενείς κτλ. Οπότε αυτό το πράγμα το έχουμε. Όλοι οι ακρίτες έχουν τέτοια συμπόρευση. Οπότε πράγματι τους περισσότερους τους ξέρω.
4: Ναι, η αλήθεια είναι πάνε σε γιατρό, λέει πάμε στην Αθήνα σε γιατρό, στο Μάνο.
3: Έχει κι άλλους, δεν είναι.
4: Λέω τι λένε. Αυτούς που ξέρω εγώ είσαι να
2: συντοπίτες, βέβαια, λογικό.
3: Τώρα τελευταία, επειδή έχει αναπτυχθεί ο τόπος και οικονομικά έχουν ανέβει πάρα πολύ, πέφτουν και αυτοί στις λούμπες, στις παγίδες δηλαδή των νεόπλητων. Ανοίγουν το ίντερνετ, λέει ξέρω, κάποιος μέσα σε σπάσιμο ποδιού, μέσα σε δύο μέρες έχετε σηκωθεί και παίζετε ποδόσφαιρο. Πάπου και πάνε κατευθείαν. Και μετά όπως καταλαβαίνετε,
4: όταν περάσουν οι δύο μέρες,
3: η σωστή ιατρική, μετά αρχίζουν τα προβλήματα. αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
4: Έτσι. Και έχει ένα ωραίο, λέει, αεράκι. Το λέω τώρα γιατί ήμουν σαν μιαούλια τώρα στην Ήδρα προχθές και έτυχε να είμαι σε ένα τραπέζι που ήταν από την Κάρπαθο.
2: Α, μάλιστα.
4: Και λέμε, ξέρω εγώ, ότι έχουμε στο γεροκομείο. Το Μάνο, λέει, εδώ Μάνο. Εκεί λέει, πηγαίνουμε όλοι στο Μάνο. Δικηγόρος ο ίδιος. Λοιπόν, και λέω, κοίτα να δεις. Ο Μάνος. Αλλά την έχω
3: πολύ να είχαν επισκεφτεί κανένα γιατρό και μετά.
4: Όλοι πρέπει να πάνε οπωσδήποτε στην Κάρπαθο. Δεν υπάρχει περίπτωση που λέγεται τώρα. Είναι σημείο αναφοράς. Έχετε και υπουργό τώρα δικό σας, ποιος τη χάρη σας. Υπουργός εξωτερικών από την Κάρπαθο, μια χαρά. Ο οποίος επίσης πηγαίνει.
3: Ο συγκεκριμένος υπουργός έχει γεννηθεί στο χωριό, μόνος του, με μέα.
4: Αλήθεια, στην Κάρπαθο.
3: Ναι, ναι.
4: Αν δεν είναι μόνο η καταγωγή.
3: Όπως δεν είχε γιατρό, το γέννησε μια μέα.
4: Α, στην Κάρπαθο γεννήθηκε.
3: Βεβαίως, στο χωριό.
4: Μα, δεν το ξέραμε. Ορίστε. Τι μαθαίνει κανένας.
3: Η διαδρομή του είναι τεράστια. Μέχρι από το να γεννηθεί στο χωριό για να γίνεις υπουργός του κόσμου είναι μεγάλη η ιστορία.
4: Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
3: Και όποιος το ξέρει να τον αξιολογεί για ένα άτομο. Ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος και το αξίζει ότι έχει κερδίσει.
4: Έτσι. Και εδώ τον έχει τιμήσει και η Μητροπολή μας και ο Δεσπότης μας. Να ρωτήσω κάτι. Με το νερό, επειδή βλέπω τώρα εδώ πέρα ακροατές. Κάποιοι είναι ή της υπερβολής ή κάποιοι άλλοι προσπαθούν να πείσουν τους άλλους που δεν πίνουν νερό να πιούν νερό.
3: Ναι.
4: Δηλαδή πάνω κάτω πόσο νερό πρέπει να πίνει κάποιος.
3: Κανονικά οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι 20 ml ανά κιλό. Οι βασικές τους, δηλαδή όταν κανένας άνθρωπος είναι 75 κιλά από το μέσο όρο, είναι γύρω στο 1,5 λίτρο. Απ' την άλλη όμως έχουμε υδρότα, έχουμε θερμίδες που καίμε, έχουμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν γύρω στα 2 με 3 λίτρα, 2 το χειμώνα και 3 λίτρα το καλοκαίρι, αν έπρεπε να πω ένα αριθμό.
4: Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε νερό, εννοούμε γενικώ τα υγρά ή νερό-νερό.
3: Το νερό.
4: Δηλαδή το νερό, καφέ, τσάι, αυτά, αναψυκτικά, μπύρα.
3: Η μπύρα προκαλεί διούρηση και χάνει υγρά.
1: Α, δεν προσμετράτε στα υγρά.
3: Ναι, γιατί... Όχι προσμετράτε, αρνητικά προσμετράτε.
4: Γιατί πολλοί. Αρνητικά. Τώρα δεν είναι το. Μην αστείευεστε. Και χαμογελάτε έτσι περίεργα με κοιτάτε. Δεν είμαι αλκοολικός. απλά πολλοί είναι εκείνοι που λένε: εγώ πίνω. Έχω πιει 5 μπύρες, σου λέει.
3: Ναι.
4: Έχω πιει τα ουζάκια
2: με μου. Με το αλκοόλ γενικά, έτσι ναι. Και αλλιώς μας
4: έχω πιει και 3 καφέδες.
5: Τα ήπια τα υγρά της πέρας.
1: Τα προσέλαβα.
4: Δεν ισχύει για γιατρέ.
3: Όταν λέμε για νερό, μιλάμε για νερό.
4: Το τσάι.
3: Γιατί υπάρχει και το νερό το τσάι και το αλκοόλ, όπως το αλκοόλ, δημιουργεί διούρηση. Με λίγα λόγια, ό,τι πίνει το βγάζει, αν το πω έτσι πιο λαϊκά για να
4: αυτό
3: καταλάβω.
4: Αυτό είναι καλό στα νεφρά όμως.
3: Ό,τι έχει μεγάλη διούρηση είναι καλό, ναι.
4: Οπότε καθαρό νεράκι. Τώρα έχει γίνει της μόδας γιατρέ και το ανθρακούχο νερό.
3: Ναι.
4: Αυτό.
3: Τη μόδα, όπως το είπατε.
4: Τη μόδα. Αυτό λοιπόν έχει τις ίδιες ιδιότητες με το κανονικό νερό.
3: Δεν έχει τίποτα το διαφορετικό. Οι διαφορές τους είναι πάρα πολύ μικρές και είναι θέμα γεύσης και.
4: Και σε πρίζει κιόλας.
3: Γεύσης και.
4: Πεχά,
3: θα το λέω εγώ σαν. Αλλά κυρίως αν το ανέχεις. Αν έχει ανθρώπους, να ξέρεις Δημήτρη, οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν νερό. Ό,τι και να λέμε εμείς. Δεν τους αρέσει το έτσι ένα άγευτο πράγμα, ότι δεν έχει γεύση και...
2: Και ειδικά οι πιο μεγάλης ηλικίας.
3: Ακριβώς.
2: Θυμάμαι που έλεγε η πεθερά μου να φάω ένα γλυκάκι ώστε να πιω λίγο νερό.
3: Ψάχνουν να βρουν μια γεύση ή ένα τρόπο να μπορούν να πίνουν νερό. Αυτό που αφρίζει, το αφρίζον ας πούμε νερό είναι μια... ένα παιχνίδι. Άλλοι βάζουν λεμόνι με σωστό.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή υπάρχει και τέτοιο νερό με λεμόνι. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει.
4: Λοιπόν, τώρα επειδή είσαι ο παθολόγος μας, ο γιατρός μας, πέρα από την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία γενικότερα απασχολούν. Υπάρχουν ειδικά σημεία που πρέπει να τα χτυπάει ο ήλιος στο σώμα μας για να πάρουμε βιταμίνη D?
3: Ναι, έχει. Εμένα βέβαια, εγώ θα πω τι λέει η επιστήμη, αλλά την άλλη είμαι 100% αντίθετος. Η αιτιολογία της ανεπάρκειας της βιταμίνης D έγινε στο ότι βάζουν αντιλιακά και έτσι δεν φτιάχνει το δέρμα βιταμίνη D.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν το πιστεύω. Πάντα αυτή είναι η επίσημη επιστημονική εξήγηση. Άρα λοιπόν, απ' την άλλη, οι δερματολόγοι λένε ότι αν εκθέσουμε πολλές ώρες το δέρμα μας στον ήλιο θα πάθουμε καρκίνο. Η επιστήμη λοιπόν θα πρέπει να βρει μια μέση λύση. Έτσι έχει βρει λοιπόν ότι θα πρέπει να εκθέτουμε τα χέρια μας από τον αγκώνα και κάτω για 2-3 ώρες την ημέρα. Γιατί εκεί δεν φτιάχνεται εύκολα ο καρκίνος, να το πω έτσι λαϊκά, και μπορούμε να τα εκθέσουμε. Νομίζω ότι είναι
2: μια μέση λύση.
4: Στο πρόσωπο?
3: Το πρόσωπο θα πρέπει να αποφέρεται.
2: Πρόσωπο καθόλου, βέβαια.
4: Είναι κύριο τα μάτια που λένε ότι.
3: Ακραίος θα λέγαω.
4: Όχι. Μασχάλες επίσης που λένε ότι παίρνεις βιταμίνη D.
3: Τα σημεία, όχι. Αυτό που λένε είναι αυτό που σου λέω, από τον αγκώνα και κάτω. Τα υπόλοιπα σημεία, επειδή.
4: Του φορτηγατζή δηλαδή, το μαύρισμα.
3: Επειδή είναι σημεία στα οποία βγαίνουν σπήλοι εύκολα, γίνεται δηλαδή ο καρκίνος πιο εύκολα, θα πρέπει να προστατεύονται. Απ' τη μια δηλαδή πρέπει να προστατεύεις το δέρμα και απ' την άλλη θα πρέπει να το εκθέτεις για να μπορέσεις να βγάζεις βιταμίνη D. Αυτό είναι. Εμένα η άποψή μου πάντα είναι ότι όπου υπάρχει φυσικό,

0: Τάκη. Κάποιος πρέπει να τις αγοράσει και τις βιταμίνες.
1: Ναι. Κρυβόμαστε πάντα πίσω από την ιατρική.
0: Και είμαστε και ένας λαός, νομίζω. Έχουμε μια βιταμινολαγνία.
1: Μπορώ να πω.
0: Υπάρχουν μελέτες. Οι Έλληνες είμαστε λίγο βιταμινολάγνοι.
1: Οι Έλληνες είναι μόνο γι' αυτό. Οι Έλληνες είναι πραγματικά έτσι. Βέβαια, αν δεις το τι συμβαίνει στο εξωτερικό και δεις στην Αμερική, υπάρχουν ολόκληρα σούπερ μάρκετ που πουλάνε τενεκέδες με βιταμίνες. Τενεκέδες όμως. Εγώ θα σας πω απλά ότι στην ελληνική λιτερατούρα τη βιταμίνη τη λένε ίχνος στοιχείο. Εγώ δηλαδή που σπούδασα την ιατρική έμαθα ότι αυτά είναι ίχνος στοιχεία. Στοιχεία σε ίχνη. Τώρα πώς μπορεί να πηγαίνει το ίχνος στοιχείο με τους τενεκέδες βιταμίνες το καταλαβαίνει καθένας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάγκη, εγώ πιστεύω, από βιτάμινες, διότι τρώμε λαχανικά, τρώμε φρούτα.
0: Στο επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού θέλω να μιλήσουμε για το σηκώτη. Επειδή όλα αυτά νομίζω καταλήγουν στο σηκώτη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε λοιπόν, αν σκεφτόμαστε.
1: Όχι, καταλήγουν, απλά αυτό που μπαίνει μέσα μας και είναι χημικό, θα πρέπει να το διαλύσει στο τέλος το σηκώτη. Ήταν νεφρά ή το σηκώτη.
0: Άρα εκεί καταλήγουν τέλος. Σε κάθε περίπτωση όμως. Ναι, να δούμε λοιπόν αν σκεφτόμαστε το σηκώτη κάθε φορά που αποφασίζουμε να βοηθήσουμε ένα άλλο μέρος του οργανισμού μας ή του σώματός μας, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Κυρίως το μυαλό μας.
0: Το μυαλό, ναι. Και, γι' αυτό έχει, και γι' αυτό έχει βιταμίνες.
1: Ναι, γι' αυτό έχει σίγουρα.
0: Για τη μνήμη λέει, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο.
1: Μία βιταμίνη είναι για όλο αυτό.
0: Ποια?
1: Η B12. Η έλλειψη της B12 έχει νευρολογικές συνέπειες.
0: Και την
1: B12,
0: και την B12 πώς την παίρνουμε, από τι, από τροφές?
1: Μόνο από το κρέας. Αλλά και πάλι μπορεί να τρως κρέας και να μην απορροφάται.
0: Ναι, από ποιο κρέας, λευκό ή... Κόκκινο
1: κρέας.
2: Μόνο
1: κόκκινο κρέας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια χαρά, έχει ακριβή είναι και όλος μεταξύ.
1: Φανταστείτε, απλά για να κάνουμε ένα κλίμα για την επόμενη εκπομπή, ότι όταν ανακαλύφθηκε η μέτρηση της B12, βγήκε το μισό δαφνί έξω από το... Οι ασθενείς, δηλαδή η μισή, δεν ήταν τρελή, ήταν απλά... Οι σχιζοφρενείς ήταν απλά, είχαν έλλειψη
2: B12. B12, πω.
0: Και σε κάνει πολύ νευρικό εντωμεταξύ η έλλειψη του B12.
2: Βέβαια.
0: Έχεις πάρα πολλά...
1: Σε κάνει τρελό.
0: Μου φαίνεται θέλουμε ένα φορτηγάκι.
2: Να περιμένουμε λοιπόν να μας πείτε λεπτομέρειες
0: να μας δεις γενικότερα. Να έχουμε να κερνάμε κιόλα. Γιατί να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλά σε καλά την πρόεδρε
0: Νικητιάδης, ειδικός παθολόγος.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα μην που είπαμε για κρέατε και αυτά, αρχίσετε και φάτε και μετά πάτε και πέσετε και στη θάλασσα. Λοιπόν, είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ακτογραμμή σε χιλιόμετρα και με τεράστιο ποσοστό πνιγμών κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Λοιπόν, είχα στην εκπομπή μου στον Α989 πριν από λίγες ημέρες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τόσο κατανοητός και ο λόγος ήταν τόσο όμορφος και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό ζήτησα από τη Μαρίτη Χατζοπούλου, τον έχουμε και σήμερα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη, είναι διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Εδώ ξέρω το Θεό. Προσπαθούμε να κάνουμε μπάνιο με ασφάλεια, αν και είναι τόσα πολλά πράγματα που ακούμε και νομίζω ότι ο Έλληνας έχει φοβηθεί και λιγάκι από τη μία, και από την άλλη είναι και οι άλλοι που ακούνε πάρα πολλά πράγματα όμως παραμένουν αδιάφοροι και δεν ξέρω ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι, κύριε Γιοβανίδη, ποια ομάδα είναι η πιο επικίνδυνη?
5: Ο απρόσεκτος είναι, ο απροετοίμαστος, ο μη ενημερωμένος, ο έχουν την πίστη και την ελπίδα ότι τα ξέρει όλα και ότι έχει δυνάμεις, γιατί έχω δει πνιγμένους από όλες τις ομάδες και έχω δει και κολυβητές, έχω δει τα πάντα τόσα. Σε 30 χρόνια τώρα είμαι στην αγωστική, στην ελληνική αυσοδημία. Πλέον δεν μπορώ να πω ότι δεν

0: κινδυνεύει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε κινδυνεύει. Τώρα, ότι οι ηλικιακές ομάδες που έχουν πιο πολλούς θυμούς είναι μεγάλοι άνθρωποι, αυτό είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή, είναι πλέον να φανταστείτε ότι το 80% των πνιγμών είναι πάνω από 60 ετών. Και αυτό είναι το επίσημο στοιχείο του Υπουργείου, δεν το λέω.
1: Μας λέγατε όμως ότι οι πνιγμοί, οι περισσότεροι, δεν παρατηρούνται στα βαθιά νερά, αλλά στα ρηχά νερά.
0: Πιο πολλοί πνιγμοί, βάσει στατιστικό, δείτε τα πρώτα 6, 7, 8 μέτρα. Και κυριολεκτικά σπάει το κύμα. Και αυτό έχει να κάνει ότι εκείνο είναι το παιχνίδι. Μέσα δεν πάνε καταρχήν. Και όσοι είναι μέσα, να κατεβαίνει και το κύμα, δεν έχει το παιχνίδι που γίνεται έξω. Και ξέρετε ότι η δεύτερη ηλικιακή ομάδα μικρά παιδιά, όποιοι δεν έχουν τη σωστή παρακολούθηση και επιτήρηση από τους γονείς, αλλά και ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας λέει και μέσα, άμα πέσει κάτω στην άκρη της θάλασσας, δύσκολα σηκώνεται πάνω. Εκεί που γίνεται όλο το παιχνίδι, δηλαδή στην άκρη της ακροθαλασσιάς, θέλει πάρα πολύ να υποστηρίξει ένας τον άλλο. Δηλαδή η μεγαλύτερη κάλυψη είναι στο να μην κολυμπάμε μόνοι μας και γενικά κάποιος να παρακολουθεί κάποιον άλλον. Ξέρετε ότι από τα στατιστικά έχω κάτι που είναι πολύ συγκλονιστικό, ότι το 64% των ατυχημάτων στη θάλασσα γίνεται σε μη φυλασσόμενες παραλίες από ναυαγό σώστη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευθύνη είναι του καθενός από εμάς. Ο καθένας από εμάς που κολυμπάει πρέπει να προσέχει τον δίπλα του. Γιατί δυστυχώς πέρυσι δεν ήταν και λίγοι θάνατοι, δηλαδή χτυπήσαμε νούμερο καλό, δηλαδή 357 θάνατοι δεν είναι και λίγο τώρα. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε μόνο τη θάλασσα, έχουμε και τα εσωτερικά ύδατα που είναι οι πισίνες, που είναι οι λίμνες, που είναι τα ποτάμια, και εκεί είχαμε θανάτους και εκεί είχαμε ατυχήματα. Οπότε αν δεν το συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας και αν δεν καταλάβουμε την νούμερα της κανόνας ασφαλείας και αν δεν προσέχει ένας τον άλλον, απλά θα κλαίνουμε κάθε χρόνο και θα λέμε το 300 και νούμερο, το οποίο δεν μπορεί να πέσει, δεν πέφτει αυτό το νούμερο με τίποτα. Είναι τόσα χρόνια, τώρα είμαστε πάνω από 300 πνιγμούς, δηλαδή ο μέσος όρος το 355 δεν μπορεί να πέσει, να μειωθεί. Αν και ξέρετε σε σχέση με το 2024, το 2025 είχε 31 λιγότερους πνιγμούς, υπήρχε ένα περίπου 10%.
2: Οπότε το σημαντικότερο, κύριε Γιοβανίδη, είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, να μην, όσο μπορούμε, να μην κολυμπάει κάποιος μόνος του.
0: Ναι, πρέπει να
2: απαραίτητο.
0: Αυτό που λέμε εμείς όλο τον κόσμο, να μην κολυμπάνε μόνοι τους, να μην μπαίνουν μέσα όταν είναι κουρασμένοι, να μην μπαίνουν μέσα όταν υπάρχει υψηλός κυματισμός, να αποφεύγουν τις περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα, γιατί μάλλον τους απομακρύνουν και ένας ακόμα και καλός κολυμπής μπα δυσκολευτεί, να αποφεύγουν τα σημεία που υπάρχει το ρήπ. Το ρήπ τι είναι? Όταν τα κύματα σκάνε, σε κάποια σημεία το κύμα γυρνάει προς τα πίσω το νερό και δημιουργεί ένα ποτάμι που είναι από την ακτή προς τα μέσα. Γι' αυτό πολλοί λένε πήγα να βγω και δεν μπορούσα να βγω γιατί με τράβαγε μέσα. Δεν τράβαγε μέσα, πάει στο σημείο που γίναγε το κύμα προς τα πίσω. Άρα, αν κολυμπείς παράλληλα στη θάλασσα 20-25 μέτρα, θα βγεις κανονικά από το σημείο που το κύμα δουλεύει κανονικά. Ένα άλλο βασικό είναι κουτάμε στα άγνωστα και στα θολά νερά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις περιπτώσεις που τα μικρά παιδιά παίζουν στην άκρη της παραλίας. Δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο κινητήριο να αποσπαστεί η προσοχή. Όση ώρα τα παιδιά είναι στη θάλασσα, θα πρέπει κάποιος μεγάλος να παρακολουθεί όλα τα παιδάκια. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι όχι μόνο κινδυνεύουν και να χαθούν ακόμα. Μπορεί τα παιδιά να φύγουν, να πάνε αριστερά και δεξιά. Εμείς το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά στις παραλίες που φυλάμε από αμέλεια των γονιών ή από, θα λέγαμε, αφηρημάδα λόγω κυρίως του κινητού. Αποσπάνει κυρίως προσοχή από το κινητό. Δεν έχουμε έτσι κάποιο άλλο που να μας ενοχλεί περισσότερο. Για να μπορέσουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά, εάν δούμε κάποιον και πνίγεται, δεν μπορούμε να το σώσουμε αν δεν είμαστε ναυαγοσώστες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του πάμε να του δώσουμε κάτι το οποίο επιπλέει στο νερό. Ό,τι έχουμε τριγύρω μας.
1: Κινδυνεύουμε να πνιγούμε κι εμείς δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, άμα πάτε κοντά, κινδυνεύεται πάρα πολύ. Αν δεν ξέρεις δηλαδή τη τεχνική που ξέρουμε εμείς ναυαγοσώστες, κινδυνεύεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν υπάρχει κάποιος δίπλα να βαγωσώσει κάποιος άλλος, κολυμπάς προς το σημείο του και του δίνεις κάτι το επιπλέον. Αυτό να μπιτώνει, μπορεί να είναι ένα σωσίβιο, μπορεί να είναι ένα κανό, ένα καγιάκ, μια ασθενή του windsurf. Ό,τι βρεις στην παραλία, του πας και το δίνεις. Γιατί αλλιώς δεν ξέρεις λαβές απαλλαγές και συστήματα προσέγγισης. Γιατί δεν είσαι ένα βαγωσώστης. Και οι στατιστικές λένε διπλούς και τριπλούς πνιγμούς μετά κάποιος που πλησιάζει, εάν δεν ξέρει την τεχνική που εμείς εκπαιδευόμαστε εδώ στην ΕΝΑΚ, στην Ελληνική Ναυαγωστική Ακαδημία. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε η Ελλάδα γενικά έχει ασφαλείς παραλίες, αλλά λίγο η Βόρεια Κρήτη, λίγο η Βόρεια Ικαρία, λίγο το Ανατολικό Πύλιο, δυτικές πλευρές του Ιωνίου, εκεί θέλει λίγο προσοχή, γιατί έχει ψηλό κυματισμό, δημιουργούνται ρεύματα, δίνες Και μπορεί όλο αυτό να φέρει άσχημα αποτελέσματα και δυστυχώς καταγράφονται.
1: Υπάρχουν κάποιες ώρες που προτείνετε εσείς να κολυμπάμε. Είναι καλύτερα κολυμπά πρωί ή απόγευμα.
0: Θα πάνε λίγο πιο πρωί, γιατί ο ήλιος μετά, δηλαδή το 11-4 είναι σκληρό. Δηλαδή και για εμάς είναι σκληρό, τους πιο μικρούς και ακόμα και στις πιο μικρές ηλικίες και ακόμα και στις πιο μικρές ηλικίες. Είναι πολύ δυνατός ο ήλιος και θέλει λίγο προσοχή. Θέλει καπέλα, θέλει πλουζάκια με UV αντανακλαστικά. Τα αντιλιακά δεν κάνουν τόσο πολύ δουλειά. Κάνουν μεν δουλειά, αλλά το πλουζάκι με, έτσι, να είναι δυνατό από θέμα UV αντανάκλασης. Και γενικά όσο μπορούμε, πάμε λίγο πιο πρωί, λίγο πιο απόγευμα, να μην είναι τόσο πολύ δυνατός ο ήλιος. Και κυρίως αυτό που παθαίνουμε είναι κράμπες. Η κράμπα, σαν ειδικό σας αναφέρω, ότι είναι η αφυδάτωση σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή έλλειψη νερού. Και γενικά ο δεν πίνει νερό και παθαίνει και κράμπες και διάφορα άλλα συμπτώματα θερμοπληξίας. Πολύ νερό, όταν και καούμε από τον ήλιο, να μην βουτάμε στο νερό, γιατί το αλάτι επιδεινώνει το έγκαυμα ακόμα και του πρώτου βαθμού. Οπότε πρέπει να επιλέγουμε γρήγορα ντουζιέρα με πολύ κρύο νερό, 15-20 λεπτά, να κάνουμε, θα λέγαμε, την ντουζ ώστε να απορροφήσει το έγκαυμα και μετά σε καιρό μέρος και μια, θα λέγαμε, μετά επαληθεί με κάποια αλόη, με κάποιο έτσι αντί τον εγκαφά του πρώτου βαθμού. Και γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το καλοκαίρι, γιατί δεν προσέχει τη θάλασσα. Ιδιαίτερα οι έφηβοι έχουν έτσι μια τάση να καίγονται, δεν έχουν λεφτά ίσως να αγοράσουν τηλιακό, ή δεν θέλουν να βάλουν τηλιακό, ή δεν το αντιλαμβάνονται σαν μέρος μιας ολοκληρωμένης παιδείας το πώς πάμε να κάνουμε μπάνιο. Και έχουμε αρκετά, δεν είναι μόνο πλημμός, είναι τα εγκάφματα, είναι τραυματισμοί, υπάρχουν αχυμοί, υπάρχουν τσούχτρες. Τα τελευταία έχουν και το λαγοκέφαλο.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει γενικά να καταλάβουμε ότι η θάλασσα θέλει προσοχή. Έχει χαρές, όντως, αλλά θέλει και διαχείριση και του χρόνου που θα μείνουμε και το πώς θα προσεγγίσουμε και πώς θα φυλάνε στον άλλον και πώς θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση, ώστε με αυτά που λέμε συνεχώς μέσα από το ραδιόφωνο και νομίζω δημιουργείται σιγά σιγά μια κουλτούρα, μια παιδεία, να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε χαλαροί. Πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση θετική, ώστε να αντιμετωπίσει ένας τον άλλον τις πιθανότητες να οδηγηθεί μια ενέργεια, κάποιες ενέργειες σε αυτό που θέλουμε κανένας, που είναι ατύχημα, ένας πνιγμός στη χειρότερη περίπτωση.
2: Επειδή μιλήσατε νωρίτερα για στατιστικά, η λογική λέει ότι όσο περνούν τα χρόνια, θεωρητικά οι αριθμοί ως προς τους πνιγμούς πρέπει να μειώνονται. Η λογική το λέει. Δεν ξέρω τι λένε τα στατιστικά και οι μετρήσεις, δηλαδή σε σύγκριση με τις δεκαετίες τις παλαιότερες, το 70, το 80 ή το 90, από το 2000 και μετά υπάρχει αυτή η πτωτική τάση, η πορεία, η τάση.
0: Υπάρχει μια σταθεροποίηση. Το τελευταίο καιρό, τώρα που σιγά σιγά αρχίζει να βαγωστική κάλυψη και παίρνει έτσι, θα λέγαμε, λίγο πιο ολοκληρωμένη διάσταση κάλυψη, δηλαδή σε ποσοστιαία μονάδα, βλέπουμε ότι εκεί που φυλάσσονται από ναυαγωσώστες υπάρχει μια θετικότητα. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση, γιατί υπάρχει κυρίως η παρατήρηση και η πρόληψη που στην ουσία καλύτερα κάνουν ναυαγωσώστες. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί πνιγμοί γίνονται, το 64% που ανέφερα και πριν, γίνονται εκτός φυλασσόμενων παραλιών. Δηλαδή κολυμπάνε μόνοι τους και εκεί δυστυχώς, αν συμβεί κάτι, όπως έλεγα πριν, ίσως μια κράμπα ή κάτι άλλο, δεν το διαχειρίζονται και τα στατιστικά λένε ότι έχουμε πνιγμούς. Και ξέρετε, να αναφέρουμε ότι είναι πνιγμούς, δεν είναι μόνο για Έλληνες. Οι Έλληνες αντιπροσωπεύουν στους πνιγμούς το 61%. Το υπόλοιπο 39% αφορά αλλοδαπούς. Οπότε στην ουσία δεν είναι όλο δικό μας το νούμερο. Είναι και ξένοι που έρχονται και δυστυχώς καταλήγουν άσχημες οι διακοπές τους. Τώρα τα πικρά παιδιά και αυτά θέλουν προσοχή. Το θετικό ήταν ότι τα ατυχήματα που είχαν πιο παλιά καταγεγραμμένα στα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα σπόρτα θαλάσσια που είναι στην παραλία, το 2025 είχαν μια τεράστια θετικότητα ότι είχαμε 0 θανάσιμα ατυχήματα. Και αυτό νομίζω
3: πολύ σημαντικό,
0: είναι μια καλή καταγραφή. Και γενικότερα 31 λιγότερη πληγμή το 24 προς το 25, νομίζω και αυτό πρέπει να αναφερθεί. Δηλαδή υπήρχε μια διαφορά τεράστια.
2: Καλά, και ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Απλά το λέω από πλευράς στατιστικής, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα.
0: Εντάξει, χρειάζεται αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή να φωνάζουμε, να το λέμε συνέχεια. Να μπορούμε έτσι σιγά σιγά να ξυπνήσει ο κόσμος, να καταλάβει ότι υπάρχει κίνδυνος. Και τα νούμερα φωνάζουν ότι η δεύτερη αιτία θανάτου, ατύχημα στη χώρα μας, πρώτο το τροχαίο, είναι ο πνιγμός. Άρα ο πνιγμός μας αφορά όλους. Ο πνιγμός γράφει νούμερα. Και δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα περίπου ακτογραμμής. Ξέρουμε ότι έχουμε 3.000 νησιά και βραχονησίδες. Ξέρουμε ότι είμαστε θαλασσινός αττικός λαός, αλλά έχουμε πνιγμούς. Που σημαίνει ότι δεν είναι το πράγμα έτσι απλά να το αναφέρουμε, είναι αναφορά όλους, ότι όλοι κολυμπάνε. Και το πιο ρινό χωριό σε 2 ώρες έχει πρόσβαση στην πιο κοντινή παραλία. Δηλαδή δεν είμαστε απομονωμένοι, δεν είμαστε Ουγγαρία. Είμαστε πολύ πολύ πολύ κοντά στη θάλασσα, σχεδόν όλο το κράτος. Δεν μπορώ να πω ότι πάει κόσμος για μπάνι το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να προσέχουμε αυτό. Μπαίνουμε φαγωμένοι τώρα. Γιατί μπαίνουμε φαγωμένοι, το είπαμε 100.000 φορές. Δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στο νερό. Δεν μπαίνουμε ότι είναι πήρε αλκοόλ.
1: Γιατί πιστεύουν ότι σε εμάς δεν τύχει ποτέ τίποτα.
0: Θα τα ξαναπούμε άλλη μια φορά, όσες φορές χρειαστεί.
3: Μάλιστα.
1: Και αυτό με τα παιδάκια που παίζουν μπροστά μας, χωρίς μπρατσάκια, χωρίς οσίβια κτλ. Θα πέσει το μπαλάκι λίγο μέσα στη θάλασσα, θα πάει το παιδάκι να τρέξει να το.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και να καταλάβουμε ότι το μπρατσάκια και οι κουλούρες και όλα αυτά είναι ελληνικό κακό φαινόμενο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο εξωτερικό. Το παιδάκι θα πάει να μάθει μπάνιο. Από πόσο, από μηνών, από χρονών. Μάλιστα. Πολύ μικρό. Να μάθει επιπλέον στην αρχή και μετά ακόμα θα κολυμπάει. Θα μάθει επιπλέον καταρχήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα μπρατσάκια. Για αυτά 10 χρόνια τώρα και φοράει μπρατσάκια τώρα.
3: Σωστά.
0: 8 χρόνια, 7 χρόνια τώρα και τα έχουν με κουλούρες τώρα. Αδιανόητα πράγματα. Αυτά δηλαδή είναι τραγικά και εδώ γίνει παράδοση. Δηλαδή θεωρεί δεδομένο να του πάρει μπρατσάκια η γιαγιά,
3: ναι, βέβαια,
0: η μαμά.
3: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι μέσα στα πλαίσια τη εκπαίδευση κολύμπηση. Όχι, είναι λάθος. Θα ξεκινήσει να μάθει μπάνιο. Στην Ελλάδα. Θα πάει να βρείτε έναν κολύμπη. Τι να πάει να μάθει μπάνιο.
1: Όμως στην Ελλάδα. Υπάρχει επάρκεια σε ναυαγοσώστες.
0: Όχι. Γιατί πού υπάρχει επάρκεια στιγμή σε προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Στην εστίαση, πού υπάρχει. Η Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Το λέω γιατί ακούμε σε αρκετούς δήμους.
0: Μόνο που να μην ψάχνει προσωπικό.
1: Να λένε ακόμα ότι ψάχνουν σε παραλίες ναυαγοσώσεις και δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Υπογεννητικότητα, η έλλειψη των ανθρώπων που πήγαν στο εξωτερικό. Σύν ότι υπάρχει κοινοτροπία, ότι δεν έχουν μάθει να δουλεύει κανένας, οδηγούμαστε σε τεράστια κενά. Δεν έχει μόνο ευαγωστική πρόβλημα. Όποιον κλάδο και να ρωτήσει, έχει πρόβλημα το να βρεθεί προσωπικό. Δεν είναι εδώ τα πράγματα, δεν τα βλάβει πολιτεία μετά να τα δει.
1: Καλά κάνει και τα λέτε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει και εμάς την ευκαιρία να ενημερώνουμε τους ακροατές, όποιας ηλικίας κι αν είναι. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί καλό είναι να ξέρουμε και να μην είμαστε μικροί, να μην νομίζουμε ότι είμαστε μικροί θέοι. Γιατί πολλές φορές λέμε, εμένα αποκλείεται εγώ.
0: Υποτιμάμε πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πώς έχουμε σώσει και σου λέει ήμουν κολυβητής, ήμουν αυσαρετουφεκάς, ήμουν χρόνια απολύστας, ήμουν... Ναι, τώρα του λες, καταρχήν η ηλικία σου είναι μεγάλη, ήσουνα, ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους, ήσουνα, τιμή και δόξα που ήσουνα, αλλά τώρα δεν είσαι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε... Και τα αποστρέφουμε για να σε μαζέψουμε.
1: Έτσι, όπως με τους οδηγούς του. Ακριβώς
0: ναι,
1: συμβαίνει
0: και με τους άλλους ότι υποτιμάνε. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορεί η θάλασσα να σε βγάλει εκτός δυνατοτήτων σου. Δεν θέλει πολύ.
1: Όπως και με τις λίμνες τώρα που έχει γίνει μόδα και πάνε και κολυμπάνε στις λίμνες.
0: Και λίμνες, το πακεφρία, θα λέγονται εσωτερικά ύδατα. Mm-hmm. Και είχαμε τέτοιους καταγεγραμμένους πληγμούς και εσωτερικά ύδατα, είχαμε και αύξηση μάλιστα. Σε σχέση με το 24-25, στα εσωτερικά ύδατα.
1: Κύριε Γιωβανίδη.
0: Και πέρυσι, δεν θυμάστε το ποτάμι που πνιγεί και το παιδιά, δεν το θυμόσαστε.
1: Έτσι, δυστυχώς.
0: Το ρεπορτάζ είναι συγκλονιστικό στην Ελλάδα.
1: Πριν από 2-3 χρόνια που ήταν σαν. Δυστυχώς. Κύριε Γιωβανίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Κανένα δεν πονέσει από εδώ και πέρα.
1: Αμήν, να το στόμα σας και σου δούμε αυτή. Λοιπόν, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Νομίζω πράγματα είναι αυτονόητα.
3: Βέβαια. Και όμως.
1: Είναι και ζητούμενο. Είναι και ζητούμενο δυστυχώς. Με την εκδρομή τι γίνεται? Έχει καμιά θέση?
3: Αυτή τη στιγμή είπα και πριν, έχω τη δυνατότητα, μας έδωσε ο κύριος Βλασόπουλος τη δυνατότητα να δώσουμε
1: 10 άτομα.
3: Άλλα όχι, δύο δωμάτια. Δύο δωμάτια μόνο στο ξενοδοχείο Καψής.
1: Να μα μπουν από 5 στο
3: κάθε. Δύο δωμάτια μόνο στο ξενοδοχείο Καψής. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα αυτή. Αλλά και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, διότι πρέπει να παραδοθεί η εκδρομή το αργότερο μέχρι αύριο. Οπότε όποιο θέλει πρέπει τώρα.
1: Λίστα που βλέπω που συμπληρώνει η ΦΥΒΗ.
3: Πρέπει τώρα.
1: Λοιπόν, επικοινωνήστε εσείς που θέλετε να κάνετε τον περίπλο του Αγίου Όρους, να προσκυνήσετε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Γιατί φεύγετε την Παρασκευή τώρα μεθαύριο, δεν είναι?
3: Παρασκευή πρωί είναι η αναχώρηση, βέβαια.
1: Και την άλλη εβδομάδα είναι η γιορτή του Αγίου. Αγίου Παϊσίου.
4: Στο
3: 12 Ιούλιο.
1: Ναι. Πώς περνάει, πω. Εντάξει, έφυγε ο μήνας Ιούνιο.
3: Ο Ιούνιο, ναι, απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά. Οπότε τέλειωσε ο Ιούνιος, δεν το καταλάβαμε.
4: Και νομίζω ότι είναι και ευκαιρία, δεν το πάμε στην αρχικό, στα παράληψη μας Μαρία, να χρόνια πολλά στους
3: γιορτή τη μεγάλη που έχουμε σήμερα.
4: Στους Πέτρους και στους Παύλους, γιατί σήμερα είναι μια κορυφαία γιορτή, είναι, γιορτάζουν πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι μας, Πέτρος και Παύλους. Και εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο πρέπει να γιορτάζουμε ιδιαίτερα, γιατί ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας Ελλάδος.
3: Σωστά.
4: Που γιορτάζουμε σήμερα και αύριο θα είναι μεγάλη γιορτή, η σύναξη των Αγίων Αποστόλων.
3: Βέβαια. Μεγάλη γιορτή. Και πανηγυρίζει και η Κόρινθος και μεταδώσαμε και τον Σπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Πραγματικά είναι...
4: Και έχουμε και εδώ και εμείς στον Πειραιά μας, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή, προσκύνημα που δυστυχώς οι Πειραιώτες δεν το ξέρουμε πολύ. Το βήμα του Αποστόλου Παύλου εκεί στο Φάληρο.
3: Βέβαια, βέβαια. Όντως δεν είναι γνωστό πολύ.

σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Να θυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και εκτός των άλλων σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε μια μεγάλη πολύπλευρη φιλανθρωπική, αεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Να θυμίσουμε ότι το info@papakipiradio.com είναι το email μας, μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα και αν θέλετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείte να το κάνετε στο 6981 912 912.

0: επιγραμματικά. Μέσα σε μια πρόταση, θέλω να μας πεις το πρόγραμμα για την εκδρομή που πάμε στον κάνουμε τον περίπου του Αγίου Όρους. Πάμε Χαλκιδική, πάμε Θεσσαλονίκη, Άγιο Δημήτριο. Πάμε προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Ναι, ξεκινώντας την πρώτη μέρα πάμε στο ύψος της Κατερίνης στην Ιεραμονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που είναι και το μοναδικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο που είναι αφιερωμένο σε αυτό το μεγάλο Άγιο. Μετά πάμε Θεσσαλονίκη, εκεί θα είναι η διαμονή μας. Στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε στη Σουρωτή τον τάφο του Αγίου Παϊσίου και τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Θα κάνουμε τον περίπλο του Αγίου Όρους. Και μετά το πρωί της Κυριακής θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία την Κυριακάτικη στον Άγιο Δημήτριο.
0: Πόσο στοιχίζει αυτή η εκδρομή το δίκλινο?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα μόνο για το ξενοδοχείο Καψής.
0: Αν τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είναι το κόστος 325 ευρώ για όλο το τρίμερο. Δηλαδή για το πούλμαν, για τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ, για το καραβάκι που θα κάνει το περίπλου. Για όλα τα έξοδα λοιπόν 325 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε
0: τη δυνατότητα.
1: Τα πάντα.
0: Το περίπλου του Αγίου Όρους, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα χρήματα.
1: Με αυτά τα χρήματα έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα για δύο ακόμη δωμάτια στο ξενοδοχείο Καψής. Και αυτό επειδή το ζητήσαμε και προσπάθησε να βρει ο κύριος Βλασόπουλος. Έτσι και κλείσει η εκδρομή.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά. Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, να θυμίσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο και η Πυριακή Εκκλησία αυτές τις ημέρες, όπου κάποιοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, στρέφει το βλέμμα της προς όλους εκείνους οι οποίοι έχουν την δική μας ανάγκη. Έχουν τη δική μας ανάγκη για βοήθεια. Έχουν, κυρίες και κύριοι, ανάγκη από ένα χέρι. Ή πολλές φορές την ανάγκη να ακούσουν ένα καλό λόγο, πατέρα Νικόλα, η παρηγοριάς. Ή και την παρουσία μας.
2: Έτσι, αυτό. Κάποιος να τους δείξει ενδιαφέρον. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτό που ζητούν περισσότερο είναι να τους αφιερώσει λίγο χρόνο. Κάποιος να τους αφιερώσει λίγο χρόνο. Να τον ακούσουν, να κάτσουν.
0: Και κάποιοι, να ξέρετε, στερούνται ακόμη και ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό όταν ο ήλιος πυρακτώνει τα σιδερένια παγκάκια τα οποία αποτελούν το σπίτι τους. Όταν δυστυχώς και οι μεγαλύτερες ηλικίες κυρίες, οι οποίες στελεχώνουν τα συζητιά μας, αδυνατούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ζουν βέβαια με την αγωνία τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο, όσοι μπορούμε, όπως μπορούμε
3: και με όποιο τρόπο μπορούμε. Επικοινωνείτε με το 210-41-18-602 και 210-41-18-640, είναι τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας. Η Φίβη Κωνσταντέλου θα σας ενημερώσει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να ενισχύσει αυτή την φιλανθρωπική, εκπαιδευτική και ιεραποστολική προσπάθεια και δράση.
0: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα μόνο. Πήγε μια κυρία σε μια λαϊκή αγορά. Ψώνησε και λέει: θέλω και ένα τσουβάλι πατάτες να το πάτε στο συσίτιο. Πήγε ο άνθρωπος της λαϊκής, μετά τη λαϊκή, να αφήσει το τσουβάλι. Βλέποντας τι ακριβώς γίνεται, άφησε και άλλα δύο τσουβάλια από μόνος του. Βλέποντας τον κόσμο που περίμενε και τους εθελοντές μας, οι οποίοι προετοίμαζαν για να κατέβουν στο λιμάνι. Προετοίμαζαν το φαγητό που θα προσφέρουν. Και πήγε, γύρισε στο φορτηγό του και έδωσε άλλα δύο τσουβάλια από μόνος του.
3: Έτσι, γι' αυτό λέμε, ένας με τον άλλον.
0: Ο ένας με τον άλλον. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι η πρόνοια του Θεού. Και είναι πάρα πολλοί και εκείνοι οι οποίοι βέβαια βοηθάνε, και το βλέπω τώρα στη Φίβη Κωνσταντέλου έξω, που είτε υπέρ υγείας, για να βοηθήσουν ένα άτομο το οποίο περνάει κάποια δοκιμασία, είτε υπέρ αναπαύσεως για ένα αγαπημένο πρόσωπο το οποίο διαβρίσκεται πια στη ζωή, ως τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας και τον μοναδικό δώρο που μπορούν να του κάνουν, πατέρα Νικόλε. Λοιπόν, ο πατέρας Νικόλαος θα κλείσει και σήμερα την εκπομπή μας, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε τη Μαρία Χατζοπούλου, η οποία έχει την ευθύνη της παραγωγής και την αξιταξία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι από νωρίς το πρωί μας έχει την έννοια της τι θα βγάλουμε, πώς θα κάνουμε τη σύσκεψη πριν βγούμε, τους καλεσμένους μας όλα. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος που καταθέτει την ψυχή του στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και όχι μόνο. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος.
3: Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
0: Πίσω την κονσόλα του ήχου, την πρώτη ώρα βρέθηκε
3: ο Παναγιώτης Γιαννής.
0: Και τη δεύτερη ώρα
3: ο Τάσος Γιάκας.
0: Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει με την ευγένεια που την διακρίνει, αλλά και την αγάπη της για τον συνάνθρωπο, η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία δηλώνει πρόθυμη να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία εσείς ζητήσετε, είτε σχετικά με το φιλανθρωπικό έργο της οπικής μας εκκλησίας, είτε με το πρόγραμμα του σταθμού μας και γενικότερα πληροφορίες για την τοπική μας εκκλησία και όχι μόνο. Πατέρα Νικόλα.
2: Θα κλείσουμε λοιπόν με μια προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μας λέει: «Να γίνεσαι σαν το αηδόνι. Το αηδόνι τραγουδάει μέσα στο δάσος. Μπορεί κανείς να μην το ακούει, μπορεί κανείς να μην το επαινεί, αλλά αυτό συνεχίζει να βγάζει τον γλυκό του σκοπό, γιατί αυτή είναι η φύση του. Έτσι κι εσύ, να σκορπάς την αγάπη και την καλοσύνη σου, χωρίς να περιμένεις τίποτα, χωρίς να σε νοιάζει αν σε κρίνουν ή αν σε καταλαβαίνουν. Καλό μεσημέρι».
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ή

δόξαση ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

ξέρετε αγαπητοί ακροατές. Συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια ερμηνείας των μυστηρίων και των ακολουθιών της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 210-4118-602 και 210-4118-640, βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις. Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές προς το τέλος αυτής της μεγάλης πρώτης ενότητας της εκπομπής μας, η οποία αφορά το εισαγωγικό μυστήριο στους κόλπους εκκλησίας μας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της ερμηνείας της ακολουθίας του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Μιλήσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και τελειώσαμε για το συμβολισμό της ενδύσεως του νεοφωτίστου μετά από τη βάπτισή του και μετά το χρήσμα του, έτσι τουλάχιστον όπως στη σημερινή πραγματικότητα τελείται, σύμφωνα με το ευχολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας πάνω σε αυτό το σημαντικό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Καλή ακρόαση.

μετά λοιπόν την ένδυση του Νεφωτίστου. Και αφού μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα όπου επί το πλείστον οι βαπτίσεις αφορούν νήπια, μετά λοιπόν την ένδυση του νηπίου, επανέρχεται στο σημείο που βρίσκεται ο ιερέας, ο ανάδοχός του, μπροστά δηλαδή από την ιερά κολυμβήθρα, και εκεί γίνεται η επίδοση του σταυρού και της λαμπάδας. Μετά λοιπόν το χρίσμα και την ένδυση, θα πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, το τονίσαμε τις προηγούμενες εκπομπές, είναι παράδοση εκκλησίας μας η ένδυση να είναι με λευκά ενδύματα. Έρχονται λοιπόν ο Νεφώτιστος και λαμβάνει από τον ιερέα τον σταυρό και τη λαμπάδα ως σύμβολα νίκης ο σταυρός και φωτός η λαμπάδα, χαράς η χαρά που πηγάζει από το σταυρό και ελπίδα όπως μας δίνει πάντοτε το φως. Η επίδοση του σταυρού που γίνεται την ώρα αυτή κανονικά και όχι στο τέλος της ακολουθίας, παλαιότερα συνοδευόταν από σχετικά τροπάρια, όπως για παράδειγμα το σταυρό ενδέδιμε ή τυπίστε εσφράγισμε εις αέναν ζωήν αλληλούια. Σήμερα ψάλλεται κατά την ώρα αυτή ο ερμός της πρώτης οδής του σταυρού, σταυρών χαράξας Μωσής, διότι έχει σχέση με το σταυρό και το βάπτισμα. Όπως δηλαδή με το σχήμα του σταυρού στη θάλασσα ο Μωυσής συνέτρεψε τις δυνάμεις του Φαραώ, έτσι και ο Νεοφώτιστος με το όπλο του σταυρού μέσα από τα νερά του βαπτίσματος περνά από το θάνατο στη ζωή. Η λαμπάδα που επιδίδεται αμέσως μετά στον ανάδοχο του παιδιού, διότι τον ήπιο δεν μπορεί να κρατήσει από μόνο του, εννοείται τη λαμπάδα, είναι της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων, η λαμπάδα της πίστεως με την οποία θα συναντήσουμε ως φεδρέ και παρθένη ψυχέ τον νυμφίο Χριστό, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Προς τα εκεί λοιπόν στοχεύει όλη αυτή η προετοιμασία. Στην αρχαία εκκλησία οι βαπτιστέντες με τη λαμπάδα στα χέρια εισένδειξήνται και δόξαν του Θειοτάτου Φωτός, όπως μας λέει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, μετέβαιναν εν πομπή από το βαπτιστήριο στο Κυρίως Ναό και στέκονταν μπροστά στο Ιερό Βήμα και συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και την Ευχαριστία που ετελείτο συνδυασμένη την εποχή εκείνη με το βάπτισμα.

πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι την ώρα που επιδίδει το σταυρό στο νεοφώτιστο ο ιερέας, επαναλαμβάνει το «ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη». Όπως επίσης, όταν επιδίδει τη λαμπάδα στον ανάδοχο, αναφέρει ο ιερέας το «ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Κατόπιν, αγαπητοί ακροατές, ο ιερέας κάνει τρεις κύκλους γύρω από την κολυμβήθρα, θυμιάζοντας και έχοντας τον ανάδοχο και τον νεοφώτιστο απέναντί του. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στην οποία θα λέγαμε αντί του τρισαγίου ύμνου, ακούγεται από τον ψάλτη το «Όσοις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, Αλληλούια».

κύκλους λοιπόν γύρω από την Κολυμβήθρα, οι οποίοι έχουν σχέση, αγαπητοί ακροατές, των τριών μυστηρίων: βαπτίσματος, χρίσματος και θείας ευχαριστίας. Ο κύκλος λοιπόν που γίνεται τρεις φορές γύρω από την Κολυμβήθρα είναι η παλιά πομπή και είσοδος των νεοφωτίστων από το βαπτιστήριο στον Κυρίως Ναό για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Ο αρχιερεύς, σημειώνει ο Άγιος Σημεών, τρεις στην Κολυμβήθρα κυκλή, που σημαίνει ότι συγχορεύει και χαίρεται μαζί με τους αγγέλους για την πνευματική μητέρα, την Κολυμβήθρα, και το Θείο Πνεύμα που γεννήθηκε μέσα από αυτή. Είναι το σημείο ακριβώς που συνδέει το βάπτισμα και τη Θεία Λειτουργία. Ο ύμνος που ψάλλεται εκείνη τη στιγμή. Ο ύμνος που επαναλαμβάνουμε είναι: όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είναι το αποστολικό χωρίο, το οποίο συναντάμε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 3ο κεφάλαιο στο στίχο 27 και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στο 3ο στίχο. Αυτό λοιπόν έχει χαρακτήρα εισοδικού και αντικαθιστά, θα λέγαμε, το τρισάγιο ύμνο στη λειτουργία του Πάσχα, στις γιορτές που παλιότερα ετελείται το βάπτισμα, ακόμη και στην σημερινή πραγματικότητα, στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στη Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων της Πεντηκοστής, μέσα στη Θεία Λειτουργία, αν και δεν τελούνται βαπτίσεις, αντί για τρισάγιο ύμνο, συνεχίζει η Εκκλησία μας την ώρα πριν από τα αναγνώσματα να ψέλνει το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αυτό δείχνει την άμεση σχέση που είχε το βάπτισμα με την Θεία Λειτουργία. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί το τρισάγιο «Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς» στην αρχαία λειτουργική πράξη ήταν ακριβώς αυτός ο ύμνος της εισόδου, της μικρής λεγόμενης εισόδου, κατά την οποία οι ιερείς με το Ευαγγέλιο και ο λαός εισέρχονταν στο ναό για τη Θεία Λειτουργία. Η αντικατάσταση λοιπόν κατά την ημέρα του Πάσχα, του Τρισαγίου, με το εισοδικό του βαπτίσματος «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε», δείχνει καθαρά, ξαναλέμε, ότι στο νου και στην πράξη της αρχαίας Εκκλησίας το βάπτισμα ήταν οργανικά δεμένο με την ευχαριστιακή σύναξη, δηλαδή με τη Θεία Λειτουργία.

πρώτη μαρτυρία που περιγράφει ακριβώς αυτή τη σύνδεση με την ευχαριστηριακή σύναξη την συναντούμε στον Άγιο Ιουστίνο, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα, ο οποίος τονίζει: «Κοινά ευχάς ποιησόμενοι υπέρ τε αυτών και του φωτισθέντος. Τη νύχτα της Ανάστασης εισέρχονται οι βαπτισθέντες στο ναό από το βαπτιστήριο, διαβάζονταν τα κατάλληλα στην περίσταση αναγνώσματα, γινόταν η προσφορά των δώρων, ο καθαγιασμός και η Θεία Κοινωνία». Δεν υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές, σχέση μόνο μεταξύ βαπτίσματος και ευχαριστίας, αλλά και μεταξύ και των τριών μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Η σημερινή ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, όπως είναι διατυπωμένη στα ευχολόγια μας, προϋποθέτει τη σύγχρονη τέλεση και των τριών μυστηρίων. Μπορούμε να δούμε διαγραμματικά αυτή τη λειτουργική ενότητα. Πρώτον, το ευλογημένη η Βασιλεία που λέμε στην αρχή του μυστηρίου της βαπτίσματος είναι συνήθως, όπως γνωρίζουμε, η έναρξη και της Θείας Λειτουργίας, ή μάλλον όχι και της Θείας Λειτουργίας, είναι η κατεξοχήν έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεύτερον, τα ειρηνικά είναι μεικτά λειτουργίας και βαπτίσματος εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν και ούτω καθεξής. Τρίτο, ο καθαγιασμός του ύδατος αντί των αντιφώνων. Τέταρτο, η βάπτιση και το χρίσμα. Πέμπτο, η μικρή είσοδος ταυτίζεται προς την είσοδο κλήρου και νεοφωτίστου στο ναό κατά την ψαλμωδία του «Μακάρι ον αφέθησαν οι ανομίε» ή του αντιτρισαγίου ψαλωμένου βιβλικού ύμνου «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε». Έκτο, τα αναγνώσματα. Έβδεμο, η εκτενής «Ελέης ονομάς ο Θεός» και όγδο, ο χερουβικός ύμνος και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας. Οι ίδιες μάλιστα οι ευχές του βαπτίσματος προϋποθέτουν αυτή την ενότητα, προετοιμάζουν και εύχονται ώστε ο νεοφώτιστος να αξιωθεί να δεχθεί τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και Προσκυνητού Πνεύματος και την μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού. Εύχονται και το προετοιμάζουν όχι για να γίνει κάτι αργότερα, κάποια άλλη μέρα, αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα μετά το βάπτισμα ακολουθούσε η Θεία Λειτουργία και η πρώτη μετάδοση των τιμίων δώρων στο νεοφώτιστο. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, η σχέση βαπτίσματος, χρίσματος και Θείας Ευχαριστίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται και στην Καινή Διαθήκη. «Ούτως εστίν ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτε οι τρεις ένιση. Και τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το Ίδωρ και το Αίμα, και οι τρεις εις το εν εισήν», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 8.

Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης τονίζει αυτή την ενότητα με την χαρακτηριστική φράση «Αλλήλογαρ έχονται τα Θεία Μυστήρια και ως πέρα διαιρέτους η Τριάς και τα ταύτης δωρήματα». Πρώτα επισημαίνει ο ίδιος «Χρειόμαστε με το μύρο», το οποίο τελειεί το βάπτισμα και έπειτα κοινωνούμε των μυστήριων. Πρέπει πρώτα να αγιαστούμε και τότε το Άγιον υποδέξαστε τούτο γαρ και το τέλος του μυστηρίου παντός, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, η Θεία Ευχαριστία είναι το τέλος των μυστηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η αναγέννηση του ανθρώπου στη μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό, που συνεπάγεται και την κοινωνία με τους ανθρώπους μέσα στη νέα κοινωνία της Εκκλησίας. Όπως η γυναίκα, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τρέφει το παιδί της με το αίμα της, έτσι και ο Χριστός, ουσε γέννησεν οικείο, τρέφει δυναικώς αίματι. Μας τρέφει ο Χριστός για να ζούμε στη χαρά και την εφροσύνη της δικής του Ανάστασης. Για να συνειδητοποιούμε πως η μυστηριακή ζωή δίνει νόημα στη ζωή μας και η Εκκλησία είναι η πατρίδα μας. Για να πορευόμαστε με το όραμα της δικής του Βασιλείας, καταρτιζόμενοι προς το εξαναστάσεως βίον, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και βιώνοντας και βιώνοντάς τον από τώρα στο τραπέζι της ευχαριστίας, στο πασχάλιο δείπνο της ζωής. Με αυτήν άλλωστε την προοπτική και ελπίδα, ο νεοφώτιστος, αφού αναγεννηθεί, αγιαστεί και μετάσχει των μυστηρίων, φεύγει προς το σπίτι του προπεμπόμενος με τα φωτών ως Υιός Φωτός ήδη, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, την ώρα που αντί του Τρισαγίου λέγεται το όσοι Χριστόν εμβαπτίσθητε, ο ιερεύς ποιεί σχήμα κύκλου, θυμιώντη κολυμβήθραν μετά του αναδόχου, κατενόπιον ισταμένου και βαστάζοντος τον νεοφώτιστον. Από τους αποστολικούς χρόνους, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος ήταν στενά συνδεδεμένο με τη Θεία Ευχαριστία, όπως προαναφέραμε. Ο κύκλος των δωρεών του Θεού ολοκληρώνεται, αγαπητοί ακροατές, δεν θα το πούμε αρκετές φορές, στην τράπεζα αυτή της ζωής. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε εν Χριστώ με το Άγιο Βάπτισμα και σφραγίστηκε με τη δωρεά του Παρακλήτου στο Άγιο Χρίσμα, καλείται να παρακαθήσει στην τράπεζα του Χριστού. Ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο, αγαπητοί ακροατές, «εάν μην ύψωσε ουκ έχεις μέρος με τεμώ», σημαίνει ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχουμε στον μυστικό δείπνο, διότι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις ουράνιες μονές οι ακάθαρτοι, αλλά εκείνοι που με την αγάπη τους προς τον Χριστό έχουν συνείδηση καθαρή και αγιάστηκαν με το Άγιο Βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Αφού έχουμε εξ ολοκλήρου λαμπρυνθεί με τη χάρη του Θεού που λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα και έχουμε χρηστεί για να βαδίσουμε προς την πνευματική τελειότητα, έχοντας χέρια καθαρά και πάναγνα, προσκομίζουμε στο Θεό τις προσφορές των δώρων, τις πνευματικές. Προσφέρουμε δηλαδή την ανέμακτη ιερουργία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, για την πνευματική αυτή παρέα που είχαμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάζει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του και ιδρυτού αυτής. Σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί στον ιερό βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος στο μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και της Ελλάδος, κύριο Ιερονίμου. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ιερήναοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεια σειράς αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθήσατε έθωσε προσκύνηση η λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνηση της ιεράς εικόνας. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο μεθέωρτος εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο, αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασία. Στην Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκύνηση αερολείψανο των Αγίων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Στο Ναό θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης το Σάββατο και την Κυριακή. Έκθεση βιβλίου λειτουργία ως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι Μητού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο το πρωί θα τελεστούν θεία λειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων και η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιώς θυμάται πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερού Μάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριου και σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν εσπερινός και παράκληση στους Αγίους 12 Αποστόλους. Στον πανηγυρίζουν τα Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέωρτος εσπερινός και στη συνέχεια η ιερά παράκληση των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο με θέμα ένα σύγχρονος Άγιος, Άγιος Δημήτριος Γκαγκαστάδης, ο φίλος των Αγγέλων. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Γερβασίου. Το απόγευμα στις 7 θα ψαλούν οι χαιρετισμοί των Αγίων Αποστόλων και θα τελεστεί αγιασμός με τίμιο ξύλο. Θα μιλήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα Άγιος Τείχων, ο Ρώσος. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή της συνάξεως των Αγίων Αποστόλων θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Εδωαχαρνών, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Δημητρίου Δήμου, Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης και Ρατσινίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο της ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλαιο απόψε στις 8, είσοδος είναι ελεύθερη. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρων Χατζικυριακίου σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Παύλου Περιστερίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Νεκτερίου Μαρκοπούλου, στο παρεκκλήσιο Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν ιεροί ναοί Αγίων Αναργύρων Παιανίας, Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης, όπου των ιερών ακολουθούν θα προστεί αρχιερέας, το παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περάματος, το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτοκουβούλας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζει ο μόνιμος Μητροπολιτικός Ναός της Νέας Ιωνίας. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Αγίας εκ Μικράς Ασίας και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στη Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρικό Αρχιερατικός Λίτουργο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο των Αγίων Αναργύρων. Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, 1η Ιουλίου το απόγευμα, στους Ιερούς Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού. Στις 7 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Παιανίας, μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση που θα ψαλούν στις 6. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο Τρίτη το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καμαρουσίου και την Τετάρτη το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίου την Τετάρτη στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός οι χαιρετισμοί στην Παναγία και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας 210-41-35-224 Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλοκαιράκι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε τα ομιλήματα. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Με λογοτεχνία καλή θα σας συνοδεύσουμε και σήμερα από το βιβλίο «Χαρμολύπη. Κλασικά διηγήματα μεγάλων συγγραφέων της Καθημάς Ανατολής» από τις εκδόσεις

Κώστα Τσιρόπουλου, η πρόσωψη. Χαιρετισμός στον Αλεξάνδρα Σολτζενίτσιν. Έβλεπε την Αστάσια Φιλίπποβνα να πηγαίνει, έρχεται στο γραφείο του, να περνά στον σκιερό κοιτώνα, να παίρνει τη σκόνη από τη βιβλιοθήκη με το δάχτυλό της και ύστερα, σαν κυβερνημένη από άλλες έγνοιες, να σταματά. Να τον θωρεί βουβή, σαν να περίμενε να της διαβάσει το βλέμμα. Όταν όμως κάποια στιγμή εκείνος σήκωσε τα φρύδια του και κάρφωνε τα μάτια του στα δικά της, εκείνη τα αποτραβούσε βιαστικά, βάδιζε προς την πόρτα και έβγαινε στενάζοντας από το γραφείο. Ανοιξιάτικο το απόγευμα, όταν και οι πέτρες και τα ξύλα κελαϊδούν με χρυσό φως και οι σημείδες στενάζουν πρασινίζοντας τα γαλατένια τους μέλη. Χτύπησε το τηλέφωνο. Κάποιος καθηγητής της ιερατικής σχολής τον ρωτούσε αν είναι αλήθεια πως θα ερχόταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου να ελέγξει τη σχολή. Πόσους μαθητές έπρεπε να εμφανίσουν? Μήπως έπρεπε να αποκρύψουν τους δύο εκείνους που είχαν βοηθήσει στη βάφτιση των παιδιών τον περασμένο μήνα? Και τον Αλιώσα Ιβάνοβιτς που είχε λογομαχήσει με εκείνο τον φοιτητή της προάλλες για την ύπαρξη του Θεού και είχαν έρθει στα χέρια? Ναι, αυτόν έπρεπε για λίγο καιρό να τον εξαφανίσουν, να μην προκαλούν. Αυτό του το επαναλάβαινε ακόμη μια φορά. Να προσέχουν, να μην προκαλούν τον κόσμο, τις αρχές. Καλά, θα το ξανακουβέντιαζαν το θέμα της μετάθεσής του. Κατέβασε το ακουστικό. Όλα μέσα του τα ένιωθε παλιωμένα, σκεπασμένα με μια σκουριά που αφήνει η καθημερινή ζωή. Ήταν και τα χρόνια που δεν επέτρεπαν συγκινήσεις. Τα χρόνια δεν ήταν πολλά, 60 χρόνια. Οι σημείδες πόσο ζουν? Πόσο ζουν οι χελώνες? Οι άνθρωποι είναι οι πιο εύθραυστοι, οι πιο βασανισμένοι. Έβλεπε τα χέρια του να καθρεφτίζονται στο κρίσταλο του γραφείου. 60 χρόνια με τα ίδια χέρια. Στην αρχή σίγουρα άγγιζαν τα ιερά σκεύη, δέχονταν τη θεία ευχαριστία, η ζωή ήταν ταπεινή, όταν ξαφνικά, μέσα σε μια αναστάτωση, το κύμα τον πέταξε στις κορυφές. Ποια ήταν ζήτημα ευγνωμοσύνης προς τις δυνάμεις που φούσκωσαν αυτό το κύμα? Ευγνωμοσύνης. Τον υποστήριξαν, θα τις υποστηρίζει. Οι σημείδες πόσο ζουν? Πόσο ζουν οι χελώνες? Τα χέρια αυτά έζησαν χρόνια. Άφησε τα δάχτυλά του πάνω στα χαρτιά. Τα χαρτιά. Η ζωή κρυβόταν πίσω από τέτοιους ορούς. Σκλήρινε η καρδιά, βυθιζόσουν σε πηγάδι μοναξιάς. Ναι, Θεέ μου, ένιωθε μοναξιά αυτό το δειλινό. Ένα πνίξιμο. Σήμερα πια δεν πνίγουν κανένα στις φυλακές. Ποιος ξέρει όμως τι γίνεται στα μυστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ακόμα και σήμερα. Η Αστάσια Φιλίπποβνα ξαναμπήκε και μέσα στο χαμηλωμένο φως άστραψε στα χέρια της ο δίσκος με το μικρό σαμοβάρι. Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν μαζεμένο πολύ φως. Το έφερε κοντά του, έγειρε και το ακούμπησε στο τραπεζάκι. Εκείνος ανασηκώθηκε για να τη βοηθήσει και τότε είδε πως τα χέρια της είχαν μοσκέψει από δάκρυα πεσμένα από τα μάτια της. Την κοίταξε παραξενεμένος. «Συγχωράτα με, πανιερώτατε», μουρμούρισε εκείνη και μια υγρή ορμή της έσφιξε το λαρίγγι, της βούλωσε τα μάτια μαλμύρα. «Η θάλασσα για τα ανθρώπινα μάτια είναι πλάσματα ίδιας ουσίας». Στάθηκε μπροστά της έχοντας τα χαμένα. Τα μάτια που κλαίγαν του χαλούσαν πάντα την τάξη της ζωής του. Του δημιουργούσαν επιπλοκές. Αυτός έπρεπε να είναι σταθερός, αμήλικτος στις αρχές του, αμετακίνητος στη γραμμή του. Η Εκκλησία περνά δύσκολες στιγμές. Δεν πρέπει να προκαλούμε. Προσοχή, να εξασφαλίσουμε τη γαλήνη του ποιμνίου, να μην αναστατώνουμε τις ψυχές. Και ξαφνικά, δύο μάτια που πέρασαν τα χρόνια τους χαμηλωμένα πάνω στα πράγματα, που γνώριζαν καλύτερα τα άψυχα από τα έμψυχα, ανέβαιναν προς αυτόν σταλάζοντας δάκρυα. «Τι συμβαίνει, καλούλα μου?» Θέλησε να της αγγίξει τον ώμο. Ο
Όχι, δεν έπρεπε. Ούτε τώρα δεν μπορούσε να αγγίξει η γυναίκα. Η αρετή του όφιλε να λάμπει πιο πολύ και από το ασημένιο σαμοβάρι. Έτσι που είχε φτάσει ο κόσμος, η σαρκική ηδονή είχε γίνει η μοναδική βαριά αμαρτία. Τα άλλα όλα μπορούσαν να αποκριβούν, να συγχωρηθούν, ακόμη και η φιλαργυρία του.

Αναστάσια Φιλίπποβνα βεβαιώθηκε σιωπηλά πως το σαμοβάρι είχε τοποθετηθεί σωστά και μαζεύοντας τα χέρια της κάτω από την ποδιά της, μουρμούρισε βγάζοντας με τα λόγια και ένα λυγμό. Άφησαν τον Ιβάν. Τον άφησαν, έκανε εκείνος για να βεβαιωθεί, σαν να μην είχε ακούσει καλά. Ανατρίχιασε. Ναι, τον άφησαν ξαφνικά. Και καθώς την ξαναέπνιξαν τα δάκρυα, ανέβασε την ποδιά της και έκρυψε το πρόσωπό της. Να χαρείς τότε ευλογημένη και να δοξάσεις το Θεό. Τον άφησαν, για να μην πεθάνει στα χέρια τους, μουρμούρισε η Αναστάσια Φιλίπποβνα και γέμισε τσάι το γαλάζιο φλιτζάνι του επισκόπου. Είχαν ανοίξει πάλι οι σφραγισμένες μπουκαπόρτες και αναδεύονταν όλες οι θαμμένες αναμνήσεις. Η γιορτή της Πασχαλιάς, τα λόγια του Ιβάν από το σκαλί του Ιερού Βήματος, η τρικυμία του εκκλησιάσματος, ο άδειος ναός, η μοναξιά, η νυχτερινή σύλληψη, τα κλάματα της Αναστάσιας Φιλίπποβνα, στα γόνατά του τα χέρια της να τον δένουν στεφάνι, να τον οικετεύουν να μεσολαβήσει, να σώσει το μοναχογιό της, η απραξία του, η δειλία του. Όχι, δεν ήταν δειλία, ήταν φρόνηση, ήταν πόνος για τους πολλούς, για το πίμνιο που κρεμόταν στο λαιμό του. Τα γόνατα του έτρεμαν. Παράξενο, αυτή η τρεμούλα τελευταία τον έπιανε κάθε φορά που κάποιο γεγονός απειλούσε να αναστατώσει τη ζωή του. Θα του το έλεγε όταν τον έβλεπε. Δεν μπορούσε να θυσιάσει το εγκόλπιό του. Οι αρχές δεν διστάζουν να ρίξουν στα στρατόπεδα και τους απειθείς επισκόπους. Έχουν πεθάνει πολλοί στα χέρια της μυστικής αστυνομίας. Ο Ιλαρίων, ο Σεραφείμ, βασανισμένοι με σπασμένα μέλη. Ξαναείτε τα άσπρα τα χέρια, παχουλά, να αντανακλούνται στο κρίσταλο του γραφείου, καθώς κρατούσαν το γαλάζιο φλιτζάνι. Το φλιτζάνι έτρεμε και τα γαλάζια του νερά σκέπαζαν τα χαρτιά, τις υπογραφές, τις φραγίδες με το σταυρό. Ίσως ο δικός του σταυρός να μην ήταν τόσο βαρύ σαν εκείνον που χρειάστηκε 4 χρόνια τώρα να σηκώνει ο Ιβάν. Η Αναστάσια Φιλίπποβνα σφούγγιζε τα μάτια της σιωπηλά, αλλά το χείλι της έτρεμε και το σβησμένο άλλοτε βλέμμα της έφεγγε από κάποιον άγριο πόνο, κάτι σαν περηφάνεια μητρική. Παράξενη γυναίκα. 22 χρόνια πλάι του και κάποτε του φαινόταν καινούρια, ξένη, με σκοτεινή όψη. Το ασημένιο κουταλάκι βυθισμένο στο ξανθό τσάι ηχούσε στα γαλάζια τυχώματα χαρόπα. Έστρεψε το κεφάλι του με αμηχανία προς το παραθύρι. Οι σημείδες ανέβαιναν ντυμένες στα κόκκινα φώτα του δειλινού προς τον ουρανό, αφήνοντας κάτω στο χώμα τους ανθρώπους, αφήνοντας τον πλάι στην Αναστάσια Φιλίπποβνα. «Και πού βρίσκεται ο γιος σου, μητερούλα?» Η φωνή του ακούστηκε ξύλινη, ουδέτερη. «Είναι κάτω, στην κουζίνα. Κάθεται πλάι στο τζάκι». Και ένα αναφιλητό ξαφνικό την γκρέμισε στο σοφά. «Μου τον έχουν ρημάξει, πατερούλη μου, το μονάκριβό μου. Ιησούς Χριστός να ήτανε, τέτοια μαρτύρια θα τραβούσε. Μου το ρήμαξαν το τρυφερό μου. Τίναξαν στο χώμα τα νιάτα του, οι ληστές. Του σπάσαν το χέρι του, δεν ξέρω τι άλλο του έκαμαν». Ο πανιερότατος ανασηκώθηκε στην πολυθρόνα του με τους δικέφαλους. Η καρδιά του ήταν δεμένη κόμπο. «Μη φωνάζεις και μπορεί να σ' ακούσουν ευλογημένοι», τη σύστησε. Και ύστερα πιο μαλακά τη ρώτησε τι του συμβαίνει του παιδιού. «Είναι κατάχλωμος. Στο μέτωπο έχει σημάδια και τα μάτια εκείνα τα όμορφα είναι πια θολά και σβησμένα. Δεν μιλεί, δεν λέγει τίποτα», πανιερώτατε. «Έχει ώρες πλάι στη φωτιά». «Στη φωτιά ώρες, τώρα που μπήκε για τα καλά η άνοιξη?» «Τον είχαν μήνες μέσα σε νερά και υγρασίες. Λαχταράει το καημένο για ζεστασούλα».

πανιερότατος αισθάνθηκε σαν να το είχαν βάλει στο κάτω πάτωμα μια κάσα με δυναμίτιδα και ήταν κίνδυνος να εκραγεί. Πήρε πάλι το φλιτζάνι, δεν είχε κατορθώσει να πιει ούτε μια γουλιά ακόμη. Ανέβηκαν οι μυρωδάτοι αχνοί στα γένια του, μπήκαν χαροπά στα ρουθούνια του. Αυτό πια ήταν η χαρά της ζωής. Η ευωδιά του τσαγιού από το σαμοβάρι, η ευωδιά του ζεστού ψωμιού, αυτές οι γαλατένιες σημείδες που βυθίζονταν στα γαλάζια σκοτάδια χωρίς αντίσταση. Ένιωθε συχνά αδιανός, από όσα νόμιζε πως πίστευε, από όσα δίδασκε πως πίστευε, δεν τον έσφαζε πια κανένας πόνος για το Θεό και χιλιάδες λόγια του είχαν σκεπάσει την καρδιά σαν άχρηστα χαρτιά. «Θέλει να ανέβει να σας ειδεί», ψιθύρισε πλάι του η Αναστάσια Φιλίπποφνα. Γύρισε και την κοίταξε κατάπληκτος. Δεν θυμόταν πόσο είχε βασανιστεί με το γιο της. Ποτέ δεν μπόρεσε να κατασυγάσει την προκλητική φωτιά που λαμπάδιαζε μέσα του. Κάθε μέρα έτρεμε νιώθοντας τον πρόθυμο να ανέβει ακόμη και στη λέσχη των συνδικάτων ή στα γραφεία του κόμματος και να κρεμάσει μια εικόνα του Χριστού ή ένα σταυρό. Τόσα χρόνια έζησαν και κρατήθηκαν μόνο με αυτή την τακτική, αποφεύγοντας τις προκλήσεις, κάνοντας πως δεν βλέπουν όσα το κόμμα δεν ήθελε να είδει, κάνοντας πως δεν πονάνε από τις πληγές που τους άφησαν οι αγριεμένοι της Κονσομόλ, έχοντας πάντα την πόρτα ανοιχτή στη μυστική αστυνομία. Έπρεπε να αναβάλει. «Ας μείνει απόψε να ξεκουραστεί, καλούλα μου. Αύριο που θα ξημερώσει τη μέρα του ο Θεός θα τα πούμε». Δεν είναι μονάχος γέροντα. Ήρθε μαζί με ένα παλικάρι που τους είχαν στο ίδιο κελί. Είναι μαζί με άλλον, κάτω. Το φλιτζάνι έφυγε από τα χέρια του, το τσάι μούσκεψε τα χαρτιά, χύθηκε στο κόκκινο χαλί. Η Αναστάσια Φιλίπποβνα τάχασε για μια στιγμή. Ύστερα ούρμησε με την ποδιά της να σκουπίσει το χυμένο τσάι, μουρμουρίζοντας κάποια λόγια ακατανόητα, σαν «Τι τα θέλουμε τα χαρτιά αφού οι άνθρωποι μας υποφέρουν» και τέτοια. Ύστερα ξανά γίνει σιωπή. Ο πανιερότατος χούφτωσε το σταυρό που κρεμόταν στο στήθος του, έριξε το βλέμμα του στο μούχρωμα που κατακαθόταν στον κήπο, ψάχνοντας να βρει τη σωστή για την περίσταση λύση. Ήταν κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Σίγουρα η μυστική αστυνομία παρακολουθεί εκείνους που απολύονται από τις φυλακές και τα στρατόπεδα, σημειώνει τις επαφές που έχουν, τα πρόσωπα που συναντούν, αφήνει δύο, αλλά ρίχνει δίχτυ για να πιάσει πολλούς. Ένα δειλό ρίγος του σημάδεψε τη ραχοκοκαλιά. Άφησε το σταυρό να ταλαντεύεται στο στήθος του και ακούμπησε το χέρι του στο μπράτσο της πολυθρόνας. «Δεν έπρεπε να φέρει κι άλλον στην επισκοπή», μουρμούρισε με μουντή φωνή. «Δεν έπρεπε να μας εκθέσει. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση. Πρόσκληση. Πριν δύο χρόνια, εδώ μπροστά του ήρθαν και πήραν τον πατέρα Σιμεών, που είχε υπογράψει μια διαμαρτυρία για τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί δύο ενωρίτες του. Και από τότε, κανείς δεν έμαθε τίποτα γι' αυτόν. Τον λησμονήσαν όλοι στον κόσμο. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος?» Η Αναστάσια Φιλίπποφνα απόμενε πλάι του με σκυμμένο το κεφάλι. Από το σαμοβάρι ανέβαινε η ευωδιά του τσαγιού. «Πήγε χαμένο το τσάι σήμερα», συλλογίστηκε. Ήθελε να τον είδει, αλλά δεν άντεχε να ανακατευθεί σε υποθέσεις επικίνδυνες. Τι θα του έλεγε για τις πληγές στο μέτωπο, για το σπασμένο χέρι? Κι ύστερα ήταν κι ο άλλος. Ποιος ήταν αυτός? Μήπως κανένας πράκτορας της μυστικής αστυνομίας? «Θα φύγουν απόψε», μουρμούρισε εκείνη και τράβηξε το σαμοβάρι για να του ξαναγεμίσει το φλιτζάνι. Τη σταμάτησε με μια

κάτι σαν απόγνωση του τρυπούσε τα κόκαλα, τον πίεζε από όλες τις πλευρές του κορμιού. Η χούφτα του ξανάρπαξε το σταυρό στο στήθος. Έγειρε το κεφάλι, θέλησε να προσευχηθεί, δεν έβρισκε λόγια, δεν έβρισκε λόγια, δεν έβρισκε λόγια. Χιλιάδες προσευχές, χιλιάδες χιλιάδων ετοιμασμένες φράσεις, όλα ήταν θρύψελα και η μνήμη του άδεια, αραχνιασμένη σπηλιά, δεν μπορούσε τίποτα να αντλήσει. Ξαφνικά κάτι σαν φρικτή εκπυρσοκρότηση. Από τα στήθη του βγήκε τρομερή κραυγή, κραυγή θηρίου και έστρεψε το κεφάλι να κρυβεί. Ένα χέρι είχε ανάψει ευνίδια όλα τα φώτα στο γραφείο. Το σκοτάδι έγινε κομμάτια και καθώς ερνόταν έξω από τα παράθυρα, ένας φόβος, ένα ξεγύμνομα σήκωσε στο κεφάλι του μια αγριότητα. Έσφυγε στα χέρια ένα χάρακα από ελεφαντόδοδο. Έσφυγε τα μάτια για να μην δει, έσφυγε το κορμί σαν να περίμενε ένα χτύπημα. Η πόρτα έκλεισε απαλά και στη σκάλα ακούστηκε το ελαφρό βήμα της Ναστάσιας Φιλίπποβνα. Ήταν μόνος λοιπόν? Άνοιξε τα μάτια. Όχι, δεν ήταν. Πλάι στο μεγάλο σταυρό του τείχου στεκόταν ένας άντρας. Ήταν ο Ιβάν. Ήταν όμως πραγματικά ο Ιβάν? Ναι, ήταν ο Ιβάν. Ίσως να μην ήταν ούτε ο Ιβάν. «Την ευχή σας, πανιερότατε, την ευχή του Κυρίου, παιδί μου». Του είχε μιλήσει, ύστερα από τόσα χρόνια σιωπής, αλλά τα χείλη του ήταν ασπάραγα, άσπρα και μαζί σκοτεινά. Τα πολλά φώτα τον βάφτιζαν στα χρυσά, όμως οι πληγές στο μέτωπο φαίνονταν σαν δαγκωματιές. Ο επίσκοπος ανατρίχιασε, σήκωσε το χέρι και τις έδειξε. Τις έδειξε επίμονα. «Οι σημείδες πόσο ζουν, πόσο αντέχουν οι χελώνες».

είχαν σφίξει ένα σιδερένιο στεφάνι. Μα γιατί, γιατί? Έλεγε ψέματα. Ήξερε γιατί. Ήξερε πολύ καλά γιατί. Κάτω από την επιδερμίδα της Ρωσίας κυκλοφορούσαν αυτές οι φοβερές, δηλητηριώδεις αλήθειες που όλοι μάθαιναν, όλοι έβλεπαν, όμως κανείς δεν τολμούσε να ονοματίσει. Για να μου βγάλουν από το κεφάλι την πίστη στο Θεό. Μα η πίστη δεν θρονιάζεται στο κεφάλι, αλλά στην καρδιά, παιδί μου. Θυμήθηκε πόσα του είχε διδάξει μικρός, πόσα είχαν και σε εκείνον διδάξει. Θα έμενε ένας απλός παπάς, ένας παπάς ως το θάνατό του, αν δεν δεχόταν να συμβιβαστεί, να υπηρετήσει, να μην προκαλεί. Και αυτά όλα ο Ιβάν έπρεπε να τα ξέρει, έπρεπε να τα έχει μαντέψει. Να μην τον κατηγορεί που άφησε να τον συλλάβουν, να τον δικάσουν, να τον βασανίσουν, να τον φυλακίσουν 4 χρόνια. Πώς έσπασε το χέρι σου? Και πάλι ψέματα, ψέματα. Μου το έσπασαν, πανιερότατε. Ξανά σιγή. Ο επίσκοπος κοίταξε από τα παράθυρα. Η πόλη ολόφωτη πλάγιαζε μέσα στη νύχτα, ανύποπτη για αυτή τη συνάντηση. Τον ξανακοίταξε με αμηχανία. Χαίρομαι που γύρισες. Πού σε είχαν? Δεν ξέρω. Πάλι, πάλι η πέτρα αυτή, πάλι η μοναξιά. Ίσως ήταν πια τα γυρατιά, ίσως η ρουτίνα. Γιατί δεν με υποστηρίξατε, πανιερότατε? Ακούστηκε η φωνή του Ιβάν. Τη φωνή, χωρίς πια το πάθος της, χωρίς το γελαστό κουδούνισμα, λία και βαθιά, πολύ βαθιά, ξεκινούσε από βαθιά και κατέληγε βαθιά. Θα σε υποστηρίξω? Πώς, παιδί μου? Εγώ ό,τι κι αν έκαμα, το έκαμα για να τιμήσω το Χριστό και εσάς. Το ξέρω, παιδί μου, αλλά δεν μπορούσα, δεν είχα τρόπο. Ποιος ακούει σήμερα έναν επίσκοπο? Ποιος τον σέβεται? Τα ξέρεις αυτά. Αυτοί που σας έκαναν επίσκοπο μπορούσαν να υπολογίσουν τη μεσολάβησή σας. Μπορούσατε να με σώσετε. Να σε σώσω ή να καταστραφώ κι εγώ, Ιβάν? Να καταστραφείτε? Φαίνεται λησμονάτε, πανιερότατε, τους όρκους σας. Δεν ορκιστήκατε να καταστραφείτε για το πίμνιο? Να τα δώσετε όλα? Ο επίσκοπος ένιωσε μια δυσφορία στο στήθος. Το πίμνιό μου είναι εδώ, φώναξε και έδειξε από το παράθυρο την κατάφωτη πόλη.

είναι αυτά τα γεμάτα σπίτια, αυτοί οι ειρηνικοί άνθρωποι. Εδώ είναι το ποίμνιο, το ξέρεις. Και δεν είναι οι γεμάτες φυλακές. Δεν με διδάξατε πως στη μέλουσα κρίση δικαιώνεται όποιος συντρέχει το φυλακισμένο, όχι όποιος επισκέπτεται τους ευτυχείς για να συμμετάσχει στη χαρά τους. Ναι, αλλά εδώ είναι η πολλή, παιδί μου. Εδώ είναι το πλήθος που γυρεύει τον ποιμένα. Καθημερινές ανάγκες, μικρές έγνοιες, πρέπει να λαφρώνουν τις καρδιές. Στο Ευαγγέλιο, ο καλός ποιμένας άφησε τα 99 πρόβατα για να πάει να γλιτώσει το ένα. Πετάχτηκε πάνω και το ράσο του μπλέχτηκε στο χέρι της πολυθρόνας. Το τράβηξε. Τι ήθελες λοιπόν, να πεθάνω για σένα? Ήθελα να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι που να δείχνει πως είστε με το μέρος μου και όχι με το μέρος του κόσμου. Αυτοί όλοι είναι ο κόσμος. Τα ξέρετε, δα. Και εσείς έχετε συνθηκολογήσει και πουλάτε στη μυστική αστυνομία τα πρόβατα του ποιμνίου σας. Συνεργάζεστε, τους δέχεστε και σας δέχονται. Και όταν πρέπει να τους μιλήσετε για μια περίπτωση σαν τη δική μου, σας κόβονται τα πόδια. Βουβαίνεστε. Παραμιλούσε ο ανόητος. Τον χτύπησε τρέλα στη φυλακή ύστερα από τόσα βασανιστήρια. Δεν ήξερε τι γινόταν στη Ρωσία. Όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και σε όλη την οικουμένη. Έκανε κάμποσα βήματα και τράβηξε τις βελούδινες κουρτίνες. Ύστερα γύρισε και κερδίζοντας την ψυχραιμία του, του είπε: «Νόμιζα πως το είχες νιώσει εδώ και χρόνια. Η εκκλησία πρέπει να πάει με τους πολλούς, να φροντίσει για τους πολλούς. Αν και κάποιοι χαθούν, είναι από Θεού να χαθούν. Εσύ θα ήθελες να τα γκρεμίσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα, στον αγώνα μας να σώσουμε κάποιους που αδικούνται και βασανίζονται, να εγκαταλείψουμε τους πολλούς». «Ναι, ξέρω καλά πως σκέφτεστε, πανιερότατε. Συνεργάζεστε με τους εχθρούς του Θεού. Συμβιβάζεστε. Κάνετε πως δεν βλέπετε, πως δεν καταλαβαίνετε πόσο υποφέρουν οι χριστιανοί χωρίς ελευθερία. Πάτε με το μέρος τους. Και εκείνοι, εμάς, μας βασανίζουν και σας χρησιμοποιούν. Σας εκθέτουν, σας περιγελούν. Τι να κάνουμε? Μην είσαι εγωιστής. Πρέπει να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Να σώσετε την ωραία πρόσωψη, ενώ όλο το σπίτι έχει γίνει συντρίμμια. Ποιον θέλετε να ξεγελάσετε? Ο Θεός όλα αυτά τα ξέρει. Τους πιστούς θέλουμε να βοηθήσουμε, σκληροτράχυλε, να μην εγκαταλείψουν την εκκλησία. Να μην φοβηθούν τόσο, όσο να δούμε τι θα γίνει. Να μην αφήσουν τα πάντα και προσχωρήσουν στον εχθρό. Κι όμως εσείς διπνάτε μαζί με αυτόν τον εχθρό. Θα δείτε πως καταλαβαίνουν πια οι χριστιανοί τι γίνεται. Όλοι τους τα έχουν χάσει. Δεν ξεχωρίζουν πια το σωστό, το κανονικό, το αυθεντικό. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός για τη σκληρότητά σου. Με τιμώρησαν οι άνθρωποι, αλλά εσείς φοβάστε τη δημορία, φοβάστε τα βασανιστήρια, φοβάστε το θάνατο. Με είχατε εξαπατήσει τόσα χρόνια που με διδάσκατε. Τώρα πια σας βλέπω καθαρά, πολύ καθαρά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Η φυλακή σου δημιούργησε συγγύσεις. Προσπαθώ να κερδίσω καιρό, να βοηθήσω. Να κερδίσετε καιρό από εκείνους που αφού συνθηκολογήσατε σας έκαναν επίσκοπο. Μη μιλάς έτσι σε εκείνον που κρατάς τη χούφτα του την ψυχή σου, που μπορεί να δέσει ή να λύσει. Μη με απειλείτε, δεν φοβάμαι πια τον κόσμο. Δεν φοβάσαι? Γιατί τότε φεύγεις από εδώ νύχτα? Για να μην κοιμηθώ στην ίδια στέγη με εσάς. Άφρονα. Σώπασαν και κράτησαν με τα δόντια την ανάσα τους. Θρόμβοι υδρότα κατέβαιναν από τα μέτωπά τους και έκαμαν τις πληγές του Ιβάν να λάμπουν σαν στολισμένες πολύτιμα πετράδια. Πονάς για τις ζημιές που κάνανε στο κορμί σου. Δεν σε παρεξηγώ, παιδί μου. Ο επίσκοπος ξαναβρήκε γρήγορα την αυτοκυριαρχία του. Πόνες, αλλά για αυτά πια δεν πονάω. Πονάς, το καταλαβαίνω. Εσείς όμως δεν πονάτε για μένα, πανιερότατε. Εσείς έχετε φίλους στις αρχές και τους άνευρους μικροαστούς της επαρχίας σας. Σώπασε πάλι. Σήκωσε τα χέρια, ξεκούμπασε το πουκάμισο και ξαφνικά με μια βίαιη κίνηση σακάκι και πουκάμισο άνοιξαν σαν πέταλα και αφήκαν το κορμί του γυμνό. Ο επίσκοπος έβγαλε ένα φογγητό. Αυτό δεν ήταν κορμί, ήταν ένα ερείπιο γεμάτο ουλές, χαραματιές, ένα αραβαλιασμένο θώρακα. «Σκεπάσου», του φώναξε απεγνωσμένα και έκανε πίσω.
Ο Ιβάν έστρεψε πίσω, του έδειξε την πλάτη του με τις βαθύτερες σουλές, του έδειξε το σπασμένο χέρι και χωρίς μιλιά ντύθηκε και τράβηξε προς την πόρτα. «Πού πας?» φώναξε ο επίσκοπος. «Θα φύγουμε απόψε». Σταμάτησαν, κοιτάχτηκαν, ένιωσαν το τρομερό χάσμα που τους χώριζε και ανατρίχιασαν και οι δυο. «Μείνε. Δεν είμαι μονάχος. Με περιμένει ένας φίλος κάτω». «Μου το είπε η μάνα σου. Ποιος είναι αυτός?» «Ένας δικός τους. Τον φυλάκισαν γιατί τόλμησε να γράψει ένα βιβλίο που τους έκρινε αυστηρά». «Ένας δικός τους. Συμφορά μας». Και ο επίσκοπος πήγε γρήγορα προς τη θύρα. «Πού πάτε?» του φώναξε ο Ισβάν. «Εκείνος πρέπει να φύγει. Είναι επικίνδυνος. Μπορεί να είναι πράκτορας τους». «Δεν είναι. Μα είναι εχθρός, παιδί μου». «Δεν έχει εχθρούς και φίλους. Όποιος είναι του Χριστού», πανιερώτατε. Για πρώτη φορά η φωνή του είχε οπλιστεί με φαρμάκι. «Συναδελφώθηκες με αυτούς. Δεν πιστεύεις?» έκαμε πικρά ο επίσκοπος και ένιωσε το αίμα να φεύγει από την καρδιά του τρέχοντας. «Πιστεύω, όχι με τον τρόπο σας, και εκείνος πιστεύει. 8 χρόνια παλεύοντας με το θάνατο, δεν ήταν δυνατό παρά να πιστέψει. Οι φυλακισμένοι εκεί στη Σιβηρία δεν έχουν πια κανένα εκτός από το Θεό. Άφησε τον να φύγει, θα βρούμε πάλι δουλειά. Η ζωή σου θα μπει σε τάξη. Τώρα θα πάτε να τους παρακαλέσετε για μένα?» «Δεν θέλω πια. Δεν θέλω δουλειά από σας. Δεν θέλω ούτε από αυτούς». «Δεν θα βρεις κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, δύστυχε. Όλοι θα σε φοβούνται και θα σε αποφεύγουν σε αυτή τη χώρα. Θα ρείτε πως πια η Αγία Ρωσία δεν έχει ούτε ένα χριστιανό?» Και ο Ιβάν γέλασε πικρά. «Έχει, και βέβαια έχει η εκκλησία μας. Θα πάω να τον βρω. Θα είμαστε τότε δυο, θα είμαστε τρεις δηλαδή, και όπου είναι τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Θεού». «Άφησε τον αυτόν. Μην του έχεις εμπιστοσύνη», σου λέω. «Γνωρίζω περισσότερα εγώ. Αυτός με έχει ανάγκη, πατερούλη. Στη φυλακή του χάλασαν τα μάτια. Εγώ πια είμαι το φως του, καταλαβαίνετε?» Ξανάπεσε σιωπή. Μια σιωπή που σου έκοβε κομμάτια την καρδιά, λες και η νύχτα του είχε ρίξει σε ένα πηγάδι βαθύ. «Να σου δώσω χρήματα», μουρμούρισε ο επίσκοπος και έχωσε το χέρι του στην τσέπη του αντεριού. Κλειδιά κουδούνισαν, γεμάτα υποσχέσεις. «Ξέρω, ξέρω, έχετε μαζέψει πολλά γιατί φοβάστε που ζείτε, φοβάστε και να πεθάνετε. Να σου δώσω χρήματα». «Δεν θέλω χρήματα», και η φωνή του Ιβάν για πρώτη φορά την άχτηκε όπως παλιά, δυνατή, σκληρή, και καρφώθηκε μέσα του. Φώγγιξε ο γέρος. «Με περιφρονείς?» «Όχι». Ο επίσκοπος έστρεψε και έπεσε σε μια πολυθρόνα. Έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια του και τα λευκά του γένια ξεχύλισαν στις χούφτες του. Δεν ήθελε πια να δει, δεν ήθελε πια να ακούσει, δεν είχε καμιά δύναμη. Άκουσε ένα βήμα να τον πλησιάζει. Ήταν έτοιμος για όλα, να τον χτυπήσει, να τον φτύσει, να τον σκοτώσει. Περίμενε σπαρταρώντας την προσέγγιση. Τον κύκλωσε σκοτάδι. Ένιωσε να σταματά ο άλλος μπροστά του, ύστερα άκουσε κοντά του την ανάσα του, αισθάνθηκε το χέρι του στο στήθος του. «Θα με μαχαιρώσει», σκέφτηκε, κατάλαβε να του τραβά το σταυρό που κρεμόταν, να τον ασπάζεται, και ύστερα τα χείλια του, μόλις μπόρεσε να πνίξει μια κραυγή, σαν να ήταν τα χείλη του Χριστού, άγγιξαν το χέρι του. Έμεινε αδρανής, ανασένοντας βαριά, με τα χέρια πάνω στα μάτια του, άκουσε τη θύρα να κλείνει, να τον αφήνω σφραγισμένο σαν σε τάφο. Περίμενε να του έρθουν δάκρυα. Τόσες νύχτες ερημιάς του είχαν πετρώσει τα μάτια. Όλη νύχτα προσπαθούσε να βρει λόγια να προσευχηθεί, αλλά οι κραυγές του ήταν άναρθρες, σαν να είχε ξεχάσει να μιλεί. Το Ευαγγέλιο είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Σε ξεσκεπάζει, όποιος κι αν είσαι. Ένα διήγημα του Κώστα Τσιρόπουλου, λοιπόν, με τίτλο «Η πρόσωψη», από το βιβλίο «Η Χαρμολύπη», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να δούμε και το γνωστό «Χωρίς Στεφάνη» του Παπαδιαμάντη. «Τάχα δεν ήταν νοικοκυρά και αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της? Τάχα δεν ήταν και αυτή ένα καιρό νέα με ανατροφήν? Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία, είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκιον και ετήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά και μετήρχε το τα οικιακά έργα της καλύτερα από καθεμίαν. Είχε δε μεγάλη καθαριότητα εις το σπίτι της και εις τα κατόφλια της, πρόθυμη να σπρίζει και να σφουγαρίζει χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιάν εκείνην ή τη συνεσυνήθιση όλας της γυναίκας, πας αγαπώσας μέχρι υπερβολή στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η μεγάλη εβδομάς, εδιπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα τόσων, όπου έκαμενε το πάτωμα να αστράφτει και των τείχων να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναφτε την φωτιά της, έστεινε την χύτρα της και έβαπτε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε τη λεκάνιν της, εγονάτιζεν, εσταύρωνε 3 φορές τα λεύρη και εζήμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά.
Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν έτολμα να πάει και να ανακατωθεί με τας άλλες γυναίκες για να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να είδον τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότακα μιας υψηλής και χονδρής ή στην άκραν ουράν όλου του στήφους των γυναικών κολλητά με τον τοίχον, αλλά εφοβείτο μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την Μεγάλη Παρασκευή, όλη την ημέρα νερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και ημιρολογούσε τα νιάτα της και τα φύλλατά της όσα είχε χάσει και ονειρεύε το ξυπνητή και μελετούσε να πάγει και αυτή το βράδυ πριν αρχίσει η ακολουθία να ασπαστεί κλεφτά-κλεφτά των επιτάφιων και να φύγει καθώς η εμόρους εκείνη η κλέψασα την ίασήν της από τον Χριστόν. Αλλά την τελευταία στιγμή, όταν ίσχυσε να σκοτεινιάσει, της έλειπε το θάρρος και δεν απεφάσιζε να υπάγει. Της ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων εξήρχετο του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων εναλλάξει τη μουσική των ορφανών Χατζικώστα, και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιώφος πολλής, τότε ο Γιαμπής ο επίτροπος προέτρεχε να φτάσει στην οικία του για να φορέσει των μεταξωτών και τιτών του σκούφων και κρατών το ηλέκτρινων κομβολόγιών του να εξέλθει εις τον εξώστην με την ματαιωμένη από έτους εις έτος ελπίδα ότι οι ιερείς θα απεφάσιζον να κάμουν στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν εις την γειτονιάν, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη τη λαμπαδίτσαν της, με το φως ίσα με την παλάμην της και έριπτεν άφθονων μοσχολίβανων εις το πύλινον θυμιατών, προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον, ως της εδέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού, και μη τολμώσα εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και υλοτρίτους και αιμοσταγείς πόδας του.

0: Κυριακήν το πρωί, βαθιά μετά τα μεσάνυχτα, ίστατο πάλιν μισοκριμένη στο παράθυρον, κρατούσα την ανοφελή και λειτουργή την λαμπάθε της και ήκουε τα σφωνά της χαράς και τους κρότους και έβλεπε και εζήλευε μακρόθεν εκείνας όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρουφρού από την εκκλησίαν, φέρουσε τα σλαμπάδα στον λειτουργημένας αναμένας έως το σπίτι ευτυχής και μέλουση να διατηρήσωση διόλων των χρόνων του Άγιον Φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε και εμυρολογούσε την φθαρίσαν νεότητάν της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οι κόδωνες των ναών δια την αγάπην, την Δευτέραν Ανάστασην καλουμένην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθει από την οικίαν, αθορύβως και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολώσα από τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει διατί θέλημα εις την αυλήν καμιάς γειτονήσεις. Και από τείχων εις τείχων έφθαναν εις την βόρειον πλευράν του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Εις τας Αθήνας ως γνωστόν η πρώτη Ανάσταση είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα η δασκάλα εφοβήτω τας νύκτας να υπάγει εις την εκκλησία μήπως την κοιτάξουν και δεν εφοβήτω την ημέρα να μην την ειδούν. Διότι οι κυράδες την εκοίταζαν, οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δε ανέβρισκε μεγάλη διαφοράν. Δεν ήθελεν ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας και υπεβιβάζεται εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή ήτο η τύχη της. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήτο το θέαμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένη. Εάγιε εικόνες στυλ βούσε. Οι ψάλτε αναμέλπονται στα Πασχάλια, οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση επί των στέρνων, τελούνται στον ασπασμόν. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα λευκά σποδιάστον εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και εφλιάρουν προς αλλήλας, χωρίς να προσέχουν εις την ιεράν ακολουθίαν. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστά σλαμπάδαστον και έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένε και έπαιζαν και εμάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να κάψουν όπισθεν τα μαλλιά του προαυτόν ισταμένου πεδίου. Ηλούστροι έριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρώμασαν τις δούλες. Ο μοναδικός σας τη φύλαξ τους εκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγαν από την μίαν πλαγινήν θύραν και ευθύς επανήρχοντο δια της άλλης. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους και έρενον με ανθόνερο τες παραμάνες. Δύο, οι τρεις νεαρέ μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού, επτά ή οκτώ παραμάνες, εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τεθυπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των, βλέποντα απλίστως το φως των λαμπάδων, των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως το δια των ιάλων του ναού εισερχόμενων, το ανεμίζον ράσον του εκκλησιάρχου καλογύρου, τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων σιώμενα εισπάσαν κλίσιν της κεφαλής, εισπάσαν κίνησιν των χιλέων, δια να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλβοντα κομβία και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακος, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων πεδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο. Παίζοντα με τους βοστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγκους. Δύο οκτάμινα βρέφη εις τα σαγκάλας δύο νεαρών μητέρων έτεινε σύστατο όμων με όμων πλησίων μιας κολόνας, μόλις είδαν το εν το άλλο και πάρα αυτά εγνωρίστησαν και συνήψαν σχέσεις και το εν ωραίων και καλών και εύθυμων έτεινε την μικράν απαλήν χείρα του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτό και εψέλιζεν ακαταλείπτους ουρανίους φθόγκους. Αλλά η φωνή του βρέφος ήτο λυγεία και οικούστη ευκρινώς εκεί γύρω και ο γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Εις όλας τας νυκτερινάς ακολουθίας των παθών, πολλάκις είχε περιέλθει τας πυκνάς των γυναικών τάξης, δια να επιπλήξει πτωχήν την άμητέρα του λαού, διότι είχε κλαφθυμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχή μητέρα δια τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα, η δυσίστατο ο λίγων παρέκει, ο πίσω από τον τελευταίον κύωνα, κολλητά με τον τείχον, ΣΥΡΙΖΑ εις την γωνίαν, εσκέφθη απουσίως της, και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γυνείο που ήταν, ότι καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαράν μητέρα δια τους κλαυθυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού, διότι έχει βρέφος θυλάζων. Καθημερινώς δε μεταδίδουν την θείαν κοινωνίαν εις νήπια κλαίοντα, και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας μεταλήψεως διότι κλαίουν. Έως πότε όλη η αυστηρότης των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνον εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών? Εκ του μικρού τούτου περιστατικού, η Χριστίνα έλαβε αφορμή να ενθυμηθεί ότι προχρόνων, μια νύχτα κατά την ύποσωσιν του Σταυρού, όταν επήγαινε εκκλησιαστής στον αίσκον του Αγίου Ελισαίου, παρά την πύλην της αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τας λέξεις «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός», έφνης κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν από τον γυναικονίτην, εν βρέφος ήργησε να ψελίζει μεγαλοφόνος, αμιλόμενον προς την φωνήν του αναγνώστου. Και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο κελάδημα, τόσον ωραίον πρέπει να είτο το σανά το οποίον έψαλον το πάλε οι παιδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτήν, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατρετήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτωμένη ότι καμία μήτυρ δεν θα είτο τόσον αφιλότιμος, ώστε να μην στενοχωρείται και να μην σπέβδει να κατασυγάσει το βρέφος της και να μην παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις των τείχων δια θαύματος θύρα δια να εξέλθει το ταχύτερον. Περιτέδε ήσαν εν ουθεσία του Επιτρόπου, πρόσθετον προκαλούσε πθόρυβον και αφού προς βρέφος θυλάζον όλα τα συνήθη μέσα της πυθούς είναι ανίσχυρα, μόνη δε η μήτυρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθούς, την χρήση των οποίων περιττό να έλθει τρίτος της δια να της υπενθυμίσει. Και έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερον μυαλόν από τας γυναίκας. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα, αλλά τι να είπε, αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν η Χριστίνα η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρόν. Παιδεία δεν είχε δια να φοβείται τας επιπλήξεις του Επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον είχε δεν ήτο σύζυγός της. Ήσαν ανδρόκινο χωρίς στεφάνι. Χωρίς στεφάνι, οπόσατι αυτά παραδείγματα, αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσουμεν σήμερον, ελείψει όμως άλλης προνοίας χριστιανικής και ηθικής, δια να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογικοί, οφείλουν να ψηφίσουν ή των πολιτικών γάμων. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών δια να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών τούτων ο Παναγής ο Ντελικανάτας, ο Ταβερνάρης, την είχε εκμεταλλευτεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείο και δεν ίσχυε πλέον να την διορίσει, της είπεν «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ». Πότε, με το λίγους μήνας, μετά εν εξάμηνων, μετά ένα χρόνων. Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνος ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον, εκείνος είχε και άλλα σερωμένας και εγένα τέκνα με αυτάς. Η ταλέπορος αυτή μανθάνουσα, επιπλήτουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα, έπαιρνε τα νόθα του αστεφανότου ανδρός της στο σπίτι, τα εθέρμανεν εις την εγκαλιάν της, ανέπτυσε μητρικήν στοργήν, τα επονούσε και τα ανέστενε και επάσχιζε να τα μεγαλώσει. Και όταν εγίνοντο 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχεται ο χάρος συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλες δυσμόρφους συντρόφους και της τα έπαιρνε από την αγκαλιάν της. 3 ή 4 παιδεία της είχαν αποθάνει ούτω εντός 7 ή 8 ετών. Και αυτή επικραίνετο, εγύρασκε και άσπριζε και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της ως να ήσαν γνήσια η δικά της. Και εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια περιείπτοντο εις τα άνθη του παραδείσου εν συντροφία με τα κελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτα. Υπέφερεν εν σιωπή και έπλυνε και εισηγύριζεν όλων των χρόνων. Την μεγάλη άλλην Πέμπτην έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα και τα σκαλάς ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπο να υπάγει και αυτή στην εκκλησία. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα εις την ακολουθία της αγάπης κρυφά και δειλά εισήρπεν εις των ναών για να ακούσει το Αναστάσιος ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της ανέστη ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχτη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνήστη τίμου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν και θα της δώσει χώρων και τόπων χλωερών και άνεσιν και αναψυχήν στην βασιλείαν του την αιωνίαν. Εκπληκτικός Παπαδιαμάντης βέβαια, δεν χρειάζεται καν να το πούμε. Εδώ θα σας αφήσουμε χαρμολύπη από όπου διαβάσαμε διηγήματα και σήμερα από τις εκδόσεις Ακρίτας, νομίζω όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά για όλο το χρόνο πρέπει να επιλέγουμε την καλή ελληνική και ξένη λογοτεχνία, έχουμε να κερδίσουμε πολλά από αυτό. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε μόνο θρησκευτικά βιβλία. Υπάρχει πολύ καλή λογοτεχνία η οποία μπορεί να μας ψυχαγωγήσει με τρόπο πάρα πολύ ουσιαστικό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του Βασιλιά. Ο κατοικών εν ουρανής εκχελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Ο ψαλμωδός απαντά. Όμως αυτός που κατοικεί στους ουρανούς θα γελάσει περιφρονητικά σε βάρος τους και ο Κύριος θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Τότε γρήγορα, με αγανάκτηση θα μιλήσει προς αυτούς και με την τρομερή έκρηξη του θυμού τους θα τους συνταράξει και θα τους αναστατώσει. Ο Μεσσίας εγκαθίσταται βέβαια αιώνιος στην Ιερουσαλήμ και κηρύττει την κυριαρχία πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει επ' αυτού και επισιών όρος το Άγιον αυτού. Μιλάει ο Μεσσίας. Εγώ όμως ο Χριστός του Κυρίου, παρά τις αντιδράσεις αυτών των ασεβών, εγκαταστάθηκα και ενθρονίστηκα από τον Κύριο Βασιλιά στο όρος το Άγιο της Σιών, στην πόλη Ιερουσαλήμ, για να εξαγγέλω και να κηρύττω το πρόσταγμα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε σε μένα, «Συ είσαι ο Υιός μου, τον οποίον εγώ εγέννησα προαιώνων, και σήμερα όταν σε ανέστησα από τον τάφο, εδόξασα την ανθρώπινη φύση που διαμέσου της Μαρίας της Παρθένου σου έδωσα. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω αμέσως ως κληρονομιά όλα τα έθνη και θα θέσω κάτω από την απόλυτη κυριαρχία σου όλη τη γη μέχρι των άκρων και των περάτων αυτής. Όλους αυτούς θα τους κυβερνήσεις με ράβδο, σιδερένια και άθραυστη και όλους εκείνους που θα θελήσουν να αντισταθούν σε σένα θα τους συντρίψεις με τόση ευκολία σαν να ήταν από εκείνα τα έθραυστα αγγεία που από πυλό κατασκευάζει ο κεραμοποιός. Έτσι λοιπόν θα συντριβεί τόσο εύκολα κάθε αντίστασή σας γι' αυτό ο βασιλής όσο είναι καιρός, βάλτε μυαλό και συνετιστείτε και πάρετε μαθήματα από τα παθήματά σας. Όλοι οι άρχοντες της γης και γίνατε φρόνιμοι εσείς που καταδικάζετε τους λαούς της γης. Να υπηρετήσετε δηλαδή τον Κύριο Θεό με την ευλαβική τήρηση των θείων εντολών, δουλεύοντας με φόβο και σεβασμό και θα δοκιμάσετε την ειρήνη και την αγαλίαση που φέρει στην καρδιά ο ευσεβής τρόμος του κακού. Σπεύσατε λοιπόν με όλη τη δύναμη να εγκολπωθείτε και να κρατήσετε στερεά τη σύνεση και τη φρόνηση που χαρίζει η Θεία Διδασκαλία του Υιού. Μήπως οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος και καταδύσετε στον όλεθρο που επιφυλάσσετε σε όλους εκείνους που απομακρύνονται από την ευθεία οδό της αρετής. Όταν εντός ολίγου θα ανάψει σαν καμίνι ο θυμός του Κυρίου, τότε θα είναι πανευτυχής όλοι όσοι θα έχουν στηριγμένη την ελπίδα και την πεποίθησή τους σε Αυτόν. Ο δεύτερος ψαλμός, πασίγνωστος, ωραίος και βαρισίμαντος, μιλάει για επανάσταση λαών και εθνών κατά του Χριστού του Κυρίου, τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος κατέστησε βασιλέα της Σιών. Στη συνέχεια χαρακτηρίζεται ως Υιός του Θεού, τον οποίον Αυτός γεγέννηκε, δηλαδή εγέννησε. Πολύ σωστά λοιπόν, ανέκαθεν ο ψαλμός θεωρήθηκε ως μεσιανικός, αναφερόμενος δηλαδή στο πρόσωπο του αναμενόμενου Μεσσία του Ιησού Χριστού, αφού και η Ιουδαϊκή παράδοση από τα πολύ παλιά χρόνια έτσι εννόησε αυτόν τον ψαλμό, όπως και η Χριστιανική παράδοση. Φαίνεται δε βέβαιο ότι ο ποιητής του ψαλμού που έζησε στα χρόνια της βασιλείας συνέταξε αυτόν τον ύμνο για να χρησιμοποιηθεί από τους σύγχρονους του βασιλείς όταν τους έχρι ο Μέγας Αρχιερεύς κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Αλλά και με την εξαφάνιση της βασιλείας, ο ψαλμός αυτός δεν χάνει το νόημά του, επειδή ο λαός του Θεού τον συνδέει με νέες παραστάσεις που σχετίζονται με την αναμονή ενός εσχατολογικού βασιλιά του Χριστού Κυρίου, ο οποίος θα έλθει να εγκαταστήσει το θρόνο του στη Σιών.
Οι παραστάσεις αυτές, που στην προκειμένη περίπτωση έχουν προφητικό χαρακτήρα, παρουσιάζουν το Μεσσία ως Υιό του Θεού. Θέμα που γίνεται πραγματικότητα με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού και τη δράση του πάνω στη γη. Παρουσιάζονται τα έθνη με την ηγεσία σεβών βασιλέων, με τους αρχηγούς τους που συνασπίζονται και επαναστατούν κατά του Κυρίου και του Χριστού. Ο πρώτος λοιπόν στίχος αρχίζει με το εξής ερώτημα του ποιητή. Είναι τι. Έχουμε συνεπώς μια απότομη εισαγωγή στο θέμα. Με απορία του ψαλμοδού, ο οποίος διερωτάται ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσηκώθηκαν οι λαοί κατά τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Ίσως η απορία αυτή έχει σχέση με τα ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην Ιερουσαλήμ, την αγανάκτησή του για το τόλμημα των επαναστατών. Και τούτο, διότι ο ποιητής είναι βέβαιος για την αποτυχία των επαναστατών κατά του Κυρίου. Διερωτάται λοιπόν για ποιο σκοπό, για ποια αιτία και λόγο καταφεύγουν σε μια τέτοια αδικαιολόγητη ενέργεια. Γι' αυτό γράφει στη συνέχεια «Εφρίαξαν έθνη». Το ρήμα «φριάτο» χρησιμοποιείται για την συμπεριφορά των αγρίων αλόγων που είναι αδάμαστα, που χτυπούν το έδαφος με τα πόδια και προσπαθούν να ξεφύγουν από το χαλινάρι τους και είναι αχαλήνοτα. Έτσι, με την πολύ επιτυχημένη εικόνα των αλόγων ζώων εμφανίζει ο ψαλμοδός την αλόγιστη συμπεριφορά των εχθρών του Θεού και του Χριστού. Έθνη και λαοί. Με τη φράση αυτή θα πρέπει να εννοήσουμε γενικά τους ιδωλατρικούς λαούς και ιδιαίτερα στην εποχή του Χριστού τους Ρωμαίους στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν οι λαοί εμελέτησαν κενά. Με τις λέξεις αυτές ο ποιητής εκφράζει τα σχέδια και τις συνωμοσίες των εχθρών του Κυρίου, που στο τέλος όμως απέβησαν άκαρπα και κενά. Και τι έκαναν αυτοί οι λαοί? Παρέστησαν. Η λέξη αυτή σημαίνει παρετάχθησαν, σχημάτισαν, δηλαδή εχθρική παράταξη με αγέροχη, αλαζονική και απειλητική συμπεριφορά, με σκοπό να προσβάλλουν και να εξοντώσουν τον Υιόν του Θεού, τον Χριστό. Βασιλείς και άρχοντες, με τις λέξεις αυτές οι Άγιοι Πατέρες μνημονεύουν τον Ηρώδη, τον Πόντιο Πιλάτο και τους ηγέτες του Ιουδαϊκού λαού. Επομένως, σύμφωνα με τη μαρτυρία των Αγίων Αποστόλων στις πράξεις, όλοι ανεξαιρέτως, έθνη, λαοί, βασιλείς και άρχοντες, παρά τις διαφορές τους, ενώθηκαν κάτω από την ίδια σημασία κατά του Κυρίου και Χριστού αυτού. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια επανάσταση στρέφονταν κατά του Θεού και του αντιπροσώπου του επί της γης. Η λέξη Χριστός εδώ υποδηλώνει τον και χρισμένον, αυτόν που χρύεται με λάδι. Στην Αγία Γραφή ονομάζονται Χριστοί οι βασιλείς που χρύονταν με λάδι. Η λέξη και χρισμένη αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη Μασιάχ και στην ελληνική Μεσσίας. Πάντως, υπεράνω όλων αυτών, η Αγία Γραφή θεωρεί ως Χριστόν Κυρίου τον Μεσσία. Και περί αυτού πρόκειται εδώ, διότι μόνο εναντίον αυτού επαναστάτησαν οι δυνάμεις του κακού, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και διώκτες του χριστιανισμού και η μεγάλη μάζα του Ιουδαϊκού λαού, που δεν έλειψαν σε κάθε εποχή μέχρι σήμερα. Βέβαια, όταν ζούσε ακόμη ο Κύριος επί της γης, ξεχώρισαν και οι άρχοντες ως διώκτες του, όπως ο Ηρώδης, ο Πιλάτος και οι αρχιερείς, και κυρίως ο Ηρώδης, ο οποίος υπήρξε απάνθρωπος σε σημείο που δεν δίστασε να σφάξει την ίδια του τη γυναίκα, τρία από τα παιδιά του, τον πεθερό του, και φυσικά παρέμεινε στην ιστορία ως αιμοσταγής βασιλιάς, σφάζοντας τα αθώα νήπια της Βηθλέμ. Αργότερα, εφρίαξαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και διώκτες του χριστιανισμού και μέχρι τέλους των αιώνων θα συνεχίζεται ο πόλεμος αυτός. Είναι δε γεγονός ότι σε κανέναν άλλο Χριστό, βασιλέα του Ιουδαϊκού λαού, δεν εξαπολύθηκαν τόσες δυνάμεις του κακού όσες εναντίον του Χριστού. Διάψαλμα. Κατά τον Θεοδόρητο σημαίνει μέλους εναλλαγή. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ου μόνο μέλος, αλλά και διανοίας νοήματος απαλλαγή. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, επιμέρησης προς υποδοχήν του Θεόθεν επικρινωμένου νοήματος.
Δηλαδή η λέξη αυτή έχει σκοπό μουσικό. Σημαίνει ανάπαυλα προς μυρικασμό των νοημάτων. Μια διακοπή του ποίηματος του ψαλμού. Θα έπρεπε δηλαδή οι ψάλλοντες να σιωπήσουν για να ακουστούν μόνο τα όργανα. Να βροντίσουν οι χειρότερα και ο λαός σε αυτή τη διακοπή να ψάλει.

Συνεχίζοντας, ο ψαλμωδός λέει ότι όλοι αυτοί οι βασιλείς και άρχοντες πήραν μια απόφαση και είπαν «Διερήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών». Ο στίχος αυτός περιέχει το σύνθημα της εξεγέρσεως των επαναστατών, σύντομο και ζωηρό. Οι άρχοντες των εθνών, που είναι αντίθετοι στην κυριαρχία του Θεού και του Χριστού, συγκεντρώθηκαν για να οργανώσουν την στάση, μια πράξη που θα φέρει, αν βέβαια πετύχουν το σκοπό τους, την απόλυτη ελευθερία. Θέλουν να σπάσουν τα δεσμά τους και να τεινάξουν από πάνω τους το ζυγό που τους έχει επιβληθεί. Οι σκηνές αυτές προδίδουν στοιχεία της ιωνικής παραδόσεως που αναφέρονται στην επίθεση των λαών κατά της πόλεως του Θεού. Πάντως ο Κύριος του Σύμπαντος και ο Μεσσίας του, ο άνθρωπος που χρήστηκε για να τοποθετηθεί στη Σιών ως βασιλείας, αγρυπνούν και δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια επιτυχία της Επαναστάσεως που είναι έτσι εκ των πραγμάτων καταδικασμένη σε αποτυχία. Των ζυγών. Με τη λέξη ζυγών μας υπενθυμίζει ο ψαλμωδός το ζυγό των ζώων που οι άνθρωποι τοποθετούν στον τράχυλό τους για να είναι ευκολοκυβέρνητα. Χρησιμοποιείται δε εδώ με μεταμφορική έννοια και είναι σύμβολο ξένης δεσποτείας, ανελευθερίας, καταπιέσεως και τυραννίας, ενώ δεσμά ήταν τα σκοινιά με τα οποία δενόταν ο ζυγός στον τράχυλο του ζώου. Οι δεσμοί του τρίτου και ο ζυγός εδώ είναι σύμβολα δουλείας, υποταγής, την οποία ζητά ο Κύριος και Χριστός από τους Ιουδαίους και Εθνικούς. Αλλά ο ζυγός του Χριστού είναι Χριστός και το φορτίο του ελαφρώνεστη. Οι Ιουδαίοι φώναζαν τη δίκη του Χριστού, στη δίκη του Χριστού ου θέλομεν τούτον βασιλεύσε εφημάς. Είναι η στιγμή που αφηνιάζουν κατά του Χριστού και του θελήματός του και όλα αυτά κατά τον ψαλμωδό γίνονται εδώ στη γη. Ο Κύριος ελεηνολογεί την επανάστασή τους και τους προκαλεί τρόμο με την εμφάνιση του Υιού του βασιλιά. Αλλά ας δούμε τώρα. Ποιος είναι ο αντίλαλος στα θρασίδετα λόγια των επαναστατών κατά του Θεού? Μιλώντας λοιπόν προφητικά ο ψαλμωδός για λογαριασμό του Θεού, λέγει με βεβαιότητα ότι ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται. Ενώ κάτω εδώ στη γη έθνη πολλά και λαοί κινούνται με πυρετόδη κίνηση και αγωνία, άνω στον ουρανό ατάραχος παραμένει ο Θεός, απρόσβλητος και απτόητος από την επαναστατική κίνηση των λαών. Έτσι λοιπόν, με μια σκηνή μεγαλοπρεπή εισάγεται ο Θεός κατοικών εν ουρανής. Η παράσταση του Θεού που κατοικεί στους ουρανούς είναι γνωστή ήδη από τη μεγαλειώδη περιγραφή του θρόνου του Θεού, όπως μας τη δίνει ο προφήτης Ισαΐας. Συνδέεται όμως ο Θεός άμεσα και με τον τόπο όπου είναι το ιερό του, ο ναός στον οποίο λατρεύεται από τους πιστούς του. Ο τόπος αυτός είναι ο λόφος Σιών. Έτσι, από τον ουράνιο θρόνο του φροντίζει για την ασφάλεια του επίγειου θρόνου στον οποίον κάθεται ο Χριστός του, ο αντιπρόσωπός του στη γη. Και πρώτα-πρώτα γελά μαζί τους. Η δύναμη του Θεού είναι τέτοια που η εξέγερση των εθνών δεν του προξενεί παρά μόνο γέλιο και ειρωνία και απευθύνεται με μορφή κοροϊδίας στους επαναστατημένους λαούς. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής για να φανερώσει ότι ο Κύριος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα φριάγματα αυτά των εθνών. Αντίθετα, τους αντιμετωπίζει με χαλμόγελο που δείχνει ήρεμη περιφρόνηση στη δική τους λυσαλαία επίθεση. Πολύ ωραία εικόνα. Και τι άλλο κάνει? Ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο μυκτηρισμός εστί πνεύμα διαρρηνών αφιέμενων εις εξουδένωση των μεγάλων φριατωμένων. Δηλαδή θα τους εξευτελίσει, θα τους μισήσει και θα τους αποστραφεί, διότι μυκτηρισμός είναι φύσιμα των ρωθώνων προς περιφρόνηση εκείνων που υπερηφανεύονται με αυτόν τον υπερβολικό τρόπο. Στο φρίαγμα, δηλαδή στο εξοργιστικό φούσκωμα των ρουθουνιών, όπως συμβαίνει στα άλογα, τα ατίθασα και συνεπώς επί του προκειμένου των εχθρών του Θεού, ο Κύριος απαντά με την ήρεμη περιφρονητική και χλευβαστική εκπνοή και κίνηση των μυκτήρων του στον ουρανό. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα ωραιότατο, μεγαλοπρεπή
και εκφραστικότατο ανθρωπομορφισμό. Επισημαίνουμε εδώ μια δραματική πρόοδο της οργής του Κυρίου που αρχίζει με ένα περιφρονητικό μηδίαμα, προχωρεί σε ένα έντονο μικτηρισμό και χλεβασμό για να δούμε στη συνέχεια να ξεσπάσει η ορμή του και ο θυμός του. Τότε ο θυμός του Κυρίου κορυφώνεται όταν η υπομονή του περάσει τα όρια της. Πάβει η μακροθυμία του και έρχεται η ώρα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή τότε τους μιλάει με την οργή του. Έτσι το γέλιο και η ειρωνία του Θεού δεν αργεί να μετατραπεί σε οργή και θυμό, επειδή τα εχθρικά έθνη συνεχίζουν να πιστεύουν στην μάταιη δύναμή τους. Το αποτέλεσμα της οργής του Θεού δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θα είναι η ολοκληρωτική συντριβή και η κατατρόπωση των αντιπάλων. Ταράξει αυτούς. Θα τους ταράξει. Θα τους οδηγήσει σε τρομερή σύγχυση και αναστάτωση. Εν οργή αυτού, θυμό. Οι λέξεις θυμός και οργή πολλές φορές είναι έννοιες ταυτόσιμες στο ιερό κείμενο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που διαφέρουν μεταξύ τους. Η λέξη οργή σημαίνει οργασμό που φανερώνει την έντονη ζέση και οξύδωτο θυμό εκ του θύην, την εκδήλωση οργής. Ο Θεοδόρητος, ενθυμούμενος τη φοβερή καταστροφή των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους, θεωρεί ως εφαρμογή της έκρηξης του θυμού του Θεού εναντίον του Ιουδαϊκού λαού, για την οποία μάλιστα έχει προφητεύσει και ο Κύριος. Στρατιάγα αυτής επιστάτα, γράφει. Ρωμαϊκήτε την πόλη επόρθησε και ενέπρισε τον ναόν και τους μεν πλήστους αυτό θανάτο παρέπεμψε, τους δε δουλείας παρέδοκε. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου «Ουέ μην γραμματείς και φαρισαίοι και θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία, διότι με την καταστροφή των Ιεροσολύμων πουλήθηκαν ως δούλοι υπό των Ρωμαίων». Εκείνος δε ο πόλεμος τερματίστηκε την άνοιξη του 73 μετά Χριστόν με την ομαδική αυτοκτονία των υπερασπιστών του Φρουρίου Μασαδά και έτσι τερματίστηκε η εθνική αυτοτέλεια του Ιουδαϊκού λαού για πολλούς αιώνες. Να αναφέρουμε εδώ ότι έπειτα από την ισοπαίδωση του ναού των Ιεροσολύμων οι Εβραίοι έκτοτε δεν έχουν ναό, γι' αυτό δεν έχουν και ιερατείο, εφόσον ο Μωσαϊκός νόμος δεν τους επιτρέπει να οικοδομήσουν ναό σε άλλο μέρος παρά μόνο στην ίδια τοποθεσία που βρισκόταν ο ναός που καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Όμως στην ίδια θέση έχει οικοδομηθεί το τέμενος του Ομάρ και το μουσουλμανικό τέμενος Ελ Ασκά. Η ύπαρξη των ζαμιών αυτών στο χώρο του ναού δεν επιτρέπουν ούτε καν επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα. Και αυτό ακριβώς αποτελεί και ένα ακόμη λόγο της διενέξεως μέχρι σήμερα μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων. Ο Μεσσίας εγκαθίσταται βασιλιάς αιώνιος στην Ιερουσαλήμ. Κηρύττει την κυριαρχική του εξουσία πάνω σε όλα τα έθνη και προβάλλει την ακατανίκητη δύναμή του πάνω σε αυτά. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού». Εδώ μιλάει ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Μετά τον Θεό έρχεται επί σκηνής ο Μεσσίας, εφόσον κατέχει την πρώτη θέση μετά τον Θεό. Σιών δεν ονομάζει την Εκκλησία. Στο στίχο αυτό ο ίδιος ο Θεός έρχεται και τονίζει την υποστήριξή του στον βασιλιά της Σιών, αλλά και στην ιδιαίτερη προτίμησή του για την Ιερουσαλήμ. Τα λόγια του έκτου στίχου έχουν κάτι το πανηγυρικό και αποδίδουν τη βεβαιότητα της νίκης κατά των επαναστατών. Στα προηγούμενα ο Θεός εμφανίστηκε ως απτόητος. Εδώ προβάλλεται ο Μεσσίας ως βασιλιάς ατάραχος, παρίσταται μεγαλοπρεπής και βέβαιος για το σταθερό και ασάλευτο θρόνο του. Για τη νίκη του βεβαίωσε προηγουμένως ο Θεός. Μεγάλη σημασία και δύναμη έχει το εγώ του εβραϊκού και του ελληνικού κειμένου. Αντιτίθεται με έμφαση στις δυνάμεις του κακού κατά των οποίων θα επέλθει ο Χριστός και θα στείλει ο Θεός τον Χριστόν του κατά το εβραϊκό κείμενο. Κατά τους ξένους ερμηνευτές, ο Δαβίδ και η διάδοχή του είναι η Χριστή Κυρίου, η εκλεκτή, η αντιπρόσωπη του Θεού στην γη. Γίνονται κληρονόμοι της πόλεως του Γιαχφέ γιατί ο Θεός τους δέχτηκε. Αυτό πάντως δεν σημαίνει ότι ο βασιλιάς με την ενθρόνησή του γίνεται κατά φύση Υιός του Θεού,
ούτε ότι υποχρεωτικά μπαίνει στη σφαίρα της θεότητος, αλλά με τη θέληση του Θεού, κατά την ενθρόνησή του, αναγνωρίζεται ως Υιός του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δαβίδ και οι διάδοχοί του βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη θέση σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με το Θεό. Έτσι μπορούν και μετέχουν στην κυριαρχία του Θεού στη γη. Η υποταγή των διαφόρων λαών είναι έργο του Θεού, από το οποίο όμως εποφελούνται οι εκλεκτοί του. Βασικό στοιχείο της Δαβιδικής παράδοσης είναι η θεώρηση ότι ο βασιλιάς είναι απόγονος του βασιλιά Δαβίδ και βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Όλες οι ενέργειές του ξεκινούν από τη Σιών, μετά από την εκδήλωση της τελήσεως του Θεού. Έτσι, ο βασιλιάς δέχεται τις ενέργειες της χάρης του Θεού. Έχει όμως και τις σχετικές υποχρεώσεις απέναντι στο Θεό. Όσο καιρό μένει πιστός στη συμφωνία με το Θεό, απολαμβάνει την ευλογία του. Όταν όμως παραβαίνει τη συμφωνία, υφίσταται τις συνέπειες της παρακοής του. Επί Σιών. Το Άγιο μου Όρος. Μια κοινά παράδοση και πίστη των λαών της αρχαιότητος, η κορυφή των ωραίων, είναι η κατοικία των θεών. Όπως για τους αρχαίους προγόνους μας, οι θεοί της Ελλάδος έχουν για κατοικία τους την κορυφή του Ολύμπου. Και τούτο, γιατί τα όρια εξαιτίας του ύψους και τους πιο πολλές φορές της αγριότητός τους προξενούν φόβο και δέος στους αρχαίους λαούς. Και είναι πολύ φυσικό να τοποθετούν στις κορυφές τους τους τρόνους των ποικίλων θεοτήτων λόγω του ύψους, αλλά και γιατί ακόμη πίστευαν ότι το θεμέλιο του όρους ήταν ταυτόχρονα και το θεμέλιο της γης που έχει τις ρίζες του στα βάθη της. Γίνεται το στήριγμα του ουρανού επειδή φθάνει μέχρι τα ύψη του. Εκεί ψηλά στην κορυφή του όρους έχει το θρόνο του η θεότητα. Από εκεί ξεκινούσε πάντοτε ένας ποταμός που μετέτρεπε το τοπίο σε κήπο του παραδείσου. Έτσι, το όρος Κυρίου είναι μικρογραφία όλου του κόσμου και ταυτόχρονα σύνδεση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Πάντως το ιερό κείμενο του έκτου στίχου παρουσιάζει τον ίδιο το βασιλιά να λέει ότι τοποθετήθηκε από το Θεό στο θρόνο του τη Σιών, ενώ στον πρωτότυπο Θεός είναι αυτός που μιλά για το Μεσσία του. Η παράσταση μάλιστα του θυμού και της ορκής του Θεού κατά των εχθρών του βασιλιά της Σιών θυμίζει αντίστοιχες εικόνες του προφήτου Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για τα γεγονότα της εποχής του, κάνει όμως λόγο για τη γένεση από την Παρθένο του Εμμανουήλ. Η εμφάνιση του προσώπου αυτού που δεν διαφέρει από το Χριστό του Κυρίου το Μεσσία συνδέεται με κρίση και καταδίκη σύγχρονων πολιτικών δυνάμεων του προφήτη. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Δηλαδή, για να εξαγγείλω το κατωτέρω ενθρονιστήριό μου πρόσταγμα. Με τη λέξη πρόσταγμα, την εβραϊκή λέξη χοκ, η λέξη αυτή, όπως αναφέρεται, έχει σχέση με τις συνήθειες της αυλής. Με την άλλο δηλαδή στον θρόνο του βασιλιά συντασσόταν κάποιο έγγραφο που αναφέρονταν στην πράξη της ενθρονήσεώς του. Ο αρχιερέας τότε του ναού έδινε στον νέο βασιλιά το σχετικό πρωτόκολλο. Έτσι, η γνωστοποίηση της αποφάσεως του Θεού για την εγκατάσταση στο θρόνο της Σιών του νέου βασιλιά είχε ως συνέπεια και την ταυτόχρονη αναγγελία των δυνατοτήτων του νέου βασιλιά που συνδέονταν με την παντοδυναμία και τη θέληση του παντογνώστου Θεού. Η όλη πρόταση «Θα διαγγείλω το πρόσταγμα του Κυρίου» αποτελεί μεγαλειώδη πρόλογο του επομένου. «Κύριος», είπε πρός με. Αυτό σημαίνει ότι θα δημοσιεύσω το θείο διάτομο

σαφέστερο τρόπο λέγοντας «Εγώ σήμερον γεγενικά σε». Τονίζοντας με την προσωπική αντωνυμία «εγώ», περισσότερο δε με το «σήμερον γεγενικά σε», την ιδιαίτερη ιότητα τούτου του Χριστού. Και με το «μεν εγώ» τονίζεται η ιδιαίτερη σχέση Θεού ως Πατρός και Χριστού ως Υιού, «εγώ σε γέννησα», ενώ με το «σήμερον γεγενικά σε», περιλαμβάνοντας το παρόν σήμερον και το παρελθόν γεγένικα, τονίζεται έτσι η προαιώνια γένεση και σε κάθε παρούσα στιγμή η ύπαρξη του Υιού. Συνεπώς, ούτε γύρας υπάρχει σε Αυτόν, γιατί αποκλείεται αυτό από το σήμερον, ούτε αρχή, γιατί αυτή έρεται από το ιστορικό παρακείμενο γεγένικα. Άρα, στο Χριστό ούτε μόνον παρόν, ούτε μόνο παρελθόν υπάρχει, αλλά ατέλειωτη αιωνιότητα. Έτσι η ίδια η φύση του Πατέρα διεκήρυξε ως Υιόν και αυτόν είναι πρόσταγμα που έχει πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε «όσον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού». Δηλαδή, η ίδια η ουσία του Πατέρα με απέδειξε χαρακτήρα της υποστάσεως του Πατρός. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα λόγια αυτά στρέφονται ευθέως και εναντίον της αιρέσεως του Αρίου και των σημερινών χιλιαστών που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού εφόσον τον θεωρούν ως απλό κτίσμα του Θεού. Πολύ σωστά λοιπόν προστίθεται το «Η» που φανερώνει την προαιώνια γέννηση, διότι ο Υιός υπήρχε

0: ερώτημα «Θα σου δώσω, ζήτησέ μου και θα σου δώσω». Έθνη την κληρονομία σου. Ο Θεός ως δημιουργός του σύμπαντος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει όπως ο ίδιος θέλει τη δημιουργία του. Έτσι απευθυνόμενος στον Υιό του, τον προλαβαίνει να ζητήσει ό,τι θέλει και του υπόσχεται την κυριαρχία πάνω στα πέρατα της γης. Ο Χριστός, ως Υιός του μονογενής, έχει δικαίωμα κληρονομιάς όλου του κόσμου. Και έτσι δεν έχει παρά να το ζητήσει μόνο από το Θεό και θα γίνει. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο στίχος αυτός σε κανένα άλλο βασιλιά της Ιουδαϊκής Θεοκρατίας μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το Μεσσία. Και σε αυτό συμφωνεί και το Ταλμούδ των Εβραίων. «Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά». Δηλαδή η δύναμη του Χριστού θα είναι τόσο μεγάλη και οι άνθρωποι, οι εχθροί του τόσο μικροί και αδύνατοι, ώστε παρουσιάζεται ο Χριστός ως βασιλιάς με σκύπτρο σιδερένιο και οι άλλοι. Δοξαστικό Μεγάλης Παρασκευής. «Εξέδισαν με τα ημάτια μου ή να συντρίψω αυτούς ως σκεύη και ραμαίος». Δηλαδή, έθραυστα, πύληνα δοχεία κεραμοποιού που με πολλή ευκολία θα το συντρίψει. Αυτά όμως εφαρμόζονται μόνο στο Χριστό και σε κανέναν άλλο Ιουδαίο βασιλιά. Η ράβδος, η σιδηρά δεν αντιπροσωπεύει το πολύτιμο του μετάλλου, αλλά το στερεό, τα δεσκεύη του κεραμοποιού, το έθραυστο και ευδιάλυτο, κάθε αντίδραση που προέρχεται από τους ανθρώπους. Η έξαρση του ψαλμοδού πάνω από τα εθνικιστικά όρια και η εξύψωση του Μεσσία σε παγκόσμια προσωπικότητα είναι χαρακτηριστικά θείας πνοής. Ο Ζυγαβηνός όμως βλέπει την ανακαινιστική δύναμη σε αυτή τη ράβδο, το σκύπτρο, και γράφει «Καθάπερ ο κεραμεύς επιδάν ήδη τα πεπλασμένα σκεύια δόκιμα συντρίβει, προτού προσομιλήσει πυρή και αναπλάτη ούτως και εσύ ο Χριστός τούτον τα φρονήματα συντρίψεις το Ευαγγελίο και αναπλάσεις το λουτρό της μετανοίας». Λοιπόν, θα τους σπάσεις με σκύπτρα σιδηρένια. Η άσκηση αυτής της εξουσίας βεβαιώνεται από τις διοικητικές και δικαστικές εξουσίες που αποδίδονται στο Χριστό Κυρίου. Με το σκύπτρο του, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, θα διευθύνει τις τύχες όλων των λαών, ενώ με την κρίση που θα αποδώσει θα είναι αμήλικτος απέναντι στους αδιόρθωτους εχθρούς. Προτρέπονται τα έθνη και οι βασιλείς τους να υποταχθούν και να επιστρέψουν προς τον Κύριο και τον Υιό του, για να μην καταστραφούν από την ορκή του Κυρίου. Και νυν. Και τώρα, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, αφού τέτοιος είναι ο Κύριος και ο Χριστός αυτού, σύνετε, παιδεύθητε, συνετιστείτε και βάλτε μυαλό και πάρτε μαθήματα από τα παθήματά σας. Έτσι, αφού έγινε ξεκάθαρο στους προηγούμενους στίχους ότι ο Θεός διευθύνει το σύμπαν με τον αντιπρόσωπό του στη γη και αφού τονίστηκαν και οι δυνατότητες που προσφέρονται στο Μεσσία, παρουσιάζεται στη συνέχεια ο βασιλιάς της Σιών να νουθετεί τους βασιλείς και κριτές της γης. Η υποταγή αυτή δεν θα πρέπει να είναι μια παθητική αποδοχή της δυναμικής του Θεού της Σιών, αλλά μια ενεργετική υποταγή. Οι βασιλείς προτρέπονται να υπηρετήσουν το Θεό με φόβο, να φιλήσουν τρέμοντας τα πόδια του, αναγνωρίζοντας ότι ο θυμός του Θεού σημαίνει το χαμό τους. Η εικόνα αυτή, ηγεμόνων που πέφτουν στα πόδια των νικητών βασιλιάδων, είναι γνωστή από πολλές παραστάσεις που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στη Μέση Ανατολή. Οι νικημένοι ήταν πάντα καταδικασμένοι σε εξαφάνιση. Ο βασιλιάς όμως της Σιών δίνει ελπίδες στους νικημένους. Η πλήρης υποταγή τους και η αποδοχή του Θεού ως μόνου Κυρίου είναι η μόνη δυνατότητα που απομένει για τη σωτηρία τους. Γενικά από αυτόν τον στίχο και εξής διατυπώνεται παρένεση όχι μόνο προς τους βασιλείς και άρχοντες, αλλά και προς όλους όσοι θα ήθελαν στο πέρασμα των αιώνων να επαναστατήσουν κατά του Μεσσία. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο. Με φόβο, λόγω της δυνάμεως της μεγάλης του Κυρίου, γίνετε δούλοι του Κυρίου και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, ενθυμούμενοι την καλοσύνη του. Το περιεχόμενο αυτού του στίχου φαίνεται με μια πρώτη ματιά ως αντιφατικό, και τούτο διότι από το ένα μέρος κάνει λόγο για αγαλίαση, για ανίποτη χαρά, και από το άλλο μέρος μιλάει για τρόμο. Χαρά και φόβος, εφροσύνη και ανησυχία. Και διερωτάται κανείς, είναι δυνατόν να συμβιβαστούν οι αντιθέσεις αυτές που είναι έννοιες και καταστάσεις αντιφατικές? Και πώς μπορώ να νιώθω αγαλία σε τη στιγμή που θα φοβάμαι και θα τρέμω? Είναι πολύ εύλογη και πολύ φυσική η απορία. Εμείς θα είχαμε να προσθέσουμε εν συντομία ότι το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει όχι απλώς να συνδυάζει αυτά που μας φαίνονται ασυμβίβαστα, αλλά παρακινεί με το στόμα του ψαλμωδού και τον καθένα μας να κάνει το ίδιο. Είναι σαν να μας λέει «εργαστείτε ως δούλοι του Θεού», νιώθοντας φόβο και ευλάβεια απέναντί του και χαρείτε κοντά του, προσέχοντας όμως μήπως τον εξοργήσετε με τις αμαρτίες σας. Γεμίστε με χαρά, γιατί βρίσκεστε κοντά σε εκείνον που ξεπερνά στην καλοσύνη και αγάπη και την πιο τρυφερή μητέρα και το πιο στοργικό πατέρα. Μην ξεχνάτε όμως, είστε αμαρτωλοί, ενώ εκείνος είναι αμόλυντος και πανάγιος και δεν έχει καμία σχέση με το κακό. Θα λέγαμε λοιπόν ως συμπέρασμα σε αυτό το σχόλιο μας ότι η λέξη φόβος εδώ έχει, όπως γενικά και στη γραφή, την έννοια του σεβασμού, της αφοσιώσεως, της τιμής και της απεριόριστης αγάπης προς τον πλάστη και πατέρα μας Θεό. Η μαγνητική βελόνη στρέφεται προς τον πολιτικό αστέρα σταθερά, αλλά και τρέμει. Ο Θεός, κατά τον Αυγουστίνο, είναι μυστήριο τρομερό, μυστήριο μαγευτικό. Δράξαστε παιδείας, δηλαδή της Ευαγγελικής κατά τον Ευσέβιο αυτής φωνής, με τη φράση αυτή συνίσταται στους βασιλείς και κρίνοντες της γης να εποφεληθούν της ευκαιρίας και να διδαχθούν. Δράξαστε παιδείας τάχει εν το βίο τούτο, την χάνοντες μήποτε οργιστεί ο Κύριος και αλωτριώσει ημάς της χαράς των δικαίων. Εν τάχει, δηλαδή εντός ολίγου, κατά την ημέρα της κρίσεως, τη μεγάλη και επιφανή, όταν θα ανάψει η οργή του Κυρίου σαν καμίνι. Μακάρι οι πάντες, οι πεπιθώτες, για να μην αφήσει ο ψαλμωδός τον αναγνώστη κάτω από την επίδραση των τρομερών απειλών, τελειώνει τον ψαλμό με την γλυκιά παρηγοριά. Με όλους ως μακάριους, τους χαρακτηρίζει δηλαδή όλους μακάριους και τις ευτυχισμένους, και εφόσον θα έχουν όμως τι εμπιστοσύνη στον Κύριο. Πρέπει, πριν τελειώσουμε εδώ, να σημειώσουμε ότι η Ιουδαϊκή παράδοση συνέχισε να βλέπει το δεύτερο ψαλμό ως μεσιανικό ψαλμό μέχρι την εποχή του Χριστού. Οπότε η μαρτυρία των ιερών συγγραφέων της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο του Ιησού τους έκανε να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρησιμοποίηση στη συνέχεια του ψαλμού αυτού. Η ερμηνεία μάλιστα που έδωσαν στον ψαλμό αυτόν οι ίδιοι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, που τον χρησιμοποιούν στην προσευχή τους μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, τονίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία του δεύτερου ψαλμού ως μεσιανικού για την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Αλλά και την ίδια ακριβώς ερμηνεία δίδουν και οι πατέρες της Εκκλησίας που ασχολήθηκαν με τον ψαλμό αυτόν, τονίζοντας πολύ περισσότερο την εχθρότητα των Ιουδαίων για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σημασία του ωραιοτάτου αυτού ψαλμού βρίσκεται κυρίως στο μεσιανικό του περιεχόμενο, γι' αυτό και του έδωσε εξέχουσα θέση στο πέρασμα των αιώνων. Μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης και στα πατερικά κείμενα γίνεται πλουσιότατη χρήση. Ιδιαίτερα η περίφημη φράση «Υιός μου Ιησύς, εγώ σήμερα γενικά σε» βρίσκεται σε άπειρα κείμενα. Ο ψαλμός με το πλούσιο περιεχόμενό του δίνει αφορμές σε πολλά θέματα και στην εξαγωγή πολλών και ποικίλων ηθικών συμπερασμάτων και επισημάνσεων. Ας αναφέρουμε μερικά. Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο Χριστός και η στρατιά των οπαδών του αντιμετωπίζουν ακατάπαυστα αντιδράσεις όχι σπάνια νησαλαίες και φωνικές, αλλά και πάντοτε νικούν και ποτέ δεν γνώρισαν την τροπή της ήττας. Μας το βεβαίωσε άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος όταν έλεγε «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Δηλαδή ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον κόσμο τον έχω νικήσει. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι όσο και αν φαίνεται να κυριαρχεί το κακό, ας μην αμφιβάλλουμε ότι οι εχθροί του Κυρίου θα γελιοποιηθούν και θα εκμηδενιστούν. Η δε βασιλεία του ασφαλώς και βεβαίως θα έλθει και θα επικρατήσει, και με πίστη σταθερά και ακράδαντη ας επαναλαμβάνουμε και εμείς το ελθέτω η βασιλεία σου. Ιδιαίτερα όσο αφορά στα εμπόδια που οι εχθροί της Εκκλησίας ορθώνουν εναντίον της, ας ακούσουμε τι μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως το χαλάζι και η χήμαρη και πολλά παρόμοια φαινόμενα, Τα μεν μαλακά αντικείμενα βλάπτουν και καταστρέφουν εύκολα, όταν δεν συναντήσουν σκληρά αντικείμενα, μάλλον παθαίνουν αντί να ενεργήσουν εναντίον της Εκκλησίας, αποδεικνύονται ασθενέστεροι από το στερέωμα της πίστεως στο Χριστό, έτσι και τα πράγματα που μας ταλαιπωρούν τώρα, έπειτα από λίγο δεν θα υπάρχουν. Αρκεί μόνο να αποφεύγουμε να κοιτάξουμε το παρόν και να ατενίζουμε με την ελπίδα το προσεχές μέλλον. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος θα γράψει: «Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν κατά καιρού στην Εκκλησία, εκείνοι χάθηκαν και η Εκκλησία υψώθηκε ως τους ουρανούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Την πολεμούν και νικά. Την επιβουλεύονται και βγαίνει θριαμβεύουσα. Τη βρίζουν και φανερώνεται λαμπρότερη. Δέχεται χτυπήματα και δεν κλονίζεται, αλλά γίνεται πιο στέρεη. Κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν υποκύπτει». Αλλά σε αυτό τον ψαλμό ο Δαβίδ μιλά για το φόβο του Θεού, ο οποίος πρέπει να συνοδεύει την τήρηση των εντολών του. Βέβαια, και σε πολλά άλλα γεωγραφικά και πατερικά κείμενα γίνεται λόγος για τον φόβο του Θεού. Η απόκτηση του όμως είναι δύσκολη και θέλει ιδιαίτερα πνευματικό αγώνα. Τι εννοούμε λοιπόν φόβο Θεού? Τι σημαίνει φόβος του Θεού? Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει μια πατερική σκέψη. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής θα μας πει: «Φόβος Θεού είναι βίος ακριβής, πολιτείας ενάρετος, συνείδηση ευσεβής, λόγος εφάρμαστος, πίστη ορθή, φρόνημα ταπεινό». Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, ο φόβος του Θεού είναι διτός, δηλαδή δύο ειδών. Ο πρώτος γεννιέται μέσα στην ψυχή μας από τις απειλές της κολάσεως. Από το φόβο αυτό γεννιόνται η μία μετά την άλλη, η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και η αγάπη. Ο δεύτερος φόβος είναι συνδεδεμένος με την ίδια την αγάπη. Ο φόβος αυτός γεννά στην ψυχή την ευλάβεια, ώστε η ψυχή να μην καταφρονήσει το Θεό εξαιτίας της παρησίας που δημιουργεί η αγάπη. Στο ερώτημα «πώς αποκτάται ο φόβος Θεού», ο Αββάς Δωρόθεος μας λέγει: «Ο άνθρωπος αποκτά το φόβο Θεού όταν έχει τη μνήμη του θανάτου και τη μνήμη των τιμωριών, και όταν κάθε βράδυ ερευνά τον εαυτό του πώς πέρασε την ημέρα, και το πρωί πάλι ερευνά πώς πέρασε τη νύχτα, και όταν προσκολάται σε άνθρωπο που φοβείται τον Θεό». Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ο φόβος του Θεού δεν πρέπει να είναι στον άνθρωπο μια απλή ιδέα ή ένας σεβασμός προς το Θεό, αλλά καθημερινή πράξη. Και δεν μπορεί να συγκριθεί ο φόβος του Θεού με όποιον άλλο φόβο, γιατί είναι μια πνευματική πραγματικότητα την οποία μόνος του εκλέγει κανείς τον τρόπο ζωής. Ενώ οι άλλοι φόβοι δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις και περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα είναι ο φόβος της ασθένειας που δημιουργεί στον άνθρωπο ταραχή, ψυχικό κλονισμό, έντονη μνήμη θανάτου. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο φόβος του νόμου που περιορίζει τη δραστηριότητα του ανθρώπου όταν τον παραβεί, χάνει την ελευθερία του για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες παρόμοιες, ο φόβος είναι ψυχική κατάσταση δυσάρεστη η οποία οδηγεί πού? Στον όλεθρο. Ποιες λοιπόν αλήθεια είναι οι ωφέλειες από την ύπαρξη του φόβου του Θεού? Πολλές και ποικίλες. Ο φόβος του Θεού εξαγνίζει την ψυχή κατά τον διάδοχο φωτικής, αναχαιτίζει τις αμαρτωλές επιθυμίες, καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη και ελευθερώνει το νου. Εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αρετή, διότι ο φόβος του Θεού προηγείται κάθε άλλης αρετής. Και για να συνοψίσουμε τις οφειλές από τον φόβο του Θεού, ας κλείσουμε με τον Όσιο Εφραίμ το Σύρο, ο οποίος θα μας πει τα εξής με το πιο σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο: ότι φόβος Κυρίου φυλακτήριον ψυχής, φόβος Κυρίου κυβερνήτης ψυχής, φόβος Κυρίου παιδευτήριον ψυχής, ουκ έστι ανθρώπους μίζων του φοβουμένου των Κύριων, ο φοβούμενος ούρα θυμεί. Έχει δίκιο λοιπόν και ο λαός μας όταν λέει «φοβού των μη φοβούμενων θεών». Το τρίτο και τελευταίο συμπέρασμα από την ερμηνεία και από την ανάλυση που κάναμε αυτού του ψαλμού είναι να μην παραλείπουμε να δοξάζουμε τον Κύριό μας, το μόνο Κύριό μας, τον Βασιλέα, τον μονογενή Υιό του Θεού, στον οποίον οφείλουμε απόλυτη υποταγή, απεριόριστη εμπιστοσύνη, τρέμοντες μήπως παροργήσουμε. αυτόν και χαίρονται σκαυχόμενοι ότι έχουμε τέτοιον σωτήρα, αρχιερέα και λυτρωτή. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingcrease.gr.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κύριν και Αηγείς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενε, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις θησαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάζονται επί Θεών ζώντα και γαστρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή ουθείς τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σε εκδοήκους εις τους αιώνας των ενωνεύσεις είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασκευάζει την καρδιά του διέθυξη την κλάδη του κλαθμόνου στον τόπο ενέθετο. Και γάρα ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσετε εκ δυνάμεως εις δύναμη χτίσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον εις προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός γιατί έλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές ο υπερχιλιάδος εξ Αλεξάνδρου παραρρυπτίστην το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνη με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κυρίως ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κυρίως στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας και την γήνη σου απέστρεψε αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκα αστυνομία στο λαό σου κάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου απέστρεψε από οργής θυμούς σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σου τρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν η διατενής την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζωώσεις ημάς και ο λαός σου εμφανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλής ειρήνη Κύριος ο Θεός, ότι λαλής ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον καρπών αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται και θύσουν τα δεύματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσ' όν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξ' την ψυχήν μου ότι όσους μη σώσουν δούλους ο Θεός μου τον ελπίζονται έπισε. Ελέησον με Κύριε ότι προσκεκράξου με όλη την ημέρα νέφραν την ψυχή του δούλου σου προσέρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί υγιής και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσκει τη φωνή της δέησεώς μου. Εν μέρα θλίψεώς με και έκαρξα προσέ ότι επί κουσάως μου ουκέστη νομίωση εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορέψουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου και εξάδου κοντά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και σκήνουσαν σου Κύριε βοηθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και σκήνουσαν σου Κύριε βοηθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα την Κύριν και Αηγίες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη διοικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρωσον υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνειδήξερος Θεός. Μη παρήδιους σου έπλησα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δικούς σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και έσωσον σωτηρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παρά παραδοής ημάς εις τέλος δια το όνομα στο Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο προς σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κρίν και αηγή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε στους ασθενείς ημών, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κρίν και αηγή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους κήρυκα στην κορυφή των Αποστόλων, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν τους πόνους γάρ εκείνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος υγιεινός κοντά εγκάρδια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος και τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσετριέντε της επαγγελίας του μιλώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τυρά ταύτα συντεύξης και ήθινον ζωήν μόνο πρόστας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών Αγίας σου, τα σώματα άγνες ως λογισμούς διόρθωσον της νέας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τείχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλιστα την παρεμβολή αυτών προλούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν. Εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης δόξης και ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δικούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί της ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτω των θάνατων όλε σα, η λάστη τη ημίν τη αμαρτωλή και αναξή δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκεσμεν άξιοι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι. Και ούτω τη ει, ακολουθούντε προστάγμα ει την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφερενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντω αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέο Θεοσημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σύ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σύ.
1: Δόξα πατρί. Και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
2: Ο εν αγίης Αγιαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων πνευματοφόρων και Θεοκηρύκων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όν την ιεράν μνήμην πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς. Ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμενος,

Αγνή. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύν θυσφόδρο. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν με δύσω αναβαλόμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνον τον αρώνο σιδέρινο στεγάζουν ανίδα στο περό αυτού. Ο τυθείς νέφυρν επίβασιν αυτό περιπατών επτερίων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλους αυτού πνεύματα και λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια αυτής που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτων το περιβόλων αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσοι φεύξονται από φωνή γροντή σου, δηλιά σου. Αναβαίνουν σου λόγια και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου, παρελεύσουν το ουδέ επιστρέψει σου καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάζαν φάραξε να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει που μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορταστήστε η γη. Ο εξανατέλων χόρτεν σκτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίν άπτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον λελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του Λιβάνου άσε φύτευσης ακύρης του Ρουθία νοσεύσου του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγής λαγωής. Επίσης Ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθι σκότους και αγένου τον ήξεν αυτή διελέσσονται πάντα τη θηρία του αγρού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο από το έργο αυτού και την εργασία αυτού ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επίση, πληρώθηκε τη θύσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε πετά ο νουκά στην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο του σαν έπλα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό ειδούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήστε Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις οι κύριοι στον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί σέριξη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο ζωή μου ψαλώ το Θεό μου όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δεν εφρανθίζω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και αγένει τον ίξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου Κύριε πάντων σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε.

0: Καλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλατεινάς με. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς Αυτόν.
1: Πράξεν των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
1: Εν τες ημέρες εκείνες Πέτρος και Ιωάννης αναβαίνουν εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτη. Και τι σαν ήρ χολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον ευαστάζετο, όν ετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγωμένη ωραία, του ετήν ελεημοσύνη παρά το εις πορευωμένον το εις το ιερόν. Όμως ειδών Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εις ιένε εις το ιερόν ηρώτα ελεημοσύνη λαβήν. Ατενήσας δε Πέτρος εις αυτόν συν το Ιωάννη είπε, βλέψον εις ημάς. Ο δε επίχεν αυτής προσδοκών τι παρ' αυτόν λαβήν, είπε δε Πέτρος. Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, ο δε έχω τούτο συνδίδομη εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε. Παραχρήμα δε εστερεώθησαν αυτού ευάσεις και τα σφυρά. Και εξαλώμενος έστι και περιεπάτη και εισήλθε συναυτίσει στο ιερόν, περιπατών και αλώμενος και ενών των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και, ενούντα των Θεών. Επεγείγνος κοντε αυτόν ότι αυτός είναι ο προς τον, την ελεημοσύνη καθήμενος επί την ωραία πύλη του ιερού και επλήστησαν θαύμους και εκτάσεως επί το συμβεβικότη αυτό.

0: ως 120. Άντρες αδελφοί, έτη πληρωθήνε τη γραφήν ταύτην, ειν προείπε το πνεύμα του Άγιον Διαστόματος Δαβίδ, περί Ιούδα του γενομένου οδηγού της συλλαβούς των Ιησούν, ότι καταρρυθμημένος ειν συν ημίν και έλαχε των κλήρων της διακονίας ταύτης. Ούτως μεν ουν εκτίσα το χωρίον εκ του μισθού της αδικίας και πριν εις γενόμενος ελάκησε μέσος και εξεχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. Και γνωστόν εγένε το πάση της κατοικού στην Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτο αυτών ακελδαμά, του τέστη χωρίον αίματος. Γέγραπτε γάρεν βιβλίο ψαλμών, γεννηθεί το ιέπαυλης αυτού έρημος και μη έστω κατοικών εν αυτή και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος.
1: Πράξον των Αποστόλων το ανάγνωσμα, πρόσχομεν σοφία πρόσχομεν.
2: Εν τες ημέρες εκείνες σταθείς Πέτρος συν τις 11 πήρε την φωνήν αυτού και απευθέξα το αυτής άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες τούτο ημίν γνωστό έστω και ενωτήσαστε τα ρήματά μου. Ούγαρος ημείς υπολαμβάνεται ούτι με θείουση εστίγαρ ώρα τρίτης ημέρας, αλλά τούτο έστι το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ και έστε εν τες εσκάτες ημέρες λέγει ο Θεός. Εκχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και προφητεύσουσι οι ήμων και οι θυγατέρες ημών και νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαίω από το πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν του ουρανού άνω και σημεία επί της γης κάτω. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν τον αζωραίο άνδρα από του Θεού ή αποδεδειγμένον, εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείς, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών. Καθώς και αυτοί είδατε τούτο ότι ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτον λαβώντες, διαχειρών ανώμων προσπήξαντες ανήλετε, όν ο Θεός ανέστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου.

Αμήν, καταξίωσον Κύριε εν διέσπερα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηνή ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος, εφημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επισέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε του έλεος, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ήμενος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

επί δε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξονς προσευχίζουμε ενώτσιν δύσιν μεν τη αληθεία σου εις άψον δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου σου ότι ούτε και θες την οποίον σπαζών. Ό,τι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε της γίνης ζωή μου. Κάθισε με σκορδίζω κοσόνους και κηδίσκω με το πνεύμα με νέα με τεράχτη καρδία μου. Εμνήσει τριμερών αρχαίων εμελέτησαν πάσης έργης σου πείμας των χειρών της ομελέτων. Διεπέτασε προστάς χειρίων ψυχημός για ανιδρώσει. Ταχύης άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψε όπως πόνος απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το προετολώσω ποιης ήλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τσι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθύνη και εν τροματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου λίγο ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα

Προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Άγιε νεκτάριε, Ορθοδόξου προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμός.

Ο Θεός κατά το μέγα έλεος του, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικείς εντοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο εν μη αντανέλησα μπε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Ότι ήθελες αστησία να έδω κάνω λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένον καρδίαν στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό ξουδενώσει. Αγάθριον και ρεντή ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή τη Σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριών σου μόσχου.

0: Της χάριτος, ειν παραθέου εκομίσω γλυζί εκάστοτε, η Θεία Κάρα σου και τον παθόν την πικρία, απελαμνή Άγιε τον ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενώ δίνες και πόνεις και θλιβερές μάστιξη, Πάτερ την ζωήν μου ανίων, πρόσε κατέφυγων, μοιούν παρήδης με, αλλά της η επισκέψη, εκ των συνεχόντων με δεινών απάλλαξον.
0: Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην καταφύγιον κόσμου και άραγε στήριγμα και χαριτωμένη παρθένε τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων.

0: Τεσμάτων απολύτρωσιν της ειλικρινός εμακαρίζουσιν.
1: Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήθινον με πανάμω με προς της μετανοίας.

0: τραχών από πάσης του εχθρού επιβολής. Καταξίωσον ημάς Πατέρ Νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγας εφρουρών και προστάτην Πατερόσιε, και εκτιμένη η μονή σου εις επτή.

πολλές λάμψες συν των εν συγχαρήτων, καταβγάζοντας ψυχάσιμων και των ιάσεων, τες μαρμαρίγες λίων πάντοτε, δε μόνον την σκοτωμέναν και αρρωστημάτων την ζώφωσιν, όθεν συμβόμεν μη πάψει εκλήτρων.

0: Αγίε και της ευνοίας της εις τριγάτας αντιλήψη.
1: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εντολών με προστρίβων του εξουσαρκωθέντος χωρί οδηγησών, πυλών της αμαρτίας, εξαίρουσα παρθένε τη ροπή της καρδίας σου, ειν αϊμνός ε αΐ.
0: Σωθείς τη χάρη τη σου.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευε υπέρ ημών, ρουν της κακίας, των κατακλείζοντα πάτερ, της καρδίας μου τους αυλακάσεις.

αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τους ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αίγιο Πνεύμα, την κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθυντή βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά σου, ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσμην σήμερον και άφησιν είναι τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από την πόλη.

της φιλογνησίων, νεκτάριον τιμήσω μεν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάσεις, παντοδα πάστης ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξας αντιχρίστο, δόξα το σε θα...

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, να Αγίαν και αμόμητον πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Συν τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου σεραφείμ, να διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων, Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστολών,

Επιτελούμεν των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας

0: Κυρίας διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: διπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οικογενειακή ζωή. Μέρος ένατο. Τα ορφανά παιδιά. Γέροντα, τα παιδάκια, αν πεθάνει ο πατέρας τους, πρέπει να τον δουν νεκρό? Καλύτερα να μην τον δουν. Εδώ σε έναν μεγάλο προσπαθείς με τρόπο να πεις για το θάνατο κάποιου δικού του, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Μέχρι ποια ηλικία? Ανάλογα και με το τι παιδί είναι. Στον τάφο του να πηγαίνουν? Στον τάφο ναι, ας τα πηγαίνουν. Να τους πούν, ο πατέρας πήγε από εδώ στον ουρανό. Αν είσαστε φρόνημα, θα έρχεται από τον ουρανό να σας βλέπει.

παιδιά ορφανεύουν πιο πολύ από μάνα, όχι από πατέρα. Γι' αυτό και πονάνε πιο πολύ. Σπάνια συμβαίνει να χάσουν τη μάνα τους και να είναι μετά ο πατέρας τους σαν μάνα. Στον παράδεισο όμως θα παρηγορηθούν. Έχουν να λάβουν εκεί. Ένα ορφανό θα μπει με λιγότερες μονάδες στον παράδεισο, όπως οι ομογενείς από το εξωτερικό μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, γιατί τους πιάνει κάποιος νόμος. Τα ορφανά δηλαδή τα πιάνει ο νόμος του Θεού και με λιγότερο κόπο θα μπουν στον παράδεισο. Ενώ οι άλλοι χρειάζεται να αγωνιστούν πολύ. Εγώ μακαρίζω τα παιδιά που στερήθηκαν τη μεγάλη στοργή των γονέων τους, γιατί κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους το Θεό από τούτη τη ζωή και έχουν αποταμιεύσει παράλληλα στο ταμιευτήριο του Θεού και τη στοργή των γονέων τους που στερήθηκαν, η οποία τοκίζεται. Αλλά και σε αυτή τη ζωή ο καλός Θεός θα τα βοηθήσει, γιατί από τη στιγμή που παίρνει τους γονείς είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος να τα προστατεύει. Τι λέει ο Δαβίδ? Ορφανών και χείραν αναλείψετε. Τα αγαπάει ο Θεός φυσιολογικά πιο πολύ και τα έχει μεγαλύτερη έννοια. Σε αυτά τα παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή από ό,τι στα άλλα παιδιά. Αν το ορφανό γυρίσει το κουμπί στην καλοσύνη, προοδεύει πολύ. Ενώ αν πει «εγώ ταλαιπωρήθηκα, οπότε τώρα και εγώ θα ταλαιπωρώ άλλους», καταστρέφεται. Γέροντα, η ορφάνια έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί τα ορφανά να είναι λίγο συναισθαλμένα, να έχουν ένα μάζεμα, μια δειλία, δεν έχουν εκείνη τη χαρά, τη ζωηράδα που έχουν όσα παιδιά είναι χορτάτα από στοργή. Αλλά αυτή η συστολή είναι ένα φρένο που τα βοηθάει σε αυτή τη ζωή και συγχρόνως αποταμιεύουν και στην άλλη. Γιατί αυτό το μάζεμα, νομίζεις ότι δεν το βλέπει ο Θεός? Δεν θα το βολέψει μετά. Γι' αυτό το ορφανό, ιδίως από μάνα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε με πόνο και με θερμή αγάπη, για να ζεσταθεί πρώτα, να ξεθαρέψει, ώστε να ανοίξει την καρδιά του. Και όταν έχει φιλότιμο, πρέπει να βάλουμε φρένο γερό στο μεγάλο του ενθουσιασμό, για να μην πάθει υπερκόπωση, προσπαθώντας να εκδηλώσει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης μεγάλωσε ορφανός και από μάνα και από πατέρα. Αν δεν το αντιμετώπιζε πνευματικά, με λεβεντιά, θα πρέπει να είναι βασανισμένος, να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπεις όμως τι παλικαριά είχε, τι αγώνες έκανε. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και τα κοκαλά του ήταν σαν βαμβάκι, σαν σφουγγάρι. Στην εκταφή του, όταν έβγαλα τα λείψανά του, τα πλευρά του και οι σπόνδυλοι, μόλις τα χάραζα λίγο, έσπαζαν. Μόνο δύο σπόνδυλοι, η λεκάνη και η κνήμη, ήταν κάπως γερά. Τόσο ασθενικός που ήταν, πώς έκανε τόσες οδηπορίες? Βάδιζε σαν να πετούσε. Εδώ βλέπει κανείς την υπερφυσική δύναμη που του δίνει ο Θεός. Στο μεγάλωμα των ορφανών θα σκαλώσει ο Χριστός. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ανάγκη μεγάλη τις συμβουλές, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, για να μην γλιστρήσουν στο γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από το Θεό. Πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής, να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στο πνευματικό χώρο. Βλέπετε πώς περιορίζουμε την ελευθερία του μικρού παιδιού? Το έμβριο είναι περιορισμένο 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του. Το νεογέννητο το βάζουμε σε κούνια. Έπειτα από 5-6 μήνες του βάζουν και κάγκελα. Αργότερα δεν το αφήνουν μόνο του έξω για να μην χτυπήσει, να μην γκρεμιστεί από καμιά σκάλα. Αν το αφήσουν ελεύθερο θα πέσει και θα σκοτωθεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια. Φαίνεται ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά δίχως αυτά τα μέτρα θα κινδύνευε να σκοτωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά όμως δεν καταλαβαίνουν, ούτε όταν είναι μικρά, ότι χρειάζονται περιορισμό, αλλά ούτε όταν μεγαλώσουν, ότι χρειάζονται άλλου είδους περιορισμό. Γι' αυτό ζητούν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία για να κουτσουρευτούν? Με την ελευθερία αυτή φτάνουν στην καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο τους, να οριμάσουν, να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Γιατί άμα

0: κουρευτούν μια φορά, θα καταστραφούν. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Να ευγνωμονούν τους γονείς τους που...
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος, 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

στα στήμια σου. Ένα

Κύριε της υποστήσετε, ότι παρασύει ο ύλον Μώσες την, έδωκας καρχήματα τη εκκλησία φιλάνθρωπε, τους επτούς αποστόλους σου, εν υπερλάβουσι νόητοι υποστήρες, έτρωστε και Παύλος ως περαστέρες λογική, την οικουμένη περί αγάζοντες, διόν εφωταγώγησα στην δυτική αμαυρότητα. Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ.

0: Των εθνών τας εκκλησίας της ποτίζεται να μασί.
1: Ενείτε το Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ως βολίδες αστράφουσε τες ακτήσει του πνεύματος, εις τον κόσμο να πάντα διεπέμψητε, τι των θαυμάτων ενέργειαν, αυτόν ως παρέχονται.

όλες που

Αμήν. Ο Κύριος μου σφαίρον τα άφη να μάθει τους κλάδι να ημάθει. Ευλογητό ισχυρό Θεό του πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνε. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο και τιμά τα θάφη να ζήσω με εμισέ. Ευλογητό ισχυρό διδαξόμενο τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ιδέε που θα συνέχει όλα τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγια που θα τη όλη με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έρευνα χειρό σου μη παρήγη. Τι πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύρ και αίθιος ο

άνθρωποι, τότε και ο Πρόκριτος των Αποστόλων Πέτρος θεολογών ανεκήρυξε, τρανός βοήσας, Συ Χριστός του ζώντος Θεού Υιός, όθεν αξίως μακαρίζεται.

0: Εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιεφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνος, βλέσσετε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνος, βλέσσετε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνος, βλέσσετε μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναγία Τριάσιμε εις ον ημάς και ρελάς των αρτίας ημών. Δέσπα συμφώσον ομοίας ημίν Άγιε επίσεψε και Υγείας της ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα του όσου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άτερ ημών αέλης ουρανής Αγίας και το όνομά σου θέλει βασιλείας. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου δώσει με σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως κι εμείς αφίεμεν τους εκλέτες ημών και εμείς ελέγχεις ημάς ουρανών. Αλλά λύσε ημάς από το πονηρό.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πολύ Μητροπόλη Ιεραμονή τα αύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτότη όσων ημάς.
1: Εν τιμή ο Τέραν των Χεροβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτης των Σεραφείμ την Αδία Φθόρος Θεών λόγω τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξωση ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και σώνος τον αναμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράγου και Παναμομαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, εφορανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εδόξων, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων του Αγίου εδόξου νέου μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων εδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου εδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης και των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των 12, όντι σύναξη εορτάζομεν και πάντως των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός του φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς Διαφυλάτη, πάντα σημάς. Καλό ξημέρωμα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Πέτρο και πάνω. Του γύρω, οι δύο άνθρωποι επίγει αρά οράνει άνθρωποι. Στιγμές, στιγμές, θέλεις να δεχτείς να μπεις στο νόημα και δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να μην πω, τι γι' αυτό πολύ προσφυγώ. Όταν είναι η ελληνική περιπροπή ή όταν γιορτάζουν αγίους που πραγματικά έχουν εμπονιστεί, αισθάνομαι πάντοτε, αλλά πλήσια πολύ τότε και τι λέω. Τι να πω. Αυτά τα οποία αν τα πω, γιατί αν τα έχω ακούσει ή αν τα έχω διαβάσει, δεν ξέρω, τι ωραία τα έχω. Ζω από αυτά τα ωραία τίποτα. Τότε είναι το κίνδυνο σωστό. Τότε πραγματικά καλύτερο. Το αν τα λέτε λόγια και τι ωραία τα είναι και τι ωραία είναι και τι ωραία τα καλό, σκοπός είναι να ζούμε από αυτά τα πράγματα και να άκουσα την πίστη. Γιατί αν δεν ζούμε, έστω μια δεκτή που φτάνουμε. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε την κουβραδού. Ούτε ακόμα δεν θα φτάσουμε αυτά τα οποία πραγματικά συμπέφτει θα το τρίτο και πλέον που κατασκευαστεί. Όλα αυτά τα πράγματα ας τα προσέξουμε μετά. Δώστε μου τώρα λιγάκι δύναμη για την προσευχή σας να μπορέσω πραγματικά να μπω μέσα από μέρες με σκηνές μπροστά μου πώς πρωτοκάλεσε τον Πέτρο, πώς ο ψαράς αυτός απλός άνθρωπος με δείτε το δεφό του, πώς ο κόρτος ήταν ακριβώς ότι όλη τη νύχτα δεν είχε πιάσει την κρατιά ψάρια καθόλου, πώς πραγματικά έχουν τα δίκτυα και τα δείτε. Έβαλε λίγο καζό, ήρθε και μπήκε μέσα ο κύριος και έκανε και έκανε την βάρκα του άγχωνα και κήρυξε και μόλις την λύσε, λέει, βγάλε λίγο προς τα έξω τώρα ρίξε τα δίκτυα. Κύριε, ό,τι την ήρθε απόψε και πιάσε με τίποτα. Άμα δεν ήξω καλά το χαρτί, θα το κάνω. Ανοίγουν τα δίκτυα και πιάνε τόσα ψάρια που ο Πέτρος του είπε, είμαι εδώ, είμαι αμαρτωλός. Φέτα, δεν αντίχω. Κατάλαβα ότι αυτό ήταν. Ήταν θέμα. Δηλαδή, κάθε μάτι του διευθυντή ήταν και ήταν. Ο φωνάζω να προγραμματιστούμε γιατί ο συντηρησμός υπήρχε από τότε. Συντηρησμός μαζί Πέτρο και Πάνο και Ανδρέα και έχω και τον Ιωάννη. Με τον Ιάκωβο που κάνει να πάνε. Και πήγανε και γέννησαν τις βάρκες τους, ψάρια γεμάτα. Και τότε ο Πέτρος πραγματικά άφησε τι να κάνει. Μην έχετε σκάφη, θα σας κάνω άλλη σαν τρόπο. Όλα αυτά, πια δίκτυα, πατέρα, τα παντώνω και ακολούθησε. Αυτό είναι διδάχτη κάτι που πραγματικά. Που είναι αμέσως, δηλαδή, μπήκανε στο νου, όχι γιατί τους ξέχασαν, αλλά ήμουν. Κανείς δεν τα βλέπουν και επίσκεψε κάνει ο Χριστός την Δευτέρα του Πέτρου. Και άλλα πράγματα και άλλο πάλι. Πάντα δεν ξέρει τι τρέχει. Αλλά είναι να δώσω και να δώσω την καρδιά σε εκείνον περισσότερο με οτιδήποτε το υπήρχε. Γιατί άνθρωπο είτε τα πράγματα και πολύ περισσότερο αυτό που λέγεται χρηματολογία, ίσω θεολογία. Και φιλοδοξίε τι οποίε πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν. Αρχίζει το δημόσιο κίνημα. Βλέπετε το κίνημα. Ως πρόβατα δεν είναι διευθυντημένα. Αρχίζει πραγματικά να αγωνιστεί. Έλεγα και ακριβώς η Ευαγγελική περικοπή στη λειτουργία. Τι να με λέει ως άνθρωπο τι είναι εκεί που τους λαμβάνεις. Τι ο άνθρωπος θα πιστεί. Τον έρεις, τον ειδύει. Τι είναι το προεκτό. Σεις τι να με λέτε. Σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Τι είναι το πιστεύω. Χριστός, παραλαμβάνω, το λέω, όχι γιατί είναι την γράμμα, αλλά Χριστός θα πει εβραϊκά Θεός. Και γι' αυτό όποιος θα το ονόμαζε, στο Χριστό, Χριστός το όνομα, τον αφόρησαν. Τόσο πολύ είχαν εκτιμήσει και παρακολουθούν. Τον παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα ενώ το βρούμε κάτι. Αλλά όσοι πραγματικά, όσο εκείνοι τον γενεγούσαν πραγματικά τους, ένιωθαν πιο δυνατοί. Και στο σημείο εκείνο πάλι ο Πέτρος, βεβαίως. Τώρα εδώ θέλω να δείξει για μένα ότι όσες τόσες αν θα έχεις ξεφέρει, μετάλλεται. Πετάμε να το μετανιώσω για οτιδήποτε. Εκείνος έχει τον τρόπο, έχει την πανιέρα να μας κλούσει και να μας καθαρίσει και να μας βάλει πραγματικά εκδεξιότητα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ακριβώς τον οδήγησαν στο πρετόριο και οδηγεί ακριβώς ο Ιωάννης τον Πέτρο να πάει να δει από απέναντι, από ένα μεγάλο αρχοντικό που ήταν και πέρα, να δει τι θα γίνει. Αν είχε περιέδρεση, λέει και εσύ με τα αυτού δεν είσαι. Όχι, δεν είναι. Μια παραπίσω δεν είναι. Μα ας βλέπουμε και μάλιστα και να λιάσουμε από τη δύο ότι είσαι εσύ, ότι το έλεξε από αυτούς. Αν θεμάτησε τον εαυτό του, τόσο μεγάλο. Και πάντα θεμάτησε, το είχε πει ο Χριστός. Πριν να λέει τώρα φωνήσει τρεις μέρες, τι θα με αρνηθήσει. Και μόλις ακριβώς τι, λάδισε ο Θεός, το κάνω έρθει να το πατάει. Το κάνω. Και το μόλις καταλώς, λάδω το κάνω ολόκληρο το κάνω. Και ακολουθήσω τώρα αυτό. Έρχεται στον Πάπα. Πάπος, βλέπουμε ότι έχει γνώση. Γνώση, ζήλου, πολύ διαφορετικό από τους Αποστόλους. Ζήλου που πραγματικά τι, δεν ομάδιαζε τίποτα στον δρόμο όταν πρόκειται για την τεχνιπίστη του που απέλωσε. Και μάλιστα από πολλές φορές που είχε και αγαπήσει και χτυπήσει και από πάρα πολλά πράγματα και με το στέφτο, το πρώτο στέφτο που κάνει πρώτα γιατί τα ρούχα αυτού που δημιουργούσαν το στέφτο, εκεί άρχισε. Ο Λέος πήρε μια εντολή και πήρε και χαρτί πασαπόρτη για να πάει να συλλάβει όπου βρει χριστιανούς, να τους δέσει τεστάρια μου και να τους κάνει ό,τι θέλει. Και στον δρόμο, τώρα εδώ. Και όλα αυτά δεν τα κάνει από μίσος, από ζήλο για την πίστη. Στην πίστη αυτή, που δεν θα ήθελα ο Θεός, κι ούτε τους έχει ο Θεός να μισεί τον άνθρωπο. Έχω τέτοια πίστη. Εγώ πίσω ορθόδοξη τι μπορώ για τα ενεργοδικά. Ή λίγο χρόνο για το τίποτα. Ή καλό που δείτε τα κατήρια του να μην ξέρετε το τέτοιο και όχι. Δεν στέλνω ορθόδοξο παρόλο αρχίζει και όλο ξοδρόμο γιατί έχει περισσότερο νόμο να δει, έχει άλλη φιλοδοξία από εδώ, έχει άλλα πράγματα από εκεί. Έτσι και θα ζήσουμε εκεί. Και όλα τα μέσα από εδώ είναι συνέχεια. Γιατί όταν συμβασκάρουν αυτή την πίστη, είναι αδύνατο να είναι με την έννοια ψυχικά μεσόδου. Αλλά δεν είναι η κοσμικότητα μας τραβάει από τις φορές και κάνουν τα πηγαίνουν την πόρτα αυτά τα παιδιά. Και βλέπουμε και σήμερα ορισμένα κρούσματα τα οποία πραγματικά μας έχουν κυκλώσει οι χιλιασέτοι γιατί ο μόνοι και ο γοριόνοι από τους ψεύτους συμμάχους. Έχουν ακριβώς απλώσει τα δίκτυα από εκεί. Ή και οι Προτεστάντε και οι Παπαδικοί τα πάντα όλα μέσα από αυτό το παιχνίδι. Ορίζονται. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται τη σήμερα. Με μια χλιαρότητα από μέρα και από μέρα. Δεν ξέρω. Στο μυαλό του τα πάντα. Στο μυαλό μας τα πάντα. Του οι άνθρωποι παλέσανε. Ποτάμια αίματα χύθηκαν. Και εσύ είσαι αντιπρόσωπος και εσύ είσαι ορθόδοξος και αφήνεις τα πράγματα τόσο ωραία να περνάνε και δίχως να έχεις μια τι. Μια ζωή το βάζει απέναντι δίχως. Με τη ζωή δεν έχει τη σπάρα. Με τη γνώση βεβαίως θα έχει και το αντίλογο και θα πέσει η κρίση της κατάσταση. Αλλά με τη ζωή σου και με τη ζωή μου πρέπει να ζήσουμε πραγματικά ορθόδοξα και ορθόδοξα. Αυτό το πράγμα λιγάκι δεν ξέρω. Ας λογαριάσουμε τον εαυτό μας ο καθένας. και ας μην ρίχνουμε το βάρο του αλλού. Και ο καθένας, όποια θέση και ευθύνη έχει, όσο βάρο σηκώνει, όσο υποχρέωση πήρε, όσο θάρρος πήρε, ό,τι αξιώματα πήρε, τα πάντα όλα θα δώσει λόγο ανάλογα που βρίσκεται και πόσα χαρίσματα και πόσο βάρο πήρε από τον Θεό. Αυτό λοιπόν. Μην γυρνόμαστε ακόμα ή ακόμα μην αυτοπατώ μετά. Να, αφού κάνω εκείνο που έκανα κι εγώ. Όχι. Και αμένα ναι, θα βγουν νέοι μάθηνες οπότε. Και αν δεν βγουν, θα μας καταστήσει ο Θεός μάθας πραγματικά για αυτή την χλιαρό. Για αυτό που ακόμα τον οικομονισμό που οδηγούν. Σε αυτή την έννοια στην γειτονική, ποιο εκκλησία υπάρχει σε άλλη χριστιανοδοξία. Και σε εμάς ακόμα μπήκε από το πνεύμα παλιό και νέο πνεύμα. Μέχρι χθες είπε η Ρωμανία που βγαίνει σχόλια και την δικαστική άποψη και την κριτική. Όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σημεία των καιρών. Τι είναι αυτά τα πράγματα έτσι. Και αρχίζει ακριβώς. Εδώ για μένα είναι ένα σημάδι, σημεία των καιρών. Συγχωρώ όταν τα φέρει τα χωρίδια. Και για την πίστη. Και για το συνάδελφο. Ψυγήσατε εδώ από τον πολλό. Λέει η αρχοφυγή και πάνε αυτή. Ο Πάνος όσους ήταν τόσο και του είπε «Πάμε, πάμε, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώθεις, τι είναι το, ποιος είσαι, αυτού που εσύ διώθεις». Η πίστη του ανεκράται και τελείως και γίνεται μια ανανοίωση μέσα του που ακόμα δεν είχε ο Θεός δεν τόλμησε να σηκώσει τα μάτια προς τα πάνω και είχε παρακολουθεί. Και τι πρόσωπο. Και τον καλό με συμπράττει πως όλος λέει. Τον καλό. Καλή είναι ο Θεός την Ανανία. Ανανία, δεν το έχω εκεί. Αυτό το γιορτάει. Πώς το γιορτάει αυτό το τραγούδι. Έτσι. Δεν το έχω. Δεν μου κάνει τίποτα. Δεν το έχω εκεί. Θες εσύ. Θα πας και θα βρεις κάποιον κολόματο τσάπ. Κύριε, αυτός έχει πάρει εντολή και διαταγή. Και έχει έγραφα να σε βάλει στους χριστιανούς. Κάνει αυτό που σου λέω. Δηλαδή για τέτοια πρώτη τα πάρω, όχι για τέτοια πρώτη τα πάρω. Αυτός θα γίνει ένας πραγματικά κήρυκας των εθνών. Και όπως τι, και όταν δεν θέλει. Τώρα, αδερφή, ο κύριος Μέστα. Και αμέσως έπεσε ότι πολύ πίεζε για τα μάτια. Και τότε, γιατί τρίβεται το μάτι, δεν είχε πάει τίποτα. Δεν ήταν πολλά τα πράγματα. Και γίνεται τώρα ο Απόστολος Παύλος από εχθρός της πίστεως να γίνει παρασπιστής. Και τόσο πολύ που είπαν οι μαθητοί ότι του γεννήθησαν στην Ελλάδα και του κατέβασαν με καλά την αυτοκάθαρη του μία από ένα μέρο που ήταν από το μέρο έτσι και τώρα. Από μακριά, γιατί δεν τον συλλάβουν. Και πόσες φορές είστε ερωτήσει, υποπιάστη, πόσες φορές είστε παλαιόν, ότι αλλάζει τα πάντα όλα αυτά τα πράγματα, εκείνη δεν έπαθε τίποτα. Και εκείνη που μου έκανε μεγάλη, που μου έκανε εντύπωση, τι. Δεν θέλω να επιβαθεί με όλα νέα και να τρώω. Θα εργαζόμαστε και έκανε. Και εργαζόμαστε και σχεδοποιώ κάθε στιγμή τι. Και ρήγματα των κηρυγμάτων πραγματικά. Αποστολή σε αποστολή. Αλλά πώς η γη είπαν να πάρει. Γι' αυτό λοιπόν, μην είμαστε και κάνουμε άκρες. Ο καθένας πρέπει αυτό που πρέπει να κάνει. Το πώς θα λειτουργήσει ο Θεός, εκείνος ξέρει. Στάθη. Γίνονται τώρα, συναντιούνται οι δύο αυτοί κορυφαίοι. Βεβαίως, εδώ εσείς που το έχετε δικάτε, που διαβάσετε παραπέρα, λέμε ότι υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους. Για μένα, όχι ανεπάθεια και ίσως, τρόπος κυρίως. Διαφωνούσαν. Και στο σύνδευτό γιατί είχαν τίποτα. Καλύτερα. Και γι' αυτό και η Εκκλησία τους βάζει και τους δύο ύστερα του γιορτάζουν. Ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε έρθρα, υπήρχε επαναλαμβάνω τρόπος που έπρεπε την ταχύτητα. Και βεβαίως αρχίζει η παρτοκίνημα, αρχίζει να κουβαλά, εκείνο που αρχίζει και λέει από πού χτυπήθηκε, από πού ήταν έτσι, από πού και λέει και το πικρό του παράδειγμα από ψευδαδέ! Από ψευδοδέρφους, από εκεί ακριβώς έφαγε τη μεγαλύτερη μεθυριά του πόνου και της προδοσίας. Έτσι, γιατί πάρα πολλές φορές κάνουμε το χριστιανό, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί. Για να ξεγελάσουμε τον Χριστό, όποια που μας έτσι παρέα ή ακόμα και αφού μας παρατηρήσουμε, αμέσως γινόμαστε τότε σε αυτό το πράγμα. Ή είναι ή δεν είναι. Αντιελέφθητες καταλήφθητες. Έτσι, ο Παύλος από διώκτης έγινε υπέρνο και ζρόντης και απόστολος των εθνών. Και τώρα, λίγο και τελειώνω. Η πρωί είναι η Ευαγγελική περικοπή. Αφού βεβαίως είχε αναστηθεί ο Χριστός. Και του λέει, όχι πρωτού. Και του λέει, Πέτρε, να τα πας. Νίκη, πώς και κάνει μία. Η πρώτη φορνή του Χριστού για τον Ναβάρο, οι άνθρωποι μας φορές, είναι η Δέλη. Και βοηθάμε. Ή την αγωστέρη. Ή την απομαθήνη. Ή τις ανοίγουμε τρόπους. Και δίνουμε τις συμπεριφορές. Γιατί οπωσδήποτε το παιδί έχει μια τέτοια δυστυχία μέσα που δέχεται πάρα πολλά πράγματα. Ή ακόμα οτιδήποτε που γίνεται, είτε στο σπίτι, είτε έξω, είτε ακόμα προβολή που μπαίνει ακριβώς με τα σύγχρονα μέσα. Τα οποία τα σύγχρονα μέσα που είναι αυτό που λέει κάπου, που ξέρουμε κάπου για το κάνω, είναι το διαβόλιο. Δεν είναι το μηχάνημα. Ούτε και η τηλεόραση θέλει τα χρονά. Αν σκεφτείτε και αν σκεφτούμε τι βάλω και αν μπορέσω πραγματικά τι να κάνω. Να απομακρύνουν, να αμφιβάλλουν, να βάλουν τα πάντα προς τους νέους για να μην υπάρχει. Γιατί η νέα γενιά είναι εκείνη που θα αναλυωθεί. Όσο και να κάνουμε, θα κάνουμε τις είμαστε, θα φύγουμε. Η νέα γενιά τι θέλει. Και κάτι η νέα γενιά πρέπει. Αν του δηλητηριάσουμε, αν του μολύνουμε, αν του βάλουμε αμφιβολίες, αν την αρχίσουμε και την αρχίσουμε τα ναρκωτικά, αν την αρχίσουμε και την μεθάμε ακόμα και με την ειδονή, αν αρχίσουμε και την μεθάμε ακόμα και διάφορες φιλοδοξίες τα πάντα όλα, και να πάψουμε όλοι και να πάψουμε όλοι και να βγει, να βγει, τι. Και όργανο των σκοτεινών δυνάμεων δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε δεν έχουμε ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Και μας χρειάζεται. Βρόσια τα αρνία. Ναι, δεν θα εμφυρίζει να αγαπάς μία κοινή. Πώς και θα το κατάνε. Τρίτο, ελπίδω κάτι στο πίσω. Τι την ανερωτάει. Για να του βάλει το προσωπικό αξίωμα για να μην αμφιβάλλουμε για τρεις φορές την αλήθεια. Και συμπληρώνω εδώ ακριβώς τι. Πείτε και βάλτε τα πράγματά μου και εσύ θα είσαι εκείνος πραγματικά το οποίο θα είσαι το λάβαρο. Εδώ είναι μια άλλη παρερμηνία των παπικών επειδή χτίσανε την εκκλησία πάνω στην πέτρα ή η πέτρα που θα την πέτρα που δεν μιλήσει. Δεν μιλάει πέτρα που είναι ήλι, μιλάει πέτρα πίστεως μέσα, γερός μέσα σαν πέτρα που δεν σημαίνει τίποτα, σου πέτρα παντού όταν έχει την πίστη και δεν έχει ανάγκη. Παρερμηνεύω τα πράγματα και μπαίνω αυτή, ότι τι, αφού είναι χτισμένη και σε πάνω στην πέτρα, οπότε τι, ο κάθε διάδρομος του πέτρου είναι τι, με κάθε πάθος, και αλάθος μάλιστα. Όλα αυτά, ας τα προσέξουμε. Χλιαρά, χλιαρά, μπαλίζει, μπαλίζει πολλές φορές. Και πάρα πολύ από τους μυρολόγους. Δεν ξέρω. Εμείς, σαν Ορθόδοξοι, δεν πρέπει να το δεν θα μίσουμε. Δεν θα συμφωνηθούμε. Και δεν θα έχουμε την πνευματική τράπεζα κοινή. Θα έχουμε άλλη συναλλαγή αυτόλια. Την πνευματική τράπεζα δεν πρέπει ουδείς να γευθεί μη Ορθόδοξος. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πρωτοκορυφαία απόστολη, γιατί δεν μιλάμε ότι και ο Ιωάννης ήταν λίγος. Ωνιγάπα, γιατί τον αγαπούσε τόσο πολύ και αυτός έχει τόσα γράμματα και έχει το Ευαγγέλιο και τα πάντα μέσα στη τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήταν κάτι, αλλά επειδή στην Ιταλή στην αποστολή σε αυτό το θέμα είχαν αυτή τη φλόγα. Ο μεν αρνητικά ο Παύλος, Οπότε είχε ζήσει από την πρώτη στιγμή αυτή τα πάντα υπορθεί και έρχεται τη συμπτώση. Ο Μέλλον πρώτο είχε πτώση και έσβαζε και έφερε και την κυρία Κούρκη και έσβαζε. Τα διάβαζε του φύλακε και πήγε σε κρυφτερά. Αλλά τι. Βλέπουμε. Δύο άκρε, η μετάνη γίνεται γη του γεννητή. Τους ανανεώνει και τους ενώνει τώρα ο Χριστός με την πίστη, με την αγάπη και τους κάνει ακριβώς το πρώτο Θεό από το όλο τον Ιδρύο. Και οι ίδιες μας μπορούμε να τις ανανεώσουμε, μπορούμε να τις δοθούμε. Αλλά αρχή δεν υπάρχει. Πίστη ορθόδοξη, αγάπη ολόκληρη και σωστή, με θυσία πραγματική, με συμπεριφορά τρόπο ζωής, συγχώρεση πραγματικά προς τον άνθρωπο που όποιος και να συνεχίσει να σε αγαπάει, οτιδήποτε. Να μάθεις να μην οργίζεσαι, να μάθω να μην οργίζομαι και να μάθω να έχουμε και να παρακαλέσουμε πραγματικό να

εκρίθη καλό να παραμείνει εκεί ο πατήρ Γεώργιος. Ο αδελφός παρέμεινε χάριν υπακοής εκεί, αλλά διατηρούσε στενό σύνδεσμο με το γέροντα και την υπόλοιπη αδελφότητα. Ήταν τόσο εργατικός που χωρίς υπερβολή αν ζυγίζαμε από τη μία τον πατέρ Γεώργιο και από την άλλη όλους εμάς τους άλλους 7-8, η πλάστιγκα θα έγερνε υπέρ του πρώτου. Συχνά πυκνά τον καλούσε ο γέροντας όταν ήταν ανάγκη και αυτός με προθυμία ερχόταν να συνδράμει. Αλλά η φιλοτιμία και η φιλαδελφία αυτού του αδελφού επεκτηνόταν παντού. Ενθυμούνται οι παλαιότεροι πατέρες της Νέας Κήτης που έτρεχε να βοηθήσει όπου τον καλούσαν ανιδιοτελώς και μάλιστα σε σκληρές εργασίες. Όταν μαγείρευε ψάρι ή κανένα άλλο νόστιμο φαγητό, όπως σαν πρώην μάγειρας ήξερε, έπρεπε να γεμίσει την κατσαρόλα, να στείλει και σε ορισμένα φτωχά γεροντάκια της Νέας Κήτης ή και στους προσκυνητές που συνηθίζει να φιλοξενεί. Επίσης στην καλύβα του Τιμίου Προδρόμου, στη Νέα Σκήτη, αφού το έμεινε μόνος του, πρόσθεσε νέα πεζούλια, κουβάλισε χώματα, κοπριές, φύτεψε οπωροφόρα δέντρα, καλλιεργούσε παντός είδους κηπευτικά. Χωρίς υπερβολή, η μικρή αυτή καλύβα έγινε ένας μικρός παράδεισος. Όσο για τους καρπούς, τα μοίραζε όλα ευλογία, δηλαδή δωρεάν, εκεί όπου είχαν ανάγκη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα της καθημερινής αγρυπνίας δεν το αμελούσε ποτέ. Από το πρωί, ως ώρα 2 μετά μεσημβρίαν περίπου, δούλευε. Αλλά και όταν εργαζόταν, όσο μπορούσε έλεγε την αδιάλειπτη ευχή, είτε με το στόμα είτε με το νου. Αυτή την τάξη παραλάβαμε από τον γεροντά μας Παπαχαράλαμπο, την οποία και αυτός παρέλαβε από τον Άγιο Γεροντά του, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κατόπιν σταματούσε, έκανε εσπερινό και προσευχή, ανάγνωση 1-2 ώρες και εν συνεχεία έβαζε τράπεζα. Μετά το φαγητό ξεκουραζόταν 4-5 ώρες. Σηκωνόταν και αγρυπνούσε περίπου 8 ώρες. Δυστυχώς στην καθημερινή αυτή τάξη διέκοψε ένα απρόβλεπτο γεγονός. Κατά δαιμονική ασφαλώς συνέργεια, παραπάτησε και έπεσε σε ένα γκρεμό 25-30 μέτρα βάθους. Κατά θαυμαστό τρόπο σώθηκε, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο ένα πόδι. Ο πατήρ Γεώργιος, αφού του έγινε μοναχός επί 35 περίπου χρόνια μέχρι τότε, δεν βγήκε από το Άγιον Όρος. Όμως τώρα εξ ανάγκης και με τη θερμή προτροπή όλων των πατέρων της Νέας Κήτης, μετέβη στο νοσοκομείο Πολυγύρου και κατόπιν στο Κιλκής. Χειρουργήθηκε πλην ανεπιτυχώς. Γι' αυτό και ξαναχειρουργήθηκε χωρίς πάλι να επιτύχει πλήρως η εγχείρηση. Σε αυτή την κατάσταση επέστρεψε στο ησυχαστήριό του στη Νέα Σκήτη. Εξ ανάγκης περιορίστηκε από βαριές εργασίες και καταπιάστηκε με το εργόχειρο. Έκτοτε μέχρι τώρα υποφέρει από το ανωτέρω κάταγμα. Ωστόσο, υπομένει αγόγγιστα λέγοντας ότι το επέτρεψε ο Πανάγαθος για το συμφέρον του. Αφού ήδη έφτασε σε βαθύ γύρας άνω των 90 ετών και κατόπιν της ευγενούς φροντίδος του ηγουμένου της Ιεράς Μονής μας Αγίου Διονυσίου, αναγκάστηκε να μετικήσει από το μικρό μονίδριο του προδρόμου της Νέας Κήτης στην ευαγή αυτή μονή, τιμωμένη επωνόματι του Τμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τώρα βρίσκεται στο γεροκομείο της μονής μας και επιμελείται την σωτηρία του, αναμένοντας πότε να έλθει και σε αυτόν η ευλογημένη ώρα της Άνω Κλήσεως. Με βέβαιη την ελπίδα να ακούσει και αυτός την ευκταία φωνή του Κυρίου «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου».

στην παρούσα εργασία και περιγράφοντας συνοπτικά τον βίο και την πολιτεία της αείμνηστης μοναχής Ελισάβετ, αισθάνομαι ότι, έστω και πλημελώς, παρουσιάζω στους ευλαβείς αναγνώστες και γενικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας άλλον ένα σύγχρονο πολύτιμο Μαργαρίτη από τον χορό των οσίων γυναικών. Στη σημερινή εποχή, που η αποστασία του κόσμου είναι πρωτοφανής, καθήκον μας είναι να προβάλλουμε ορισμένα αναστήματα που στάθηκαν ενάντια στο ρεύμα. Δεν επτοήθησαν μπροστά στις πρωτοφανείς προκλήσεις του κακού και της αμαρτίας. Επιβεβαίωσαν με τη ζωή τους ότι οι λόγοι του Κυρίου είναι διαχρονικοί και οι εντολές του εφαρμόσιμες σε όλους τους αιώνες. Διότι είναι αξιόπιστος ο λόγος, όπου επερίσευσεν η ανομία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Οι παλαιοί αλλά και οι σύγχρονοι Αγίοι μας καθιστούν αναπολογή τους όσους από εμάς προκειμένου να δικαιολογήσουμε την αμαρτωλή ζωή μας, προφασιζόμαστε ότι τώρα άλλαξε ο κόσμος. Μάλιστα μερικοί τολμούν να πούν ότι και η Εκκλησία οφείλει να αναθεωρήσει πολλές από τις εντολές του Κυρίου, διότι δήθεν σήμερα δεν είναι εφαρμόσιμες. Κι όμως έχουμε στην εποχή μας ένα πλήθος μεγάλων Αγίων που τους διαψεύδουν και που κατόρθωσαν να εφαρμόσουν επακριβώς τις εντολές του Κυρίου, πολύ μάλιστα και με κόστος της ζωής τους, όπως έχουμε πλήθος νεομαρτύρων στα πρόσφατα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Με αυτά τα ζωντανά σύγχρονα παραδείγματα, ας λάβουμε κι εμείς αδελφοί θάρρος και ας μην πτωηθούμε από τις μεγάλες πρωτοφανείς προκλήσεις των ημερών. Ας μείνουμε κοντά στο Χριστό μας, του οποίου η παντοδύναμη χάρις είναι ικανή να μας ενδυναμώσει και να αντισταθούμε στο ρεύμα της ανομίας και να φτάσουμε στον εύδιο λιμένα της Βασιλείας των Ουρανών, όπου χωρεί εορταζόντων με τα Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας και έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

0: σφράγισμα της παρούσης εργασίας προσφέρουμε στους ευλαβείς αναγνώστες ένα μικρό αλλά σημαντικό μέρος μέσα από τη ζωή αλλά και τις βιωματικές διδαχές της αημνής του μοναχής Ελισάβετ, αλλά και από τον πνευματικό μου πατέρα Χαράλαμπο Διονυσιάτη, αναφορικός με το κεφαλαιόδες θέμα της νοεράς προσευχής. Στην εποχή μας, παρόλη την αποστασία, εντούτοις υπάρχει ευρεία διάδοση του κομποσχοινιού, αλλά και η εξάσκηση της νοεράς προσευχής. Ασφαλώς, προτρέποντας ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, δεν περιορίζεται μόνο σε μία τάξη, δηλαδή των μοναχών, αλλά απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Γνήσια προσευχή σημαίνει μυστική ένωση του ανθρώπου με τον Δημιουργό του. Αλλά για να βρει τόπο να σκηνώσει μέσα μας ο Θεός, χρειάζονται ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Λέγει ο Κύριος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για να ενωθεί το πνεύμα μας με τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών. Αρχίζοντας την προσευχή, οφείλουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας ως ουτελώνης. Εκείνος ευώα, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Εμείς, αφού γνωρίσαμε το Χριστό, βούμεν από ψυχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Και αν δεν λέμε των αμαρτωλών, τουλάχιστον να το εννοούμε. Αν μας ελέγχει η συνείδηση για κάποια σοβαρή αμαρτία, απαραίτητο είναι να την αποβάλουμε με την εξομολόγηση. Αν ελυπήσαμε ή βλάψαμε κάποιον, αν δεν τρέξουμε να συνδιαλλαγούμε, στέκει εμπόδιο, ώστε η προσευχή μας δεν εισακούεται. Αν κρατούμε μέσα μας μνησικακία, έχθρα, φθόνο, κακία εναντίον των άλλων, τολμώ να πω, άδικα κοπιάζουμε. Λέγει ο Χριστός, «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», και αλλού, «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα, ουδέ και ο πατήρ ο ουράνιος αφήσει ημίν». Θα πεις, «Αγωνίζομαι να μετανοήσω, να συγχωρήσω, να ζω ηθική ζωή κλπ. Αλλά με πολεμά ο εχθρός και πέφτω ξανά στα ίδια». Αδελφοί μου, ο Θεός δεν θα μας κολλάσει επειδή έχουμε πάθει, αλλά θα μας κολλάσει όταν αδιαφορούμε και δεν τα πολεμούμε. Όμως, μόνο με τη Θεία δύναμη μπορούμε να υποτάξουμε τα πάθη μας. Από τη φιλανθρωπία του ο Κύριος μας έδωσε τα κατάλληλα φάρμακα, και αυτά είναι τα ιερά μυστήρια, όπως η μετάνοια, η εξομολόγηση και η συχνή Θεία Κοινωνία. Προσθέτοντας και την αδιάλειπτο προσευχή, τότε βιωματικά ενώνεται το πνεύμα μας με τον Θεό και έρχεται μέσα μας και κατοικεί η Παναγία Τριάς. Υπάρχουν οι προσευχές της Εκκλησίας μας, όπως ο Όρθρος, ο Εσπερινός, το Απόδειπνο, το Ψαλτήρι, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας και άλλων Αγίων, η Παράκλησης και άλλα. Μάλιστα, η Κυρία μας Θεοτόκος υποσχέθηκε σε ορισμένους Αγίους ότι σε όσους λένε κάθε μέρα τους χαιρετισμούς της, θα είναι προστάτης σε αυτή τη ζωή και εν ημέρα κρίσεως να τους υπερασπίσει ενώπιον του Υιού της. Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν και έναν άλλο τρόπο προσευχής, απλόν αλλά πολύ δυνατόν, δηλαδή την νοερά προσευχή. Αυτή είναι ένα δώρο για όλο τον κόσμο. Υπήρξαν πλήθος Αγίων που ήσαν παντελώς αγράμματοι, γι' αυτό έλεγαν μόνο αυτή την προσευχή, αλλά συνέχεια. Γι' αυτό και αγίασαν. Μάλιστα, εγνώρισα μοναχούς που το στόμα αυτό που έλεγε συνέχεια την ευχή τους επλησίαζε και ευωδίαζε. Η προσευχή αυτή αποτελείται από 5 λέξεις, δηλαδή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προτού αρχίσουμε το ιερό αυτό έργο, λέμε μια μικρή αυτοσχέδια προσευχή. Παραδείγματος χάρη, ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες του Κυρίου. Ζητούμε συγγνώμη για όσα φταίξαμε. και στους ανθρώπους αλλά και στον Θεό. Και παρακαλούμε να συγχωρέσει ο Κύριος αν κάποιος ή κάποιοι μας έβλαψαν και να συγχωρέσει και εμάς. Αν δούμε ότι συνεργεί η Θεία Χάρις, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, με ό,τι λόγια μας φωτίσει ο Κύριος. Εν συνεχεία αρχίζουμε την ευχή. Στους αρχαρίους συνιστάται καταρχάς να λένε προφορικά την ευχή. Με τον καιρό, όταν δυναμώσει η ευχή, μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα την Οερά, καθώς λέγει ότι το Πνεύμα εντυχάνει υπέρ ημών. Ότι το Πνεύμα εντυχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Χρειάζεται λοιπόν συστηματική εργασία. Ορισμένη ώρα στο δωμάτιο όρθιοι, λέγοντας την ευχή και βάζοντας το νου να αποβάλει όλα τα άλλα και να περιοριστεί μόνο στην κατανόηση των πέντε αυτών λέξεων. Θα πεις είναι δύσκολο. Βέβαια είναι δύσκολο. Λέγει ο Κύριος, όπου γάρο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Αν και αφήνουμε τις αμαρτίες, δυστυχώς όμως ακόμα η καρδιά μας είναι εκεί κολλημένη, όπως στα σαρκικά, στη Φιλιδονία, στη Φιλιδοξία, στα θέατρα, στις πολιτικές συζητήσεις, στο ποδόσφαιρο και άλλα. Όλα αυτά για να αποβληθούν είναι κόπος. Αν και φεύγει εκεί ο νους μας, λέγοντας όμως με το στόμα την ευχή και εμείς την ακούμε, αλλά και ο σατανάς, ο οποίος τρέμει όταν ακούσει το όνομα του Χριστού μας. Ως αν βοηθητικό μέσο για την εξάσκηση της νοεράς προσευχής, χρησιμοποιούμε κατά τους πατέρες το κομποσχήνιον. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Μικρό, 33 κόμπων, 50 κόμπων και 100. Λέγοντας την ευχή, ξέρουμε και πόσες φορές την είπαμε. Υπάρχει και των 300 κόμπων. Αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως οι μοναχοί, επειδή κάνουν τον υποχρεωτικό κανόνα τους, αλλά και πολλοί λαϊκοί, οι οποίοι όπως γνωρίζω αφιερώνουν αρκετές ώρες στην νοερά προσευχή. Εκτός που ασκούμε στο δωμάτιο αυτήν την ευχή όσο μπορεί ο καθένας, είναι και όπλο ακαταμάχητο όταν τη λέμε συνέχεια όπου βρισκόμαστε. Γνωρίζω πως εγκλήτωσαν από θανατηφόρα δυστυχήματα, από διάφορους πειρασμούς και άλλα. Θα κλείσω με ένα σύγχρονο θαύμα. Πριν περίπου 10 χρόνια πήγα στην Αυστραλία. Εκεί μία αγωνίστρια κοπέλα περπατούσε στο δρόμο με κομφοσχήνη στο χέρι και λέγοντας συνέχεια την ευχή. Πέρασε από μια γέφυρα και προχώρησε. Ξαφνικά ακούει από πίσω φωνές και κραυγές. Γυρνάει να δει. Ένας νεαρός παραμόνευε κάτω από το γεφύρι με σκοπό να περάσει καμιά κοπέλα να τη βιάσει. Περνούσε μία κοπέλα και επιχείρησε ο νέος, αλλά ευτυχώς έφτασε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Τότε η πρώτη κοπέλα ξεθάρεψε και του λέγει «Εγώ πριν λίγα λεπτά πέρασα από εδώ, δεν με είδες». Και αυτός έντρομος απάντησε «Εσύ είχες δίπλα σου δύο άντρες οπλισμένους. Πού είναι? Μπορούσα εγώ να ζυγώσω». Ασφαλώς αδελφοί, λέγοντας αυτή η αγωνίστρια την ευχή, είχε δίπλα της φύλακες αγγέλους. Εύχομαι όλοι μας να προσπαθούμε να λέμε την ευχή και να έχουμε μαζί μας τον Χριστό και τους αγγέλους να μας φυλάνε από κάθε κακό. Αμήν. Ας προσπαθούμε λοιπόν, σύμφωνα και με την προτροπή του Παπαχαράλαμπου και της μοναχής Ελισάβετ, να λέμε την ευχή για να έχουμε μαζί μας τον Χριστό και τους αγγέλους να μας φυλάνε από κάθε κακό. Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 6-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
3: Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ειρήναοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφων. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση σειράς αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο πανηγυρικός, εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθήσεται αυτό σε προσκύνηση η λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός, εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ιερουργούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κύριου Νύφωνο, στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο μετέωρητος εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο, αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασία. Στην Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία, στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιεράς εικόνας και στις 12 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκυνήσει αερολείψανο των Αγίων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Στο Ναό θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης το Σάββατο και την Κυριακή. Έκθεση βιβλίου λειτουργία 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Αύριο το πρωί θα τελεστούν θεία λειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία επί τεορτή των Αγίων Αναργύρων και η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο. Οι ιερές αγρυπνίες επί τεορτή των Αγίων Αναργύρων θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Παύλου Περιστερίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου Μαρκοπούλου, στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν ιεροί ναοί, Αγίων Αναργύρων Παιανίας, Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης, όπου των ιερών ακολουθούν θα προστεί αρχιερέας, το παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Περάματος, το δεξιό κλήτος του ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτοκουβούλας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζει ο μόνιμος Μητροπολιτικός Ναός της Νέας Ιωνίας. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας εκ Μικράς Ασίας και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο των Αγίων Αναργύρων. Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, 1η Ιουλίου το απόγευμα, στους Ιερούς Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, στις 7 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Παιανίας, μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση που θα ψαλούν στις 6. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο Τρίτη το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου και την Τετάρτη το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμινίου την Τετάρτη στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός οι χαιρετισμοί στην Παναγία και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646. Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Και τι σημαίνει αυτό? Κατά όπως μας είπε ο κύριος Κώστας Γανωτής, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που το περιμένουμε να γίνει, κάτι που θα έρθει στο μέλλον, κάτι που θα το συναντήσουμε μετά θάνατον. Η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ και τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Την επόμενη μέρα είναι στον τόπο και στον χρόνο που ζούμε, στις στιγμές μας, τις μικρές και τις μεγάλες, στην ευτυχία μας αλλά και στη δυστυχία μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι ανεξάρτητη από το πώς αισθανόμαστε εμείς. Δεν έχει να κάνει με συναισθήματα, δεν έχει να κάνει με φαντασίες, με εικόνες που μας βολεύουν ή που μας συμφέρουν. Η Βασιλεία του Θεού είναι ένα άλλο πράγμα, μιας άλλης φύσεως, και χαρίζεται στους ανθρώπους. Δεν την κερδίζουν οι άνθρωποι, τίποτα δεν κερδίζουμε, μας χαρίζεται σαν δώρο, ένα ταλέντο που το δίνει ο Θεός όταν και όπως πρέπει. Καλό θα είναι να είμαστε ανοιχτοί, τουλάχιστον αν έρθει ψήγμα του, κάτι να καταλάβουμε και πολύ να χαρούμε. Ελάτε να ακούσετε παιδιά, με προσοχή λοιπόν, με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Να ξεκινήσουμε σήμερα ζητώντας καταρχάς την ευχή τη δική σας για να ξεκινήσουν όμορφα όλων οι εκπομπές.
1: Όλες οι εκπομπές, βέβαια.
0: Όλων των παραγωγών της Πυριακής Εκκλησίας.
1: Όλων των παραγωγών.
0: Και να ξεκινήσουμε παίρνοντας ένα άρθρο δικό σας που βρήκαμε με τίτλο «Η Βασιλεία του Θεού». Είναι ένα άρθρο που πραγματικά μπορεί να μας συγκινήσει βαθιά και μακάρι μαζί να το μεταδώσουμε στους ακροατές και να νιώσουν και εκείνοι οι άνθρωποι τι σημαίνει να είναι η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα, όπως είχαμε πει προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Γιατί λέτε εδώ και τώρα, κύριε Γανωτή?
1: Όταν λέμε Βασιλεία του Θεού, πάει ο νους μας συνήθως στον ουρανό, στην ουράνια Βασιλεία. Αλλά ο Θεός θέλει να εγκαταστήσει στη γη την Βασιλεία του. Και η Εκκλησία μας είναι μια βάση, όπως λένε στα στρατηγικά, στη στρατηγική ορολογία. Είναι δηλαδή μια εγκατάσταση μεγάλη της Βασιλείας του Θεού εδώ στη γη, η οποία δεν είναι περιφρονητέα, δεν είναι για πέταμα. Ο Θεός την έχει για να την κάνει βασίλειό του.
0: Γράφετε στο άρθρο σας: μια περίεργη συμβολή του Αγίου Πορφυρίου είναι: μην πολεμάτε τα πάθη σας, αγαπήστε περισσότερο το Χριστό και αυτός θα τα νικήσει. Και συνεχίζετε: μετά το ξάφνιασμα στο άκουσμα αυτής της συμβουλής του Αγίου, σκέφτηκα πώς θα ήταν αν κατάφερνα να νικήσω τα πάθη μου με τη δική μου θέληση και το δικό μου αγώνα. Δεν θα εξυπηρετούσε αυτό την αποκορύφωση του εγωισμού μου, την αλαζονία της αυταρές σκιάς μου? Και ποιος θα είναι μετά από αυτή τη νίκη ο αγαπημένος μου? Ασφαλώς ο εαυτός μου.
1: Βέβαια, είδατε ότι μία το να πεις ότι εγώ θα νικήσω το πάθος μου, έχω θέληση, και μερικοί κατορθώνουν καμιά φορά έτσι χωρίς να παρακαλέσουν τον Θεό να νικήσουν λόγω χάρη το κάπνισμα ή κάτι άλλο πάθος, αλλά αυτό τους βγαίνει σε κακό, γιατί μετά λένε είδες τι είμαι εγώ, είδες πως θα καταφέρνω, έχω θέληση. Και τελικά εκείνος που τιμάται και λατρεύεται είναι ο εαυτός τους, και πέφτουν μετά σε χειρότερο πάθος από αυτό που νικήσανε.
0: Προτείνει λοιπόν ο Άγιος Γέροντας, όπως λέτε, το σωστό τρόπο.
1: Μην πολεμάτε τα πάθη σας, λέει, αγαπήστε περισσότερο τον Χριστό και αυτός θα πολεμήσει τα πάθη σας. Καταλάβατε.
0: Αναφέρεστε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, κύριε Γανώτη, που είχε 7 δαιμόνια.
1: Δηλαδή είχε 7 πάθη. τα δαιμόνια αυτό κάνουν, δημιουργούν πάθη, αυτό είναι το πάθος, να είναι ας πούμε μια πληγή επάνω στο σώμα μεταφορικά της ψυχής και του σώματος, και αυτό το πάθος είναι ας πούμε θανάσιμο, άμα το αφήσεις θα σκοτώσει τον εαυτό σου. Και τη σταθεράπευσε ο Απόστολος Χριστός μας, γιατί τον αγάπησε.
0: Και αυτή η απελευθέρωση του ανθρώπου από τα πάθη ή παύλα δαιμόνια φέρνει, λέτε, μια χαρά δυνατή.
1: Ναι, αυτή η χαρά τώρα θέλει μνήμη. Γιατί, διότι και αυτοί που δουλεύουν στα πάθη τους αισθάνονται μια κολλασμένη χαρά. Σκεφτείτε τον άνθρωπο ο οποίος έχει το πάθος του καπνίσματος και εκεί που κάθεται τέλος πάντων λίγο να κουβεντιάσει, να ξεκουραστεί, αμέσως στο χέρι του πάει και βγάζει το τσιγάρο και το ανάβει και νομίζει ότι με αυτό ανακουφίζεται, και πράγματι ανακουφίζεται κάπως και ευχαριστιέται. Και δεν ξέρει όμως, μάλλον δεν υπολογίζει πόση χαρά θα νιώσει όταν πει «δε σε ξανακαπνίζει ο καταραμένο» και το πετάξει. Και νιώσει στην αρχή μεν τη δυσκολία του εγχειρήματος και ύστερα την ευχαριστία, γιατί ο Θεός τον αξίωσε να πει εκείνα τα σωτήρια λόγια «δε σε ξανακαπνίζω καταραμένο τσιγάρο». Και αυτή την ευτυχία πρέπει να τη θυμάται από άλλες νίκες που πρέπει να έχει κάνει, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να νικάει διάφορα πάθη και κρατάει τη μνήμη της χαράς. Χαρά που ανακουφίζεται, δεν το πιστεύει ότι πέρασε εκείνο το πάθος και τώρα είναι ελεύθερος από αυτό.
0: Θα βρεθούν όμως κάποιοι που αισθάνονται τα συναισθήματα, γράφεται, να προέρχονται από εξωτερικά αίτια. Ένα ωραίο τοπίο, ένα ωραίο πρόσωπο, κάποια κατάκτηση. Αλλά δεν καταλαβαίνουν, λέτε, την αγάπη του Θεού ως θεληματική προσπάθεια. Αυτό ναι, βοηθάει.
1: Προς τον Θεόν ήθελα να πω εκεί. Ξέρετε, την αγάπη τη θεωρούν συνέστημα, όπως ας πούμε όταν αγαπούν διάφορες ειδονές οι άνθρωποι. Εμένα μου αρέσει, λέει ο ένας, μου αρέσουν τα γλυκά, τα αγαπώ πολύ. Και καμιά φορά του λένε οι άλλοι, είσαι φίλος των γλυκών, βέβαια λέει. Άλλος θέλει τα τηγανιτά, άλλος θέλει άλλα ρούχα, ξέρω εγώ, οι αυτοκίνητα κτλ. Νομίζουν ότι αυτή η χαρά που νιώθεις όταν ικανοποιείς κάποια επιθυμία σου, πρόσκαιρη, προσωρινή, σαρκική, ψεύτικη ουσιαστικά ευτυχία, ότι αυτή είναι η χαρά. Αλλά δεν είναι η χαρά της υπερνίκησής της στο όνομα του Χριστού και με τη βοήθεια του Χριστού, είναι απείρως μεγαλύτερη. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της εποχής του, που ήταν όλοι υποψήφιοι μάρτυρες, τους λέει χαίρετε και πάλι νερό, χαίρετε. Και ο Χριστός είπε και την χαράν ημών ουδής εριαθυμών, δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Ενώ αν ας πούμε εγώ έχω τη χαρά να ξέρω εγώ τρώω πολλά γλυκά και κάποτε μου απαγορεύσουν οι γιατροί να φάω τα γλυκά, μου την παίρνουν αυτή τη χαρά. Ενώ τη χαρά αυτή την πνευματική δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει.
0: Κύριε Γανώτη, λέτε ότι η ψυχή μας έχει το λογιστικό της μέρος και καταλαβαίνει το σωστό. Έχει επίσης και το συναισθηματικό της μέρος και αισθάνεται τη γλύκα του καλού. Αλλά, πολύ μου άρεσε αυτό, δεν τολμάει να διαρρήξει τα δεσμά των παθών της. Και τότε χρειάζεται, λέτε, το επιθυμητικό της μέρος, που οι αρχαίοι το έλεγαν φρένα.
1: Ναι, οι φρένες είναι αυτές. Λοιπόν, Αυτό το τριμερές της ψυχής είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρει από πού θα τον πιάσει. Είναι όπως ψαρεύουμε με τη σαλαγιά και πετάμε τη σαλαγιά και δεν ξέρουμε από πού θα πιάσει το ψάρι, από την κοιλιά θα το πιάσει, από το μάτι θα το πιάσει. Έτσι και εδώ το λογιστικό μας όταν είναι καθαρό, δεν είναι σκοτισμένο, και γι' αυτό μιλούν οι πατέρες για νουν Χριστού. Μπορεί να καθαρίσει κανείς το νουν του, τότε λέει έχει δίκιο το Ευαγγέλιο που λέει ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη αρετή από όλες. Ή το λέει, ναι, έχει δίκιο το αγαπάτε αλλήλους, μακάρι λέει να το καταφέρναμε κι εμείς. Ή άλλοι μου λένε που τους λέω γιατί καπνίζεις για να πεθάνεις κι εσύ, λέει έχει δίκιο ρε παιδί μου. Τι να κάνω όμως που επιχείρησε και δεν τα κατάφερε. Άρα το λογικό μπορεί να συλλάβει την λογική πλευρά της αλήθειας, αλλά δεν νιώθει μέσα του τη χαρά ο άνθρωπος. Με την ευλογία του Θεού και με την εκκλησιαστική ζωή η καρδιά ανταποκρίνεται ευχάριστα και χαίρεται από αυτή τη σύλληψη του νου και λέει ωραίο είναι, μάλιστα, αχ, και να μπορούσα και εγώ να το κάνω. Αλλά δεν τολμάει να το πραγματοποιήσει εύκολα, γιατί είμαστε φοβιτσάριδες, είμαστε δειλοί. Λέμε με πιάνει ένας πειρασμός τώρα να σκέφτουμε ορισμένα άσχημα πράγματα, και ξέρω ότι είναι κακό και ξέρω ότι πρέπει να το αποβάλω, αλλά λέω άσε να το σκεφτώ λίγο ακόμα, δεν αντέχω να το στερηθώ τόσο πολύ. Και έρχονται οι φρένες, το τρίτο μέρος της ψυχής που είναι η λήψη αποφάσεων, ναι, και λένε όχι, δεν θα το κάνω ή θα το κάνω αυτό. Οπότε με το ότι γίνεται διάλογο στην ψυχή και ένα μέρος βοηθάει το άλλο, είναι δωρεά του Θεού. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι να πούμε στον εαυτό μας, εαυτέ μου, δεν βλέπεις ένα γέροντα με 17 αρρώστιες στον Πορφύριο να είναι χαμογελαστός και να σου μιλάει σαν να είναι στον Παράδεισο? Δεν βλέπεις τον Άγιο Ιάκωβο που δεν μπορούσε να κρύψει την ομορφιά του προσώπου του από τη χαρά που ένιωθε κάθε μέρα? Κάποτε είχε καλέσει έναν έφηβο που είχε πάει να εξομολογηθεί σε αυτόν. Έλα λέει στη λειτουργία, και πήγε το παιδί στη λειτουργία. Μετά τη λειτουργία κοινώνησε και βγήκε έξω και άρχισε να περπατάει περίπατο έξω στην ύπαιθρο περιοχή. Βγαίνει ο πατήρ Ιάκωβος, τον βλέπει, του λέει έλα εδώ, λέει, πώς νιώθεις? Αφήστε τα, λέει, πάτερ, νιώθω υπέροχα σήμερα, αυτή η ώρα είναι για μένα σπουδαία. Και του λέει ο Άγιος Ιάκωβος, εγώ έτσι νιώθω πάντα. Βλέπετε, αλλά είναι μια χαρά μεγάλη την οποία την κερδίζει κανείς με αγώνα, βάζοντας και τα τρία μέρη της ψυχής του να βοηθάει το ένα το άλλο.
0: Κύριε Γανωτή, γράφεται ότι άλλοτε νοχελικά και βαρετά πολλές ψυχές γυρίζουν προς τον Κύριο και βάζουν το πόδι τους στο κατόφλι της Εκκλησίας, ενώ οι δαίμονες βουίζουν στα αυτιά τους όλες τις συκοφαντίες που ακούστηκαν μέσα στους αιώνες για την Εκκλησία, τους ιερείς. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέτε, που δεν ξεκόβουν από την Εκκλησία, είναι οι δίψυχοι. Να, ναι, μιλήσουμε λίγο για αυτούς.
1: Σε μικρό και μεγάλο βαθμό όλοι μας δίψυχοι μπαίνουμε στην Εκκλησία χωρίς εκείνο τον ενθουσιασμό που μπαίνει ένας φανατικός φίλαθρος μέσα στο γήπεδο. Χοντρό παράδειγμα, τι να κάνω. Λοιπόν, και πάμε, λέει, τώρα εκκλησία είναι, ας πάμε. Και πάνε, αλλά μπαίνουν με μισή ψυχή. Δεν πάνε με ολόκληρη την ψυχή του, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει συντονισμένα και οργανωμένα αυτά τα τρία μέρη της ψυχής. Ξέρετε, αυτό το τριμερές της ψυχής, να σας το πω, θα το ξέρετε ίσως, το ανακάλυψε, το διατύπωσε για πρώτη φορά ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας το διατύπωσε. Και ύστερα, όταν άρχισαν οι πατέρες να φιλοσοφούν αντί για τους φιλοσόφους της, του κόσμου, τους κοσμικούς, το δέχτηκαν ότι έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και από τότε το έχουμε και μέσα στην πατερική φιλοσοφία, μέσα στην φιλοκαλία. Λοιπόν, έχουμε και από τα αρχαία, είδατε, ό,τι καλό, μα το πιο μικρό καλό που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, που σκέφτηκαν με τον σπερματικό λόγο, η Εκκλησία το παίρνει, το καλοποιεί, το συσκευάζει και μας το δίνει να το χρησιμοποιούμε.
0: Συνηθίζεται να λέτε, κύριε Κανωτή, για το σύγχρονο αστό που πλησιάζει στην Εκκλησία, αλλά δεν κατανοεί αυτό το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού, επηρεασμένος, λέτε, από το πολιτικό κλίμα της εποχής.
1: Αφού βασιλείες, λέει, βασιλείες. Αφού μιλάμε τώρα για δημοκρατία. Τόσο επηρεασμένοι από τα κοσμικά πράγματα που δεν μπορούν να μεταφερθούν στον κόσμο της βασιλείας του Θεού. Έχετε προσέξει ότι λέει στην Εκκλησία ότι κάποτε πριν από τη λειτουργία βγαίνει ο ιερέας έξω από την ωραία πύλη και πάει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και το λέμε αυτό «έλαβεν καιρόν», λαμβάνει καιρόν. Τι θα πει λαμβάνει καιρόν? Βοηθάει και πείθει τον εαυτό του να μεταφερθεί σε άλλον κόσμο όπου υπάρχει άλλη λογική, άλλη ονοματολογία των πραγμάτων. Είναι η βασιλεία του Θεού και έτσι αρχίζει η λειτουργία, καταλάβατε. Λοιπόν, ο αστός αυτά δεν τα πιάνει εύκολα, τα θεωρεί, ας πούμε, αναχρονιστικά και με μεγάλη ευκολία είτε πατάει το ποδράκι του στο κατόφλι της Εκκλησίας και βγαίνει όσο μπορεί πιο γρήγορα, ή δεν πατάει καθόλου, περνάει απ' έξω, κοιτάζει με μια ματιά, βλέπει ότι μέσα γίνεται η λειτουργία, το πολύ πολύ να κάνει έναν στραβό σταυρό, έτσι τα κατά σαν να παίζει μαντολίνο μπροστά του και να φύγει. Έτσι είναι οι δίψυχοι άνθρωποι και πού να το παραδεχτούμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι από λίγο έως πολύ είμαστε δίψυχοι.
0: Μπορεί βέβαια αυτός ο αστός, ενώ δεν παραδίδεται στη Βασιλεία του Θεού, να παραδοθεί αμαχητή στην εξουσία της μόδας, ας πούμε.
1: Ναι, είδατε.
0: Ή στα ναρκωτικά.
1: Ότι εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητος, δεν παραδέχομαι δόγματα. Και ποιο δόγμα σου λέει ότι δεν μπορείς να βγεις έξω χωρίς να φοράς τζιν παντελόνια, ας πούμε. Ή δεν μπορεί να βγει η κοπέλα έξω με ένα φόρεμα που τη φτάνει μέχρι τα γόνατα, το θεωρεί αναχρονιστικό και φοράει τα μίνι της. Λοιπόν, ή να έχει ένα ντεκολτέ τεράστιο, αυτά τα θεωρεί απαραίτητα και ντρέπεται εάν βγει έξω ντυμένη συντηρητικά. Θα την κοροϊδεύουν, λέει. Σε αυτόν τη μονομέρεια, σε αυτόν τον φασισμό παραδίνεται εύκολα ο άνθρωπος και το βλέπουμε έξω άλλωστε. Ενώ στην βασιλεία του Θεού δεν παραδίνεται εύκολα, αντιστέκεται.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπατε, που γράψατε στο άρθρο σας για την ανθρωπολογία. Λέτε ότι η επιστήμη της κοινωνικής ανθρωπολογίας αρχίζει από την αποικιοκρατία.
1: Ναι, ναι. Αυτό μου το είπε μια εγγονή μου που πέτυχε φέτος, καλή της ώρα της, εγγονούλες μου, πέτυχε φέτος στη σχολή κοινωνικής ανθρωπολογίας. Λέω, ρε παιδιά, λέω, και τι λέτε εκεί για τον άνθρωπο? Α, λέει, εμείς αρχίζει η κοινωνιολογία μας από την επικιοκρατία, δεν πάει παραπίσω. Από την επικιοκρατία αρχίζει. Γιατί δεν πάει παραπίσω, λέω? Λέει, έτσι το κάναν. Αυτοί, κατάλαβα εγώ, το κάνανε έτσι, διότι αν αρχίσει από το πρώτο ερώτημα, αφού μιλάς για ανθρωπολογία, να πεις τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος, ότι μιμνήσει αυτόν? Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος που τον θυμάται ο Θεός, του δίνει αξία? Αλλά λοιπόν, άμα αρχίσουν από εκεί, θα πρέπει να αρχίσουν να ανοίξουν την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό δεν τους το επιτρέπει ο δαίμονας. Δεν τους το επιτρέπει ο δαίμονας και τους λέει, αρχίστε από την απεικιοκρατία. Κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών, οργανωμένες και εκλογικευμένες, κατακτούν πρωτόγονους ανθρώπους και δημιουργούν νέες κοινωνικές καταστάσεις. Αυτή είναι η κοινωνική ανθρωπολογία.
0: Ίσως κατηγορήσουν τους ανθρώπους της Εκκλησίας, κύριε Γανωτή, ότι είναι μέσα, ότι είναι λίγο πεζοί, ότι κυρίως τραγουδούν, ας πούμε.
1: Ότι όταν το μπει ο αστός μέσα στην Εκκλησία, του κάνει εντύπωση ότι εκεί μέσα λίγο μιλάνε και πολύ τραγουδάνε. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας λέγονται τραγουδιστά. Και η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα, και ο Όρθρος, και η Λυτή, και ο Σπερινός, ό,τι είναι εκκλησιαστικό, τελετουργικό, είναι τραγουδιστό. Εξαίρεση αποτελεί το κήρυγμα, και μάλιστα είδατε ότι όταν διαβάζουμε κηρύγματα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έχουμε την αίσθηση ότι τα τραγουδάει. Εγώ πολλές φορές τα αντιγράφω τα κείμενα του Χρυσοστόμου, βάζοντάς τα σε στίχους. Αυτός βέβαια, αυτά είναι γραμμένα ως πεζά, αλλά άμα προσέξει κανείς, μπορεί να τα κάνει στίχους. Ακούγονται τραγουδιστά, έμμετρα. Όπως ακούγεται και άλλωστε και ο παραδοσιακός λόγος. Άμα πάτε στην Κύπρο, στην Κρήτη, οι άνθρωποι μιλούν σε στίχους, στις Κυκλάδες. Αν τα μιλήσουν παραδοσιακά, που σιγά σιγά τα παρατάνε, ο λόγος τους είναι στίχος και τονίζεται πάντοτε η τελευταία λέξη στην παραλίγουσα, όπως και στον Όμηρο. Αν θέλει να πει, ας πούμε, να πάνε στη θάλασσα, και λέει να πάσει στη θαλάσσα. Τονίζουν το α γιατί έχει μετά δύο σίγμα και είναι θέσιμα κράση, δηλαδή. Άρα υπάρχει μουσικότητα. Τώρα εδώ που μιλάμε εμείς οι αστεί, ναι, καταστρέψαμε τη μουσικότητα του λόγου μας και την κάναμε, το κάναμε πεζό.
0: Άρα έχουμε την μελωδία, την ποίηση μέσα στην Εκκλησία, όπως ο Άγιος Πορφύριος υποστήριζε ότι ο χριστιανός είναι ποιητής.
1: Πρέπει να λέει βρέσεις, λέει, ο χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής, βρε, λέει, όχι πεζός άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δύο κανόνες των Χριστουγέννων. Ο ένας είναι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και είναι, λέει, ιαμβικός. Ακούγεται ιαμβικά, έσωσεν λαών θαυματουργών δεσπότες. Είναι γραμμένο σε ιαμβικούς στίχους. Και είτε το πεις με στίχους ιαμβικούς, είτε το ψάλλεις, είναι και στις δυο αυτές χρήσεις ποιητικός ο λόγος, τραγουδιστός. Έκανε και ο Κοσμάς, ο παράδερφός του, ο Μαϊουμά, επίσκοπος, Κοσμάς ο Μελωδός, έκανε κι άλλον κανόνα Χριστουγέννων. Αυτόν που λέει «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Δεν μπορεί να κρύψει κι αυτός το ποιητικό του λόγου του, παρόλα αυτά τον λέει πεζόν. Γιατί δεν είναι σε μέτρο. Και αφού δεν είναι σε μέτρο, είναι πεζός, λέει. Καταλάβατε.
0: Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, ο χριστιανός, εκτός από την μελωδία, βλέπει και πολλές εικόνες.
1: παντού η τέχνη τον περιβάλλει. Ναι. Δεν τον περιβάλλει τίποτε πεζό. Και τα μανουάλια και τα πάντα, ακόμα και τα καθίσματα, έχουν ορισμένο ρυθμό, ορισμένη η αρχιτεκτονική και τα πατώματα και τα πάντα. Και η τύχη είναι γεμάτη από εικόνες Αγίων, οι οποίοι εικονίζονται στην τελείωσή τους. Εκεί που δεν υπάρχει πια κοσμική χαρά, αλλά είναι ουράνια η χαρά. Και γι' αυτό δεν καγχάζουν, δεν χασκογελάνε οι άνθρωποι. Ούτε καμαρώνουνε, είναι ταπεινοί, δηλαδή είναι τελειωμένες υπάρξεις, τελειωμένα πρόσωπα.
0: Γι' αυτό ξεκουράζονται και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα.
1: Μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και έχουν τις έγνες τους, αυτά που τα λέει η Εκκλησία μας, μέριμνες. Τι θα γίνομαι εδώ, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί μου είπε έτσι και τι έπρεπε να κάνω και χιλιαδιό. Και μπαίνοντας μέσα και βλέποντας τους ψαλτάδες και τους παπάδες ακόμα να τραγουδάνε, τους τοίχους να σου χαμογελάνε με πρόσωπα Αγίων. Τα πάντα μέσα, ακόμα και η μύτη σου παίρνει την ευωδιά του λιβανιού και λες ότι δεν αναπνέω πλέον αέρα, ας πούμε, φυσικών, αλλά αναπνέω αέρα υπερφυσικών. Όπως έλεγε ο Όμηρος ότι επάνω στον Όλυμπο, λέει, που ήταν οι θεοί, ήταν οι έθροι, όχι αέρας όπως είναι κάτω σε εμάς, αλλά οι έθροι εστέλνει. Λοιπόν, και εκεί αναπαύεται και λέει, κοίταξε τι ωραία που η Εκκλησία μας τα φέρνει, ώστε να ξεχνάμε τις μέριμνές μας.
0: Αλλά δεν ξεχνάμε μόνο τις μέριμνες, κύριε Γανώτη. Λέτε ότι όταν σκέφτομαι πως είναι ο Χριστός σταυρωμένος για μένα, πάβω να τον φοβούμαι και φοβούμαι περισσότερο την αχαριστία μου.
1: Αυτό το χαίρομαι πιο πολύ όταν μπαίνω μέσα στο ιερό περιμένοντας να έρθει η ώρα να με βγάλουν να μιλήσω στο κήρυγμα και βλέπω πίσω από την τάφη Αγία Τράπεζα τον Χριστό σταυρωμένον με απλωμένα τα χέρια του, τα Άγια χέρια του, και με το γυρμένο το κεφάλι σε άκραν ταπείνωση σταυρωμένον. Λέω, αυτόν φοβάμαι να μην με καταδικάσει, γιατί αυτό μας φέρνει ο διάβολος στο νου μας συνέχεια για να μας καταστρέψει, ότι μας περιμένει οργισμένος, όπως κάνουμε εμείς οι μπαμπάδες όταν αργήσουν τα παιδιά μας να έρθουν το βράδυ στο σπίτι, τα περιμένουμε στην πόρτα έτοιμοι να τους βρίσουμε. Και οι μαμάδες καμιά φορά να ρίξουν καμιά μπαστουνιά. Ακούσε εκεί το παλιόπαιδο, και έτσι νομίζουμε ότι μας περιμένει και εμάς ο Χριστός. Αλλά μας περιμένει σταυρωμένος. Λέει σε ένα ωραίο ποίημα ο Λόπε ντε Βέγκα, ο μεγάλος Ισπανός ποιητής, ότι στάσου, λέει, Κύριε, μη φεύγεις τόσο γρήγορα, δεν σε προλαβαίνω. Αλλά λέει ύστερα, πώς λέει να λέω ότι φεύγεις γρήγορα και δεν σε προλαβαίνω, αφού σταυρωμένος είσαι ακριβώς για να με περιμένεις. Τι φοβάμαι λοιπόν τότε, όταν κρατάω ένα μωρό στην αγκαλιά ολίγων εβδομάδων ή μηνών και κατεβαίνω μια σκάλα, είμαι έντρομος. Εγώ το ένιωσα πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν τρομάζω από το παιδάκι που κρατώ στην αγκαλιά μου, αλλά τρομάζω μήπως πέσω και το σκοτώσω το παιδί. Δηλαδή τρομάζω από τον εαυτό μου και όχι από το παιδί που κουβαλάω.

0: με το μπαστούνι στο χέρι. Καταλάβατε.
1: Και συνεχίζεται με κάτι παπαδιαμαντικό. Λέτε, και ο παπάς εκφωνώντας το ηχάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός ή με τα πάντων ημών με βάζει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
0: ή με τα πάντων ημών, και εμείς κάνουμε το σταυρό μας και λέμε κοίταξε τι κατεβαίνει όλη η Αγία Τριάδα σε μένα. Που μπήκα στην εκκλησία με τόσες μέρημνες, που την παρακολουθώ τη λειτουργία νοχελικά και βαρετά και λέω πότε θα τελειώσει βρε παιδί μου, που αφήνω να περνάνε διαλογισμοί μάταιοι από διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών που λέει η εκκλησία μας, τα περνάνε από το νου μου εκείνη την ώρα και ξεχνάω ότι εκείνη την ώρα λέει λάβετε φάγετε ή ξέρω εγώ ότι τούτο εστί το αίμα μου και αυτά όλα. Λοιπόν, κι όμως κατεβαίνει όλη η Αγία Τριάδα και για όλους και για μένα. Και με πιάνει εκείνη την ώρα τρόμος, και μακάρι να με πιάσει και τρόμος, γιατί είναι τέτοια η αγκύλωση που έχουμε πάθει, τέτοια η πάχυνση που έχουμε πάθει, εντός εισαγωγικών πάχυνση, στις αισθήσεις μας και στις ψυχές μας τις αισθήσεις, ώστε δεν μας καίγεται καρφί. Και γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας έρχεται και μας θυμιατίζει, περνάει από μπροστά μας και κάνει μια κίνηση του θυμιατού στον καθένα μας. Το έχουμε δει εικόνες από τη ζωή των Περσών όπου χρησιμοποιούσαν τα θυμιατά πριν από την Εκκλησία και θυμιάζανε έτσι τους βασιλιάδες, τους σάχιδες, τους αυτοκράτορες, για να αναπνέουν βάρος το οσμήν. Λοιπόν, και το κάνει και σε μένα και αυτό μου δίνει τιμή βασιλική. Και λέω εμένα περνάει η βασιλική τιμή. Μα γιατί εγώ καταδικάζω τον εαυτό μου και ο Θεός όσο τον καταδικάζω τόσο με βλέπει σαν βασιλιά, με βάζει στην τάξη των Αγίων, όπως κάνει ένα θυμιάτισμα στο δεσποτικό θρόνο ο παπάς και μετά θυμιατίζει τις εικόνες που περνάει μπροστά τους, θυμιατίζει και εμένα, με βάζει στην πρώτη σειρά των Αγίων. Μα Κύριε δεν είμαι Άγιος, είμαι αμαρτωλός. Σώπας λέει, δεν είσαι αμαρτωλός, τα συγχώρεσα. Άγιος είσαι και κοίταξε να μείνεις Άγιος.
1: Και μετά από όλες αυτές τις χαρές και τα χαρίσματα που μας δίνει, λέτε στο άρθρο, οι πληθυσμικές συνθήκες των αστικών κέντρων κάνουν δύσκολη την αλληλογνωριμία των συνεκκλησιαζομένων, αλλά σε ένα βαθμό θεραπεύουν την κατάσταση τα αρχονταρίκια.
0: Ναι, είδατε ότι κανονικά εγώ κάθε φορά που πάω στην εκκλησία λέω πώς είμαι αδερφός όλων αυτών που δεν τους ξέρω ούτε το όνομά τους και στεναχωριέμαι και προσπαθώ να πιάσω κουβέντα με τον έναν με τον άλλον και όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία κάνω μια υπόκριση εκεί και στη μεριά των ανδρών, κάνω μια υπόκριση και εκείνοι με βλέπουν και μου λένε καλώς τον. Λοιπόν, να γνωριστούμε πρέπει, δεν μπορούμε να αγαπιούμαστε και να αγνοούμε ο ένας το όνομα του άλλου. Χρόνια πήγαινα στην ουσία ξένη και κάποια καλή γυναίκα, η μάρτυρας είναι στη ζωή της, δεν ήξερα πως τη λέγανε και ρώτησα προχτές και μου την είπανε. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζονται οι χριστιανοί μεταξύ τους και ένα πρόβλημα είναι ότι ξέρετε εγώ ξέρω ότι έχω αδέρφια. Γιατί? Διότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι γονείς μου μου λέγανε ότι είμαστε αδέρφια, ότι μας αγαπούν σαν παιδιά τους. Άρα ο ιερέας έχει μεγάλη ευθύνη να αγαπάει και να γνωρίζει το πλήρωμα της Εκκλησίας, γιατί αυτό ενώνει το πλήρωμα, ενώνει το πλήρωμα μεταξύ τους. Και εγώ όταν περιμένω να έρθει η σειρά μου να κοινωνήσω και περνάνε οι μαμάδες πρώτα με τα μωρά τους, και πολλές από αυτές μετά το μωρό κοινωνούν και οι ίδιες. Πω, πω, χαρά και οι μπαμπάδες καμιά φορά. Λοιπόν,

0: τους εύχομαι να σας ζήσει η πειρά μου. Δεν τις ξέρω ποια είναι, αλλά γυρίζουν και με κοιτάζουν με ένα χαμόγελο ευχάριστο και λένε ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να γνωριστούμε. Τον παλιό καιρό οι άνθρωποι γνωρίζονταν γιατί ζούσαν σε μικρές γειτονιές ή σε χωριά. Τώρα όμως μέσα σε τόσο τεράστιες πόλεις πού να γνωριστείς, που μεταβάλλεται η σύνθεση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και γι' αυτό όλες οι εκκλησίες τώρα τελευταία, δηλαδή στα τελευταίες δεκαετίες, έχουν αποκτήσει πνευματικά κέντρα. Δηλαδή μια αίθουσα πολλές φορές πολύ μεγάλη κάτω από το πάτωμα της εκκλησίας, του ναού, άλλες που είναι δίπλα, απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο, και εκεί πέρα μετά την λειτουργία κατεβαίνουν όσοι θέλουν και όσοι δεν βιάζονται να φύγουν, κατεβαίνουν και πίνουν ένα καφεδάκι που το προσφέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες εθελόντριες που κάνουν τους καφέδες. Εμείς έχουμε εκεί στην ουσία ξένοι αγγελικές ψυχές που μας περιποιούνται μητρικά και αδερφικά. Λοιπόν, μας φέρνουν και κανένα κουλουράκι, ξέρω εγώ, και έτσι πιάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, εσείς τι είσαστε, λέει, είμαστε ζευγάρι. Α, να ζήσετε. Και μαθαίνουμε τα ονόματά τους. Και αυτή καμιά φορά, ο σανταμιδί για την πρωτοβουλία μας, λέει πώς θα πάτε τώρα στο σπίτι, να δούμε, λέω, θα πάρουμε ένα ταξί, όχι να μην πάρετε ταξί, θα σας πάμε εμείς. Και μέσα στο αυτοκίνητο γνωριζόμαστε καλύτερα και τα νιώθουμε παιδιά μας, αντί για ξένους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να επεκταθεί. Και έλεγα ότι θα έπρεπε η κάθε ενορία να ορίζει κοινά γεύματα. Είτε να πει στο αρχοντρίκι σήμερα θα φάμε όσοι θέλετε, να το έχετε δηλώσει από πριν, να ετοιμάσουμε φαγιά και να φάμε μαζί, και πάνω στο φαΐ και στο πιωτό να ανοίξουμε την κουβέντα, να γνωριστούμε. Πολλές φορές μπαίνουν μέσα στο ίδιο ασανσέρ και δεν λέει καλημέρα ο ένας τον άλλον. Τίποτα. Λέει ποιος είναι αυτός, ξέρω εγώ. Και μάλιστα εύχεται να μην τον ξέρει και να μην τον γνωρίσει, για να μην πει στον πελά του να συμμεριστεί και τα βάσανά του. Έρχεται από το νοσοκομείο όπου έκλεισε τα μάτια του γονιού του ή του παιδιού του, και έρχεται στο σπίτι να ετοιμάσει την κηδεία του. Ο άλλος έρχεται από ένα ερωτικό ραντεβού, ο άλλος έρχεται από ένα γλέντι, ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Γι' αυτό και τώρα βλέπετε, όταν έχουμε κηδείες, δεν φέρνουν τους και κοιμημένους στα σπίτια να τους ξενυχτήσουν όπως πρώτα, γιατί σου λέει ο άλλος, δεν θέλω εγώ να μπω στο σπίτι και να είναι απ' έξω το καπάκι του φερέτρου, δεν θέλω να ακούσω λυγμούς και κλάματα, δεν με ενδιαφέρει αν πέθανε αυτός. Καταλάβατε. Αλλά και όταν έχει τις χαρές του, ο άλλος πάλι λέει, και σαν έχει γάμους και χαρές, τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, έτσι ζούμε οι άνθρωποι στις πόλεις, και το έχω πει κάπου αλλού, ότι φροντίζομαι να μην αγαπούμε τους ανθρώπους. Πώς φροντίζομαι να μην τους αγαπούμε και δεν μπορούμε να φροντίσουμε να τους αγαπούμε? Κι όμως να μην τους αγαπούμε, να μην ξέρουμε λεπτομέρειες για τη ζωή τους, για να μην λυπηθούμε τα βάσανά τους. Να μην στεναχωρηθούμε όταν θα περνούν τα βάσανά τους οι άνθρωποι.
1: Κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για τη Βασιλεία του Θεού. Θα υπάρξει και δεύτερο μέρος.
0: Α, έτσι, είναι τόσο μεγάλο το άρθρο.
1: Είναι τόσο μεγάλο και ίσως υπάρξει και τρίτο, και γιατί όχι να το αναλύσουμε όλο. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε, και να εύχεστε για όλους εμάς να είμαστε προσήλυτοι μέσα στην...
0: Προσήλυτοι όλοι. Προσήλυτοι. Αυτή είναι προσήλυτος, θα πει ο προσερχόμενος, αυτός που μπαίνει μέσα.
1: Έτσι.
0: Καταλάβατε. Ευλογία Κυρίου να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: κύριος Κώστας Γανωτής, ο οποίος μας μίλησε για τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Ήταν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, θα υπάρξει και δεύτερο και ίσως και μεγάλη συνέχεια. Αυτά είναι με τη Βασιλεία του Θεού. Ο κύριος Γανωτής μας είπε σπουδαία πράγματα που δεν θέλουμε να τα ξεχάσουμε απόψε. Η Θεία Λειτουργία, λέει, αρχίζει με το ευλογημένη, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και ο σύγχρονος αστός που μπορεί να πλησιάζει στο σκαλί της Εκκλησίας δεν κατανοεί και δεν τιμά τις βασιλείες, επηρεασμένος από το πολιτικό κλίμα της εποχής. Πόσο σωστό αυτό! Δεν εννοεί να παραδοθεί ανεξέλεγκτα σε κανένα βασιλιά. Από εκεί ξεκινάνε πολλά προβλήματα για πάρα πολλούς από εμάς. Μπορεί, λέει ο κύριος Γανωτής, να παραδίδεται αμαχητή στην εξουσία της μόδας, στα ναρκωτικά και άλλα τέτοια, γιατί αυτά δεν τα μάχεται καμία ιδεολογία. Και η ιδεολογία είναι η πιστική διδασκαλία του κάθε αστού. Η γλώσσα της ιδεολογίας είναι η πληροφορική. Όλοι θέλουν να σπουδάσουν πληροφορική ή και τις παρεμφερείς επιστήμες. Η επιστήμη της κοινωνικής ανθρωπολογίας αρχίζει από την αποικιοκρατία. Σαν να μην υπήρχαν άνθρωποι πριν από την αποικιοκρατία, πριν από τις ανακαλύψεις των νέων χωρών. Απλούστατα, λέει ο κ. Γανωτής, φοβούνται να ανατρέξουν στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής του κυρίου Γανωτή. Ελάτε να ακούστε. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την δέηση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις τον αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά. Διαλογήσαν το βουλάς εσ ουμή δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων. Εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλόμεν τας δυναστείας σου.
2: Ψαλμός 20. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο βασιλεύς εφραίνεται και θα εφραίνεται χάρη στη δύναμη και την ισχύ την οποία σύ του έδωσες. Θα πλημμυρίζει από πολύ και μεγάλη αγαλίαση για την από τους εχθρούς μας σωτηρία και για την υγεία την οποία εσύ του χάρισες. Έδωσε σε αυτόν ό,τι επιθύμησε η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο για το οποίο με τα ίδια του τα χείλη σε παρακάλεσε. Μάλλον δε, και πριν σε παρακαλέσει, έσπευσες εσύ και τον πρόλαβες με τις ευλογίες των ωφελήμων και αγαθών δωρεών σου. Τον δόξασες και έθεσες στην κεφαλή του λαμπρό βασιλικό στέμα με πολύτιμους λίθους. Σου ζήτησε ζωή και του χάρισες πλήθος ημερών σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα του αιώνος. Μεγάλη είναι η δόξα την οποία εσύ του εξασφάλισες με την σωτήρια βοήθειά σου. Όπως τώρα, έτσι και στο μέλλον θα περιβάλλεις αυτόν με δόξα και μεγαλοπρέπεια, γιατί θα δίδεις σε αυτόν και στους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστος την ευλογία σου. Θα τον εφραίνεις και θα τον πλημμυρίζεις από απερίγραπτη χαρά με την επικοινωνία που θα έχει με εσένα. Διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε σένα, τον Κύριο, και χάρη στο έλεος του Θεού του υψίστου δεν θα κλονιστεί ποτέ, αλλά θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στο θρόνο του. Ήθε ο βασιλεύ, το χέρι σου στιβαρό, να βρεθεί μπρος και εναντίον όλων των εχθρών σου. Ήθε το δεξί σου χέρι να συλλάβει όλους εκείνους οι οποίοι σε μισούν. Όταν το πρόσωπό σου θα είναι αναμένο από την δίκαιη οργή σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψεις την πυρά σαν ξύλα μέσα σε αναμένο κλίβανο. Ο Κύριος και Θεός μέσω εσού θα συνταράξει όλους αυτούς και θα τους καταφάει το πύρ, τον καρπό της κοιλιάς τους, δηλαδή τα παιδιά τους, θα τα εξαφανίσεις από τη χώρα τους, όπως επίσης και όλους τους απογόνους τους ανάμεσα από τους ιούς των ανθρώπων. Διότι εξήφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δόλιες σκέψεις και αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Διότι εσύ, πολεμώντας εναντίον αυτών νικηφόρα, θα τους αναγκάσεις να στρέψουν τις πλάτες τους και να φύγουν πανικόβλητοι. Με λίγους στρατιώτες σου θα τους αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπον και θα τους στρέψεις σε φυγή. Κύριε και Θεέ μου, με την ακατανίκητη δύναμή σου ας υψωθείς και ας δοξαστείς ισχυρός και ανίκητος ενώπιον των εχθρών μας. Εμείς θα αναπέμψουμε οδές δια του στόματος και ψαλμούς με τα μουσικά μας όργανα, δοξολογώντας και ευχαριστώντας εσένα για τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα αυτά έργα σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέτρα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμή μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθημον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και δραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικηδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γιανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψτε προ πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μης λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρατε ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς εκατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ του λέω σημεί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουρο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτινέ ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμά καθάπερ, λυπήσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρώπινης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι συνεδίθη με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε του των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα σοπτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα χέρι των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χέρι δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χέρι ξύλων ευσκιόφιλων υφού σκέπονται πολλοί. Χέρι και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χέρι απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφησης, χαίρε πολλών θεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υποσι των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία ευδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωταδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα αυγή τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά σκαταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτη Χριστού εποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού πρόσης αποδίμουσης αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων εμπλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολά. Του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω δεν τρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια, αναγράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εις την ως αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημή. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Περί του ότι όλοι όσοι βαπτίζονται με μόνο το βάπτισμα δεν δέχονται το Χριστό κατά ανάγκη. Και κατά ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί αν έχει μέσα του τον Χριστό και αν ενώθηκε με το Άγιον Πνεύμα.

Αγαπητά μου αδέλφια, κανείς ας μην καυχηθεί με αυτά τα λόγια. Ας μην πει «εγώ πήρα τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα και τον έχω εντός μου». Αλλά αυτός ας γνωρίζει ότι όλοι όσοι βαπτίζονται δεν παίρνουν απαραίτητα με το βάπτισμα τον Χριστό, παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν απόλυτη πίστη και οι οποίοι, αφού περιποιήθηκαν και στόλισαν τους εαυτούς τους με την Θεία Γνώση ή με την προηγούμενη κάθαρση της ψυχής τους, μετά προσήλθαν και στο βάπτισμα. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει εκείνος που ερευνά τις γραφές εις βάθος, από όσα δίδαξαν και έπραξαν οι Απόστολοι. Έχει γραφτεί «ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες, καταβάντες, προσήφξαντο περί αυτών όπως λάβωση Πνεύμα Άγιον. Ούπο γαρίν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον». Είδες, αδελφέ μου, πώς συμβαίνει ώστε όλοι όσοι βαπτίζονται να μην παίρνουν αμέσως το Άγιον Πνεύμα. Διδάχθηκες τώρα από τους ιδίους τους Αποστόλους ότι και μερικοί πίστευσαν και βαπτίστηκαν, αλλά δια του βαπτίσματος δεν φόρεσαν τον Χριστό. Εάν αυτό συνέβαινε, δεν θα είχαν ανάγκη μετά το βάπτισμα να τους διαβαστεί ειδική ευχή και να θέσουν επάνω στις κεφαλές τους τα χέρια

για τους οι Απόστολοι. Διότι όταν δέχονταν το Άγιον Πνεύμα, δέχονταν τον Κύριον Ιησού. Δεν είναι άλλο πράγμα ο Χριστός και άλλο το Πνεύμα. Και ποιος το λέγει αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, όταν μίλησε προς την Σαμαρίτιδα και της είπε «Πνεύμα ο Θεός». Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι Θεός, άρα είναι ό,τι και η φύση της θεότητας, δηλαδή Πνεύμα. Και συνεπώς εκείνος που έχει Αυτόν, τον Χριστό δηλαδή, έχει και το Άγιον Πνεύμα. Και εκείνος που έχει το Άγιον Πνεύμα, έχει πάλι τον ίδιο τον Κύριο, καθώς λέγει και ο Παύλος. Το δε Πνεύμα, ο Κύριος εστί. Επιβάλλεται λοιπόν, αδελφοί μου, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να γνωρίζουμε με πάσα ακρίβεια τις ψυχές μας. Εάν δηλαδή δεχθήκαμε τον Κύριον Ιησού, ο οποίος κηρύχθηκε σε εμάς, και αν τον έχουμε εγκατεστημένο μέσα μας, ώστε καθώς λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να γνωρίσουμε εάν αποκτήσαμε από Αυτόν την δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού.

καθένας λοιπόν από μας ας προσέχει σε εκείνα που λέγονται στις Άγιες Γραφές και ας γνωρίσει τον εαυτό του, όπως ακριβώς είπαμε, ώστε να μην κοροϊδεύει άδικα τον εαυτό του και ενώ νομίζει ότι είναι πιστός να αποδειχθεί άπιστος και ενώ νομίζει ότι έχει τον Κύριο μέσα του να εξέλθει από το σώμα του τελείως άδειος και να καταδικαστεί ως απολύτως εστερημένος αρετής, αφού του αφαιρεθεί και εκείνο που νομίζει ότι έχει και έτσι να ρυφθεί μέσα στη φωτιά. Από πού όμως θα γνωρίσουμε αν πράγματι ο Χριστός είναι μέσα μας και κατά ποιον τρόπο θα ερευνήσουμε με ακρίβεια τους εαυτούς μας? Εάν επαναλαμβάνουμε τα λόγια των θείων γραφών και να βάζουμε αυτά σαν άλλους καθρέπτες απέναντι στις ψυχές μας, τότε μέσα σε αυτά και με τη βοήθεια αυτών θα γνωρίσουμε πολύ καλά ολόκληρο τον εαυτό μας. Εμπρός λοιπόν, ας ανεβάσουμε τον λόγο σε υψηλότερες πνευματικές σφαίρες και μακάρι ο Θεός να δώσει λόγο ώστε να ανοίξω το ακάθαρτο στόμα μου και να εκθέσω προς εσάς, τους αδελφούς και τις αδελφές μου, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθείτε εάν είναι εντός σας πράγματι ο Χριστός. Από σας το μόνο που απαιτώ είναι να συγκεντρώσετε ολόκληρη την προσοχή σας, διότι τώρα θα γίνει λόγος για φοβερά πράγματα.

Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Με αυτά λοιπόν που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φανέρωσε ολόκληρη την αδιαίρετο τριάδα. Θεόν ονόμασε τον Πατέρα, Λόγον τον Υιό, Ζωήν το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά τα τρία είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριώδος και αποτελούν ένα φως, το οποίο φως φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Σε ποιο σκοτάδι? Ασφαλώς ομιλεί για το σκοτάδι που επικρατεί μέσα στην ορατή κτήση, διότι ο Θεός είναι παρόν στο κάθε τι και παντού. Είναι φως και φωτίζει, και η σκοτία αυτό που κατέλαβε. Αντί να πει δεν άγγιξε αυτόν ούτε η παραμικρή ακαθαρσία της αμαρτίας, ούτε τον εμπόδισε η υλική δημιουργία να φωτίζει, ούτε τον γνώρισε, ούτε τον βρήκε, ούτε ενώθηκε μαζί του, ούτε τον είδε. Γι' αυτό επανέρχεται ο Ευαγγελιστής κατωτέρω για δεύτερη φορά και επαναλαμβάνει τα ίδια, για να καταστήσει το νόημα του χωρίου περισσότερο κατανοητό, λέγοντας «Ειν ο Λόγος, δηλαδή το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Τι λέγει ο Ευαγγελιστής? Ότι ο Θεός από την αρχή ήταν παντού εκείνος. Αυτός δίδει ζωή σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Και ως Θεός ήταν στον κόσμο πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο. Κατά ποιον τρόπο και πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Διότι όλα τα δημιουργήματα πριν γίνουν αυτό που είναι σήμερα, προϋπήρξαν πλησίον αυτού και μέσα σε αυτόν. Διότι αυτοί που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί δεν είναι σαν να μην υπάρχουν, αλλά για τον Θεό είναι σαν να έχουν κιόλας γεννηθεί. Όταν αργότερα ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δεν απομακρύνθηκε τοπικώς από τον κόσμο, αλλά ήταν μέσα σε αυτόν. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν τον γνώρισε.

κατά ποιον τρόπο όμως λέγεται ότι ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο ήταν παντού και ότι αφού δημιούργησε τον κόσμο ήταν μέσα στον κόσμο φωτίζοντας και ο κόσμος δεν τον αντιλήφθηκε? Αδέλφια μου, συγκεντρώστε ολόκληρη την προσοχή σας για να το καταλάβετε. Ο Θεός δεν απομακρύνθηκε τοπικός, διότι είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά όταν ο Θεός δημιούργησε τον υλικό αυτόν κόσμο που βλέπουμε, απομακρύνθηκε από αυτόν κατά την φύση και την δόξα της θεότητός του. Επειδή είναι προφανές ότι κανένα από τα δημιουργήματα δεν τον πλησίασε ή καθιονδήποτε τρόπο δεν τον αντιλήφθηκε. Και αφού λοιπόν είναι αχώριστος απ' όλα, άρα γίνεται ολοφάνερο ότι και μέσα σε όλα υπάρχει. «Και ουδείς αυτόν επιγεινώσκει», λέγει ο ίδιος ο Κύριος, «ημί ο Υιός, και ο εάν βούλητε, ο Υιός αποκαλύψε». Αυτός λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον κόσμο και τον οποίον ο κόσμος αγνοεί, ήλθε κατά την ενανθρώπισή του στον κόσμο αυτό που είναι δικός του. Αλλά οι υποτιθέμενοι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Δικά του ονόμασε ο Ευαγγελιστής τον κόσμο γενικά και όλους όσοι βρίσκονται μέσα στον κόσμο. Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός τους και Κύριος, και γιατί ως άνθρωπος έχει με αυτούς σαρκική συγγένεια. Μην προσπεράσεις λοιπόν, αδελφέ μου, χωρίς να προσέξεις όσον πρέπει τα λεγόμενα, αλλά φρόντισε να γνωρίσεις ότι ο Λόγος, ο αιωνίος και προαιωνίος ή το πλησίον του Θεού, και ο οποίος είναι Θεός και ο οποίος έχει εντός του την ζωή και ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και ο οποίος είναι φως το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, αυτός ο οποίος ήταν μέσα στον κόσμο προτού δημιουργηθεί ο κόσμος και ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και βρίσκεται μέσα σε αυτόν, αυτός αγνοείται από τον κόσμο και από αυτόν δεν γίνεται κατανοητός. Αυτός έλαβε ανθρώπινο σώμα και ήλθε τελικώς στον κόσμο με σκοπό σε εκείνους μεν οι οποίοι τον δέχονται από πίστη προς τον Θεό και τηρούν τα παραγγέλματά του και σηκώνουν στους ώμους τους τον σταυρό του μαρτυρίου και της αυταπαρνήσεως, να φανερωθεί ως Θεός και να γνωριστεί ποιος ακριβώς είναι. Αλλά και στην παρούσα ζωή, σε ορισμένο βαθμό και ανάλογα με τις δυνατότητες καθενός, όταν όμως συντελεστεί η τελική Ανάσταση, αυτή η γνώση περί του προσώπου του θα είναι τελειωτέρα. Λέγει ο Ευαγγελιστής, «Όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν, και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν Αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας».

Ιδού λοιπόν, αδελφοί μου, ποιος είναι ο πνευματικός καθρέφτης για τον οποίο σας μίλησα παραπάνω. Είναι αυτοί ακριβώς οι λόγοι του Ευαγγελιστού. Και πρόσεξέ με, αδελφέ μου, για να αντιληφθείς ποιο είναι το ακριβές νόημα των λόγων του Ευαγγελίου. Πόσο καθαρά μας διδάσκει το Ευαγγέλιο ποια είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των πιστών, ώστε να γνωρίζει καθένας από μας και τον εαυτό του και τους πλησίων του. Όσοι λοιπόν δέχθηκαν τον Υιό και Λόγο του Θεού, λέγει ο Ευαγγελιστής, όσοι δηλαδή πίστεψαν και ομολόγησαν ότι Αυτός είναι Θεός και όχι μόνο άνθρωπος, έδωσε σε αυτούς την δυνατότητα να γίνουν παιδιά του Θεού, αφού τους απάλλαξε από την κυριαρχία του διαβόλου, ώστε να μην είναι μόνο πιστοί, εάν βεβαίως θα ήθελαν να ζουν με γνώμονα τις εντολές του και να αποκτήσουν την αγιότητα που συνεπάγεται η τήρηση των εντολών. Καθώς λέγει σε άλλο σημείο, «Γίνεστε Άγιοι, ότι εγώ Άγιος είμαι». Και πάλιν, «Γίνεστε εκτήρμονες, ως και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος εκτήρμονεστι». Μετά από αυτά, εκθέτηκε τον τρόπο κατά τον οποίο γίνεται η υιοθεσία, λέγοντας τα εξής. «Η ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Γέννηση εδώ ονομάζει ο Ευαγγελιστής την πνευματική μεταβολή, η οποία συντελείται και γίνεται ορατή με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο ίδιος ο Αληθέστατος Κύριος λέγει, «Ιωάννης μένε βάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίο». Μέσα σε αυτό λοιπόν το πνεύμα το Άγιον, όσοι βαπτίζονται μεταβάλλονται σε φως, αφού βρίσκονται μέσα στο φως και γνωρίζουν εκείνον που τους έχει γεννήσει πνευματικός. Και όχι μόνο τον γνωρίζουν, αλλά και τον βλέπουν. Ότι δεν είναι αρκετό σε εμάς μόνο το βάπτισμα για τη σωτηρία μας, αλλά είναι πλέον αναγκαία σε εμάς και η μετάληψη του σώματος και του τιμίου αίματος του Ιησού και Θεού, συνάγεται και από τα εξής. «Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Και περί του ότι οι λόγοι αυτοί έχουν την ανωτέρω σημασία, άκουσε τον ίδιο τον Κύριο που λέγει τα εξής. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Όταν συμβεί αυτό, δηλαδή όταν μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και όταν βαπτιστούμε εμείς πνευματικώς δια του Παναγίου Πνεύματος και έτσι γίνουμε παιδιά του Θεού και εγκατασταθεί μέσα μας σαν θείο και άειλο φως ο Λόγος που φόρεσε σάρκα δια της μεταλήψεως από μας του αχράντου σώματος και αίματος του, τότε είδαμε την δική του δόξα. Όχι δόξα συνηθισμένη, αλλά την δόξα που αντλεί ο μονογενής Υιός από τον Θεό και Πατέρα του. Όταν λοιπόν γεννηθούμε πνευματικώς από Αυτόν και Αυτός κατοικήσει με το σώμα του μέσα μας και εμείς κατοικήσουμε εν γνώση μας μέσα σε Αυτόν, τότε την ίδια ακριβώς στιγμή, την ίδια ώρα που αυτά έγιναν, είδαμε την δόξα της θεότητός του. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Ομοίαν της οποίας κανένας άλλος, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος έχει. Επειδή δηλαδή ο Θεός Πατήρ είναι ένας, ένας δε είναι και ο μονογενής Υιός του, άρα μία και αδιαίρετη
και η ισοδύναμη είναι και των δύο αυτών η δόξα, η οποία δόξα γνωστοποιείται και φανερώνεται σε όλους εκείνους που θέλει ο Υιός δια του Πνεύματος, το οποίον Πνεύμα Άγιον εκπορεύεται από τον Θεό και Πατέρα.

της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Σχοινά με θέμα «Οικογένεια, συνάντηση εν Χριστώ», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Δραφίνας στις 2 Φεβρουαρίου 2026.
1: Βλέπω πολλές οικογένειες, πολλά μικρά παιδάκια και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί αυτό είναι και το μέλλον της Εκκλησίας μας. Αυτά τα παιδάκια είναι οι αυριανοί Άγιοι. Εμείς δεν ξέρω τι θα είμαστε, ελπίζω να είμαστε καλά παραδείγματα για αυτά τα παιδιά, αλλά σίγουρα εκείνοι έχουν την ευκαιρία στο μέλλον να γίνουν πολύ καλύτεροι από μας. Αυτό είναι και το φρόνημα και της Εκκλησίας μας, αλλά και των αρχαίων προγόνων μας. Θυμηθείτε τα Σπαρτιατόπουλα στην αρχαία Σπάρτη, τι κάνανε? Χορεύανε, λέει, μπροστά στους προγόνους τους και τραγουδούσαν «Εμείς δε γεσόμεθα πολλό μάλλον κάρονε σημών», «Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από σας». Και εύχομαι αυτά τα παιδάκια, τα πολλά που είδα στην αυλή, να γίνουν όντως πολύ καλύτερα από μας. Γιατί και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε πετύχει να τους παρέχουμε αυτή την οικογένεια όπως τη θέλει ο Χριστός, όπως τη θέλει το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, οι άνθρωποι παντρεύονται για να νοικοκυρευτούν. Έτσι λέει ο κόσμος. Έφτασε, σου λέει, 20, όχι ακόμα. Άμα τη βρεις την καλή σου να περιμένεις, όχι ακόμα, πολύ νωρίς. Πρέπει να τελειώσεις τις σπουδές, να βγάζεις λεφτά, να είσαι, να πατάς τα πόδια σου για να παντρευτείς. Μόλις φτάνεις στα 25, όχι ακόμα, έχεις καιρό ακόμα, πρέπει να πάρεις και μεταπτυχιακό, να είσαι έτσι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Μόλις φτάσει στα 35, τους πιάνει όλους το άγχος και λένε «γρήγορα παντρέψου, τι κάνεις, άντε να νοικοκυρευτείς επιτέλους». Και τελικά αυτός ο γάμος που γίνεται για να νοικοκυρευτούμε, δεν ξέρω πόσο πολύ αποτελεί την οικογένεια που θέλει το Ευαγγέλιο, που θέλει ο Χριστός. Γιατί αν δούμε λίγο γιατί έδωσε ο Θεός δίπλα στον άνδρα μια γυναίκα, την έδωσε βοηθόν κατά αυτόν. Θυμάστε, ο Αδάμ στον Παράδεισο τον βλέπει ο Θεός και λέει «δεν είναι καλό να είναι μόνος του». Δεν είναι καλό να είναι μόνος του άνθρωπος. Και παίρνει από την πλευρά του και φτιάχνει γυναίκα και τη στέλνει δίπλα του για να είναι βοηθός, λέει. Βοηθός σε τι? Αφού στον Παράδεισο δεν είχαν δουλειά, δεν είχαν κόπο, δεν είχαν εργασίες να κάνουνε. Σύντροφος, άνθρωπος δίπλα που θα βοηθάει για να μοιραζόμαστε, για να αγαπάμε, για να μπορέσουμε και οι δυο να πορευθούμε στη Βασιλεία του Θεού, να πορευθούμε στο καθομοίωσιν. Και καρπός αυτής της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, είναι και τα παιδιά, όταν και εφόσον το επιτρέπει ο Θεός. Αυτή η οικογένεια, όπως την θέλει ο Θεός, είναι μια οικογένεια που έχει οπωσδήποτε τους δύο, το ζευγάρι, έχει οπωσδήποτε έναν τρίτο, και αυτός ο τρίτος είναι ο Χριστός, και εάν θέλει ο Θεός, έχει και παιδιά. Αλλά μέσα σε όλους αυτούς, είτε στα λίγα τα παιδιά, είτε στα πολλά, είτε στα καθόλου παιδιά, είτε μόνο στο ζευγάρι, υπάρχει ο Χριστός. Και δύναται να υπάρξει ενότητα μέσα στην οικογένεια μόνο εφόσον ενώνεται το κάθε μέλος με το Χριστό. Αν πει, ας πούμε, ο Γιώργης και η Ελενίτσα που παντρεύτηκαν ότι εμείς οι δυο θα ενωθούμε και θα γίνουμε ένα, λένε κάτι το οποίο είναι ψευδές. Δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί μόνο στο βαθμό που ο Γιωργάκης και η Ελενίτσα, ο καθένας ξεχωριστά, θα ενώνεται με το Χριστό και θα συναντηθούν οι δυο τους στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι σαν να βάζουμε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό τέλος μιας πορείας, Και όταν φτάσουμε στο τέλος, τι γίνεται? Συναντιόμαστε όλοι μαζί και χαιρόμαστε, γιατί φτάσαμε στο τέλος αυτής της πορείας. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται μέσα στη συζυγία και κατ' επέκταση και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Κατά πόσον βλέπουμε το γάμο μας ως μία συνάντηση με το Χριστό και δια του Χριστού συνάντηση με το άλλο πρόσωπο? Βλέπουμε να παντρεύονται οι άνθρωποι και να έχουν μια λίστα με τα προσόντα που πρέπει να έχει η καλή τους, έτσι, αν είναι άντρες. Αν είναι γυναίκες, με τα προσόντα που πρέπει να έχει ο γαμπρός. Να είναι όμορφος ή όμορφη, να είναι έξυπνος ή έξυπνη, να είναι, ξέρω εγώ, γοητευτικός ή γοητευτική, να έχει χρήματα. Αν δεν έχεις ρόδα, λέγανε όταν ήμουν εγώ μαθητής, δεν μπορείς να έχεις γυναίκα, έτσι δεν λέγανε? Λοιπόν, θα το έχετε ακούσει, που σημαίνει πρέπει να έχεις κάτι. Λοιπόν, αν έχει και κανένα σπιτάκι, σκέφτονται κάποιοι πιο σκεπτικιστές, καλό θα ήτανε. Μετά λέμε, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα, ο καθένας ανάλογα με τα γούστα του. Έχω ακούσει τα πιο απίθανα πράγματα. Να σας πω έτσι να γελάσετε λίγο, γιατί είστε και από τη Θεία Λειτουργία, να χαλαρώσετε. Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ένας φίλος, πολύ καλό παιδί, πραγματικά πολύ καλό παιδί, αλλά όπως όλοι μας, μπερδεμένος. Τα κριτήρια μας είναι θολά, είναι συγκεχημένα, δεν είναι χριστοκεντρικά. Είναι μάλλον χολιγουντιανά και βάλε και λίγο Χριστό για πασπάλισμα. Σκεφτόταν να πάει να αγοράσει δαχτυλίδι μονόπετρο για να κάνει πρόταση στην καλή του, αλλά στο δρόμο για το κοσμηματοπολείο πηγαίναμε μαζί. Μου λέει, σκέφτομαι, λέει, ότι να, δεν ντρέπομαι να σου το πω, λέω, τι έχεις ρε παιδάκι μου, λέω, έχει ψωμάκια, λέει. Τι έχει? Ναι, γελάστε, και εγώ γέλασα. Ψωμάκια. Λέω, τρώει ψωμάκια? Όχι, μου λέει, δεν τρώει ψωμάκια, αλλά έχει ψωμάκια στις καμπύλες της. Καλά, του λέω, καημένα, θα τη βάλει σε δίαιτα, θα τη βάλει σε γυμναστική. Κατά τα άλλα, λέω, σου κάνει. Βέβαια, είναι καλό κορίτσι, μ' αγαπάει, είναι δοτική. Πιστεύει και στο Χριστό και εξομολογείται και αυτή. Δεν είναι και γλωσσού. Καλά, λέω, δεν είναι γλωσσού και σε απασχολούν τα ψωμάκια? Ναι, λέει, έχει ψωμάκια. Εν τέλει, να ξέρετε, δεν παντρεύτηκε αυτή την κοπέλα. Όχι, το λέω, συγχωρέστε με, όχι για να γελάσουμε απλώς, αλλά για να δούμε πόσο μπερδεμένα είναι τα κριτήριά μας. Βέβαια, ενδεχομένως και η γυναίκα που πήρε να έχει και αυτή ψωμάκια τώρα. Αλλά τι έχει να κάνει? Αυτός έκανε την επιλογή με βάση τα κριτήριά του. Το ίδιο δράμα εντός εισαγωγικών συμβαίνει στη σύμπηξη οικογενειών σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ακόμη και εδώ μέσα που υποτίθεται ότι είμαστε της Εκκλησίας. Άλλα έχουμε υπόψη μας για το γάμο και άλλα είναι ο γάμος ο πραγματικός. Μπλέκουν οι άνθρωποι, σμίγουν, αρχίζουν, βγαίνουν καφέδες, άντε και κανένα φαγητό και κανένα ποτάκι και αυτά, τρυφερότητα. Ρωτάνε τους παπάδες, μέχρι πού μπορούμε να απλωθούμε, να τη φιλήσω, να μην τη φιλήσω, να την αγκαλιάσω? Όχι παραπάνω, τους λέμε κι εμείς, να τηρήσουν τους κανόνες. Τις περισσότερες φορές μας αγνοούν βέβαια και προχωράνε συγκεχημένοι να φτιάξουν ένα γάμο, που όμως στην προετοιμασία του αυτός ο γάμος έχει πάρα πολύ έντονο το εγώ, το κλείσιμο στο εγώ. Εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω εκείνο, εγώ θέλω το άλλο, εγώ θα πετύχω αυτό, θα πετύχω εκείνο, θα πετύχω το άλλο. Και αφού εγώ θα το πετύχω, αντίστοιχα και το άλλο μέλος με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται, ποιος ο λόγος να πούμε ότι πάμε στην Εκκλησία? Για να κάνει τι η Εκκλησία? Το μυστήριο, λέει, να έρθει η ευλογία. Βεβαίως και να έρθει η ευλογία, βεβαίως και να γίνει το μυστήριο. Είπε κανείς ότι δεν θέλουμε να γίνει το μυστήριο? Αλλά για πείτε μου, ποιο μυστήριο δρά ανεξάρτητα από τη δική μας πνευματική τοποθέτηση? Σήμερα έμαθα, κοινωνήσατε πάρα πολλοί άνθρωποι επάνω στον ναό της αναλήψεως, έτσι δεν είναι? Αγιαστήκατε όλοι? γίνατε ένα με το Χριστό όλοι. Και όσοι κοινωνάτε συνέχεια, και εμείς οι ιερείς που κοινωνούμε, φαινόμαστε ότι είμαστε ένα με το Χριστό διαρκώς. Κατά το Ευαγγέλιο που λέει ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Μάλλον όχι. Εδώ τυχαίνει να κοινωνήσουμε και δεν έχουμε βγει από την Εκκλησία ακόμη και έχουμε φορτωθεί και έχουμε ξεχάσει και το Χριστό, έχουμε ξεχάσει και το όνομά μας από τα νεύρα μας καμιά φορά. Και όχι μόνο, και άλλες πολλές πτώσεις έρχονται στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το μυστήριο δρά στον καθένα ξεχωριστά ανάλογα με τη χωρητικότητά του. Ανάλογα με το πόσο αφήνει τόπο στο Χριστό να ενεργήσει. Κοινωνούσαν και κάποιοι από τους Αγίους μας και έλαμπαν ολόκληροι. Έλαμπαν. Ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος τι λέει. Κοινώνησα λέει και τώρα λέει όλος Χριστός ημί. Και άπαντα τα μέλη μου στύλβοντα και λάμποντα. Τα μέλη του στύλβουν, γυαλίζουν και λάμπουνε. Και χειρ Χριστός λέει και πους Χριστός και το χέρι και το ποδάρι έχει γίνει Χριστός και όλα μου τα μέλη Χριστός και το ζει. Και πόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι κοινωνούν και χριστοποιούνται. Γίνονται μέσα τους θεοί κατά χάριν την ώρα που παίρνουν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και τρώνε τη σάρκα και το αίμα του και πίνουνε. Το ίδιο πράγμα είναι και στο γάμο. Ερχόμαστε, θα κάνουμε ένα ωραίο μυστήριο, θα τα πούμε και όλα οι παπάδες επειδή είναι και παιδιά της Εκκλησίας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει την επόμενη ακριβώς στιγμή να βάζω στόχο διαρκώς να συναντήσω το Χριστό. Να βγω από το εγώ μου. Εγώ θέλω παιδιά, εγώ θέλω αυτό το όνομα στα παιδιά. Δεν ξέρουμε τι θέλεις. Ας γίνει το θέλημα του Θεού. Πόσες φορές το λέμε αυτό. Για να φτάσουμε να πούμε να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στο γάμο, συνήθως έχουμε εξαντλήσει όλα τα δικά μας τα ανθρώπινα και στο τέλος λέμε να βοηθήσει και ο Θεός. Ο Θεός μας καλεί σε μία έξοδο από τον εαυτό μας και σε μία συνάντηση του ιδίου αλλά και του προσώπου που μας έχει χαρίσει ως δώρο μέσα στη συζυγία. Πόσες φορές έχουμε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου είναι δώρο του Θεού στη ζωή μου και ότι έχω ευθύνη αυτό το δώρο πώς θα το χρησιμοποιήσω, πώς θα το μεταχειριστώ. Έχετε δει πολλές φορές να σας κάνουν ένα καλό δώρο, ίσως το ωραιότερο δώρο που έχετε και να το πετάξετε έτσι πάνω στο κρεβάτι ξέρω εγώ ή να το πετάξετε σε καμιά αποθήκη στο σπίτι, δεν θα το κάνατε, έτσι δεν είναι? Θα το προσέχατε, θα το βάζετε σε σωστή μεριά, να το φυλάξετε και θα το καμαρώνατε. Ποιος βάζει το σύντροφό του στη σωστή μεριά? Ποια είναι η σωστή μεριά? Εδώ μέσα, στην καρδιά του. Και τον καμαρώνει συνέχεια. Και μόλις έρθει ο διάβολος να του πει τα στραβά που έχει το ένα το άλλο αυτά να πει, δεν με νοιάζει. Αυτός για μένα είναι η σωτηρία μου. Γιατί αυτός είναι το δώρο που μου έχει κάνει ο Θεός. Ποιος από μας θυμάται αυτά που οι ασκητές της Εκκλησίας μας τα έχουν προτείνει και μας έχουν συμβουλεύσει με πολύ εμφατικό τρόπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέει στις γυναίκες να μην φορέσει τα καλά σου τα ρούχα, τα σκουλαρίκια τα καλά, τα ωραία τα στολίδια σου όταν θα βγεις στην αγορά, αλλά να τα φορέσεις όταν περιμένεις τον άντρα σου. Ακριβώς το αντίθετο. Ο άντρας θα σε δει και εξεχτένιστη και κακομούτσουνη και έτσι απεριποίητη και η αγορά θα λέει πω πω τι κούκλα είναι αυτή. Έτσι δεν γίνεται? Γιατί αυτός με συνήθισε. Εγώ το συνήθισα. Μα συνηθίζεται ο άνθρωπος τον οποίον τον έχεις ανάγκη νύχτα μέρα. Άστε το φιλότιμο, άστε το Θεό, να σας το πω έτσι προκλητικά. Μα ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Θες να κλάψεις, έχεις κάποιον να κλάψεις μπροστά του. Θες να γκρινιάξεις, σας πάω από τα δύσκολα. Έχεις κάποιον να γκρινιάξεις, για να ήσασταν μαγκούφιδες σε ένα κλεισμένο δωμάτιο, να μην έχεις ούτε να γκρινιάξεις σε κάποιον. Ούτε να δείξεις ότι τώρα έχω τα νεύρα μου, τώρα έχω τη δυσκολία μου. Να δείτε πόσο δυσκολότερο γίνεται αυτό το πράγμα. Μα θες και να αισθανθείς και μια τρυφερότητα, σωματική, ψυχική, την αισθάνεσαι. Έχεις άνθρωπο δίπλα και δεν την αισθάνεσαι όταν μένεις κλεισμένος στο εγώ, επαναλαμβάνω, και περιμένεις ο άλλος να δείξει την τρυφερότητα. Την αισθάνεσαι όταν εσύ έχεις ανάγκη από τρυφερότητα και τι κάνεις? Κάνεις στον άλλον ό,τι θα ήθελες να σου κάνει. Άρα, θέλει δεν θέλει ο άλλος, εσύ του δείχνεις το καλό σου πρόσωπο. Του δείχνεις αγάπη, του δείχνεις τρυφερότητα, του δείχνεις ένα καλό λόγο. Γιατί? Για να σου ανταποκριθεί κι αυτός. Εμείς πολλές φορές πάλι κλεισμένοι στο εγώ μας, χωρίς συνάντηση με το άλλο πρόσωπο, τι κάνουμε? Δεν μου έχει πει μια καλή κουβέντα τόσο καιρό. Δεν θυμήθηκε τα γενέθλιά μου. Δεν μου έκανε ένα δώρο. Δεν μου έχει μαγειρέψει τον τελευταίο καιρό το φαγητό που μου αρέσει καλύτερα. Όλο περιμένουμε από τον άλλον, χωρίς να κάνουμε εμείς όχι το πρώτο βήμα, όλα τα βήματα. Όλα τα βήματα. Και μετά λέμε διαλύονται οι γάμοι. Απέτυχε ο γάμος και ο χριστιανικός γάμος, και που πήγανε στην εκκλησία, φανταστείτε, στην Αρχιεπισκοπή, σύμφωνα με τελευταία έτσι στατιστικά στοιχεία, έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Πάνω από 50%, ίσως έχει πάει και στο 70 ακόμη, αλλά δεν θυμάμαι εγώ καλά. Γύρω στο 70, ναι. Που σημαίνει όχι από τους πολιτικούς και τα σύμφωνα συμβίωσης, άστε τα αυτά, δεν τα μετράμε. Από τους χριστιανικούς γάμους έχουμε τόσα πολλά διαζύγια. Και να σας πω και κάτι ως πνευματικός, με όχι πάρα πολλά χρόνια εμπειρία, αλλά ούτε και πολύ λίγα, 29. Πολύ φοβάμαι τα ακήρυκτα διαζύγια. Ότι μπορεί να είναι και περισσότερα ακόμη. Και να μιλάμε για ένα 10% γάμων ή και 5% που ίσως λειτουργούν με έναν καλό τρόπο. Με έναν τρόπο που λίγο θυμίζει Χριστό, λίγο θυμίζει αγάπη, αλληλοσεβασμό, αλληλοπεριχώρηση και λίγο θυμίζει έξοδο από το εγώ μας. Θα γιορτάσουμε την Υπαπαντή και θα πούμε πάμε παρακάτω. Μετά θα γιορτάσουμε τελώνου Ασώτου την άλλη Κυριακή, την Απόκριο, τη Ειρηνή, Καθαρό Δευτέρα. Θα πούμε και τις άλλες, τις ωραίες, τις μεγάλες, τις κουβέντες που λέμε τη Σαρακοστή. Θα κάνουμε και καμιά νηστεία, ό,τι μπορεί ο καθένας. Μεγάλη Πέμπτη ένα δάκρυ σήμερον κρεμάται. Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα Χριστός Ανέστη, άντε και το φιλί της αγάπης. Και όλα αυτά θα περνάνε και εμείς θα είμαστε ίδιοι. Ίδιοι και απαράλλαχτοι. Και έρχεται η Παπαντή να μας μιλήσει για μια συνάντηση. Συνάντηση του Σιμεών και της Άνης της Υποφύτιδος με τον Χριστό, αλλά και συνάντηση δική μας. Λέγε Σιμεών, θα πούμε στον Εσπερινό, τι να φέρον έναν κάλεσεν τον ναό αγάλι. Γιατί χαίρεσαι? Ποιον έχεις στα χέρια σου, στις αγκαλιές σου μέσα στο ναό? Και παρακάτω θα πούμε, δεύτε και εμείς, συναντηθόμεν αυτό. Να συναντηθούμε με αυτόν. Και όλη η εορταστική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, όλος ο κύκλος εορτολογικός μας καλεί σε αυτή τη συνάντηση. Μα και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και εν προκειμένου ο γάμος μας καλούνε σε αυτή τη συνάντηση. Συνάντηση με τον Χριστό για να συναντήσουμε και τον αδελφό ή τον άνθρωπό μας ή τα παιδιά μας πολύ περισσότερο. Έχουμε εξορίσει τον Χριστό. Δεν είναι στην προοπτική μας. Και αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν ζούμε για τον Χριστό. Ζούμε για την πάρτη μας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αφήσει και έχει εκφυλιστεί όλη μας η ζωή, που θα έπρεπε να είναι μια ζωή γεμάτη έμπνευση. Έμπνευση από το εν και πνέω, η πνοή του Θεού εντός μας. Αυτό σημαίνει έμπνευση. Θα έπρεπε να είναι μια ζωή ενθουσιαστική, εν και Θεός μέσα μας. Να έχουμε το Θεό μέσα μας. Θα έπρεπε οι εκκλησιαστικές μας κοινότητες, οι γάμοι μας, τα μοναστήρια μας, οι παπάδες μας, οι ενορίες μας, να είναι τρόποι ύπαρξης του ανθρώπου που να του δίνουν διαρκώς νόημα. Να μην αρκεί ούτε η οικονομική δυσχέρεια, ούτε τα προβλήματα υγείας, ούτε οι ματαιώσεις και οι διαψεύσεις που ζούμε μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων και προκειμένως στις σχέσεις με τον άνθρωπό μας μέσα στην οικογένεια, να μην αρκούν για να μας κόψουν τη φόρα, να μας κόψουν τον ενθουσιασμό. Γιατί και μπρος Χριστός και πίσω Χριστός, όχι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε, όπου και αν γυρίσουμε Χριστός. Και δεξιά και αριστερά Χριστός, γιατί είναι πανταχού παρών. Στο μνήμα πάμε, το Χριστό θα συναντήσουμε. Στο νοσοκομείο πάμε, το Χριστό θα συναντήσουμε. Στο γάμο πάμε, το Χριστό θα συναντήσουμε. Στο μεευτήριο για να κάνουμε παιδιά, το Χριστό θα συναντήσουμε, γιατί αυτά τα παιδιά ο Χριστός θα μας τα δώσει. Και αν θέλουμε να συναντιόμαστε με τα παιδιά μας, δεν αρκεί να τους προσφέρουμε χρόνο. Ακούω πολλούς λένε, συγχωρέστε με πάτερ μου, θα το πω έτσι όπως μου βγαίνει, και εμείς οι παπάδες, αναμασούμε συμβουλές ψυχολόγων, συμβούλων γάμου, να δώσεις χρόνο ποιοτικό στην οικογένεια. Πολύ ωραία το ακούω, δεν διαφωνεί κανείς, αρκεί αυτό. Και αν εγώ είμαι στην οικογένεια 20 ώρες το 24ωρο και κουβαλάω ένα εμπαθέστατο εγώ, αν είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου, τι θα προσφέρω σε αυτή την οικογένεια? Να έχετε καλή συνεννόηση, άλλη μεγάλη κουβέντα, να είστε ειλικρινείς μεταξύ σας, ειλικρίνεια μες στο ζευγάρι, αδιάκριτη πολλές φορές ειλικρίνεια, έτσι. Και αρχίζει και της λέει, πω πάχινες, έχει κάνει 5 παιδιά, πάχινη γυναίκα, και γιατί γυρνάει και τη σκοτώνει και της λέει πάχινες. Να του ρίξει ένα σκαμπίλι, να είναι όλο δικό του, να του πεις βρε ανόητε άνθρωπε. Σου είπα να είσαι ειλικρινής και ανοίγεις το στόμα και πετάς τέτοιες κοτσάνες πραγματικά. Και γυρνάει και αυτή και του λέει, δεν είσαι όπως ήσουν όταν σε παντρεύτηκα. Έκανες κυλίτσα, έχασες λίγο τα μαλλιά σου, τα ωραία, τα ξανθά που είχες. Τι να πεις, περί ανοησίας, περί εγωισμού που τυφλώνει, περί πλήρους ανυπαρξίας του Χριστού στη μέση, γιατί ο Χριστός δεν θα έλεγε ποτέ να πληγώσει έναν άνθρωπο. Εδώ έπρεπε να ελέγξει, και είδατε μόνο τους Φαρισαίους έλεγξε πολύ έντονα, πουθενά αλλού δεν τον είδαμε να ελέγχει έντονα. Του πήγαν οι πόρνες, άντε λέει, πήγαινε και μην αμαρτάνεις πια, τίποτε δεν της είπε, τη χάιδεψε. Ο τελώνης, άντε θα έρθω στο σπίτι σου να μείνω, ο Ζακχαίος, έτσι. Όλοι τους αγκάλιασε. Και εμείς που υποτίθεται συναντάμε τον Χριστό και φτιάχνουμε εν Χριστώ γάμο, πανηγυρίζουμε και εμείς οι παπάδες όταν παντρέψουν κανένα ζευγάρι της Εκκλησίας, και εσείς είστε η χρυσή μας ελπίδα και αυτό και εκείνο, και να κάνετε παιδιά και να κάνετε αυτό, και τους λέμε πολλά και μας σας λέμε πολλά, αλλά δεν σας έχουμε υπενθυμίσει ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν έχουμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, συνάντηση με τον Χριστό. Δεν γίνεται αλλιώς, αδελφοί μου. Και αυτό είναι η άσκηση της Εκκλησίας. Και ό,τι κάνουμε, οι νηστείες μας, οι προσευχές μας, η τήρηση των εντολών αν θέλετε, δεν γίνεται για να βελτιωθούμε ηθικά. Δεν γίνεται για να γίνουμε εγκρατείς, για να γίνουμε ασκητικοί. Γίνεται για να θυμόμαστε διαρκώς ότι υπάρχει ο Χριστός ενώπιόν μου. Τετάρτη τον προδώσαν, γι' αυτό νηστεύω. Παρασκευή το σταυρώσαν, γι' αυτό νηστεύω. Δεν πειράζω τον Παπανεκτάριο δίπλα, γιατί δεν θα ήθελα να με πειράξει. Γιατί ο Χριστός έτσι είπε, ό,τι δεν θες να σου κάνουν, μη το κάνεις. Έτσι δεν έχει πει ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου? Και ό,τι θες να σου κάνουν, αυτό να κάνεις. Όλα όσα κάνουμε, τα κάνουμε για να θυμόμαστε αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, το λέει και στους εγγάμους. Δεν το λέει στους καλογύρους μοναχά. Γιατί το λέει στους εγγάμους? Το λέει και στα παιδιά και στους γονιούς. Γιατί το κάνει αυτό? Είναι δυνατόν να έχεις τα πιτσιρίκια, να τρέχεις, να μαγειρεύεις, να πλένεις, να κάνεις, να ράνεις, να πηγαίνεις στη δουλειά, να γυρνάς από τη δουλειά, να είσαι πανικόβλητος και να συναντιέσαι με τον Χριστό συνέχεια? Ναι, βεβαίως, είναι οπωσδήποτε δυνατόν να συμβεί αυτό. Δεν θα το έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Πώς το λέει? Κάθε τι που κάνεις μέσα σου να έχεις τον Χριστό. Κύριε σου Χριστέ, λέει σε με. Όχι όμως μόνο με τα λόγια, αλλά και μαγειρεύω. Για το Χριστό μαγειρεύω. Σκουπίζω, για το Χριστό σκουπίζω. Αυτός που θα μπει μες στο σπίτι είναι από το Χριστό σταλμένος. Στρώνω κρεβάτια, πλένω, καθαρίζω τα μωρά, όπως το λένε έτσι πιο προσφυώς μου έρχεται, αλλά δεν θα σας το πω, μη σας σκανδαλίσω. Λοιπόν, από τα έτσι κακάκια τους που έχουνε, είναι σαν να το κάνω στον ίδιο το Χριστό. Και ο Χριστός ένα τέτοιο μωρό ήταν και μου χάρισε αυτό το μωρό. Κλαίει και πρέπει να κάνω υπομονή? Δεν πρέπει να κάνω υπομονή, πρέπει να διασκεδάσω που κλαίει. Τι να κάνουμε, κλαίει το παιδί, άστο να κλάψει, δεν μιλάει καλά και θέλει την προσοχή μας. Σαν να μιλάει ο Χριστός, σαν να κλαίει ο μικρός Χριστός, θα πρέπει εγώ να το συναντήσω, να βρω έναν τρόπο να το απασχολήσω, να του μιλήσω, άλλοτε πιο μαλακά, άλλοτε πιο αυστηρά, θα σας φωτίσει ο Θεός, αλλά έχοντας συνέστηση ότι συναντιέστε κάθε στιγμή με τον Χριστό.

Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά αν μας δώσει ο Θεός, γιατί για να πάμε στον παράδεισο. Ούτε για σπίτια, ούτε για αυτοκίνητα, ούτε για να λένε τι καλό ας που είναι ο Γιάννης που έκανε ωραία οικογένεια, κοίτα, κοίτα, τους χαίρεσε όλα τα παιδάκια, ήσυχα, καλά, αν δεν ήταν ήσυχα, αν δεν ήταν καλά, δηλαδή του Αρσένιου που κάνουν φασαρία που λέει ο λόγος είναι κακά τα παιδιά. Λέμε τώρα γενικώς έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, τα έχουμε πάρει στραβά αδερφοί μου, συγχωρέστε με. Δεν πορευόμαστε κατά Θεόν στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και πνίγουμε τους ανθρώπους. Δεν τους συναντάμε, γιατί υπάρχει και το ένα άκρο, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να συναντήσουμε τον άνθρωπό μας, τα παιδιά μας καθόλου, αφού δεν συναντιόμαστε και με τον Χριστό. Υπάρχει και το άλλο άκρο. Επειδή εγώ είμαι πολύ καλός, να τους συναντήσω πάρα πολύ, που σημαίνει να τους καθυποτάξω. Θα τους βάλω στη σειρά που θέλω εγώ. Αν είναι γυναίκα, τον άντρα στη σειρά που θέλει. Ο άντρας στη γυναίκα του, έτσι όπως τη θέλει. Τα παιδιά, όπως τα θέλω. Ναι, αλλά ο Χριστός δεν έκανε αυτό. Ο Χριστός που τον συναντάμε και εμπνεόμαστε από αυτόν, έχει μεγάλη ελευθερία. Τι λέει? Όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν. Απαρνησάς το εαυτόν και ακολουθείτο με. Μιλάει για απάρνηση του εαυτού μας. Όχι να βάλουμε τους άλλους στο δικό μας λούκι, στο δικό μας τρόπο, και να τους κανοναρχούμε τη ζωή τους με έναν τέτοιο τρόπο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι βασικά. Θα συναντηθούμε με τον Χριστό, θα συναντηθούμε με τον άνθρωπό μας ή με τα παιδιά μας, και κατ' επέκταση με όλους τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί η μικρή οικογένεια, και αυτό πρέπει να το πούμε, δεν φτιάχτηκε για να φυλακιστούμε όλοι στην οικογένειά μας. Τα σπίτια μας δεν πρέπει να είναι το κάστρο το οικογενειακό, που είναι και η φυλακή ταυτόχρονα, αλλά τα σπίτια μας έχουν πόρτες και παράθυρα για να είναι ανοιχτά και να δέχονται κόσμο και να βγαίνουμε κι εμείς προς τον κόσμο. Αν η οικογένεια λειτουργεί ως συνάντηση με τον Χριστό και συνάντηση των μελών μεταξύ τους διά του Χριστού, τότε να ξέρετε ότι αυτή η οικογένεια είναι ικανή να αγκαλιάσει και τη γύρω κοινωνία και να επηρεάσει και όλο τον κόσμο. Επειδή οι οικογένειες κλείστηκαν, πάψαν να είναι οικογένειες, πάψαν να είναι όπως θέλει ο Θεός οικογένειες, και τι κάναν, πάψαν να φτιάχνουν και καλύτερη κοινωνία. Κάποτε τα σπίτια ήταν ανοιχτά. Θυμάστε οι παλιότεροι ότι τα σπίτια δεν είχαν κλειδί ή το κλειδί ήταν πάνω στην πόρτα. Και στα χωριά και εδώ στην Αθήνα. Όχι πολλές δεκαετίες πίσω, ή εμένα δεν μου φαίνονται πολλές, γιατί 54 μπήκα, αλλά δεκαετία του 70 ακόμη ήταν ανοιχτά τα σπίτια. Ανοιχτά. Και δεν ήταν ο τρόπος ότι ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήταν ότι ήταν και οι εκφράσεις των οικογενειών διαφορετικές. Γιόρταζε κάποιος. Σήμερα ο Τρίφωνας, έτσι. Όπου υπήρχε Τρίφωνας γινόταν λαϊκή πανήγυρη. Πηγαίναν στο σπίτι, ακάλεστη, γιορτάζει. Ποιος το κάνει σήμερα αυτό? Τα κλείσαμε τα σπίτια. Τα κάναμε ωραία, ατσαλάκωτα. Βγάζουμε και τα παπούτσια σαν να μπαίνουμε στο τζαμί. Μην μπούμε τα μικρόβια μέσα, λες και τα μικρόβια μόνο με τα παπούτσια θα έρθουνε. Συγχωρέστε με, ξέρω ότι πολλοί έχετε αυτή τη συνήθεια. Εγώ αισθάνομαι άβολα. Σε πολλά σπίτια δεν μας το λένε εμάς των παπάδων, αλλά θέλω να φύγω όταν το βλέπω. Σας το λέω σοβαρά. Θέλω να φύγω. Γιατί πώς θα αισθανθεί σαν το σπίτι του άλλος? Όταν λέει να αγγίξω εδώ, να μην αγγίξω εκεί, και όταν βλέπει τον άλλο μες στην ψύχωση, μην τυχόν και έρθει κανένα βακτηρίδιο και σκαρφαλώσει τον καναπέ του. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Δεν έχουμε Θεό. Καλύτερα σε ένα τσαντήρι στα γυφτάκια. Πιο όμορφα είναι. Πιο άνετα. Και δεν πάνε και στο νοσοκομείο συνέχεια τα δικά μας. Μια χαρά είναι. Αυτά δεν κολλάνε τίποτε.

0: Λοιπόν, έχουν αντισώματα ακριβώς. Ας αναπτύξουμε αντισώματα τέτοια στον πειρασμό της απομόνωσης. Ας αναπτύξουμε αντισώματα στον πειρασμό του εγωκεντρισμού. Ας αναπτύξουμε τέτοια αντισώματα τα οποία είναι του Χριστού και ας ανοίξουμε τον εαυτό μας. Να συναντηθούμε με τον Χριστό, να συναντηθούμε με τους ανθρώπους στο σπίτι μέσα και να μπορούμε να συναντηθούμε και με τους άλλους ανθρώπους. Αυτές είναι οι οικογένειες που χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε τέλειες, ηθικές, ελληνοχριστιανικές οικογένειες. Συγχωρέστε με, δεν μου φτάνουν αυτές. Θέλουμε οικογένειες που είναι στον δρόμο της αγιότητας. Και ο δρόμος της αγιότητας έχει αυθυπέρβαση. Έχει έξοδο από το εγώ μας και συνάντηση εν Χριστώ των συντρόφων, των συζύγων, με τα παιδιά και μεταξύ τους και με όλο τον περίγυρο γύρω τους. Αυτές οι οικογένειες είναι εκκλησίες πραγματικές, γιατί έχουν το χαρακτηριστικό της εκκλησίας. Τι γίνεται στην εκκλησία? Τόπος συνάντησης με τον Χριστό. Και τι γίνεται στην εκκλησία? Χωράει ο καθένας. Θυμάμαι, για να δείτε τι ήταν οι οικογένειες κάποτε, και θα τελειώσω εδώ, έναν δημοσιογράφο Μακαρίτη που ήταν άθεος. Ραφαηλίδης Βασίλειος, το θυμάστε κανένας? Έκανε εκπομπές διάφορες και ήταν προκλητικός πάντοτε στα θέματα της πίστης, αρνητικός. Ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, σε όσες κουβέντες είχανε, τον είχε καταφέρει, τον είχε τουμπάρει. Και πέρα από το γεγονός που θα σας πω ότι στο τέλος εξομολογήθηκε ο Ραφαηλίδης και κοινώνησε, θα σας πω πώς ξεκίνησε ο Ραφαηλίδης. Γιατί αυτός μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία. Και ξέρετε πώς μεγάλωσε? Σε μια οικογένεια ενός ιερέα που, επειδή τον πατέρα του είχε φύγει στο βουνό επάνω τότε με τα θέματα αυτά του ανταρτοπόλεμου τότε και αυτά, φαίνεται σκοτώθηκε, κάτι τέτοιο έγινε, και μείναν ορφανά όλα τους στην οικογένεια, ο παπάς του χωριού άνοιξε το σπίτι του και τους έβαλε μέσα όλους και τους είχε σαν παιδιά του μέσα στο σπίτι, και τους τάισε και τους πότισε και τον πήγε και στο γυμνάσιο. Δύσκολο πράγμα την εποχή εκείνη, έτσι? Εκεί στο γυμνάσιο γνώρισε έναν άλλον παπά, ο οποίος δεν ήταν όπως πρέπει. Δεν ήταν από αυτούς που ανοίγονται στο Χριστό και στον αδελφό, αλλά ήταν από αυτούς που ήταν κλεισμένος στο εγώ του και τον ένοιαζε να κάνει τα δικά του γούστα. Σκανδαλίστηκε και τότε έγινε πολέμιος. Αλλά είχε την εικόνα της οικογένειας που είναι πανδοχείο, που είναι εκκλησία, που είναι τόπος συνάντησης. Και αργά ή γρήγορα ξανασυνάντησε αυτό το πανδοχείο που λέγεται εκκλησία. Εύχομαι να έχουμε καλό τριώδιο και να φτιάξουμε οικογένειες τέτοιες που να είναι τόπος συνάντησης όλων μας, των μελών της οικογένειας, με τον Χριστό και δια του Χριστού μεταξύ μας. Αμήν. Και τότε πάμε βουρ για την Ανάσταση και για την αγιότητα, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Αυτές οι οικογένειες είναι κάστρα, είναι πύργια καθαίρετη, δεν μπορεί να τις πειράξει κανένας. Οι άλλες δεν θέλω να τις μνημονεύσω, τις κλαίω από τώρα. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε ένα κοντάκιο σήμερα στη Θεία Λειτουργία, το οποίο νομίζω είναι η σύνοψη όλων αυτών που μας είπε ο πατήρ Γεώργιος. Ως αγκάλα σήμερον πιστή καρδίας, εφαπλούντες δέξαστε καθαρωτά τον λογισμό, επιδημούντα τον Κύριον, τον εν τον ναό ερχόμενον εις υπαπαντήν πάντων. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας, λέει, σαν αγκάλες ανοιχτές, με καθαρό λογισμό να υποδεχθούμε στη ζωή μας τον Κύριο, ο οποίος έρχεται για αυτό το λόγο, επιδημούντα. Εις υπαπαντή πάντων, προς συνάντηση με όλους εμάς, τον καθένα ξεχωριστά. Νομίζω αυτό να ευχηθούμε και για εμάς και για όλους, αυτή τη συνάντηση να ζούμε μέσα στις οικογένειές μας με τον Χριστό μας. Και ένα σχόλιο έτσι για να γελάσουμε και λίγο, που είπατε και πριν για τις δυσκολίες στο γάμο. Είδα ένα βιντεάκι που λέει, ο δημοσιογράφος, ένα ζευγάρι, πόσα χρόνια είστε μαζί? 62. Σκεφτήκατε ποτέ το διαζύγιο? Για το όρμα του Θεού, λέει, όχι. Τον φόνο κάθε μέρα.
0: Σου λέει δεν λύνεται με το διαζύγιο η υπόθεση. Έτσι, έτσι.
1: Όχι, είχαν δυσκολίες, αλλά δεν σκέφτηκε το διαζύγιο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Όταν δεν αλλάζει ο άλλος, να του κάνουμε το θέλημα του. Όχι κλήρο. Όποιος υποχωρήσει νωρίτερα είναι ο ξύπνιος, είναι ο αγιαζόμενος. Συγχωρέστε μου που το λέω και ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν είμαι σπίτι σας. Αλλά ξέρετε τι τραγικό είναι. Ακούστε το λίγο αυτό. Να τσακωνόμαστε για να τιμήσουμε τους γονιούς μας. Δηλαδή άντε και του δώσαμε το όνομα του Παπαγιώργη που λέω, έτσι που λέει ο λόγος. Και να χωρίσει το ζευγάρι. Τι τιμή του έκανα του Παπαγιώργη. Γιατί φτάνουμε εκεί. Και δεν είναι ότι τα ζευγάρια κοντράρονται τόσο. Είναι και από κοντά μανάδες και πατεράδες. Έτσι εγώ έκανα τόσα για σένα. Εσύ ούτε ένα όνομα θα δώσεις πεθερά σου, ε. Μα τώρα αυτή η γυναίκα θα πάει να κοινωνήσει μετά. Για μένα στην επιθανάτιο κλίνη πρέπει να κοινωνήσει. Το λέω πολύ σοβαρά. Γιατί αν χωρίσει το ζευγάρι αυτό, αν γίνει κάποιο τέτοιο κακό, ποιος έχει αυτό το βάρος. Τα σκεφτόμαστε. Αλλά εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας. Πάρ' του τον αέρα. Πάρ' της τον αέρα. Αυτό δεν θα σε κάνει ό,τι θέλεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Για ποιο γάμο μιλάμε. Να μην κάνουν ποτέ γάμο. Να έχουν ο καθένας από 10 γυναίκες ή καθεμιά από 10 άντρες. Λιγότερη αμαρτία θα είναι από έναν τέτοιο γάμο. Συγχωρέστε με, το λέω πολύ προκλητικά, αλλά το πιστεύω. Αυτή που είναι πόρνη και αυτός που είναι πόρνος ξέρει τι είναι. Αυτός που χειρίζεται πορνικά το μυστήριο του γάμου, γιατί τέτοιο είναι. Να κάνω τα παιδιά μου, να τα βγάλω όπως θέλω, να περνάω όπως θέλω. Πού είναι ο άλλος. Σαν τον πελάτη που πάει και πληρώνει και κάνει ό,τι θέλει. Είναι νόμιμη πορνεία αυτό. Είναι μεγάλο αμάρτημα. Σας το λέω σοβαρά. Λοιπόν, ανοιχτά τα σπίτια, αλλά άμα παρά είναι ανοιχτά και μπει, ξέρω εγώ, η μάνα, η πεθερά, ο ένας ο άλλος, οποιοδήποτε, και είναι λίγο αδιάκριτοι και δημιουργήσουν αναστάτωση, τι κάνουμε. Δύο πραγματάκια. Το ένα, φροντίζουμε το σπίτι μας να είναι σε απόσταση τέτοια που να θέλει ο άλλος είτε αυτοκίνητο είτε λεωφορείο για να έρθει. Λοιπόν, στην αρχή του γάμου είναι απαραίτητο. Στην αρχή του γάμου είναι απαραίτητο. Ακριβώς γιατί, δεν είμαστε άγγελοι και υπάρχει αδιακρισία καμιά φορά. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Το πρώτο το είπα πρακτικά, θα πω και το δεύτερο το οποίο είναι εξίσου πρακτικό. Ας πούνε όλοι ό,τι θέλουνε. Να πούνε. Γιατί κακά τα ψέματα και η μάνα και η πεθερά και ο πεθερός και ο συμπέθερος και η κουμπάρη και όλοι και τα αδέρφια με καλό λογισμό ξεκινάνε. Άσχετα αν δεν συμφωνούμε, αν έχουμε άλλη άποψη. Έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο, δεν τολμάει να μιλήσει μια μητέρα, ξέρω εγώ, στο γιο της ή στην κόρη της που παντρεύτηκε, γιατί μην παρεξηγηθεί ο γαμπρός ή η νύφη. Ας παρεξηγηθεί. Να το πει. Εδώ είναι το αν το ζευγάρι δουλεύει πνευματικά. Ναι μάνα, θα το δούμε. Ας πει τη μεγαλύτερη κοτσάνα, δεν πειράζει. Ναι μάνα, θα το δούμε. Πώς κλείσει η πόρτα. Θα κάτσει με τον άντρα σου, δεν το λες εσένα, προς Θεού, σε όλους, έτσι. Και θα συζητήσεις. Πώς σου φάνηκε αυτό. Εμένα μου φάνηκε έτσι. Το άλλο μου το φάνηκε έτσι και η απόφαση θα είναι δική σας. Εάν μία, δύο, πέντε, δέκα τους δείξετε ότι σας ακούμε, αλλά στο τέλος εμείς αποφασίζουμε, θα το πάρουν απόφαση κι αυτοί και θα δούνε και τα καλά αποτελέσματα. Αν όμως κι εμείς είμαστε τόσο εύθυκτοι που επειδή η μάνα του, δεν είναι η μάνα μου, γιατί αν ήταν η μάνα μου, εντάξει, όλα επιτρέπονται. Είπε, τόλμησε να πει κάτι, κατεβάζω τα μούτρα, παγώνω, κοιτάζω έτσι με αυτό το ύφος το δολοφονικό και αν ήταν δυνατόν της έχω ρίξει και στριχνίνη μέσα στον καφέ για να φύγει η παλιόγρια από τη μέση. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις αυτά, αλλά άμα τα αισθάνεσαι έτσι μέσα σου, τι ποιότητα σχέσεις επιδιώκουμε. Γιατί έχουμε δύο άκρα. το περιβάλλον που είναι παρεμβατικό, γιατί έτσι έχει μάθει. Έχει μια συνήθεια ετών. Επεμβαίνει στο παιδί από μικρό ο γονιός και εσύ επεμβαίνεις στα παιδιά σου. Άντε να σου κόψει κανείς τη φόρα όταν θα φτάσουν 20-25 και θα παντρευτούν. Δύσκολο. Απ' τη μια υπάρχει αυτό, απ' την άλλη υπάρχει και ένα μη μου άπτου, ένα μη γιάγκυχτο ζευγάρι που δεν δέχεται τίποτε. Όχι να δέχεται. Και η γιαγιά, και όσοι έχετε παιδιά, άστε το και λίγο στη γιαγιά. Ας τα κουμπίσει, δεν θα το μολύνει. Ας το πάρει και μια αγκαλίτσα, ας το δώσει και φυλάκι. Δεν πειράζει. Γιατί πολλοί δεν δίνουν τα παιδιά. Γιατί η γιαγιά θα τους δώσει αλάτι στο φαΐ. Γιατί θα τους βάλει ζάχαρη. Ας πάρει και λίγο ζάχαρη το παιδί. Σας έχουν κάνει παιδίατροι. Τα λένε για καλό οι άνθρωποι. Για καλό τα λένε. Το λέω στα νέα ζευγάρια. Ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Το παιδί ήξερε ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι αυστηροί και η βαλβίδα εκτόνωσης είναι η γιαγιά και ο παππούς. Και είχε ισορροπία. Και είχε ισορροπία, γιατί με τη γιαγιά και τον παππού δεν είναι κάθε μέρα όλη τη μέρα. Χρειάζεται και αυτό. Είναι σαν το εφετείο, σαν τον Άριο Πάγο. Δεν μου δίνει σοκολάτα η μαμά, πάω στη γιαγιά, πάρε παιδάκι μου στα κρυφά. Κάνω ότι δεν το είδες. Έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα αυτό. Είναι συνταγές μακραίωνες. Τώρα θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα, να τα κάνουμε πολύ κουτάκια, πολύ στρατιωτικά τα πράγματα. Όχι, δεν πρέπει, συγχωρέστε με. Ο Χαρίτων λοιπόν είπε το εξής. Πολλές φορές λέει ο παππούς, η γιαγιά μπορεί να λειτουργούν αποδομητικά. Δηλαδή να χτίζει υποτίθεται ο γονιός και η μαμά, έτσι, ο μπαμπάς και η μαμά, και να γκρεμίζει ο παππούς και η γιαγιά. Είναι σαν τη ζάχαρη και το αλάτι που λέγαμε. Εγώ θα σου πω κάτι. Εντάξει, ο παππούς και η γιαγιά αποδομούν. Στο σχολείο τι κάνουνε? Όχι, περίμενε, μη γελάς. Οι δάσκαλοι τι κάνουνε, όλοι οικοδομούν?
2: Είναι ευθύνη δική μας όμως να αντιδράσουμε και θεσμικά.
0: Καλά, τρία πουλάκια κάθονταν.
2: Και τους κοιτάμε.
0: Οι συμμαθητές τι κάνουν?
2: Ανέκαθεν.
0: Πώς θα αντιδράσεις θεσμικά στο συμμαθητή που αποδομεί? Που εσύ μαθαίνεις το παιδί να λέει καλά λόγια και αυτός του λέει τη γνωστή λέξη με τα τρία αλφα. Και τη μαθαίνει το παιδί που είναι στον νηπιαγωγείο και σου τη φέρνει στο σπίτι. Άρα, ας μην εξαντλήσουμε την περιφρούρηση του περιβάλλοντος στον παππού και στη γιαγιά. Δεν το λέω επειδή είμαι παππούς, έτσι. Το λέω γιατί γινόμαστε υπερβολικοί. Και αν αποδομήσει ο παππούς και η γιαγιά, δεν θα το κάνει εσκεμένα. Και έγκυται πάλι σε μας το πόσο γερά χτίζουμε. Το πόσο γερά χτίζουμε. Και έχει και ο Θεός, έτσι. Έχει και ο Θεός. Μη φοβάστε. Το σωστό είναι να κάνουν όλοι πίσω. Αλλά αυτό το πίσω δεν μπορείς να το απαιτήσεις από τον άλλον. Εσύ δεν μπορείς να το απαιτήσεις. Να του πεις κάνε πίσω ρε, γιατί έκανε και εγώ, κάνε και εσύ. Έχεις ακυρώσει αυτό που έκανες. Το κάνω. Και αν έχει φιλότιμο άλλος, το βλέπει και κάνει και εκείνος. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι ανταποκρίνονται αν δούνε κάτι τέτοιο καλό. Αν δεν ανταποκρίνονται, έχω λόγο να κάνω μόνο εγώ πίσω. Και ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Όταν διάλεξα τον άνθρωπό μου, δεν διάλεξα να έχει φιλότιμο, διάλεξα άλλα προσόντα. Και τώρα θα τα λουστώ. Καταλαβες? Γιατί όταν πάμε και θέλουμε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι και κανέναν διάσημο ηθοποιό φρέσκο, ξέρω όλους τους παλιούς και θα φανούνται μοντέ, και θέλω αυτόν και επειδή του μοιάζει αυτός και ας είναι τέρας, ας είναι νάρκισος, εγωιστής και δεν κοιτάζει δίπλα του, κάτσε, τότε θα κάνεις πίσω, ναι, αφού τον δέχτηκες. Δεν έχεις άλλο τρόπο. Αλλά άμα κοίταζες να είναι και λίγο άνθρωπος, να είναι και λίγο φιλότιμος, του πες μια καλή κουβέντα, σου είπε και αυτός μία, ξέρω εγώ, ή αυτή, κατάλαβες. Έκανα λίγο πίσω και βλέπω ότι κοίτα κάνει και αυτός πίσω. Αισθάνομαι άνετα στην επικοινωνία. Βγαίνουνε παιδιά, πάνε πριν το γάμο, να πιούν ένα καφέ, να φάνε ένα φαγητό και γεμίζουνε λογισμούς. Τώρα πλήρωσα εγώ κανονικά, δεν πρέπει να πληρώσει εκείνος μετά? Κείνω τα άλλα αυτά και λέω Παναγία μου, λέω αυτοί θα παντρευτούνε. Αυτοί θα παντρευτούνε, φαντάσου τι έχει να γίνει αν έρθει η ώρα να μοιράσουν περιουσίες. Καταλάβατε. Αν δεν έχεις αυτή την ωραία επικοινωνία και δεν βλέπεις αυτό το άνοιγμα το εσωτερικό, ο αρχοντικός άνθρωπος, αυτός που έχει καρδιά αρχοντική και ανοίγεται, φαίνεται. Ο μίζερος, ας τον να πάει στην ευχή του Θεού, ας τον πάρει κανένας που τον θέλει, κατάλαβες. Και να πούμε και κάτι, δεν είναι αυτός σκοπός ο γάμος. Κρατήστε το και αυτό. Ο γάμος είναι οδός σωτηρίας. Και οδείς σωτηρίας υπάρχουν πολλοί. Έχει και μοναστήρια. Και αν δεν σας κάνουν και τα μοναστήρια, καθίστε σπίτι σας. Αλλά να ζείτε με τον Χριστό. Καταλάβατε. Μην εγκλωβιζόμαστε. Επειδή μας λένε να παντρευτούμε, να παντρευτώ με το ζόρι και μετά να μου βγει ξινό όλο αυτό το πράγμα και να λέω ανάθεμα την ώρα που παντρεύτηκα και φταίει ο Θεός, μετά δεν φταίει κανένας. Εμείς φταίμε. Να είστε καλά.
3: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Σχοινά με θέμα «Οικογένεια, συνάντηση εν Χριστώ», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Δραφίνας στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

παιδί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Ιουνίου, η σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12. Την ημέρα αυτή που φωτίζει η δόξα των δύο κορυφαίων, η Εκκλησία συνδέει με τη μνήμη τους τους άλλους πανεφήμους Αποστόλους του Κυρίου που συγκροτούν χωρία νέων αστέρων στο πνευματικό στερέωμά της. Θεμέλια και στήλη της Εκκλησίας είναι επίσης οι άγγελοι στους οποίους έχει εναποτεθεί η φύλαξη των 12 πυλών που ανοίγουν την είσοδο στην ουράνια Ιερουσαλήμ. 12 ήσαν οι γη του Ιακώβ που αποτελούν την καταβολή του λαού του Ισραήλ. 12 ήσαν επίσης οι μαθητές που διάλεξε ο Κύριος, τους οποίους κατέστησε μάρτυρες της διδασκαλίας και των θαυμάτων του και που απέστειλε να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού, δίνοντάς τους την εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια, και οι οποίοι στάλθηκαν από αυτόν μετά την ανάληψη σε όλο τον κόσμο να αναγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και να βαπτίζουν τους πάντες στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Υιός απεστάλλει από τον Πατέρα στον κόσμο αυτό για τη σωτηρία μας, έτσι και εκείνος, ξεχωρίζοντας τους μαθητές αυτούς, τους απέστειλε να διακηρύξουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών ήταν εγγύς. Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Έθεσε όρο οι Απόστολοι του να απαρνηθούν κάθε επίγειο δεσμό. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δεν άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πείραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Και τους ανήγγειλε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν θλίψεις και διωγμούς για να δώσουν μαρτυρία γι' αυτόν. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλίσα χθίσεστε εν εκενεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδοθώσιν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου, τόσο με τον βίο τους όσο και με το κήρυγμά τους, οι Άγιοι Απόστολοι προσφέρθηκαν ως θέατρον το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, λέγοντας με τον Παύλο: «Άγρε της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, δυσφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα έως άρτη, ώστε με τη θυσία τους να οικοδομηθεί η Εκκλησία πάνω στη δύναμη του Θεού και όχι των ανθρώπων». Γύρω από τους πρώτους και κορυφαίους λοιπόν, οι Άγιοι και Πανέφημοι Απόστολοι σχηματίζουν σήμερα έναν αρμονικό χώρο. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, αδελφός του Πέτρου, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στις ακτές της Βυθινίας, του Πόντου και της Αρμενίας, επιστρέφοντας μέσω του Πόντου και του Βυζαντίου, κατέβηκε μέχρι την Ελλάδα και σταυρώθηκε στην Πάτρα της Αχαΐας. Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, που έδωσε μαρτυρία για την Ανάσταση σε όλη την Ιουδαία. Θανατώθηκε με ξύφος κατόπιν διαταγής του βασιλιά Ηρώδη Αγρίπα, ο οποίος φθονούσε τη φήμη του. Ιωάννης ο Θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου, ο επιπεσών στο στήθος του Κυρίου. Αφού κήρυξε τον Χριστό στην επαρχία της Ασίας, εξορίστηκε με διαταγή του Δομετιανού στην Πάτμο, όπου συνέγραψε το Ευαγγέλιο του και την Αποκάλυψη. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Φίλιππος, ο αποβισταϊδά της Γαλιλαίας, συμπατριώτης του Πέτρου και του Ανδρέα, ο οποίος ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας στην επαρχία της Ασίας και στην περιοχή της Ιεράπολης της Φρυγίας, μαζί με την αδελφή του Μαριάμ και τον Άγιο Βαρθολομαίο, σταυρώθηκε στην Ιεράπολη από τους εθνικούς. Ο Θωμάς ο Κεδίδημος διέδωσε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, τους Μίδους, τους Πέρσες και στους κατοίκους της Ινδίας. Μαρτύρησε εκτυπημένος από τις λόγχες των ειδωλολατρών. Ο Βαρθολομαίος κήρυξε στη Λιδία και τη Μυσία μαζί με τον Απόστολο Φίλιππο. Μετά το θάνατο του τελευταίου, συνέχισε την αποστολή του στην Ευδαίμονα Αραβία, στην Περσία και την Ινδία και ολοκλήρωσε την πορεία του στην Αρμενία, σταυρωθεί στην Αλβανόπολη ή Ουρβανόπολη, το σκήνομά του που πετάχθηκε στη θάλασσα μέσα σε ένα κυβότιο, περισυνελέγει αργότερα στη Σικελία. Ο Ματθαίος ο Τελώνης, ονομαζόμενος προηγουμένως Λεβί, ήταν αδελφός του Ιακώβου, γιου του Αλφαίου. Αφού συνέγραψε το Ευαγγέλιο του, αναχώρησε σε αποστολή στους Πάρθους. Λέγεται ότι πέθανε στην Πειρά, στην Ιεράπολη, επί του Εφράτη. Ο Ιάκωβος ο Αλφαίου, ο αδελφός του, ανήγγειλε τον Χριστό στη Γάζα, στην Ελευθερούπολη και στα περίχωρά της. Σταυρώθηκε στην Οστρακίνα της Αιγύπτου. Ο Σίμωνος Ζηλωτής από την Κανά της Γαλιλαίας, ο οποίος ονομάζεται και Ναθαναήλ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο,
κήρυξε το μήνυμα της σωτηρίας στη Μαυριτανία και τη Βόρεια Αφρική και κατόπιν λέγεται ότι μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία όπου και σταυρώθηκε. Ο Ιούδας, ο συγγενής του Κυρίου, ονομαζόμενος επίσης Θαδαίος και Λεβί από τον Άγιο Ματθαίο, ξεκίνησε για τη Μεσοποταμία και ετερμάτισε το βίο του στην περιοχή του όρους Αραράτ, κρεμαστής και σαϊτευτής από τους απίστους. Ο Ματθίας προσθέθηκε στους Αποστόλους μετά την ανάληψη για να αντικαταστήσει τον προδότη Ιούδα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό μετά από πολλά βασανιστήρια που υπέστη από τους ειδωλολάτρες. Στους μακάριους αυτούς Αποστόλους ήθιστε να συνάπτονται και οι Άγιοι Ευαγγελιστές Μάρκος, πνευματικό τέκνο του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος ευαγγέλισε την Αλεξάνδρεια και την Πεντάπολη και μαρτύρησε συνθλιβής κάτω από έναν βράχο, και Λουκάς ο ιατρός και πρώτος εικονογράφος, ο οποίος αφού ακολούθησε τον Παύλο στις περιοδίες του συνέγραψε το Ευαγγέλιο του υπό την έμπνευση εκείνου. Φτάνοντας στη Θήβα της Βιωτίας, εκοιμήθη εκεί εν ειρήνη σε ηλικία 80 ετών. Πάνω λοιπόν στις μαρτυρίες για την Ανάσταση του Κυρίου των Αγίων αυτών Αποστόλων, των οποίων εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα, οικοδομήθηκε η Εκκλησία. Και αν δικαίως καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στη χωρία των Αγίων, ο λόγος είναι ακριβώς ότι απαρνούμενοι τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Κύριο έγιναν τέλειοι μιμητές του και καλούν όλους τους ανθρώπους να γίνουν μιμητές τους όπως εκείνη του Χριστού. Όταν παρήλθε η γενιά εκείνων που είχαν γνωρίσει τον Κύριο κατά την επίγεια παραμονή του, η Αποστολική Διακονία δεν έσβησε ωστόσο, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Παύλος, αλλά μεταδόθηκε στους Ανάστασιν Χριστού θεασαμένους, δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Η Αποστολική Χάρις δεν περιορίζεται λοιπόν στο προφηρικό κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους Αγίους που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της Εκκλησίας με τη μαρτυρία που έδωσαν για την Ανάσταση.

της Μαρίας της από Ιερουσαλήμ, της Μητρός του Αγίου Αποστόλου Μάρκου. Μητέρα του Αγίου Μάρκου, που τότε ονομαζόταν Ιωάννης και θεία του Βαρνάβα, η Αγία Μαρία προερχόταν από οικογένεια κυπριακής πιθανών καταγωγής. Χείρα Εύπορη διέθετε μεγάλο σπίτι στην Ιερουσαλήμ που έθεσε στην υπηρεσία της πρώτης Αποστολικής Κοινότητας για να συνάζεται εκεί και να προσεύχεται. Εκεί ήλθε ο Άγιος Πέτρος αφού ελευθερώθηκε θαυματουργικά από τη φυλακή. Αναφέρεται ότι η Μαρία συνόδευσε το γιο της στις περιοδίες του μέχρι την Κύπρο και εκεί παρέδωσε την αποστολική ψυχή της στον Κύριο. Του Αγίου Μάρτυρος Μελίτωνος, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος ο Εξινόπης, κατά Πετρών σειρώμενος τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ ο Κυπουρός, ο Εναθήνες μαρτυρίσας, ξύφη τελειούται. Από οικογένεια πτωχή αλλά θεοσεβή των Αθηνών, ο Άγιος Μιχαήλ έμεινε αγράμματος και για να ζήσει κουβαλούσε με το γαϊδουράκι του κοπριά για τους κήπους. Ήταν μόλις 18 ετών όταν μία ημέρα επιστρέφοντας την πόλη από μία γύρα στα χωριά έπεσε πάνω στους φρουρούς που τον κατηγόρησαν ότι μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες που κρύβονταν στα βουνά. Χωρίς καμία απόδειξη τον έριξαν στη φυλακή εκτυπώντας τον. Επί 30 ημέρες οι Τούρκοι έρχονταν καθημερινά να τον επισκεφτούν για να τον πείσουν, απειλώντας να τον θανατώσουν, να μεταστραφεί στο Ισλάμ. Ένας ευσεβής χριστιανός, ο Γεώργιος, κατάφερε να μπει στη φυλακή για να ενθαρρύνει τον νέο να μείνει ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό για να λάβει τον στέφανο του μαρτυρίου. Τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστηρίου, όπου ο δικαστής προσπάθησε να τον βελεάσει με απατηλές υποσχέσεις, στις οποίες ο Μιχαήλ αποκρινόταν μόνο με τα λόγια: «Δεν πρόκειται να γίνω Τούρκος». Τον έφεραν στον Πασά των Ιωαννίνων, που έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα παρά την πρόταση του δικαστή να τον αφήσει ελεύθερο με προφορική μόνο δέσμευση. Στην ανάκριση που υποβλήθηκε, απαντούσε πάντα με τα ίδια λόγια και έτσι τον καταδίκασαν σε θάνατο. Έτρεξε με σπουδή στον τόπο της εκτέλεσης, ζητώντας συγχώρηση από τους χριστιανούς που συναντούσε στον δρόμο και γονατίζοντας έκλεινε τον αυχένα, προσδοκώντας το θάνατο ως επαγγελία αιωνίου ζωής. Ο Δήμιος τον χτύπησε πρώτα ελαφρά και ο Άγιος δύο φορές αναφώνησε: «Χτύπα για την πίστη». Τέλος κατάφερε με όλη τη δύναμή του το θανάσιμο χτύπημα που έδωσε στον Άγιο τον Στέφανο του Μαρτυρίου στις 30 Ιουνίου 1770 ή 1771. Αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Δινάρα, βασιλίσσης της Γεωργίας. Η Αγία Δινάρα ήταν βασίλισσα της επαρχίας Ερετή, νοτιοανατολική Γεωργία, στις αρχές του 10ου αιώνα. Διαπνεόμενη από διάπειρο ζήλο για την αληθινή πίστη, συνέβαλε τα μέγιστα στη μεταστροφή των κατοίκων του βασιλείου της, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί στη μονοφυσιτική αίρεση υπό την επίδραση των Αρμενίων. Του Αγίου Πατρόσιμων Γελασίου, του εντιμονή του Ρίμετς, επισκόπου Τρανσιλβανίας. Αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μαρτιάλη, επισκόπου Λιμός. Ο Άγιος Μαρτιάλης ήταν ένας από τους 7 επισκόπους Ιεραποστόλους που στάλθηκαν από τη Ρώμη επί Δεκίου περί το 250 για να ευαγγελίσουν την ενδοχώρα της Γαλατίας. Του ανατέθηκε η ορεινή περιοχή του Κέντρου και του Λιμουζέν, η οποία είχε παραμείνει κλειστή στο χριστιανικό κήρυγμα εξαιτίας της απομόνωσής της. Ίδρυσε την επισκοπική έδρα της Λιμός και πραγματοποιώντας πολλές μεταστροφές στο χριστιανισμό χάρη στο λόγο και τα θαύματά του, ευαγγέλισε τους πληθυσμούς των περιχώρων με τη βοήθεια δύο ιερέων που κατάγονταν από την Ανατολή. Εκοιμήθη εν ειρήνη αφού χειροτώνησε το διαδοχό του Αυριλιανό και προείπε την ώρα της εκδημίας του. Από πολύ παλιά ο τάφος του υπήρξε τόπος προσκυνήματος και ο Άγιος Επίσκοπος παρέμεινε μέχρι τις ημέρες μας ο πολιούχος της Λιμός και προστάτης του Λιμουζέν. Στον Σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τύπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Απόστολος Παύλος έκανε πολλά ταξίδια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, με σκοπό να κηρύξει στους Ιουδαίους, που ήταν η πόλουδουλή των Ρωμαίων, αυτοί τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν. Ο Ρωμαίος ηγεμόνας της περιοχής Φίστος αποφάσισε να τον στείλει στην Ρώμη για να δικαστεί από τον Κέσαρα. Τον παρέδωσε λοιπόν στον εκατόνταρχο Ιούλιο για να τον μεταφέρει μαζί με άλλους φυλακισμένους και στρατιωτική φρουρά στη Ρώμη. Εκείνη την εποχή βέβαια δεν υπήρχαν αεροπλάνα και τα καράβια ταξίδευαν μόνο με πανιά. Έτσι, κάθε αντίθετος άνεμος που φουρτούνιαζε τη θάλασσα έκανε το ταξίδι αληθινή περιπέτεια με αβέβαιο τέλος. Το θαλάσσιο ταξίδι τους ξεκίνησε φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα είχαν φτάσει σε ένα λιμανάκι της Κρήτης. Ο Απόστολος Παύλος συμβούλεψε τον εκατόνταρχο Ιούλιο. «Πρέπει να περάσουμε εδώ το χειμώνα, γιατί εάν ταξιδέψουμε με τέτοιον άσχημο καιρό, θα κινδυνέψει η ζωή μας». Ο καπετανιός του πλοίου όμως είχε αντίθετη γνώμη. Ο εκατόνταρχος λοιπόν δεν πίστεψε στη συμβουλή του Παύλου, αλλά στη γνώμη του καπετάνιου. Και έτσι αποφάσισε να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι να πιάσουν ένα πιο προφυλαγμένο λιμάνι. Μόλις όμως φύσηξε ευνοϊκός άνεμος, σήκωσαν άγκυρα και έπλεαν κοντά στην ακτή. Ξαφνικά σηκώθηκε ένας ανατολικός τρικυμιώδης άνεμος που οι ναυτικοί τον καλούν Ευροκλείδωνα και αρπάζοντας το τιμόνι από τα χέρια του καπετάνιου οδήγησε το πλοίο μέσα στα πελώρια αφρισμένα κύματα. Κατά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό κάνοντας τη μέρα νύχτα, ενώ οι βροντές αντικατέστησαν το κρόξιμο των γλάρων. Οι ταξιδιώτες πέταξαν στη θάλασσα ό,τι βάρινε το πλοίο, φορτία, σχοινιά, κατάρτια, και κουλουριάστηκαν στα αμπάρια ο ένας δίπλα στον άλλο, γεμάτη φόβο και προσμονή. Πέρασαν δύο εφιαλτικές εβδομάδες μέσα στην καταιγίδα. Ακόμη και οι πιο αντριωμένοι ναυτικοί ένιωσαν την ελπίδα να τρεμοσβήνει στην καρδιά τους. Μόνο ο Παύλος δεν έχασε το θάρρος του, αλλά εμψύχωνε τους συντρόφους του λέγοντας: «Εάν με είχατε ακούσει, θα αποφεύγαμε αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά και πάλι δεν πειράζει, γιατί είναι θέλημα Θεού κανείς μας να μην χαθεί στην τρικυμία, παρά μόνο το πλοίο μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι τη νύχτα ήρθε άγγελος και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, γιατί σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού πρέπει να παρουσιαστείς στον Κέσαρα. Έτσι θα σωθείς εσύ και χάρη σε σένα θα σωθούν και οι συνταξιδιώτες σου. Φάτε λοιπόν καλά, γιατί σας περιμένει αγώνας και πρέπει να έχετε δυνάμεις να παλέψετε». Οι άντρες, που ήταν 270 όλοι μαζί, πήραν κουράγιο και υπάκουσαν στις προτροπές του. Στο μεταξύ είχε ξημερώσει και αντίκρυ φάνηκε η στεριά. Ήταν το νησί Μάλτα. Οι ναύτες προσπάθησαν να κατευθύνουν το πλοίο στην αμμουδιά. Όμως η πλώρη σφινώθηκε σε μια ξέρα και το πλοίο κόπηκε απότομα στα δυο. Άγρια κύματα όρμηξαν να αρπάξουν τους ξαφνιασμένους ταξιδιώτες στο βυθό, σκορπίζοντας κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αμέσως οι στρατιώτες ζήτησαν από τον εκατόνταρχο την άδεια να σκοτώσουν τους αιχμαλώτους για να μην δραπετεύσουν κολυμπώντας μέχρι τη στεριά. Ο εκατόνταρχος όμως, που είχε εκτιμήσει τον Παύλο, πρόσταξε: «Όλοι στη θάλασσα, κολυμπήστε, αρπάξτε σανίδες και η στεριά είναι μπροστά μας». Με πολύ κόπο οι ταξιδιώτες βγήκαν στην ακτή και μετρήθηκαν. Δεν έλειπε ούτε ένας. Όλοι γύρισαν και κοίταξαν τον Παύλο, γεματοί ευγνωμοσύνη. Δίχως αμφιβολία, ο Θεός του Παύλου τους είχε σώσει.

0: Κάπως έτσι ξεκινάμε, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτήν την μεταμεσονύκτια συνάντησή μας εδώ στην Πυριακή Εκκλησία Όπου Γης, στις Ορθόδοξες Γειτονιές του Πλανήτη, με τον Ναυάγιο του Παύλου, του κορυφαίου των Αποστόλων. Θαυμαστός ο Θεός πραγματικά. Και δεν υπάρχει στιγμή και μέρα που να μην μας αποδεικνύει σε όλους ότι είναι θαυμαστός και παντοδύναμος και μεγαλοδύναμος και πολυεύσπλαχνος. Πέτρος και Παύλος, οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους Αποστόλους για τους δύο πρωτοκορυφαίους. Ευθύς αμέσως λοιπόν και εμείς θα ακούσουμε την ομιλία του πενιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Εκπονήθηκε στις 29 Ιουνίου του 2017 στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγητρίας στην Γαλάτα, που είναι στην επαρχία της Μόρφου στην Κύπρο. Πέτρος και Παύλος, μαθητές και δάσκαλοι της μετανοίας.
1: Πέτρον και Παύλος, συμφώνως ανημίσομεν και ευλογήσομεν και δοξάσομεν και ευχαριστήσομεν, γιατί αυτές οι δύο κολόνες της Εκκλησίας μας εστήλωσαν την Ορθόδοξον μας πίστη και έγιναν αιτία σήμερα μετά από 20 αιώνες να κρατούμε εμείς και ελεηνοί την Ορθοδοξία, τον τρόπο και την κρατευτική αποχή της αγιότητας και εξαιρέτως την Ορθόδοξη θεολογία και Θεία Λειτουργία που περιέχει η Θεία Λειτουργία την Ορθόδοξη θεολογία. Χάρη του Θεού αξιωθήκαμε και φέτος σε αυτόν τον δύσκολο χρόνο να κάνουμε την Ισία μας σήμερα τη Θεία Λειτουργία στην Αποστολοβάθιστο Σοδέα και Κοινότητά σας. Εάν κάτω κρατώ από τους δύο Αποστόλους, από τον Μέγα Απόστολο Πέτρο, τον οποίο η οικογένειά μου πάντοτε τιμούσε εξαιρέτως, διότι είχαμε παππούδες και αδέρφια με το όνομα Πέτρος, και από τις δύο πλευρές, και πατρός και εκμητρός. Εκμητρός μάλιστα είχαμε και Πέτρον ιερέα. Έτσι αυτόν το όνομα και αυτόν τον Απόστολο τον αγαπήσαμε ένα και παντοπαραδότη. Ιστέως και Ευλαβίας οικογενειακής. Από τον Απόστολο Πέτρο μεγαλώνοντας και χειροτονούμενος διάκονος, πρεσβύτερος και ύστερον επίσκοπος, αυτό που κρατώ είναι αυτό που του είπε ο Κύριος μας και Θεός. Τρεις φορές τον ρώτησε, «Σίμων Ιωνά, αγάζ με πλοίων φουντών». «Ναι, Κύριε, σοι είδας ό,τι φιλώσε». Τρεις φορές τον ρώτησε. Και μάλιστα ελπίθηκε ο Πέτρος, όταν τον ερώτησε για τρίτη φορά, «Σίμων Ιωνά, αγάζ με πλοίων φουντών». Περισσότερο δηλαδή από αυτούς ενός του μαθητές. Και απάντησε, «Ναι, Κύριε, σοι είδας ό,τι φιλώσε». Και αυτό τρεις φορές ομολόγησε την αγάπη του και την πιστότητά του στον Κύριο της ζωής και του θανάτου. Αυτός τρεις φορές ομολογήθηκε. Πόσο εύκολο είναι να λέμε μεγάλο λόγο όλοι μας. Άμα είπε ένας Απόστολος Πέτρος, όσα μπορούμε να πούμε και να ξεπούμε. Αυτό να μας ταπεινώνει. Αυτή η συμπεριφορά δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου, η μεγάλη του παροδομητική αγάπη και μετά στη δύσκολη ώρα του Σταυρού, η άγνοια. Αυτό να μας είναι μάθημα. Συνεχές μάθημα. Ποτέ να μην έχουμε μεγάλες βεβαιότητες για τον εαυτό μας. Και να κρίνουμε εύκολα τους άλλους και να αποκλείουμε από τον δικό μας τάχαμου φυστών και ηθικών εαυτών. Όλα είναι πιθανά για όλους. Ο δοθόν εστάνε βλεπέτο μη μέσα. Αυτός που νομίζει υποστέκει όρθιος να προσέχει να μην πέσει. και κάτι άλλο που μου διδάσκει εμένα προσωπικά όλος εξαιρέτως ως επισκόπου ο Απόστολος Πέτρος.

είναι, αν θέλεις να ποιμάνεις ανθρώπους, είτε μιας επισκοπής, ως ταπεινότητα. Και εσύ, Πάτερ Κυριακέ, μία ποινότητα. Ή εσείς, την οικογένειά σου, ή κάποια θέση προϊσταμένου που έχετε σε μία υπηρεσία. Εάν θέλετε να ποιμάνετε ορθόδοξα και θεοφιλώς και όχι έμον και ενδυνικός, προϋπόθεση της διαδήμασης και της διοίκησης είναι η θυσιαστική αγάπη. Μπορείς να θυσιαστείς αγαπητικά για τον άλλον, μπορεί να τον ποιμάνεις. Εάν είναι να βγάζεις μία εξουσία με νεύρα, με θυμούς, με εντολές, τις οποίες εσύ πολλές φορές ο ίδιος δεν δίνει, είτε στηρίζεις πολύ λίγο, τότε καλύτερα να παραιτηθείς της εξουσίας αυτής. Ή να ταπεινωθείς πολλές φορές, να μετανοήσεις πολλές φορές και να παρακαλέσεις τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο, εξαιρέτως τον Απόστολο Πέτρο, θα έλεγα, και να σου πείσει, Απόστολε μου Πέτρε, πέτρα της πίστεως και της Εκκλησίας, δεν ξέρω να ποιμάω τα πρόβατα του Χριστού. Γιατί δεν έχω τις αγάπης που έχεις εσύ στον Χριστό. Μάθε με εσύ πώς να διηγώ την οικογένειά μου, πώς να προσεύχω για τους οικείους μου και τους εχθρούς μου, για το ποιμνιό μου, στο χωριό μου, την οικογένειά μου, στην επισκοπή μου, στην εργασία μου. Άρα, ο Απόστολος Πέτρος είναι ένας Απόστολος πρώτης κρίσεως για μας. Τον έχουμε ανάγκη για να μας μάθει να αγαπούμε, εάν θέλουμε να ποιμάνουμε ανθρώπους. Ο άλλος Απόστολος, ο εξίσου κορυφαίος και πρώτο κορυφαίος,

Θεός Χριστού ουρανού, ανάβασή του και θεολογία του. Η Εκκλησία στην πλειογραφία περαιώνει και προβάλλει ως παράδειγμα για μας κάτι που είναι πιο προτινόμενο, πιο προσιτόμενο για τον Απόστολο Παύλο. Τον ξεχωρίζει για τους κόπους ότι αγάπησε τον κόπο για την Εκκλησία του Χριστού, για τους χριστιανούς.

και τα ενδύματα των λιθοβολούντων, των πρωτομάρτυραν διακριτιάτων του Στέφανον, αυτός ο ζηλωτής των Ιουδαϊκών παραδόσεων,

να γίνει ο άνθρωπος της εκκλησίας που ανάλαβε το έργο της διακονίας του κηρύγματος της πάντα αλλά αυτόν. Όσο και να το γίνουμε εμείς από τους χρόνους μας με τα ανέσεως, θέλει πολλούς κόπους. Και ακούσατε εις τον Απόστολο τι κόπους έκαμε. Ακόμη λέει για τον Σεβραδέλ και σε ληστές περιέπτες και ελπάστη και εραγδίστη και αυτοί οι συμπατριώτες μας καθήτες δεν έχω ξαναπίσω. 40 παραμία του έδωσε αυτή. Και άλλα. Και εμείς αν είμαστε πολύ πιο χαμό το ίδιο που κάνουμε, ως άλλους καθήτες. Και όλα αυτά που κάνουν εντύπωση

Πάλι λέγεται για τις ασθενείες, για τις αρρώστιες, για τις οποίες με πολύ ανθρώπινο τρόπο λέει, τρεις φορές τον επαρακάλεσα να με γιατρέψει και μου εμπληροφόρησε ο Χριστός εδώ στην καρδία μου, εδώ που ανοίγει η γραμμή ο Χριστός και μιλά στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να θεραπευτείς. Αρκεί σου η χάρη. Κάνει σου η χάρη που σου έδωσε. Η αποστολική, η αμαρτική, η θαυματουργική, η κηρυγματική. Μη θέλεις και να θεραπευτείς το σώμα σου. Η γαρδί να μην σου λέει ο ίδιος ο Χριστός εν ασθενείας και λίγο. Και εμείς οι ανόητοι τι λέμε, κουμπάρε, σαν την υγεία λέμε. Και έρχεται ο Απόστολος και μας λέει ψέματα. Μια υγεία χωρίς πίστη είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Και μια ασθένεια

την ταπείνωση και του σώματος και του ψυχή. Και η ταπείνωση βεβαίως προσελκύει χάρη. Αν το ταπεινώνω και αυτόν, προσελκύει. Είναι λόγος πνευματικός. Άρα ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μας διδάσκει να αγαπήσουμε τους σκόπους, τους εκκλησιαστικούς σκόπους, τους αγαπητικούς σκόπους για τους συνανθρώπους. Να μην λιγοψυχούμε μόλις έχουμε ολίγη ασθένεια να σταματήσουμε την ισχύα. Να καλύπτουμε πίσω από μια δήλωση ενός ιατρού όσο μπορώ να είμαι βιαστής, αγωνιστής. Γιατί αυτόν συμφέρει της αιώνιας, της αθάνατης μάλλον ψυχής μου. Γι' αυτόν ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ μεγάλο δάσκαλο για να αγαπήσουμε τον κόπο και τις ασθένειές μου. Και με αυτόν τον τρόπο γινόμεθα και εμείς, έχοντας ως δασκάλο τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Πέτρο και τον έτερο πρωτοκορυφαίο Παύλο, γινόμεθα και εμείς μαθητές του Χριστού. Δεν κράτησε η καρδία, γιατί δεν έμεινε ο Πέτρος κοντά την ώρα του Σταυρού. Την ώρα του Σταυρού να έμεινε κοντά. Η προάλλη εκκλησία, η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και όμως, πρωτοκορυφαίων δεν κάνει τη Θεολόγη. Που έμεινε κοντά του στο Σταυρό. Κάνει αυτό που είχε ηγετικές ικανότητες. Ο Χριστός προσλαμβάνει τα χαρίσματά μας όταν τα προσφέρουμε και τα μεταμορφώνει και τα μεταπλύει εις εκκλησιαστικά διακονήματα. Γι' αυτόν, όταν λέει πικρά και μετανιώνει ο Απόστολος Παύλος, αποκαθίσταται εις την θέση του διοικητή. Και όταν λέω ο Αναστάς Κύριος εμφανίζεται εις όλους τους μαθητές και τους λέει μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και τους λέει μεταλάβετε πνεύμα Άγιον. Δεν εξαιρείται ο Πέτρος. Δεν του λέει μα εσύ με αρνήθηκες τρεις φορές. Όλοι παίρνουν το ίδιο πνεύμα του Άγιου. Και λένε μερικοί πατέρες, πόσες φορές αυτοί οι δύο Απόστολοι, όταν λέω ήταν πνευματοφόροι, οι ιεροτήρηκες της Βασιλείας, πόσες φορές δεν έφερναν στον νου τους την πτώση του έκαστος. Ο Παύλος ως διώκτης των χριστιανών και ο Πέτρος ως αρνητής του διδασκάλου του και κυρίου του και Θεού έφερναν στον νου τους αυτές τις πτώσεις τους, εταπείνωναν τον νου τους και μπορούσαν, αφού μετανοούσαν, να μιλήσουν για μετάνοια. Μετανοούσαν για τα δικά τους παραπτώματα και πτώματα και λάθη και πάθη και μπορούσαν μετά να χειραγωγήσουν

0: και να τους διδάξουν την μετάνοια. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ό,τι δεν εργάστηκε στην καρδιά σου, έστω και λίγο, μην το τηρείς, μην κάνεις τον δάσκαλο. Αλλά εάν κάτι προσπάθησες, μαζί με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, να υποτάξεις, να δεσμεύσεις, να ελαττώσεις, αυτό δικαιούσε και να το διδάξεις. Έτσι οι Απόστολοι, επειδή μετανοούσαν συνεχώς, εμπορούσαν να κηρύξουν μετάνοια. Όποιος μετανοεί μέσα στην καρδία του, αισθάνεται ότι η μετάνοια γίνεται δεκτή, γιατί ξαλαφρώνει και η καρδία του και η συνείδησή του και το σώμα του. Και αυτό το ξαλάφρωμα είναι αποτέλεσμα της έλευσης του Αγίου Πνεύματος που μας προσφέρει την πρώτη άφεση των αμαρτιών. Την πρώτη άφεση των αμαρτιών την παίρνουμε όταν καθημερινά, το τονίσω αυτό, καθημερινά μετανοούμε, μετανιώνουμε για τα καθημερινά μας πάθη και λάθη. Κάθε μέρα κάτι πάμε. Όταν καθημερινά μετανοούμε, καθημερινά παίρνουμε και άφεση των αμαρτιών. Αυτή είναι η πρώτη άφεση. Υπάρχει και δευτέρα άφεση. Όταν θα πάω στον πνευματικό, να εξομολογηθώ και εκεί να μου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. Και υπάρχει και τρίτη άφεση. Αυτή που πήρατε προηγουμένως. Όσοι εκοινωνήσατε εν μετανία. Εν μετανία, το τονίζω. Διότι αν κοινωνούμε χωρίς να συγχωρούμε συνανθρώπους μας, χωρίς προσοχή στο σώμα μας και στη ψυχή μας και χωρίς μετάνοια, τότε κοινωνούμε μόνο κρασί και ψωμά. Όχι Χριστό. Όχι τον νικητή του θανάτου και της αμαρτίας και του διαβόλου. Προσέξτε τον παπά τι λέει, κοινωνεί ο δούλος του Θεού, σώμα και αίμα Χριστού, της άφεσης των αμαρτιών. Να την άφεση, και ζωή είναι όλη, λέει στο Θεό. Άρα τρεις αφέσεις, αυτές τις αφέσεις των αμαρτιών που παίρνουμε όταν μετανοούμε, όταν εξομολογούμεθα και όταν κοινωνούμε. Αυτές ζει η καρδία και ζει και το σώμα. Εξαλαφρώνει συνεχώς. Λέει ένας ωραίος κριτικός Άγιος, ξεμπαζώνει την καρδιά μας, τη μνήμη μας, ο νους μας από τα μπάτσα της αμαρτίας που έχουμε φορτώσει. Αλλά να ξεκινήσουμε αυτή την εργασία. Και οι Απόστολοι την έκαναν αυτή την εργασία. Μην νομίζετε ότι έλαβαν πνεύμα Άγιον μόνον για να κηρύξουν και να πείθουν τους ανθρώπους ότι είσαι Κύριος Ιησούς Χριστός. Πρώτα ο άνθρωπος του Θεού, καν Απόστολος ή καν Επίσκοπος, ιερέας ή λαϊκός. Όταν παίρνει το Πνεύμα του Άγιου μέσα του, από την ώρα του μυρώματος, παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου και ενεργοποιείται συνεχώς δια της μετανοίας. Αυτόν το Πνεύμα, αγαπητοί μου, δεν φεύγει ποτέ από τον άνθρωπο. Όταν το πάρει ο Ορθοδόξος, την ώρα του βαπτίσματος. Αλλά αυτόν το Πνεύμα του Άγιου, για να ανάψει το φως της γεννήτριας που επήραμε την ώρα του μυρώματός μας, χρειάζεται αυτή την εργασία. Την εργασία της καθημερινής μετάνοιας. Και οι Απόστολοι, ακόμη και οι πρωτοκορυφαίοι, αυτήν την εργασία την έκαναν μέσα τους. Και το Πνεύμα του Άγιον που τους εδόθη στην Πεντηκοστή, το εχρησιμοποιούσαν κατά πρώτον για να ανάβει ως προβολέας μέσα τους και να βλέπουν τι πάθη εκκληρονομήσαν από τους γονείς τους, από τους παππούδες, την κληρονομικότητα τους. Αυτό που λένε οι σύγχρονοι επιστήμονες που τώρα το ανακάλυψαν, μετά από 20 αιώνες, η ταρική μνήμη. Άρα παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα όχι απλά για να το κηρύξουμε, αλλά πρώτα για να κοιτάξουμε μέσα μας. Να ταπεινώνουμε εμείς τον νου μας, να μάθουμε έτσι την προσευχή και την ευχή της συγχωρέσεως, της μετανοίας. Και μετά, άμα γίνεις μαθητής, καλό, μπορείς να γίνεις τεράστιο. Και τα τι γίνεις. και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου και στο ποιμνιό σου και στην κοινότητα σου και στην μητρόπολη σου και όπου σε έπαιξε πρόνοια του Θεού. Αλλά τώρα είναι περίοδος μαθητείας. Το Πνεύμα του Άγιον να σε δώθηκε. Δεν είναι κάπου έξω από μας. Η Βασιλεία του Θεού λέει εντός ημών εστί. Ο Χριστός τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Αφού είναι μέσα μας η Βασιλεία του Θεού, να την ψάξουμε. Το Πνεύμα το Άγιον είναι μέσα μας, το επήραμε με το μύρωμά μας. Πώς έχετε έναν περβόλι στην εσόγαλα και δεν έχει φως και παίρνετε μια γεννήτρια και την έχετε ξεχάσει εκεί και έχει σκουριάσει η γεννήτρια. Μετά διαπιστώνετε ότι την έχετε ανάγκη. Θέλετε ρεύμα, θέλετε φως για το περβόλι σας. Και θυμάστε την παλιά γεννήτρια, την πετάμενη σε μια αποθήκη. Πρέπει να την καθαρίσετε, να της βάλετε λάδια, δεμούρια, να της βάλετε και λίγο πετρέλαιο με την ενέργεια, και τότε θα αρχίσει σιγά σιγά η ενέργεια να παράγει φως. Στην αρχή λίγο, μετά περισσότερο. Έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα. Είναι μέσα μας, στην αποθήκη της καρδίας μας, εκεί. Και περιμένει να καθαρίσουμε τα λάθη, να το ξεμπαζώσουμε από τις καθημερινές αμαρτίες. Για να αρχίσει να δίνει φως. Και έτσι σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη γλύκα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από το να αρχίσει ο άνθρωπος να λυπάται λίγο για τα λάθη του και τα πάθη του, να κατηγορεί λίγο τον εαυτό του, να μετανοεί πολύ και να ζητεί το Πνεύμα του Άγιο να το φωτίσει. Πνεύμα Άγιο, καθάρισέ με. Πνεύμα Άγιο, φώτισέ με. Έτσι να κράζετε στις ήσυχες νύχτες της σογιάς και θα γίνει η ζωή σας απόλαυση. Χαρά, η χαρά των Αγίων Αγωστών. Την εύχομαι από καρδιά σε εσάς να την εύχεστε κι εσείς για μας.
1: Πέτρος και Παύλος, μαθητές και δάσκαλοι της μετανοίας. Ακούσαμε την ομιλία ή πιο σωστά το κήρυγμα που είχε εκφωνήσει στις 29 Ιουνίου 2017 ο πανιερώτητος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγητρίας στη Γαλάτα της επαρχίας Μόρφου. Οι δύο μεγάλοι και κορυφαίοι των Αποστόλων που έχουν ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους και τιμούνται ιδιαίτερως από την Εκκλησία μας. Να επικαλούμαστε πάντοτε τις πρεσβείες τους όπου γης. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

σωματικά κεφάλαια. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να βαστάζετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε μεγαλύτερο από την κλίση του χριστιανού. Αλλά όσο υψηλότερος είναι ο σκοπός, τόσο δυσκολότερη είναι η πραγμάτωσή του. Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου, κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του. Εκείνο που αναζητούμε δεν περιορίζεται στη μικρή μας καθημερινή ζωή. Αναζητούμε να είμαστε με το Θεό και να αποκτήσουμε μέσα μας τη ζωή σε όλο το πλάτος, το κοσμικό και το θείο. Στην πνευματική μας θεωρία οφείλουμε να ενώσουμε το κοσμικό είναι και το θεϊκό είναι, το κτιστό και το άκτιστο. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Χωρίς αυτόν τίποτε δεν υπάρχει. Κάθε μέρα γευόμαστε την οδυνηρή και άθλια ζωή μέσα στο σώμα μας. Και όμως δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα του Χριστού, του Απολύτου. Το πρόβλημα, το μυστήριο της ζωής μας είναι το πέρασμα από το σχετικό στο απόλυτο. Αν το είναι δημιουργήθηκε από το Θεό, δεν πρέπει να πεθάνει. Ο Θεός δημιούργησε τη ζωή, δεν δημιούργησε το θάνατο. Σκοπός μας είναι η ζωή με τον Χριστό Θεό, η αθανασία, η αιωνιότητα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, η αιωνιότητα του Θεού μπορεί να μας μεταδοθεί. Πρέπει να στοχεύουμε στον ίδιο το Θεό, στο πρόσωπό Του, δηλαδή σε εκείνο που είναι πάνω απ' όλα, για να δώσουμε στο σώμα μας που κλείνει στην αδράνεια τη φορά προς το αιώνιο. Πώς να εργαστούμε τη σωτηρία μας, πώς να αυθαρτοποιήσουμε το σώμα μας, να ελευθερωθούμε από το κράτος της αμαρτίας και την εξουσία του θανάτου. Αυτή πρέπει να είναι η μέρημνά μας κάθε στιγμή, διαρκώς πιο δυνατή, πιο έντονη. Η ζωή είναι τόσο σύντομη και ο σκοπός τόσο υψηλός, αλλά και τόσο απομακρυσμένος. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου είναι η θέωσή του. Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού. Τι σημαίνει η θέωση του ανθρώπου? Να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος. Να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τα αισθήματα του Χριστού προπαντός των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής του. Μετά την πτώση ο άνθρωπος έγινε πεδίο μάχης μεταξύ του Θεού και του εχθρού. Το σπέρμα που έριξε ο Σατανάς στην καρδιά και το νου του Αδάμ, το λογισμό να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, σφηνώθηκε τόσο βαθιά στο είναι μας, ώστε να βρισκόμαστε αδιάκοπα υπό το κράτος της αμαρτίας. Ήδη από τη γέννησή μας γινόμαστε κληρονόμοι του Αδάμ. Μπορούμε να ζήσουμε την κατάσταση της πτώσεως, που είναι μια φοβερή απόκληση από την αγάπη του Πατρός, ως τη μόνη πραγματικότητα του ανθρώπινου είναι. Μέσα στον κόσμο ζούμε στην ατμόσφαιρα και τη λατρεία της πτώσεως. Ζούμε στην άνεση και συχνά ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Μας είναι δύσκολο να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί.

Μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανώτερη μόρφωση που αποκτήσατε στον κόσμο. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε είναι κουλτούρα της πτώσεως. Μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, η πόλεμη είναι η κατεξοχήν αμαρτία, ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί όμως να εννοήσει τη θεότητα του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Μας υπερβαίνει να πιστέψουμε το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, που είναι αληθινός άνθρωπος, είναι ο δημιουργός του κόσμου. Αυτό που λείπει από πολλούς ανθρώπους του καιρού μας, κυρίως από επιστήμονες, είναι να πιστέψουν ότι ο ίδιος ο Θεός σαρκώθηκε, ότι μας κάλεσε να είμαστε αιώνια μαζί Του. Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετάνοιας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Τι σημαίνει η τελευταία αυτή φράση του συμβόλου της πίστεως? Δεν μπορούμε να αντέξουμε την ιδέα της αιώνιας ζωής, εκτός αν αυτή η αιωνιότητα εισέλθει στη ζωή μας. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Αν ο Θεός, όπως το λέει ο Χριστός, είναι πράγματι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι νεκροί. Για το Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Ακηδεία, ετυμολογικά, σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη Θεία Ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν Του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα με σώμα ενάντια στην ακηδεία.

Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πλέον αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία. Τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τη λογική αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι Αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεστημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή δια του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Η ζωή στην πράξη γίνεται χριστοκεντρική. Το μόνο που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και οφείλουμε να ζήσουμε το Χριστό ως το μέτρο κάθε πράγματος, θείου και ανθρωπίνου. Εν το Χριστό έχουμε τον Δημιουργό Θεό μας. Εν το Χριστό έχουμε το υπόδειγμα, την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας πάντοτε. Εν Θεό δεν ζούμε με τον διανοητικό στοχασμό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε μας με τις ενέργειές Του. Ζούμε τον Χριστό ως προσωπική μας ζωή, όχι ως κάποιον που θα γνωρίζαμε εξωτερικά.

Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός». Αν είναι η οδός, οφείλουμε να τον ακολουθούμε όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Και να θυμόμαστε ότι στο Γολγοθά και τη Γεστημανή αγωνιζόταν εναντίον όλων, μόνος. Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας εγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Υπάρχουν εξωτερικοί δείκτες που επιτρέπουν να υπολογίσουμε σε ποια απόσταση βρισκόμαστε από το Θεό. Ακολουθούμε το λόγο του Ευαγγελίου. Φτάσαμε την τελειότητα, δηλαδή την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εντολές του Χριστού και στη ζωή του ίδιου του Θεού. Τηρώντας τις εντολές του, γινόμαστε οργανικά όμοιοι με τον Χριστό. Το καθημερινό μας πρόβλημα είναι πώς να περάσουμε μία μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο Πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανήκει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στον μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου, τον Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Μείνετε στην προσευχή, μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο το Θεό. Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας, ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος.

0: Γεωργίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστε κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων ο ηργάσατο εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλας αυτούς. Ού γάρεν τυροφέα αυτών εκληρονόμησαν γην και ο βραχίων αυτών ούκ έσωσε αυτούς, αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Συ ή αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. ου γάρεπι το τόξο μου ελπιώ, χειρονφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενθυσόμεθα όλην την ημέραν και εν το όνοματί σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νυν είδε απόσο και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεση ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως εν της έθνεση διέσπειρας ημάς. Απέδου των λαών σου άνευ τιμής και ουκήν πλήθος εν της αλλαλάγμαση αυτών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα είναι εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ουκ απελαθόμεθά σου και ουκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, κι διαπετάσομεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον, ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα. Αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητε, είναι ατί υπνής, Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Είναι ατί το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλάνθη της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γην η γαστήρη ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν το ονόματό σου.
6: Ψαλμός 43. Εις το τέλος, ψαλμός περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Θεέ, με τα αυτιά μας ακούσαμε, μας τα είπαν οι πατέρες μας, τα έργα που έκανες στα χρόνια μας, σε χρόνια παλαιά. Το χέρι σου εξολόθρευσε έθνη, αλλά τους πατέρες μας τους φύτευσε γερά. Συνέθλιψες λαούς και τους έδιωξες από τη γη μας. Την χώρα οι πατέρες μας δεν την κληρονόμησαν με το σπαθί τους και δεν τους έσωσε η δύναμή τους. Αλλά το δεξί σου χέρι και η δύναμή σου και η θεοφάνειά σου, γιατί τους αγάπησες. Εσύ είσαι ο βασιλιάς μου και ο Θεός μου, ο οποίος διατάσσεις και έρχονται οι σωτήριες νίκες στον Ιακώβ. Με σένα θα κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας και με τη δύναμή σου θα κατανικήσουμε όσους επαναστατούν εναντίον μας. Γιατί δεν ελπίζω στο τόξο μου, δεν θα με σώσει το σπαθί μου. Γιατί εσύ μας έσωσες από όσους μας έθλιβαν και τους κατήσχυνες όλους εκείνους που μας μισούσαν. Όλη την ημέρα θα καυχόμεθα για τον Θεό και θα δοξάζουμε το όνομά σου στον αιώνα. Τώρα όμως, μας έσπρωξες μακριά σου και μας ντρόπιασες και δεν εκστρατεύεις πια, Θεέ μου, μαζί με το στρατό μας. Μας έκανες να τρέψουμε τα νότα μας στους εχθρούς μας και αυτοί που μας μισούσαν μας λαιλατούσαν προς ωφέλειά τους. Μας παρέδωσες στους εχθρούς μας σαν πρόσβατα για την σφαγή και μας διασκόρπισες στα έθνη. Πώλησες τον λαό σου χωρίς κέρδος και δεν ήταν πολλοί αυτοί που αλάλαζαν εναντίον μας τα επινίκια. Μας παρέδωσες στους γείτονές μας για μικτηρισμό και για ονειδισμό στους γύρω μας. Μας έκανες γελίους στα έθνη. Οι λαοί κουνούν το κεφάλι για μας. Όλη την ημέρα ζω την εντροπή μου. Το πρόσωπό μου κατεξευτελίστηκε. Από την φωνή των χλεβαστών και των καταλάλων, τότε που ο εχθρός μου επιτέθηκε και με εκδιώκει. Όλα αυτά ήλθαν εναντίον μας, αν και δεν σε λησμονήσαμε, ούτε αθετήσαμε την διαθήκη σου και δεν αποστατήσαμε, αλλά εσύ άφησες και ξέφυγε η πορεία μας από την οδό σου. Επειδή μας ταπείνωσες σε τόπο κακοπάθειας, μας κάλυψε η σκιά του θανάτου. Αν είχαμε ξεχάσει το Θεό μας και αν είχαμε υψώσει τα χέρια μας σε ξένο Θεό, ο Θεός δεν θα μας είχε ζητήσει λόγο, αφού Αυτός γνωρίζει τα κρυφά της καρδιάς μας. Αλλά εμάς μας θανατώνουν για σένα όλη την ημέρα. Μας θεωρούν ως πρόβατα έτοιμα για σφαγή. Σήκω, γιατί κοιμάσαι Κύριε? Σήκω και μη μας πρόχνεις σε τέλεια καταστροφή. Γιατί μας αποστρέφεσαι? Γιατί ξεχνάς την φτώχεια μας και την θλίψη μας? Η ζωή μας έγινε ένα με το χώμα. Η κοιλιά μας σέρνεται στη γη. Σήκω Κύριε, βοήθησέ μας και λύτρωσέ μας για τη δόξα του ονόματός σου.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών, καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι, τες ευρούσες ημάς φόδρα. Για τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην, και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλην του Θεού, υγείασε το σκήνημα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών, ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδερε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους, μέχρι των περάτων της γης. Δόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλων, και θηρεούς κατακάψει εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνεσιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών, ο Θεός Ιακώβ.
2: Ψαλμός 45. Εις το τέλος. Ψαλμός για τους ιούς Κορέ σχετικά με τα κρίφια. Θεέ μας, καταφυγή και δύναμή μας, βοηθέ μας στις θλίψεις που μας χτυπάνε βαριά. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε όταν ταράσεται η γη και μετατοπίζονται όροι στις καρδιές των θαλασσών. Βόγγισαν και ταράχθηκαν τα νερά τους, ταράχθηκαν τα όροι με την δύναμή του. Οι χήμαροι του ποταμού εφραίνουν την πόλη του Θεού. Ο ύψιστος υγείασε το σκήνομά του. Ο Θεός είναι στο μέσο της και γι' αυτό δεν πρόκειται να σαλευτεί. Ο Θεός θα την βοηθήσει εν ωρίς το πρωί. Έθνη ταράχθηκαν, βασίλεια έπεσαν, ύψωσε την φωνή του, σαλεύθηκε η γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας, ο Θεός του Ιακώβ είναι προστάτης μας. Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα θαυμάσια που έκανε πάνω στην γη. Καταργεί τους πολέμους σε όλη τη γη, θα συντρίψει το τόξο και θα σπάσει το όπλο και μεγάλες ασπίδες θα κάψει στη φωτιά. «Σοπάστε», λέγει ο Κύριος, «και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ θα δοξαστώ στα έθνη. Εγώ θα δοξαστώ στη γη». Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μας. Ο Θεός του Ιακώβ είναι ο προστάτης μας.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

κατορθώνεις να είσαι ανάργυρος και ταυτόχρονα συνέχεια να προσφέρεις, η πτωχία του ταπεινού κοντά στην αστήρευτη προσφορά πολλούς τότε εντυπωσίασε. Αλλά είχε για στήριγμα τα φίλτρα της αγάπης. Με τη λογική τα ατομικά που αυτοεξουσιάζονται, εξαντλούνται. Άραγε οι καρποί της γης χορηγούνται αταλάντευτα από τον Γεωργό Πατέρα για όσους πλουτίζουν ξέγνιαστα, συνάζουν στις αποθήκες. Στην περίπτωση των αναργύρων φανερώνεται ολοκάθαρα η παρουσία του καθημένου επιθρόνου δόξης. Είναι οι κρουνοί, οι εκχυνόμενοι για να δροσίζουν που ουδέποτε στερεύουν. Οι οικονομολόγοι όλων των εποχών επενούν την αποταμίευση. Με περίσκεψη απλώνουν το χέρι για να στηρίξουν πένιτες όταν χτυπούν την πόρτα και κλαίνε. Στο κομπόδεμα, στον υλικό θησαυρό δένονται οι καρδιές. Αμφιταλαντεύονται. Στον αφρό της αγάπης μόνο το περίσσευμα. Πού η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού που αδιάκοπα διδάσκουν τα πετεινά του ουρανού? Του χτυπούσαν την πόρτα συνέχεια λογής ναυαγοί, φύλεργοι, φυγόπονοι, πένιτες, στραπατσαρισμένοι. Η φήμη της αστήρευτης πηγής κυκλοφορούσε ίσα με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μην κλαις και μην οδύρεσαι για την έρημη τη φτώχεια. Πώς να παντρέψω τη θυγατέρα μου? Στο Μακάριο, στον Άγιο Πέτρο, έχει? Τα ράσα του λένε βρίσκει. Μου γκρέμισε η καταιγίδα τη στέγη στον Μακάριο. Μου λείπουν ζώα για τη σπορά στο Μακάριο. Πώς αλήθεια έβρισκε κάθε φορά τρόπο? Δεν υπάρχουν κατάστοιχα, δεν υπάρχουν αριθμοί. Σε κάθε αδιέξοδο ξεκινούσε ο Ιάκωβος με το ταγάρι για τα χωριά, τις πολιτείες. Ποιος ευεργετημένος άνωθεν σφράγιζε με βελόνα και κλωστή την τσέπη? Κανείς. Πέρασε γέροντα. Ο Κορίνθου παρακαλεί: πάρε τα κλειδιά και πάρε. Για κάθε παροχή στο δίσκο της ανάγκης του φτωχού υπογράφει ομόλογο ο παντεπόπτης Κύριος, για να εξοφλήσει σε λίγο χρόνο πλουσιοπάροχα, δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, εκατονταπλάσια, ανάλογα με τη διάθεση, ανάλογα με την αγάπη. Έφτασε στιγμή που οι κρούοντες επληθύνθησαν δυσανάλογα. Η φήμη της ανοιχτής προσφοράς από στόμα σε στόμα στο ηφαίστειο των στεναγμών. Πώς να αρνηθεί? Ποιον να πισωγυρίσει στου ξηραφιού την κόψη? Ενοχλούμε υπερβολικά όσους μας αγαπούν, πανιερότατε. Το αισθάνομαι, αλλά έφτασε η άνοιξη. Λοιπόν, θα ταξιδεύσουμε. Για πού? Για την ίσο της ευλογίας, την Πάτμα.

παραμονή, αφού χάρηκαν πολύ ωρή συζήτηση με τον Αθανάσιο στη σχολή, λίγο δηλαδή προτού σαλπάρουν για τον Ότο, ο Ιάκωβος έδωσε βοήθημα σε κάποιον καταλαχάρι που η προφορά του ήταν παράξενη. «Ποιος ήταν?» σιγορώτησε πίνοντας πικρή φασκομιλιά. «Από τη λαλιά του φαινόταν Ιουδαίος». Ξαφνιάστηκε. Δεν το περίμενε. Περίεργο. «Ιουδαίος εδώ στις ανηφοριές μας?» Τον ξεγέλασαν, όπως είπε. Δηλαδή, του έδειξαν το σταυροδρόμι αντίθετα. Επίτηδες, μάλλον. Δέχτηκε το βοήθημα. Έδειχνε ασθενής. Πεινούσε. Κάποιος καημός του αφαιρούσε δυνάμεις. Ελαφρύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του. «Σας απασχολεί η περίπτωση?» «Το δράμα του έθνους των προφητών», ψέλησε. «Περιπλανόμενοι, μάλλον παραπλανημένοι. Τους απέμεινε το δέλεαρ του κόσμου, ο χρυσός. Μ' αυτόν βαδίζουν. Γιατί τάχα?» Ο λόγος της αγάπης έγινε για αυτούς σκάνδαλο. Τους κλήρινε τις καρδιές. Τις έκανε γρανίτη. «Ήταν ποτέ δυνατόν?» εσκέφθησαν. «Ο αναμενόμενος από τον Ισραήλ. Ο νομοθετής σας οφθαλμών αντί οφθαλμού. Να ζητεί αγάπη και δια τους εχθρούς?» Και τα καταπληκτικά σημεία τα παρεμήνευσαν. Στάθηκαν εκεί όπως τα όστρακα στο βράχο και αγάπησαν δήθεν τον νόμο. Όλοι. Οι οδηγοί τους, οι ραβίνοι, οι μυστικοί πράκτορες. Πολλοί νομίζουν το γένος των Ελλήνων διαλυμένο. Εφόσον υπάρχει εκκλησία, ματαιοπονούν. Τον ίν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, παρά την πτώση μας συνεχίζεται ο ελληνισμός. Ναι, ασφαλώς. Οι Έλληνες φιλόσοφοι, παρά τη θεώρηση του Σταυρού ως μορία, είχαν την καλλιέργεια να ερευνήσουν και εμβαθύνουν. Τα ακούν, τα συναντούν, τα βλέπουν και μας μισούν. Υπονομεύουν την Εκκλησία, αλλά αν ανανύψουν, αν προσευχηθούν, αυτό αναμένει ο Άγιος Θρόνος, τότε θα δουν καθαρά, θα κατανοήσουν. Σκέπτομαι πώς παρέδωσαν τον κοσμά του Αγίου Όρους τον Ετωλό στα χέρια των Δημίων. «Το δράμα του έθνους των προφητών», ξαναψέλισαν τα χείλη του.

δειπόροι, οι ασθενείς στέναζαν δίχως παρηγοριά. Χτυπούσαν, ξαναχτυπούσαν τώρα τη γνώριμη πόρτα, αλλά ποιος να τους καλωσορίσει. Έφευγαν

με άδεια χέρια. Ανεκλάλλητη χαρά σαν έμαθαν την επιστροφή τους από την Πάτμο. Αλλά γιατί δεν έμειναν όσο υπελόγιζαν για να ξεκουραστούν στο νησί του αγαπημένου? Δεν βρήκαν την ποθουμένη ανάπαυση. Έφθασαν ακριβώς σε περίοδο αναστατώσεων. Αφήνει ποτέ ο αντίμαχος χωρίς πειρασμούς τη στρατευωμένη εκκλησία, ο σαν λέον οριόμενος, βρίσκοντας έδαφος, χωρίζει, αναστατώνει, δημιουργεί φατρίες? Δεν εξακριβώθηκε η κύρια αιτία που για 6 μήνες περίπου αναταράχθηκε το νησί του Ιερού Σπηλαίου? Ο βράχος του κίνοπος του μάγου τους είδε να ξαναπλέουν τόσο σύντομα για την ακροτοπιά της Χίου. Προς τρισμέγιστη ανακούφιση των ασθενών και οδοιπόρων, ο δεσπότης της Κορίνθου επέστρεψε. Ξαναπροσευχόταν στα σκαρφαλώματα του Έπους. Ο Άγιος από τους καλυβάδες είναι στο κελί του, ψιθύριζε ο κάθε ξωμάχος της ανάγκης στον διπλανό του. Και νάστησαν οι φοριές δυσάκια για να γεμίσουν. Κάποιο δειλινό, μετά τον εσπερινό, λίγο πρωτού φορέσει πορφύρα, χινοποριάτικος ήλιος, αναφάνηκε στο κελί μια γυναίκα. Έδειχνε μεσοκερίτισσα. Φορούσε σκούρα χοντροφούστανα, μακρύ σάλι και σκέπαζε τα μαλλιά με καφετή τσεμπέρι. «Ποιον αναζητείς?» «Λέγομαι Αντωνία Παντελάρα από τη Δαφνώνα». «Μάλιστα». «Ζω με την εντροπή των γυναικών της εποχής του προδρόμου». «Δηλαδή, πέρασα τα 40 δίχως να δώσω στον κόσμο, στην πατρίδα, ψυχή». «Ατεκνία?» «Ναι». «Πιστεύεις στον Αναστάντα εκ νεκρών?» «Απολύτως». «Τον αγαπάς?» «Με όλη μου τη δύναμη». «Προσεύχεσαι?» «Χρόνια και χρόνια». «Έχει υπομονή, θα προσφέρεις και στον κόσμο». «Δε σας αντιλαμβάνομαι, δέσποτα, είμαι αγράμματη». «Θα γίνεις μητέρα». «Θεέ μου, να σας προσκυνήσω». «Είμαι αμαρτωλός». «Όταν αποκτήσεις ιό, θα τον ονομάσεις Πολύδωρο». Η επισκέπτρια έτρεμε. Προς τιμήν του Αγίου Πολυδόρου, του Νεομάρτυρος, ο οποίος και εμαρτύρησε στη Νέα Έφεσο την 3η Σεπτεμβρίου του 1794. «Ζούμε χρόνια πικρά, δέσποτα. Για το φόβο των αγαρινών αγκομαχάμε εκεί στη Δαφνώνα. Να προσεύχεσαι ανελιπώς και να έχεις τον ύψιστο εμπιστοσύνη. Ήδη σε έχεις ακούσει. Το παιδί σου θα αφιερωθεί». Χαμόγελο προσδοκίας χαράχτηκε στην όψη της. Η Αντωνία Παντελάρα, ακριβώς τα 50 της χρόνια, έφερε στον κόσμο το πολυπόθητο αρσενικό της. Ακολούθησαν 2 αδελφές. Το βάπτισαν όπως πρότεινε τότε ο δεσπότης, με το όνομα Πολύδωρος. Για να φανεί το 1805, λίγο μετά το θάνατό του, ο ιερός ασκητής και φίλος του Χριστού Μάρκος, το

φέρνει την οδύνη είναι το μερτικό του αγωνιστή, το πιο μεγάλο. Πώς στην κοινοπολιτεία της αγάπης οι ακόλουθοι των Αποστόλων πραγματοποιούσαν τα δείπνα, τι ακριβώς μαρτυρεί ο Θεήγορος Λουκάς για την κλάση του άρτου. Οι ακολουθούμενοι από πολλούς τακτικοί για μια τετραπλή στο δωδεκάμηνο συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής είναι αντιαποστολική, αντιπατερική, αντισυνοδική, αντικανονική. Η αμάθεια, η ραστόνη, ο φόβος στην εποχή της τουρκικής βαρβαρότητας και η μετέπειτα πολιτική των βαβαρών του Όθωνα με τις προτεσταντικές αντιλήψεις στέρισαν εκατομμύρια άτομα από τους ζωηφόρους κρουνούς της ανέμακτης ευχαριστίας. Από τον ακρογωνιαίο λίθο της σωτηρίας, με αποτέλεσμα να ξεπερνιέται η θέση της μετάνοιας, να παραβλέπεται ο εσωτερικός παραγμός, να επαναλαμβάνονται θανάσιμες παρεκτροπές και, το σπουδαιότερο, να ταλανίζει ο μισόκαλος δράκων με χίλιους τρόπους τα προοριζόμενα για τη βασιλεία πρόσωπα. Πόσοι δεν έπαθαν φοβίες, απογοητεύσεις, εγκατάλειψη του σταδίου εξαιτίας της πολύμηνης αποχής ή της εθιμικής προχειρότητας. Περίπου μισόν αιώνα αργότερα, από την κοίμηση του ευλογημένου τέκνου της Κορίνθου, το θέμα επανήλθε επιτάπητος. Ο μαχητικός σε πολλά οφέλιμος Απόστολος Μακράκης απέδειξε ακαταμάχητα την ανάγκη της προετοιμασίας και της συχνής θείας μεταλήψεως. Διαβάζοντας και μελετώντας τότε ο Μακάριος εκεί ψηλά στις βροχοσπηλιές του έπους τα ιερά γράμματα, πρόσεξε την οσυρή αυτή θέση, εμβάθυνε στην ουσία και με ξενύχτια, κόπους, προσευχή, έξοδα, ταλαιπωρίες, έφερε στο φως το τελευταίο του πόνημα για τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη θεία μετάληψη. Δεν ήταν, όπως έγινε αργότερα γνωστό, μια σπουδή, μια διατριβή, μια μελέτη, πολύ δε περισσότερο μια αυθαίρετη γνώμη. Τι ακριβώς ήταν? Απάνθισμα από κανόνες αποστολικούς και συνοδικούς, ρητά διακεκριμένων αγωνιστών της ερήμου, πατερικά αποφθέγματα εξηγημένα σε μια κοινή διάλεκτο, κατανοητή και στους ολιγογράμματους. Όμως ο προαιώνιος εχθρός από τα καλωστημένα μέσα στο χρόνο οχυρά του έβλεπε να πέφτουν τα σκοτεινά του πέπλα και να ξεσχίζονται σαν ιστός αράχνης. Η αγάπη του Πανάγιου Θεού στο τελειότερο πλάσμα του για μια ακόμη φορά τον παραμέριζε, του έστεινε παγίδα και φούντωσε σαν τάβρος, μούγκρισε σαν λιόντας. Βρήκε στην κοινοπολιτεία του Άθωνα ένα ρασοφόρο με κάποια αδυναμία, με υποβόσκοντα εγωισμό, και έπεσε να τον κατασπαράξει. Μα στο ευώδες άνθος του μοναχισμού μερικές φορές αναφαίνονται αντιπαθητικά στίγματα αρρωστημένα άτομα με το δαυλό του εμπρισμού στο χέρι. Και πότε δεν υπήρχαν? Όταν μέσα στην ελεύθερη γνώμη το ταπεινό φρόνημα παραχωρεί το προβάδισμα στην ατομική διάκριση και τη ματαιοδοξία, τότε από στιγμή σε στιγμή το φως γίνεται φωτιά. Δυναμώνει η κακεντρέχεια, η θρησκευτική ίηση και ακολουθεί δίχως αυτοέλεγχο η τρικλοποδιά. Ο μοναχός αυτός που ευτυχώς δεν διασώθηκε το όνομά του,
διαβάζοντας με προσοχή το βιβλίο, απέδωσε το περιεχόμενό του σε κάποιον διαβλημένο ιερομόναχο νεόφυτο. Μια και δυο λοιπόν το στέλνει από τη Θεσσαλονίκη στη Βασιλεύουσα, στο Φανάρι, με επιστήθιο φίλο του. Και τι δεν έγραψε για να το κατασπηλώσει. Πολλοί τώρα τελευταία, ανεξέταστα, θαυμάζουν την τέχνη του λόγου σαν ουσιαστική δύναμη και αξία. Δεν πάει ποτέ ο νους τους στη σατανοκίνητη καλλιέπεια της μορφής που καίει και γκρεμίζει κάστρα.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Πάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, εύχομαι η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας, να σας καταρδεύει τις καρδιές, να σας ανακουφίζει τον πόνο, να σας αγιάζει και να σας φωτίζει πάντοτε. Συνεχίζω με το θέμα μας στα χνάρια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν αμφισβητώ την ακόρεστη ανθρώπινη δίψα για αναβάθμιση της σημερινής ποιότητας ζωής. Ποιος τολμάει να αμφισβητήσει τη δίψα και τον καημό όταν διακριβώνει γύρω του ελληματικό το ήθος και χυδαία την πρακτική? Όταν αναμετριέται σε κάθε του βήμα, μα σε κάθε του βήμα, με τη στιγνή διαφθορά και με την απαξίωση της προσωπικότητος. Όταν βιώνει στο πετσί του τον καυτό ανταγωνισμό και την αδίστακτη εκμετάλλευση. Όταν ρουφάει και αποθηκεύει στην ψυχή του το δηλητήριο της μελαγχολίας και εθίζεται να αποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με το πικρό παράπονο της αφόρητης μόνωσης. Ποιος σε τούτη την προβληματική εποχή βρίσκει το κουράγιο να κομπάζει και να ισχυρίζεται πως το ποτήρι που εγγίζει στα χείλη του είναι ο χρυσός κρατήρας της ανθρωπιστικής αναβάθμισης, της εκμοντερνιστικής απελευθέρωσης από τα ταμπού των δουλικών προλήψεων του παρελθόντος και της άρρητης πεπληρωμένης ευτυχίας? Ποιος νιώθει ικανός και άνετος να τραγουδήσει τον πολιτισμό μας και τον ανθρωπισμό μας όταν τα δικά του όνειρα φτερά σπασμένα τα μετράει κατάχαμα και όταν τα θύματα και τα αίματα που καταστρώνει στο διάβα του η περιφρόνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η πάλη των τάξεων όπως λένε, η χρεοκοπία των κοινωνικών συστημάτων και των οικουμενικών προγραμμάτων και η ακατανίκητη ηγεμονία της διαφθοράς καταντούν εφιάλτες? Φίλοι και φίλες, δεν θα επιχειρήσω λιτάνευση θρήνου στη μακρότατη και πολυκύμαντη εξελικτική πορεία που αναβάθμισε την ευμάρεια και υποβάθμισε το ανθρώπινο πρόσωπο. Επιτρέψατε μου να καταθέσω με βάρος ψυχής βέβαια λίτη απεικόνηση της πραγματικότητας που ταλανίζει τις μοντέρνες κοινωνίες μας και προδίδει την ανθρωπιά μας. Τα συνθήματα όπως διατυπώθηκαν και τα γεγονότα όπως μεθοδεύτηκαν υπερφόρτωσαν την αγορά των αξιών με πλαστές διαφημίσεις. Αλλά μέσα στην πλεισμονή των πλαστών ονείρων και των αναξιόπιστων υποσχέσεων έκρυψαν και αφάνισαν τον μοναδικά ατίμητο πλούτο, τα χαρίσματα και τις εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου, του Παρακλήτου, του Αγαθού, που γεμίζουν την καρδιά και νοηματίζουν τον μόχθο. Έσυραν το ληστεμένο ανθρώπινο πρόσωπο ονοματελειακά σε μειωτική και δεσμευτική στράτευση στο γήπεδο του εξαντλητικού μόχθου και στα συμφέροντα της τυραννικής άρχουσας τάξης. Το μεταποίησαν σε τυπικό άψυχο εξάρτημα της κολοσιαίας παραγωγικής μηχανής και το αέσπρωξαν στη χωάνη της αδίστακτης εκμετάλλευσης. Η σοφή εγκέφαλη των αιώνων του άθεου ουμανισμού και οι σκοτεινοί εκμεταλλευτές της αγωνίας και της πίκρας των καταπιεσμένων λαϊκών μαζών αναρριχήθηκαν στις εξέδρες της εξουσίας και σάλπισαν πως θα παλέψουν σκληρά για να αλλάξουν το σύστημα. Θα απελευθερώσουν τις δυνάμεις των καταπιεσμένων, θα μοιράσουν ισότιμα και ισόποσα τον υλικό πλούτο, θα αναδείξουν κοινό αγαθό την ευμάρεια, θα ανεβάσουν τον πύχη του πολιτισμού. Από την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης ήσαμε σήμερα. Τα συνθήματα αυτά καταπλημμύρισαν τον πλανήτη, φούσκωσαν τα μπαλόνια των προσδοκιών, χρωμάτισαν τον ορίζοντα με συναρπαστικές ελπίδες και στη συνέχεια διαλύθηκαν και άφησαν κυρίαρχο το σκοτάδι. Καθώς γκρεμίστηκε το τείχος του έσχους στο Ανατολικό Βερολίνο, πέρασαν αυτά τα φρικτά, πέτρινα, σκληρά χρόνια των 70 ετών αθεϊστικού περιπαίγματος στη Σοβιετική Ένωση με το ιδεολόγημα του δήθεν υπαρκτού σοσιαλισμού που άφησε πίσω του εκατόμβες θυμάτων, 50 μόνο τα εκατομμύρια των πιστών που έχησαν το αίμα τους για την πίστη στην αληθινή και μοναδική και πραγματική και ουσιαστική ανθρώπινη αλήθεια, την Θεία Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη του Αιωνίου Θεού. Οι μεγιστάνες του πλούτου, φίλοι και φίλες, έγιναν πλουσιότεροι. Οι ρακένδιτοι και πεινασμένοι έμειναν να περιφέρουν τη φτώχεια τους και το ασκή των δακρύων τους. Οι νέοι να πυροδοτούν την οργή τους και τα γκαζάκια τους. Οι όρημοι να επενδύουν με απαξιωτικά σχόλια στην εκφυλισμένη ποιότητα της ζωής. Και το σύνολο των εκδηλώσεων που σχηματοποιεί την πολιτιστική εικόνα του αιώνα μας, του 21ου αιώνα πια, ένα απελπιστικά σκοτεινό συνοθήλευμα και μία απάτη ενός ψευδοδικαιωματισμού που ανέχεται την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας, την παράχρηση της ανθρώπινης ανθρωπολογίας και των σωματικών οργάνων, την κατασκευή ενός ψευδούς ανυπάρκτου ανθρώπου με κάποια ανύπαρκτα και ασύνδετα με την ανθρώπινη φύση δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω πως δεν θα διαφωνήσετε με την εκτίμησή μου αυτή και πολύ περισσότερο δεν θα εξακολουθήσετε να στηρίζετε την άποψη πως η αλλαγή του συστήματος ανακόπτει το τσουνάμι της διαφθοράς, αναπροσανατολίζει τον άνθρωπο και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Απόδειξη ήταν εκείνες οι ντάτσες και η νομεκλατούρα των δήθεν σοσιαλιστικών χωρών. Η τρέχουσα απογοητευτική εμπειρία είναι πως όλες οι πολιτικές ιδεολογίες και όλα τα οικονομικά συστήματα που προβλήθηκαν και κυριάρχησαν κατά τους αιώνες των μεγάλων αλλαγών ως δήθεν ανανεωτικά και εξυγχρονιστικά, αντί να εξαλείψουν τη διαφθορά, την έθρεψαν και τη διόγκωσαν και την ανάδειξαν ακατανίκητη μάστιγα, την έκαναν σχήμα ζωής και σημαία αγώνα. Και γιατί όχι, ερωτώ, γιατί όχι? Αν με πείσετε ότι πρόκειται σε 10, 20, 30, 40, θέλετε 50 χρόνια να πεθάνω και να εκμηδενιστώ, πέστε μου το λόγο γιατί πρέπει να είμαι ηθικός και έντιμος, φιλάνθρωπος, φιλαλήθης, όσιος, αληθινός, δίκαιος. Γιατί όλα αυτά? Αν δεν υπάρχει τίποτα, αν προέρχομαι από το μηδέν και πηγαίνω στο τίποτα, ποιο είναι το νόημα της ζωής? Γιατί να ζω? Τι σημαίνει δίκαιο, τι σημαίνει ηθική? Αυτές είναι ανούσιες. Ή να πω κάτι πολύ πιο τραγικό, είναι ηλίθιες ιδέες. Ο άνθρωπος, αν δεν έχει ψυχή αθάνατη, αν δεν πρόκειται να αποδώσει λόγων για τις πράξεις του, αν δεν υπάρχει μεταφυσική των πράξεων, τότε πρέπει να είναι ένα αρπακτικό, ένα όρνιο που ορμάει και ειδονίζεται και κατατρώει τις σάρκες και ό,τι βρει μπροστά του. Αυτό πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Γιατί, τι φεδρό γεγονός η λεγόμενη κοινωνική ηθική και όλα αυτά τα φιλοσοφικά και άλλα φλιναφήματα, χωρίς την ουσία της ζωής που είναι ο αιώνιος και πανακύρατος Θεός? Εάν από τον άνθρωπο αφαιρέσεις τη μεταφυσική του, τότε τον εντάσσεις μέσα σε μια τραγική, άλογη, ασυνείδητη, φεδρή αλυσίδα εξέλιξης από το πρωτόζω στο ερπετό και από το ερπετό στο ανθρωποειδές. Αυτό είναι ο άνθρωπος, ένα χώμα και μια λάσπη? Και πόσοι τραγικοί είναι άνθρωποι μας που επικαλούνται όλες αυτές τις φεδρότητες και τραγικότητες. Ομνίουν στον εαυτόν τους λένε. Δηλαδή σε τι ομνίουν? Και επικαλούνται τιμή και συνείδηση, μα αυτά είναι μεταφυσικές έννοιες πνευματικής υφής. Εάν πιστεύουν ότι είναι μια τυχαία συνάρμωση κυττάρων, νερό και κάποια εχνοστοιχεία και τίποτα άλλο, τότε από πού πηγάζει αυτός ο πόθος της δικαιοσύνης? Από πού πηγάζει το συνέστημα, η αυτεξουσία βούλησης, η ανατροπή όλων των κακεκτύπων του βίου, το πάθος για ελευθερία, για αξιοπρέπεια, για αλήθεια? Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όλοι εμφανίζονται στα δημόσια πολιτικά και δημοσιογραφικά βήματα έτοιμοι να καταγγείλουν και να κατακερευνώσουν τη διαφθορά που την εντοπίζουν στα πρόσωπα και στα συστήματα της αντίπαλης όμως πτέρυγας. Προσέξτε το, της αντίπαλης πτέρυγας. Και όλοι υποσκάπτουν την ακαιρεότητα της συνειδησιακής ευαισθησίας. Προδίδουν τις επαγγελίες τους και δουλεύουν ασταμάτητα και αδιάντροπα, θα έλεγα, τις μηχανές της πολύπλοκης διαφθοράς. Αυτό είναι το ζωφερό κλίμα, το κυρίαρχο στη μετανεωτερική, στην καθυπόθεση εξευγενισμένη και εν τη πράξη εξαγριωμένη εποχή μας. Και αυτό το κλίμα, συνειδητά ή ασυναίσθητα, το κλειδωτούμε στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, στις ορθρινές δροσοσταλίδες της ζωής, ως όραμα και ως εμπειρία. Εκείνοι το αντιμάχονται, αλλά ταυτόχρονα το αντιγράφουν. Μας κρίνουν ανέντιμους και ανάξιους κυβερνήσεις του πολιτιστικού άρματος, αλλά συνεχίζουν την αρρωστημένη και απαξιωτική πρακτική μας. Χωρίς Θεό, είπε ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Και εγώ ταπεινώς ερωτώ, και γιατί να μην επιτρέπονται, μπορεί κάποιος να απαντήσει. Κραυγάζουν λοιπόν στους δρόμους συνθήματα ενάντια στην πανόλη της διαφθοράς, αλλά υιοθετούν πρακτικές και απαξιώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο και εκβαρβαρίζουν τον πολιτισμό. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η διασπορά της κοινωνικής πανόλης της διαφθοράς έχει πάρει διαστάσεις που κλονίζουν στη θέμελα την εγκυρότητα των θεσμών και την αξιοπρέπεια των προσώπων. Η κατακραυγή γενικευμένη φωτογραφίζει πρόσωπα, ενοχοποιεί κοινότητες, αμαυρώνει πολιτιστικά σχήματα, στιγματίζει εποχές. Αποτέλεσμα, μέσα στον οργασμό ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής δεξιότητας, η στυρπνότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του δημιουργού του πολιτιστικού αριστουργήματος, να οξυδώνεται και η αξιοπρέπειά του, να υποβαθμίζεται και ο δείκτης της πνευματικής του ανάπτυξης να μην αποκολλάται από τη μηδενική στάθμη. Κάνει εντύπωση βέβαια και προβληματίζει ανησυχητικά και τον επιπόλαιο σχολιαστή του καναπέ και τον βαθύτερα προβληματισμένο μαχητή της καθημερινότητας και συχνά θύμα των δολοπλοκιών και των τεχνασμάτων της διεφθαρμένης μαφίας. Το γεγονός ότι η καταφορά όλων μας και οι μύδροι που εκτοξεύουμε ενάντια στο φαινόμενο και στην πρακτική της διαφθοράς δεν συνακολουθούνται από σοβαρές και υπεύθυνες αναλύσεις. Από εντοπισμό των πραγματικών αιτίων, από σχεδιασμούς αναβάθμισης του προσώπου και αποτελεσματικού φρεναρίσματος της διαφθοράς. Πλούσια, υπερφορτωμένη ή οργισμένη λεκτική φαρέτρα. Πυκνή η μανιακή σκόπευση ενάντια στους κατεργαραίους και της μέρας και της νύχτας. Ανύπαρκτες ωστόσο οι προσεκτικές και διακριτικές διαγνώσεις της επιδημικής εξαθλίωσης. Ανύπαρκτες και ούτε καν ως ερεθίσματα, χρέους, οι συνταγές θεραπείας. Το φαινόμενο τρέχει, η γκρίνια συνακολουθεί. Τα νοσηρά περιστατικά περνούν στις μηχανές της λαϊκής ενημέρωσης. Γνωστοποιούνται ευρύτατα. Μεταδίδονται και αναμεταδίδονται από τα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα και από τους πηχαίους τίτλους των εντύπων μας και από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου μας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τον ασυνείδητο αλλά έμπειρο μάστορα της διαφθοράς περνάει τέχνη και όλα τα μυστικά της, το χθεσινό αντιρρησία και σημερινό νοσταλγό και ζηλωτή μαθητή της διεφθαρμένης ευημερίας. Πριν λίγο καιρό διάβασα ένα δημοσίευμα που βρήκε την τόλμη να δώσει οδηγίες μαχητικής αντιμετώπισης της εκτροπής και συνταγές ανασταλτικές της περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής λίμωξης. Και αντί να παρηγορηθώ, σας το λέω ειλικρινά, και να νιώσω ενισχυμένη την ελπίδα μου, έμεινα ευρόντιτος. Ο σοφός ενημερωτής και διαμορφωτής κοινής γνώμης στο χαρτοφύλακά του μια και μόνη συνταγή που την θεωρούσε επίκαιρη και δυναμική. Ισχυριζόταν ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει και να οργανώσει πλήρες δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και να τους διαμοιράσει σε όλα τα διαμερίσματα και σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Διαχειρίσει και τις δαπάνες και να επιβάλλουν βαρύτερες κυρώσεις σε εκείνους που εν κρυπτό και παραβίστο χώνουν τις χερούκλες τους στο δημόσιο κορβανά ή στις τσέπες των διπλανών τους και ξανεμίζουν τα παχιά ή αδύναμα ευρήματα. Στάθηκα μελετώντας το δημοσίευμα και αλέθοντας στο μυαλό μου το φορτίο των λογισμών. Ο επικαιροποιημένος δημοσιογράφος είχε κάνει μια πρώτη εξωπραγματική εκτίμηση. Περιόρισε και εντόπισε το νόσημα του διαφθοράς στον οσφισμό ή στην προκλητική ληστεία του χρήματος. Άλλη έκφραση και άλλο σύμπτωμα της διαφθοράς δεν βρήκε. Τη ροή των οραμάτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα τη βρήκε ομαλή και τις συμπεριφορές άψογες. Εδώ θεσμοθετούμε την λεγόμενη διαφορετικότητα, δηλαδή την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας, ανέσχυντα και χωρίς καμία μα καμία συστολή. Δεν διαπίστωσε λοιπόν πουθενά αλλού μικρόβια ή καρκινώματα διαφθοράς και δεν δαπάνησε χρόνο ούτε κόπο να τα περιγράψει και να τα ψέξει και το δεύτερο ατόπιμά του. Πίστεψε πως είναι δυνατόν να διαφυλάξει τη διαχειριστική αξιοπρέπεια και να κλείσει ερμητικά τις τρύπες της διαφθοράς, αν σε κάθε βήμα στηθούν τα κιόσκια των ελεγκτών και αν η κάθε δοσοληψία μικρή ή κολοσιαία περνάει από την κρυσάρα του εφόρου ή του εισαγγελέα. Δεν πήρε, φαίνεται, είδηση ο αγαπητός μας φίλος, ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν, αλλά δεν βρίσκεται ο σοβαρός και αδιάφθορος παράγοντας της διάδοχης ανώτερης υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει τους ελεγκτές, και ακόμη ανώτερος που θα επικυρώσει ή θα κυρώσει τις πράξεις του προηγουμένου ελέγχου. Το αίτημα του ελέγχου παραπέμπει σε έναν ατέρμονα κοχλία, που όσο τον γυρίζει, τόσο σου κρύβει την άκρη του. Παράδειγμα από την πρόσφατη δυστυχώς ιστορική εμπειρία: οι μυστικές αστυνομίες, τα γκουλάγκ, τα ψυχιατρία του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Σε τι κατέτειναν όλα αυτά, τι επέτυχαν? Να γκρεμιστεί σαν χάρτινος πύργος. Θα βρούμε άραγε ποτέ την υφαλιότητα, την τόλμη της αντικειμενικής έρευνας και το θάρρος της ομολογίας να σκύψουμε, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσχηματισμένες εκδοχές, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στους άγνωστους χώρους του είναι μας, για να ψάξουμε μήπως εκεί σκάνε οι μολυσμένες πηγές της προσωπικής μας διαφθοράς. Μήπως πριν ξεχυθούν στην αγοραία σύγχυση, οι επίμεμπτες και ασίγνωστες κοιλίδες της διαφθοράς μας έχουν καταμολύνει το λογισμό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας? Αυτή την έρευνα, επιτρέψατε μου, τη βρίσκω εντελώς ξένη και εντελώς ανεπίκαιρη για τον άνθρωπο της εποχής μας, για την ύπαρξη που αρνείται και προδίδει αυτοθέλητα και πεισματικά την ίδια του την ύπαρξη και πιστεύει μονάχα στην ύλη και στα παραγωγά της. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας πω με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό ότι η μάστιγα της διαφθοράς αναπτύσσεται μέσα στο σκοτεινό θάλαμο του άθεου ουμανισμού. Και οι άνθρωποι του άθεου ουμανισμού δεν βυθομετρούν τη διαφθορά ως έκπτωση και αλωτρίωση της ύπαρξης, ως απώλεια του προσωπικού ψυχικού θησαυρού που μεταλλάσσει το λογισμό, το αίσθημα και την πράξη, που αφαιρεί το κάλος από την προσωπικότητα και την εκτρέπει στο καθολικό εκβαρβαρισμό. Χωρίς να μελετήσουν τα γεγονότα σε βάθος και πλάτος, σταθμίζουν τη διαφθορά μόνο ως τυχαίο ή ως αναπόφευκτο σύνδρομο του ενός ή του άλλου τρέχοντος κοινωνικού συστήματος, και την εξειδικεύουν ως σύμπτωμα της ακόρεστης δίψας για πλούτο και για ευμάρεια, που κάνει τον άνθρωπο να καταχράται την εξουσία του και το λειτουργήμά του και να κλέβει το ψωμί και τη χαρά των διπλανών του. Θα μπορούσα και θα το κάνω να καταστρώσω μπροστά σας τον άλλο κώδικα ερμηνείας, τον αμύθιτο θησαυρό της καινοδιαθηκικής αποκάλυψης και των πατερικών διδαχών, που επισημαίνουν τη βαθιά υπαρξιακή αλλίωση που επισυμβαίνει στον άνθρωπο όταν στενέψει τον ορίζοντα των οραμάτων του και όταν αναδείξει αποκλειστικό στόχο ζωής και μοναδικό θησάυσμα ευτυχίας τον ατέρμον αγώνα για επαύξηση και για εξειδίκευση της ευμάρειας. Αυτό το σοβαρό και μεγάλο θέμα επιφυλάσσομαι να σας το παρουσιάσω εν καιρό. Για την ώρα θα καλέσω τους φίλους και φίλες που με ακούνε αυτή τη στιγμή σε μια παράλληλη μελέτη, και αυτούς που βλέπουν την ανέλυξη της ύπαρξής τους με οδηγό και εμπνευστή την αποκάλυψη του Θεού, τη διδαχή και την εμπειρία της Εκκλησίας μας, αλλά και αυτούς που απομονώνουν τον ουρανό και τις βαθιές στερεωμένες λαχτάρες της ψυχής και απλώνουν σημαία αγώνα με ενδείξεις μόνο την απόκτηση της ύλης και της ευμάρειας. Θεμελιακός στόχος τους είναι να κάνουν δικό τους θησαύρισματα πολλαπλά, δωρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της απολαύσης της άκρα της υλοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ζητώ από όλους σας να γυρίσετε τα φύλλα της ιστορίας στα οράματα των αρχαίων προγόνων μας, σε εκτιμήσεις τους και στις αναζητήσεις τους. Αν κάνετε μια τέτοια στροφή, θα ανακαλύψετε πως πολλοί από αυτούς βρίσκουν τη δύναμη να θεμελιώνουν άλλες αρχές με βασική αντιδιαστολή και διαφορετικό νοηματισμό των όρων καλού και ωραίου. Εμείς με την ενοιολογική παινία μας, με την αυτομόλυσή μας στις δομές, στα οράματα και στην εξαλωσύνη της άκρα της μοντέρνας υλοφροσύνης και της τρελής ευμάρειας, δεν έχουμε την ικανότητα και την ευχέρεια, ούτε ίσως και το χρόνο, να ψάξουμε την ιστορία, τους πνευματικούς προβληματισμούς των προγόνων μας και την ενοιολογική απόχρηση των όρων που επιστράτευσαν για να προσδιορίσουν τις πεποιθήσεις τους και τις αναζητήσεις τους. Οι σύγχρονοι, όταν συναντάμε τις δύο αυτές λέξεις, τις ταυτίζομαι. Θεωρούμε ότι επισημαίνουν ίσως σε διάταξη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Καλός και ωραίος για μας είναι εκείνος που έχει πρικιστεί από τη φύση, από τη γονική κληρονομικότητα με τα προσόντα της ομορφιάς και την ικανότητα να σαγηνεύει το στενό ή το ευρύ περιβάλλον του. για να χρησιμοποιήσουμε το σημερινό γλωσσάριο, είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του μοντερνισμού. Αυτός που αποτελεί εκτύπωμα και υπόδειγμα του τιτλοφορεμένου απελευθερωμένου ατόμου, του υποκειμένου όμως αδιαμαρτύρητα στον καταναλωτισμό και στρατευμένου στην συνθηματολογία της αθείας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, οι πρόγονοί μας ευαίσθητοι στις ανθρωπολογικές αναζητήσεις τους και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους σηματοδοτούσαν με άλλο νόημα τη λέξη ωραίος και με άλλη τη λέξη καλός. Ωραιότητα ήταν η εξωτερική ομορφιά, η αρμονία και η λάμψη που εντυπωσίαζαν και επιβάλλονταν, όπως εντυπωσιάζει και διαγείρει το άνθος του αγρού ή τα γαλήνεμένα νερά μιας πεντακάθαρης λίμνης. Κάλος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν η καλλιέργεια της ψυχής, η ποιότητα του ήθους, η αρετή και η ευγένεια, η ανδρεία και η μητριοφροσύνη, το πολυπίκυλο θησάβημα του έσω ανθρώπου που αντανακλούσε στο βλέμμα και στο λόγο, στα οράματα και συμπεριφορές και τον έκανε σεβάσμιο και αγαπητό στο στενό και το ευρύ περιβάλλον του. Η διάκριση αυτή έχει λησμονηθεί σήμερα. Την ξεχάσαμε, την θάψαμε εμείς οι απογονοί τους που κρατάμε και περιφέρουμε τον πλαστό τίτλο της διάδοχης γενεάς και έχουμε αποκηρύξει την καλλιέργεια της ψυχής τους και τις διακριτικές αποτιμήσεις που έκαναν στα οράματα και στα αθλήματα του βίου. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, καλό και ωραίο είναι το εμπόρευμα που έρχεται από τον ντόπιο ή το διεθνοποιημένο οίκο του μοντερνισμού, που έχει κρυφή ταυτότητα, μυστικό κώδικα, επιδιώξεων και πλαστή διαφήμιση. Καλό και συναρπαστικό είναι το ιδεολόγημα της δίθεν απελευθέρωσης και του δίθεν απεριόριστου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των λεγόμενων βέβαια. Η ασυδοσία του καταναλωτισμού, της σάρκας και της ύλης και η αυταπαράδοση στις ατέλειωτες και ακόρεστες απαιτήσεις της σαρκός. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Ο επικούριος ύμνος που καταγράφει ο Θείος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, στον 32ο στίχο. Αυτή η θεώρηση και αυτοί οι πρακτικοί, φίλοι και φίλες, θολώνουν την ψυχή, πνίγουν τα οράματα και μπλέκουν την ύπαρξη στο δίχτυ της πεζότητας και της κατάθλιψης. Ατέλειωτη η αλυσίδα των ερωτημάτων και δυσέβρετη η πιστική απόκριση όταν το θέμα που ερεθίζει το ερευνητικό δαιμόνιο και διαγείρει τη θύελα της ανταπαράθεσης είναι η πλεισμονή της διαφθοράς που εκβαρβαρίζει το κοινό γήπεδο των αγώνων μας και εκμηδενίζει τον πολιτισμό μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης μας συστηματοποιούν και πολλαπλασιάζουν τις έρευνές τους. Σε έκταση χώρου, αλλά όχι σε βάθος αιτίων, ψάχνουν και ανακαλύπτουν τα κρυσφύγετα και τις δραστηριότητες των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Τα φωτογραφίζουν και τα προβάλλουν και υψώνουν εμφαντικά τους τόνους της διαμαρτυρίας τους και της μομφής τους. Εμείς όλοι, παρατηρητές ή θύματα, δεν αντλούμε από τον όγκο των επικριτικών δημοσιευμάτων σφαιρική ενημέρωση. Διαβάζοντας ή ακούγοντας, περνάμε στη χαοτική σύγχυση. Νιώθομαι να σκοτίζεται απογοητευτικά ο προσωπικός μας ορίζοντας και να θολώνει απ' άκρη σ' άκρη το σύγχρονο πλαίσιο της ιστορικής μας ανέλυξης. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται, φίλοι και φίλες, μέσα στην οχλοβοή και μέσα στην κατακραυγή, αλλά διαφυλάσσεται κάτω από τον πέπλο μιας ύποπτης σιωπής, είναι η παθογένεια του φαινομένου της σύγχρονης διαφθοράς. Τα αίτια που την προκαλούν, η έκταση της ζημιογόνου δράσης της, ο βαθμός αλλίωσης και αλλοτρίωσης που υφίσταται η διαφθαρμένη ανθρώπινη ύπαρξη, οι διεργασίες που συντελούνται στα μυστικά σπήλαια της ψυχής και την κάνουν να αποστρέφεται τη δεοντολογία και την πρακτική της αξιοπρέπειας και της ηθικής και να κατακυριεύεται από τη μανιακή δίψα για μετοχή στα αγαθά της ραγδαίας ανάπτυξης και σταδιακά ίσως και ασυναίσθητα στα οράματα και στις μεθοδεύσεις της διεφθαρμένης συνείδησης. Ο καθημερινός τύπος και τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης ή ορθότερα της πλήσης των εγκεφάλων μας ανακαλύπτουν τη διαφθορά μόνο στον τομέα της διακίνησης του υλικού πλούτου. Τους διαγείρουν και τους εξοργίζουν τα μακροβούτια που αποτολμούν οι διαχειριστές της κοσμικής εξουσίας στα αφύλακτα κρατικά ταμεία. Οι μίζες που προσφέρονται εισπράττονται εντελώς μυστικά δίχως να αφήνουν πίσω τους την παραμικρή υποψία. Τα μπόνους που τα απολαμβάνουν οι ευφυείς και δεν τα χαίρονται μηδέ στον ύπνο τους οι αφελείς, καταθέτες του μόχθου και του ιδρώτα. Το μαύρο χρήμα που εκβράζεται από την άγνωστη πηγή διακινείται μυστηριωδώς σε απόκριφες διόδους και καταλήγει στα χέρια ένοχων και λερωμένων ανθρώπων. Η προώθηση του χθεσινού απένταρου στο κλαμπ τσαμίθι της κλειδής και της εξωφρενικότητας των εμπνεύσεων. Έξω από το κύκλωμα της χρηματικής δοσοληψίας δεν ανακαλύπτουν διαφορά οι σύγχρονοι σχεδιαστές ή επικριτές της επικαιρότητας. Στους άλλους τομείς και στις άλλες διασυνδέσεις, όποια ανομαλία και παραδοξότητα και αν επισυμβεί, την αμνηστεύουν, την εντάσσουν στα ατομικά δικαιώματα της ελεύθερης προσωπικότητας, σε επιλογές και στην πρακτική που κανένας δεν έχει το ελεύθερο να τα αγγίξει απαξιωτικά και να πλήξει το κοινωνικό ή το επαγγελματικό προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Άλλωστε υπάρχει και ο περίφημος αντιρατσιστικός, όπως λέγεται, νόμος. Το ζήγισμα και η χρέωση μιας πράξης στο κατάστοιχο της διαφθοράς κρίνεται ως υπέρβαση δικαιώματος ή ως αναχρονιστική αναδίπλωση στις πρακτικές της υπανάπτυξης της σκοτεινής περιόδου του Μεσαίωνα. Φίλοι και φίλες, συνειδησιακά ενοχλημένος δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την άποψη. Εισάγει έναν επικίνδυνο διχασμό του προσώπου και μια αδικαίωτη διπολικότητα. Ο άνθρωπος που ακροβατεί στα σκοτάδια και νοσφίζεται τον υλικό πλούτο κάνει πράξη άτιμη και επιτιμάτως διεφθαρμένος. Ο διπλανός του που κάνει σημαία την αναξιοπρέπεια, που αυτοπαραδίδεται στην κρεπάλη και διαφημίζει την αλωτρίωση και την ευτέλεια και την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας ως δήθεν πολιτιστική ανανέωση και αναβάθμιση, δεν ταυτοποιεί με την πράξη και όχι με το λόγο τη διαφθορά και δεν καταντάει μόλισμα επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Αντί άλλου επιχειρήματος θα επικαλεστώ ένα αρκετά πρόσφατο δημοσίευμα. Ο αρθρογράφος, δίχως να ψέγει, εμφάνιζε εντελώς χρονογραφικά τις τάσεις που απορροφούν σήμερα την ακμή των νέων ανθρώπων και στοιχειοθετούν τα εξυγχρονισμένα οράματά τους και τους στόχους των αγώνων τους. Έγραφε λοιπόν ότι τρία είναι τα ανοίγματα που ερεθίζουν τους νέους και τους κλέβουν τη ζωντάνια: το σεξ, τα ναρκωτικά και η βία. Θέλετε γιατί τους έχουν απογοητεύσει οι προγενέστεροι τους αθλητές του βίου? Θέλετε γιατί η ευμάρεια που τους προσφέρθηκε είναι και είχε σαν επακόλουθο τον κορεσμό και την αηδία? Αφέθηκαν στο καινούργιο τριπολικό όραμα, στο ελεύθερο και περιόριστο σεξ, στις μυθικές περιπλανήσεις των ναρκωτικών και στην επίδειξη σκληρής και αδάμαστης δύναμης με τις εξορμήσεις της βίας. Το ότι η τριπλή αυτή η αυτοστράτευση των νέων μας είναι σήμερα μια ιστορική πραγματικότητα, δεν πιστεύω πως θα βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει. Αν ωστόσο η τριεδρική αυτή εξόρμηση λειτουργεί μόνο ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στα ποικίλα ενδεχόμενα, ή αν βιώνεται και ως ολίσθημα στις χωματερές της διαφθοράς, αυτό πιστεύω πως αποτελεί πρόβλημα που κανένας μας δεν δικαιούται να αγνοήσει. Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του σεξ σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεγαλύτερο τζίρο από τις βιομηχανίες των οπλικών συστημάτων αποτελεί πιστήριο ότι η σεξουαλική λειτουργία από προνόμιο ενταγμένο στην καθολική ορίμανση της προσωπικότητος, από πρόκληση και πρόσκληση να γίνουμε συνδημιουργοί με τον Πανάγιον Θεόν, από υποταγμένο στους νόμους του αυτοσεβασμού και της διακριτικής εκτίμησης του άλλου προσώπου, κατάντη σε στοιχείο βαριάς εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους προπαγανδιστές και διαφημιστές του εκχυδαϊσμού του. Όσο για την ασυγκράτητη διασπορά των ναρκωτικών, πώς να πιστέψει κανείς και να αποδεχθεί ότι εντάσσεται στην ομοτέλεια της ελευθερίας του προσώπου? Όταν τα καρτέλ των ναρκωτικών οργιάζουν και όταν τα τραγικά θύματα χάνουν την προσωπικότητά τους και κρατούν ανελεύθερα εξαρτήματα των ασύδωτων εμπόρων του θανάτου, πώς να μην φωνάξει και να μην κραυγάσει ότι η διαφθορά πλημμύρισε τον κοινωνικό μας χώρο και έπνιξε τις υπάρξεις μας? Και για το τρίτο μοντέρνο άθλημα της νεολαίας μας, για τη διαφθορά και την έξαρση της βίας, θα ήταν παράτολμη πρωτοβουλία η επιχείρηση εξαίρεσής του από τη δέσμη της διαφθοράς και ο χαρακτηρισμός του ως εποχιακού ξεσπάσματος οργής εξαιτίας της κατάρρευσης της οικονομίας ή εξαιτίας των λαθών και των ανατοπιμάτων της κατεστημένης εξουσίας. Η διαφθορά έχει εξελιχθεί σε πανδημία. Απλώθηκε παντού και καταμόλυνε τα πάντα. Το απίθμενο ψυχικό βάθος ανθρώπινης ύπαρξης, την κάθε στροφή του δρόμου, της προσωπικής μας εναγώνιας και πολύμοχθης πορείας και της κοινής μας ιστορικής διαδρομής. Τα κέντρα μελέτης και ανανέωσης των θεσμών, τα εργαστήρια της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εφεύρησης των σχημάτων που μπορούν να προσδέσουν την ανθρώπινη θέληση στα προγράμματα της εκμετάλλευσης. Η διαφθορά έχει γίνει μορφή και ποιότητα της σύγχρονης ζωής που ανεβάζει τα κέρδη και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του εκφυλισμού και της ανυποληψίας. Φίλοι και φίλες, σας Σας καλώ και σας παρακαλώ όλους να κάνουμε από συμφώνου μια στάση στην κομβική διασταύρωση των προβληματισμών μας. Στη στροφή του ιστορικού μας δρόμου που συναντώνται οι αγχωτικές μας διαγνώσεις για την πανδημία της λυμικής μάστιγας της διαφθοράς και απότομα διχάζονται και αποστασιοποιούνται οι εκτιμήσεις μας για τους παράγοντες που εποάζουν, διασπείρουν και μεγιστοποιούν την κοινωνική πανόλη. Εκεί που συντάσσουμε και συνυπογράφουμε το ομόφωνο πρακτικό της αυθόρμητης κατακραυγής μας, των φοβικών συμπτωμάτων μας και της μελαγχολικής ανατένισής μας το αύριο, και αμέσως μετά βρισκόμαστε ακροβολισμένοι σε σχηματισμούς ιδεολογικής ή υπαρξιακής αντιπαλότητας. Προσωπικά βέβαια, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν έχω τη διάθεση να επιτεθώ με τόνο βίαιο σε κανένα συνοδίτη του βίου που μοχθεί εις παράσει πλάι μου. Ούτε στον άθεο που μπορεί να με ακούει αυτή την ώρα τυχαία και να ηλεκτριστεί σε καυτό αντίλογο, ούτε στον οποιοδήποτε μαχητή του κοινωνικού στίβου που κρατάει το χέρι τη διακριτική σημαία των πολιτικών του προτιμήσεων ή των καθαρών προσωπικών του επιλογών. Τους νιώθω όλους αδελφούς μου. Σας το λέω ειλικρινά. Τους απλώνω χειραψία αγάπης και ανοίγω μαζί τους διάλογο γόνιμο, ερευνητικό και αναλυτικό της κακοδαιμονίας που καταθλίβει όλους μας. Φίλοι μου, όσοι πληγώνεστε και υποφέρετε από την ανέλεγκτη διασπορά και διαπλοκή της διαφθοράς, σταθείτε για λίγο ερευνητικοί και στοχαστικοί μπροστά στα δύο εντυπωσιακά και ορμητικά ρεύματα της εποχής μας. Τα ρεύματα που τα άνοιξε ο ανθρωποκεντρικός και εγωκεντρικός προσανατολισμός της άθεης κουλτούρας μας και τα βάθινο κρυφός μηχανισμός της πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Το πρώτο σύνθημα που εκπορεύτηκε από τους επίσημους οικουμενικούς οργανισμούς σε εκοφαντικούς τόνους και με τη συνοδεία βαρύγδουπων πιστικών υπογραμμίσεων είναι ότι η ατομική ελευθερία είναι δικαίωμα προνομιακό και απόλυτο. Δεν υπόκειται και δεν υποτάσσεται σε καμία δέσμευση, ούτε στην υπέρτατη εξουσία του Θεού, του δημιουργού του ανθρώπου, ούτε σε κωδικές διατάξεις συμπεριφορές που θεσμοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιμετρούν ευθύνες για την παραμικρή απόκληση από τα επισήμως ή εθιμικά επικυρωθέντα. Το δεύτερο σύνθημα, όχι λιγότερο εντυπωσιακό, αναρτήθηκε στα κιόσκια της δημοσιότητας, προβλήθηκε φωτισμένο στα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα, καθιερώθηκε στο στίγμα του τεχνολογικού εμπλουτισμού μας και της οικονομικής μας υπερεπάρκειας, εν το δικαίωμα απεριόριστης μετοχής στην ιδιοποίηση και στην απόλαυση της ευμάρειας, στην ακόρεστη αύξηση του πλούτου και στην δοκιμή όλων των γεύσεων ευτυχίας που εισάγει η ευρηματικοτάτη καθημερινή διαφήμιση. Τις απολαύσεις που ο χθεσινός άνθρωπος τις χαρακτήριζε και τις βίωνε ως πληρότητα ευτυχίας, τις αντιπαρέρχεται ο σημερινός και τις προσμετράει ως έλλειμμα και τραγική στέρηση. Και αυτές που αποκτάει και απολαμβάνει ο θηρευτής τρέχουσας αναβαθμισμένης ευτυχίας ικανοποιούν προς στιγμή την ακόρεστη δίψα του αλλά και μεγιστοποιούν την αγωνία του για την αναζήτηση της επόμενης ποιοτικής προσφοράς. Σε ένα τέτοιο λοιπόν κλίμα κυρίαρχης υλοφροσύνης, απεριόριστης και ανεξέλεγκτης προσωπικής ελευθερίας, δίψας για αλλαγή γεύσεων ευτυχίας και τρελό κυνήγια καινούργια μοτίβα, βρίσκεται απρόσμενη την εξάπλωση του ιού της διαφθοράς και δύσκολη την εξέλιξη του σε πανδημία. Όταν το κάλος της ψυχής, η καλλιέργεια και η αναβάθμιση του ήθους χαρακτηρίζονται οράματα του ξεπερασμένου πια σκοταδισμού, προσανατολισμοί της εποχής που αναζητούσαν την ευτυχία τους στον ουρανό και όχι στη γη, θα αμφισβητήσετε ότι το κενό αυτό καταντάει δίωδος για τα νοσηρά ψυχολογικά σύνδρομα του διογκωμένου ατομισμού και τη δυσόδη μολυσματική πρακτική της διαφθοράς? Η διαφθορά που κατά τις έσχατες μέρες καταπλημμυρίζει τον κοινωνικό μας χώρο δεν είναι τυχαίο σύμπτωμα, φίλοι και φίλες. Είναι απανθρωποποίηση του ανθρώπου, μεταλλαγή της ατίμητης εικόνας του Θεού, φθορά και αλωτρίωση του προσώπου, σκοτασμός του υπαρξιακού του ορίζοντα, θόλωση του νου του, διαστροφή της θέλησής του, εκτροπή των οραμάτων του. Η μεταλλαγμένη και διεφθαρμένη προσωπικότητα αντιδιαστέλλεται τραγικά και απόλυτα από το καλλιεργημένο και εξαγιασμένο ήθος των προσώπων που βρίσκονται σε σταθερή, δυναμική και αδιάκοπη κοινωνία με την αλήθεια που είναι πρόσωπο ο Χριστός και την καθαρότητα που είναι εκείνος. Από τη χαρισματική ποιότητα ζωής που είναι αποτέλεσμα θείου φωτισμού και καρπός ενσυνείδητων προσωπικών αγώνων. Από την καθαρότητα και ευθύτητα του αναγεννημένου και αναπλασμένου ανθρώπου που που διατηρεί την κοινωνία του με το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, ανακαινούμενος εις επίγνωση του κτίσαντος αυτών, λέγει ο Παύλος, ο ουρανοβάμων, στην Κολασαΐς επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 10. Αντλώντας το φως και τη δύναμη από τη διδαχή και το παράδειγμα του μεγάλου μας λοιπόν Αποστόλου των Εθνών, του Θείου Παύλου, τολμώ να αντιπαραταχθώ στους ακόρες, τους εραστές της σύγχρονης ευμάρειας και θεληματικούς ή αθέλητους προαγωγούς της διαφθοράς με τις παρακάτω ομολογιακές εκμυστηρεύσεις. Από την πρώτη προς Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, στίχος 12. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Και η δεύτερη, από την προς Ρωμαίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχη 28-31. Καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, Θεός τη γης, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασύνετους, ασύνθετους, άστοργους, άσπονδους, ανελεήμονας. Η ανάλυση του συνδρόμου της διαφθοράς που αποτυπώνει ο φωτισμένος Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του είναι ψυχογράφημα, λεπτομεριακό και ιδιαίτερα προσεγμένο. Και η προσωπική του αυτοσυγκράτηση που γι' αυτόν είναι αγώνισμα ελευθερίας και που την κοινοποιεί ως παρακίνηση στον πιστολαό της Κορίνθου αποτελεί θεόπνευστη οδηγία και συνταγή λυτρωτική από τη μεταδοτική αρρώστια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες, πληθωρική αντίδραση στο χώρο μας και στις μέρες μας κατά της ατιθάσευτης διαφθοράς. Από κάθε γωνιά του κοινωνικού μας στάτους εκπέμπονται σήματα κινδύνου και από κάθε φορέα πολιτικής και πολιτιστικής ευθύνης διατυπώνονται μομφές. Μακρότατος και οξύτατος ο επικριτικός λόγος, αδέκαστη δημοσιογραφική και τηλεοπτική κρίση, σκληρή η αντιμαχία στο κοινοβούλιο, αγοραία κατακραυγή στα στέκια του αχαλήνου του σχολιασμού των γεγονότων της επικαιρότητος. Αν αποτολμήσετε να ασχοληθείτε διεξοδικά με όλες αυτές τις αντιδραστικές διαβαθμίσεις, θα μπείτε στη σκοτωδίνη, θα σας τυλίξει απόγνωση και δεν θα βγάσει μπροστά σας μια έστω αχνή ελπίδα αλλαγής του κλίματος. Μέσα σε αυτό το σκοτεινιασμένο ορίζοντα που το βιώνουμε όλοι μας και τον χρεωνόμαστε όλοι μας, παίρνω την πρωτοβουλία να καταθέσω τη δική μου εναγώνη απορία. Η διαφθορά, η χθεσινή και η σημερινή, είναι παρόρμηση που αναδύεται από την τσέπη, την ολότελα άδεια ή από τον πακτολό, τον καταγεμάτο αλλά ακόρεστο και ανικανοποίητο. Ή είναι αλλοτρίωση υπαρξιακή, φθορά εξουθενωτική του νου και της συνείδησης, της εσωτερικής πνευματικής ικανότητας κρίσης και επιλογής στόχων και τρόπων, πραγμάτωσής τους και καταχώρησής τους στην βίβλο της προσωπικής ιστορίας. Ο μεγάλος ντόρος της εποχής μας, ο πάνδημος ξεσηκωμός και ομαδική στόχευση των εμπριστικών επικρίσεων απομονώνει τη διαφθορά από το συνειδησιακό κέντρο και την διασωληνώνει με την αχόρταγη τσέπη. Πως απλούτη και αν θησαυρίσει, θα μένει χώρος κενός, έτοιμος να δεχθεί τα παράγωγα της παμπώνης διαφθοράς, το κλεμμένο ειστέρημα του φτωχού και το σφετερισμένο δικαίωμα του εργάτη. Κατά το σημερινό μας γλωσσάριο, διεφθαρμένος είναι εκείνος που απλώνει το χέρι και χουφτώνει και φουχτώνει ό,τι βρίσκει στην τσέπη του διπλανού του, και εκείνος που ενώ μεθάει στην πλεισμονή της ευμάρειας σκαρώνει προγράμματα για εξαπάτηση του κυκλώματος των συνεργατών του, για σκοτεινή σόρευση μαύρου χρήματος και για άνομη υπεράυξηση του πλούτου του. Αυτός ο ντόρος αντιπαλεύει σύνολη την πραγματικότητα ή ένα μέρος της. Ερωτώ. Μπορεί να γίνει αποδεκτή η διαφθορά σαν μια και μόνη αρρωστημένη κίνηση της ανθρώπινης ύπαρξης και μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική και νόμιμη η διάζευξή της από τη συνολική λειτουργία του νου και από τον ακίμητο χτύπο της συνείδησης? Δικαιούται ένας ξεφτελισμένος προδότης των όρκων του ή της συζυγικής του πίστης να ισχυρίζεται ανεδέστατα ότι βιώνει μια αναπάντεχη ατυχία, αλλά δεν λαθεύει και δεν βρίσκεται εγκλωβισμένος στα τάρταρα της διαφθοράς? Μπορεί εγώ ο κεντρικός και αυθαδέστατος διαχειριστής της οποιασδήποτε εξουσίας να ανεβαίνει στο βάθρο της προβολής με τον αέρα του έντιμου και την ετικέτα του ευσυνείδητου?
1: Αν η κλοπή μόνη αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται το σύμπτωμα συνειδησιακής διαστροφής και κατά συνέπεια ως αλλοτρίωση του προσώπου, τι μπορεί να λεχθεί για τις ποικίλες μεταμορφώσεις που επινοεί ο νοσφιστής του χρήματος για να καλύψει το έγκλημά του ή για να απολαύσει τις χαρές που του προσφέρει ο άμετρος πλούτος? Όταν ο κλέφτης φορτίζει την διαλεκτική του με ψέματα, μπορείτε να τον αμνηστεύσετε για το δεύτερο αυτό τόλμημα, λέγοντας ότι το ψέμα δεν είναι ξάνθημα διεφθαρμένης συνείδησης? Όταν πληροφορήσετε ότι ο κλέφτης ή οποιοδήποτε προβληματικός συνάνθρωπος διαλέγει για σύντροφό του και για προστάτη το πιστόλι και το χρησιμοποιεί και σκορπίζει τον τρόμο και το θάνατο, δεν θα αναγνωρίσετε ότι το τόλμημά του αυτό εκφράζει τη φθορά και αλλίωση της συνείδησής του? Όταν ακούτε πως ο τρίτος ή ο τέταρτος αγοράζει με τις κλεμμένες οικονομίες των φτωχών συνανθρώπων του τη μεθυστική χαρά με ερωτηματικά και την όθη ευτυχία πάλι με ερωτηματικά της κρεπάλης, και όταν τον βλέπετε ρήπιο στην άκρη του δρόμου μετά την δόση των παρεστησιογόνων ουσιών, θα επιμείνετε να τον αμνηστεύετε για αυτή την κατάντια και να μην αποδέχεστε πως βρίσκεται παγιδευμένος στο δίχτυ της διαφθοράς? Όλες αυτές οι αποχρώσεις της διαφθοράς και πολλές άλλες που όλοι μας τις έχουμε καταγράψει έμφοβοι είναι σύνδρομα της ψυχικής διαστροφής, της βαθιάς αλλίωσης της νόησης και της θέλησης. Αποδυναμώνουν τις αντιστάσεις της ψυχής, φίλοι και φίλες, και αφήνουν τον άνθρωπο έκθετο στους ανέμους και τις θύελλες των φθοροποιών πειρασμών. Η ύπαρξη δεν ελέγχει και δεν επιλέγει, δεν απορρίπτει το σάπιο και δεν αναδέχεται το μόχθο για τη διατήρηση της ψυχικής καθαρότητας. Θα φέρω μπροστά σας, αν είσαστε απρόθυμοι να την ακούσετε, τέτοια εκτίμηση που βρίσκεται θησαυρισμένη στην Καινή μας Διαθήκη και που διασώζει την εμπειρία και τη δέχη του Μεγάλου μας Αποστόλου του Παύλου. Λέγει στην προς Τίτον επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 15.

Ακραυγή διαμαρτυρίας που εκφράζεται και διατυμπανίζεται ότι η διαφθορά έχει ποτίσει την κοινωνία μας και έχει ανοίξει χάσματα αντιπαλότητος και μίσους. Σε αυτό το κλίμα νιώθω πως εγώ, ο ταπεινός και ελάχιστος εν επισκόπης, δικαιούμαι να μετρήσω για προσωπική μου ενημέρωση αλλά και για κατάθεση πρότασης σε κοινή διερεύνηση το βάθος της πληγής και την ποιότητα της αλωτρίωσης που υφίσταται ύπαρξη όταν ερωτοτροπεί και αυτοπαραδίνεται στη μαγεία της διαφθοράς. Η γενιά που μπήκε στην ιστορική καμπή του 21ου αιώνα σμίγει την αυτοπεποίθηση και την θεοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με ένα προσδόκητο και τρομερά επικίνδυνο ευνηδιασμό. Βηματίζει υπεροπτικά με την ονειρική ικανοποίηση πως αποκρυπτογράφησε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας και εξαγγέλει με καύχηση ότι συνέτριψε τις δεσμεύσεις και τις ανελευθερίες που φρέναραν ή και φρενάρουν την πρόοδο και καθυλώνουν τον ανθρώπινο δυναμικό στην υπανάπτυξη. Ωστόσο, δεν βρίσκει το κουράγιο να αποσιωπήσει και να διαγράψει το φαινόμενο της διαφθοράς που μειώνει απογοητευτικά τη λάμψη του εξελιγμένου και αναβαθμισμένου προσώπου και αμαυρώνει την ποιότητα του πολιτισμού του. Τρομαγμένοι και προβληματισμένοι, οι ημνητές εποχής μας περιορίζουν το πλάτος και το βάθος της πληγής αποκλειστικά και μόνο στην κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση του κοινού πλούτου και στην ύποπτη και σκοτεινή υπεράυξηση των περιουσιών που διωγγώνονται σε βάρος και σε υποβάθμιση των αδύναμων λαϊκών κοινοτήτων. Δεν διαπιστώνουν άλλα σύνδρομα της διαφθοράς παρά μόνο το πάθος για πλουτισμό. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, μάχονται, πολεμώντας τη διαφθορά, αλλά δεν την βλέπουν να μολύνει άλλες αιστείες της πολύπτυχης ανθρώπινης προσωπικότητας και άλλα πρωτοποριακά ανοίγματα του πολιτισμού μας. Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας να εκθέσω τον φόρτο των προσωπικών μου ανησυχιών, σας δηλώνω ότι η διαλεκτική μου δεν θα ξεκινήσει ούτε θα περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της προσωπικής μου πικρίας. Θα ανατρέξει στην ευρύτατη αλλά και εγκυρωτάτη διάγνωση της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς που κατατέθηκε στην κοινωνία του πρώτου χριστιανικού αιώνα δίχως να αμφισβητηθεί με κριτήρια αξιοκρατικά είσαμε σήμερα. Πρόκειται για τη μαρτυρία αγνισμένης και αγιασμένης ψυχής που κατατέθηκε στην ιστορία από τον Απόστολό μας τον Παύλο. Μεταφέρω με ακρίβεια το κείμενο. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 1-7. Τούτο δε γίνος και ότι εν εσχάτες ημέρες εν στήσονται καιρή χαλεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσει να πειθεί σ' αχάριστη ανώση, δεν θα σέβονται δηλαδή ούτε ιερό ούτε όσιο. Άστοργοι, άσπων, διάβολοι, ακρατοί, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια δηλαδή. Φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμην αυτή συρνημένη, εκ τούτων γάρι συν ιον δίοντες εις τας οικίας, αυτοί που εισβάλλουν στα σπίτια, και εχμαλωτίζοντες γυναικάριας σε σωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μη δέποτε σε επίγνωση αληθείας ελθύν δυνάμενα. Και καταλήγει συμπερασματικά ο Απόστολος στην εκτίμηση ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεφθαρμένοι το νουν, η γαρ άνοι αυτών έκδηλος έστε πάσιν. Έχουν διαστραμμένο το νου τους και θα προκόψουν για τη ηθική τους αμυαλοσύνη γίνεται φανερή σε όλους. Αυτή είναι η προσεκτική σφαιρική διαγνωστική κατάθεση του Θεοφώτιστου και Χαρισματικού Αποστόλου των Εθνών. Μπορείτε με συνείδηση ανώθευτη και αδιαπραγμάτευτη να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία επισήμανση, σας ερωτώ. Να διαγράψετε ένα από τα συμπτώματα της ψυχικής αλωτρίωσης που προκαλεί η πειρασμική ωραιοποίηση της διαφθοράς ή να αποκλείσετε τη σταδιακή κατολίσθηση από την μια σκότωση του νου στην επόμενη, την τραγικότερη, καταστρεπτικότερη και από τη φαινομενικά ασήμαντη εκτροπή στη μοιραία και εξουθενωτική που θα μεταλλάξει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε άθυρμα του πεζοδρομίου και σε τρόφιμο των φυλακών ή των ψυχιατρίων. Το στένεμα του ορίζοντα και ο εντοπισμός της διαφθοράς στη μια μόνο εκδήλωση, στην παθιασμένη απάνθρωπη και πανάνομη συσσόρευση πλούτου, μπορεί να εξυπηρετεί τις πολιτικές ξυφομαχίες των διαφόρων κομματικών σχηματισμών, αλλά δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του προσώπου και δεν εξασφαλίζει την υγεία του κοινωνικού σώματος. Η έντιμη διάγνωση του Αποστόλου μας ανοίγει δρόμου ζωής και δημιουργίας. Αναδεικνύει τον άνθρωπο άρτιο προς πάνεργων αγαθών εξυρτισμένων.
τέλειο και καταρτισμένο για καλό.

0: Κάθε αγαθό έργο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας έντονη, σχεδόν μανιακή καταφορά σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας και σε όλα τα στέκια της κριτικής και της ενημέρωσης κάτω των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Η αποκάλυψη και επεξεργασία των σκοτεινών σχεδιασμών και των ακόμη σκοτεινότερων διαπλοκών που σοφίζονται και μεθοδεύουν οι διεφθαρμένοι παράγοντες του κοινωνικού σχήματος έχει καταντήσει κύρια απασχόληση του κοινοβουλίου. Οι αλληλοκατηγορίες του ηγετικού λόμπι καταντούν εκρηκτικές και εμπρηξτικές. Οι μηχανισμοί πληροφόρησης απορροφούν αυτόματα την καυτή αλληλοεξοντοτική κομματική αντιπαράθεση, την επεξεργασία στα δικά τους εργαστήρια της εξειδικευμένης σκοπιμότητας και την διασπείρουν με τη σφραγίδα καταθλιπτικής και απογοητευτικής ιδεοσιογραφίας, σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, απαξιώντας το ήθος της γενιάς μας και την ποιότητα του πολιτισμού μας. Εξεταστικές επιτροπές και άλλα βαρύγδουπα προσπαθούν να αποκαλύψουν το φαινόμενο της διαφθοράς, όπως λένε. Τον πάνδημο εξοργισμό μας το διακρίνει μια περίεργη όμως υστέρηση. Μέσα στο πανδαιμόνιο της καταφοράς απουσιάζει η μαρτυρία και η αποσαφήνιση της νυφάλιας έρευνας. Η επισήμανση των βαθυτέρων αιτίων και των αφορμών που προσανατολίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, που σύρουν το όραμα και τη θέληση στη διαφθορά και που μεταποιούν σε κόλαση την τεχνολογικά αναβαθμισμένη κοινωνία μας. Ποιο είναι το σύνδρομο που μεταμορφώνει το πολλαπλά εμπλουτισμένο άτομο σε αδίστακτο εκμεταλλευτή του φτωχού και πεινασμένου και του δίνει το θάρρος αντί για χαμόγελο να το εξασφαλίζει τον καθημερινό στεναγμό? Ποιο είναι το αίτιο που διασπείρει την παλόλη της απάτης, το θράσος της αστοργίας, την αλωτρίωση της εγωκεντρικότητας? Ποια είναι η διεργασία της καρδιάς και της συνείδησης που εκτρέπει την ύπαρξη από τη διάβγεια της αλήθειας και από την ομορφιά του αγαθού στην προτίμηση και στον αναγκαλισμό της βρωμιάς και της ηθικής εξαθλίωσης? Όλη αυτή τη μακρά αλυσίδα των προβληματισμών δεν την ψάχνει και δεν την αναλύει η σύγχρονη διαλεκτική. Μένει στην εποχιακή και στην επιδημική κατακραυγή που διακινείται από τα αντίπαλα συμφέροντα και που επιδιώκει μονότροπα την αλλαγή φρουράς στις καθέδρες των διεφθαρμένων εραστών της εξουσίας και του πλούτου. Πρόσφατα έπεσε μπροστά μου ένα δημοσίευμα που προσδιορίζε κατά εντελώς παράξενο τρόπο τις έννοιες της ανάπτυξης και του εξυγχρονισμού. Αναφερόταν σε χώρα της Λατινικής Αμερικής και διαπίστωνε πως η χώρα αυτή, σε συνάρτηση και σε αλληλοεπίδραση με τις γειτονικές της χώρες, απαγκιστρώθηκε, λέει, από το πνεύμα της συντήρησης και της καθυστέρησης που εκπροσωπούσε και που επέβαλε στις πλατείες μάζες η Εκκλησία και γενικότερα η πίστης, και έφτασε στην ωριμότητα να επιδιώκει τον αποκλεισμό της Εκκλησίας από το γήπεδο της δραστηριότητάς της. Θα σας ενδιέφερε, πιστεύω, να πληροφορηθείτε ποια είναι τα καινούργια ανοίγματα αυτής της χώρας που την απελευθέρωσαν από τη μειωτική πρόσδεση στο πνεύμα της Εκκλησίας και από τον εγκλισμό στην υπανάπτυξη και τη βαρβαρότητα, όπως ισχυρίζονται. Σας μεταφέρω το απόσπασμα για να διαφωτιστείτε. Εντός εισαγωγικών ότι θα διαβάσω. Το στερεότυπο θέλει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, τις οποίες συνήθως αντιμετωπίζουμε σε ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, να είναι βαθιά συντηρητικές και οπισθοδρομικές συγκριτικά με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Συχνά όμως έρχονται κάποιες ειδήσεις να ανατρέψουν αυτή την εσφαλμένη αντίληψη. Έτσι, μετά τα πρόσφατα νέα για την νομιμοποίηση της μαριχουάνας στην Αργεντινή, της κατοχής μικροποσότητας όλων των ναρκωτικών στο Μεξικό και την άδεια να υιοθετούν παιδιά τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια στην Ουρουγουάη, την έκπληξη έκανε η Κώστα Ρίκα. Πριν από λίγο καιρό υποβλήθηκε στη Βουλή πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος που θα πετύχει το διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Όπως μπορείτε να διαγνώσετε, ο φωτισμένος δημοσιογραφικός κάλαμος του ελληνικού δημοσιογραφικού ομίλου θεωρεί αποδέσμευση από τη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση τη σύγχρονη πρακτική που υιοθετεί δίχως κανένα δισταγμό τη μαριχουάνα ή εδώ στα καθημάς την κάναβη και τις λοιπές ναρκωτικές ουσίες και κατακυρώνει ως δείγμα προοδευτικότητος την απάρνηση της ιερότητος και της αποκλειστικότητος του δεσμού του γάμου και την παροχή της άδειας στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά και να τα καθοδηγούν στη δική τους φιλοσοφία και πρακτική της κατανατροπή της ανθρώπινης φυσιολογίας και οντολογίας έγκαμης συμβίωσης. Άρα για αυτά τα ανοίγματα και όσα άλλα παρόμοια δεν έχουν καμία ευθύνη για την επιδημική εξάπλωση της διαφθοράς, σας ερωτώ. Όταν καταξιώνουμε τα ναρκωτικά και τις ομοφιλοφιλικές στρεβλωτικές οικογένειες ως μέσα υπέρβασης του συντηρητισμού εντός εισαγωγικών των παλιότερων γενεών, και όταν το διαχωρισμό και την αποστασιοποίηση από το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας Ιησού Χριστού, τα χαιρετίσμους βηματισμούς προόδου και απελευθέρωσης, τι απομένει ως ποιότητα ήθους, φίλοι και φίλες? Επαναλαμβάνω το ερώτημα που έθεσα στην αρχή: γιατί να είσαι ηθικός αν δεν υπάρχει ο Θεός και η ψυχή σου? Και ποιες είναι οι παράμετροι της πολιτιστικής μας πληρότητας που θα εμποδίσουν τον ναρκωμανή, τον ασύμβατο γονιό ή και τον οποιονδήποτε άλλο περιφρονητή του διαφυσβητή του ευαγγελικού ήθους να διολυστήσουν στη διαφθορά και να γεμίσουν την κάρτα του πολιτισμού μας με την εκμετάλλευση, με το μίσος, με την καταλύστευση, με τους εμπρισμούς της ξένης περιουσίας, με τους φόνους, με τον πανιδονισμό και με ό,τι άλλο σοφίζει το διεφθαρμένος νους και αδυνατή να απομονώσει και να ακυρώσει η κατεστημένη εξουσία? Θα τολμήσω να αποκαλέσω τον κοντιλοφόρο που λάνσαρε αυτό το δημοσίευμα, την αρχισυνταξία της εφημερίδος που το προώθησε, τους αναγνώστες που το επικρότησαν και όλους εκείνους που το χάρηκαν σαν αναγνώριση και επικρότηση των δικών τους προτιμήσεων και συμπεριφορών, ως καλλιεργητές της διαφθοράς και ως ανατροπής του ήθους που καταξιώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, με φορτίζει αλλά και με προβληματίζει τρέχουσα ακατάσχετη καταφορά κατά της πανόλησης διαφθοράς που κατασπηλώνει τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων και μονοπολεί τα ανοιχτά και φωτισμένα παράθυρα του διακριτικού ή του χυδαίου κοινωνικού κοτσομπολιού. Παράλληλα και πέρα από το σύγχρονο μετρημένο ηχιδαίο στιγματισμό της διολίσθησης της προσωπικότητας στην αλωτρίωση και στη διαφθορά, συναντών υφάλεια, απορριπτική επισήμαστη διαστροφής από την κορυφαία αποστολική φυσιογνωμία, τον πρωτόκλητο Πέτρο, και καθαρό φωτισμένο το βλέμμα του διακρίνει γύρω του την έκπτωση και καταθέτει την αποτίμησή του με τούτη του τη φράση: ούτι ως άλογα ζώα φυσικά γεγεννημένα εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούσι βλασφημούντες εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Αυτοί, λέει, σαν τα άλογα ζώα που ακολουθούν τη φυσική τους εξέλιξη, τη δέσμια στις ορμές τους και στη φθορά, θα καταστραφούν γιατί βλασφημούν όσα δεν γνωρίζουν. Οι δονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, γιατί νομίζουν απόλαυση να οργιάζουν νύχτα και μέρα. Σπύλοι και μόμοι εντρυφώντες εν τες απάτες αυτών, οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος και καταπαύστου αμαρτίας. Είναι από τη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 12-14. Αυτές οι εκτιμήσεις βεβαιώνουν και παληθεύουν πως το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι αποκλειστικό σύμπτωμα της εποχής μας, αλλά διακινείται σε ολόκληρο τον ιστορικό χρόνο. Θολώνει τον ανθρώπινο νου, μολύνει τις συνειδήσεις, εξαγριώνει τις συμπεριφορές, εκφυλίζει τις κοινωνίες των λογικών πλασμάτων σε ανέλεγκτες ορδές και τον πολιτισμό τον οπισθοδρομεί στη βαρβαρότητα. Καθώς το χάζομαι και προβληματίζομαι, συναντώ μπροστά μου τους σύγχρονους εξυγχρονιστές που τους πνίγει ο καπνός της διαφθοράς, φωνάζουν και μάχονται, αλλά στα λάβαρα των ανανεωτικών τους αγώνων έχουν αναρτημένα τα δύο εντυπωσιακά, αλλά κατά την δική μου ταπεινή και ελαχίστη εκτίμηση, αναποτελεσματικά συνθήματα. Το πρώτο του σύνθημα είναι οι ατομικές ελευθερίες. Οι απεριόριστες και ανεξέλεγκτες ατομικές ελευθερίες που αφήνουν όλο το γήπεδο των προτιμήσεων ανοιχτό και που το δικαίωμα των επιλογών το εγγράφουν στις καταστάσεις των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο σύνθημά τους, που το φορτίζουν με μαχητικό πείσμα, είναι αποδέσμευση και απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου από το πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Γιατί η σχέση μαζί του δημιουργεί δίθεν εξάρτηση, όπως λένε, της ύπαρξης και καθυπόταξη στα σχήματα της πολιτιστικής υπανάπτυξης. Τα λάβαρα αυτά που τα συναντώ καθημερινά μπροστά μου διαγείρουν τη συνείδησή μου σε απορίες και φέρνουν στα χείλη μου απάνω τα ερωτήματα. Φίλοι άθεοι, κυνηγοί της απεριόρισης ελευθερίας, πως τόσο ενοχλείστε από τη μολυσματική διασπορά της διαφθοράς και κηρύσσετε ξεσηκώμα εναντίον της, με ποιο τρόπο διανοήσετε να την πολεμήσετε? Πώς θα φρενάρετε το διπλανό σας από τον κατήφορο? Πώς θα το υποδείξετε και θα τον πείσετε πως η διαφθορά είναι φτελισμός της προσωπικότητας? Πώς θα αποσπάσετε από το χέρι του το φωνικό όπλο ή το ληστεμένο πορτοφόλι που αποτελούν τη μόνη εξάρτησή του στον αγώνα της ζωής, δίχως να του δείξετε την εξάρτηση και την ποιότητα του πνεύματος που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλογα ζώα και το ανοίγουν δρόμο αναβάθμισης του προσώπου του και της ευτυχίας του? Κατά τις καθημερινές συζητήσεις σας, φίλοι άθεοι, και κατά τις μαχητικές αναμετρήσεις σας, διασαλπίζετε την πεποίθησή σας ότι ο άνθρωπος, εσείς, εγώ, ο οποιοσδήποτε διπλανός μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μακρινός απόγονος του πιθήκου. ένα ζώο εξελιγμένο και εξημερωμένο. Και μάλιστα ένα ζώο που κατά την ανάπτυξή του και εξέλιξή του συνειδητοποίησε πως δικαιούται να χρησιμοποιεί όπως θέλει την ελευθερία του και να μην στομώνει την οποιαδήποτε επιθυμία του. Αν η σύνολη ανθρωπολογία μπορεί να σηματοδοτηθεί και να ερμηνευθεί με αυτό το αξίωμα, το υπογραμμίζω με το αναπόδεικτο και άκρως επικίνδυνο αξίωμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, τότε η διαμαρτυρία σας ενάντια στη διαφθορά και ο αγώνας για τον περιορισμό και την απόσβεσή της είναι δίχως νόημα και πέφτει στο κενό. Φύσιν μεταβαλήν ουράδιον. Αν ο άνθρωπος είναι εγγονός ή δυσέγγονος του πυθίκου και κατά τύχη κατέβηκε από τα δέντρα και χτίζει πόλεις, δεν θα το αρνηθείτε τον πρωτογονισμό του και θα τον τιμωρήσετε αν συνεχίσει τις ραδιουργίες του και αν κλέψει, αν σκοτώσει τους ομοίους του. Σας εισηγούμε και σας και σας οικετεύω. Απαγκιστρωθείτε από τη λεγεώνα του εξυγχρονισμού που ταυτίζεται με το πνεύμα και την οτροπία του βαρβαρισμού και της υποτιθέμενης κτηνόδους καταγωγής και γυρίστε τη σελίδα των μελετών σας και των εμπνεύσεών σας στη διδάχη για τα βιώματα της Εκκλησίας μας που επιμένει να καθυλώνει το βλέμμα της, να προβάλλει, να διδάσκει και να βιώνει το μεγαλείο και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης ως εικόνας του Παναγίου, Παναχράντου και Πανασπύλου Θεού. Να υποκλίνεται στην κάθε μια προσωπικότητα τη φτωχή ή την πλούσια, την εξαγιασμένη και την αμαρτωλή, που είναι το προνομιακό λογικό πλάσμα που έχει τιμηθεί με το προνόμιο και την αποστολή, να γίνει τέκνο αγαπημένο του Θεού και να περπατάει μέσα στο φως και μέσα στη χάρη της καθαρότητας και της αγιότητος. Στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 10 λέγει ο Παύλος, ο θείος Απόστολος, «Αυτού γάρεσμεν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασον ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν». Και σας καταθέτω με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό στα πρόσωπά σας. Δεν είμαστε όλοι συνεπείς μέσα στην Εκκλησία Ιησού Χριστού, είναι αλήθεια. Δεν είμαστε όλοι Άγιοι, εκπίπτομαι και αμαρτάνομαι, αλλά η διδαχή είναι μία, η κατεύθυνση είναι μία και η εμπειρία που καταξιώνει την προσωπικότητά μας είναι μία. Ο φωτισμένος δάσκαλός μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο θειότατος αυτός άνδρας της πίστεως, μας αφήνει αυτή τη διδαχή από το λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος. Προσούν τον εξαναστάσεως βίο καταρτίζων ημάς ο Κύριος, την ευαγγελικήν πάσαν εκτίθεται πολιτείαν, το αόργητον, το ανεξίκακον, το φιλιδονίας αρήποτον, το αφιλάργυρον του τρόπου νομοθετών, ώστε άπερ ο αιών εκείνος κατά την φύση κέκτηται, ταύτα προλαβώντες ημάς εκ προαιρέσεως κατορθούν. Ή τίνιν τίς οριζόμενος είπε το Ευαγγέλιον είναι του εξαναστάσεως βίου προδιατύπωσιν ουκάν μη δοκή του προσήκοντος αμαρτήν επίουν των σκοπών επανέλθωμεν. Μας λέγει λοιπόν, καταρτίζοντάς μας ο Κύριος για τη ζωή της Ανάστασης, μας εξέθεσε και μας ανάπτυξε την Ευαγγελική Πολιτεία και την εξέθεσε νομοθετώντας το αόργητο, το ανεξίκακο, την καθαρότητα από τη φιλιδονία, το αφιλάργυρο της συμπεριφοράς και μας τα υπέδειξε αυτά ώστε εκείνα τα χαρίσματα που αιώνας της Ανάστασης τα έχει ως φυσικές ιδιότητες να προλάβουμε εμείς να τα πραγματοποιούμε σε τούτο τον αιώνα με την ελεύθερη προαίρεσή μας. Αν λοιπόν κάποιος θελήσει να διατυπώσει κάποιο ορισμό και πει ότι το Ευαγγέλιο είναι προδιατύπωση του βίου της αναστημένης προσωπικότητας, δεν θα κάνει λάθος. Με την αναστημένη αυτή ζωή επανερχόμαστε στον προορισμό μας. Αν φίλοι και φίλες που με ακούτε θέλετε να εκλείψει η διαφθορά, η αλλίωση του προσώπου και η εκτροπή του στην φαυλότητα, σας θερμό παρακαλώ, ανοίξτε τις καρδιές σας και δεχτείτε το μήνυμα της Ανάστασης, της αποκατάστασης του προσώπου μας, το κάλος και στη χάρη της εντιμότητας. Και αυτό μεταφέρεται ως έμπνευση και ως εμπειρία στη διεφθαρμένη και καταβρωμισμένη σημερινή κοινωνία μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

0: Γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 27.

Επιστολέ του πατρός Αμφιλοχίου, παραμυθητικέ. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, στίχος 14. Προς πνευματικών του Ιών Νικόλαων. Αγαπητέ μη Νικόλαε, χαίρε εν Κυρίω. Προημερών έλαβα το γράμμα σου, δεν απήντησα αμέσως. Απουσίαζα στην Κάλυμνο και γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη. Είδα στο γράμμα σου τη θλίψη για την απομάκρυνση του ευσεβούς πατρός σου από το νησί που καταχρηστικό στο λέγομεν πατρίδα, γιατί είναι το ξενοδοχείο που παραμένουν οι δικοί σου και έχει το όνομα Θερμιά. Πόσοι πέρασαν από αυτό και πόσοι θα περάσουν χωρίς να φαίνονται τα ίχνη των. Και ο χρόνος έσβησε και αυτά τα ονόματά των που μόνο στα χαρτιά έμειναν και αυτά ο χρόνος θα τα καταστρέψει. Αγαπητέ Νίκο, μεγάλο το κακό που ο άνθρωπος νομίζει ότι θα γίνει κύριος της γης που τον φιλοξενεί, ενώ βλέπει με τα μάτια του πως κάτω από τα πόδια του ευρίσκονται τα πλήθη των τόσων ανθρώπων και αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Μόνο ο πραγματικός χριστιανός ζει εδώ ως φιλοξενούμενος και στρέφει το νου του εις την Αγία του Πατρίδα που είναι εις των ουρανών και με αγάπη νοσταλγεί η καρδιά του εκεί όπου δεν υπάρχει λύπη και στεναγμός αλλά χαρά και ζωή αθάνατος και κοινωνία Αγίων και Δικαίων. Ο σεβαστός σου πατέρας Νικόλαε ευρίσκεται εις την χαράν και ειρήνη και με αγωνία θα αναμένει τους δικούς του διότι κάνει τη σύγκριση του ουρανού και της γης. Έφυγε από τη φυλακή και είναι εις την ελευθερία. Έφυγε από την κακή κοινωνία και είναι μαζί με τους δικαίους και τους αγίους. Είναι ευτυχισμένος. Και δι' αυτό κι εσείς, ως χριστιανοί, με τας διόπτρας της πίστεως, θα βλέπετε ό,τι εγώ σας γράφω. Η μητέρα, που φυσικός είναι και προχωρημένη στα χρόνια, πολύ συντομότερον θα τον συναντήσει και τότε θα ενθυμηθεί πάνω ό,τι εγώ γράφω τώρα, διότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει και επομένως πολίτε του ουρανού με βασιλέα των Χριστών. Αυτά τα ολίγα έχω να σου γράψω Νικόλε, διά να τα μεταβιβάσεις στη μητέρα και τα αδέλφια σου. Ο θάνατος του ευσεβούς πατρός σου θα φέρει και την ευλογία εις όλη την οικογένειά σας, διότι από εκεί πάνω θα προσεύχεται για σας. Ο Κύριος να δώσει την παρηγορία εις όλους σας, εις δε των μεταστάντα, την ειρήνη και τη χαρά και την Ανάσταση. Με πολλάς πατρικάς ευχάς, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος. Αποσπάσματα επιστολών περί πνευματικού καταρτισμού. Καταρτίζεστε. Επιστολή προς Κορινθίους, Δευτέρα, κεφάλαιο 13, στίχος 11. Ταπείνωσης αγάπη. Με την βοήθεια του Θεού εντός ολίγου εισερχόμεθα εις την Αγία Τεσσαρακοστήν του έτους 1954 που και αυτή θα περάσει όπως όλες και εμείς τι θα κερδίσουμε από τα τόσα κατανυκτικά άσματα της Εκκλησίας και πρέπει κάτι να αποκτήσουμε να φτάσει στας Αγίας ημέρας ιδίως την ταπείνωση και την αγάπη που είναι εδίο αρετέ που και αυτός ο Θεός τις κράτησε στην επιγή ζωή του. Με τη σημαία της ταπεινώσεως εγεννήθη και εις τον λόφον του Γολγοθά, επάνω εις το Σταυρόν, τη σημαία της αγάπης είχε. Θα είμαι θα ευτυχής, εάν επιτύχομεν αυτό το σημείο της ταπεινώσεως και της αγάπης. Τα παράσημα του πόνου. Ο Ιησούς Χριστός στολίζει με τόσα άνθη του πόνου την τόσο καλή ψυχή σου που μια μέρα θα είναι ένα χριστιανικό παράδειγμα υπομονής για ό,τι δοκιμάζεις τώρα στο κρεβάτι του πόνου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτου θείου φακού μη παρουσιάζεις δυσφορία ένεκα των πόνων σου. Δεν θέλω να έχουμε αποτυχία σε αυτή τη φωτογραφία τη δική σου. Πιστεύω ότι και εδώ το γέλιο που πάντοτε έχεις θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει όλη την ομορφιά της ψυχής σου, στολισμένη με τη δύναμη, την καρτερία, την υπομονή και τη χαρά που ηξιώθεις να είσαι στα χέρια του Χριστού και να σε στολίζει με τόσα στολίδια αρετών. Το εννόησα πολύ καλά.
ότι ο Χριστός ήθελε να μου κάνει έκπληξη με τα παράσημα που θα σε στόλιζε έπειτα από την ασθένειά σου. Πνευματική πηξίδα. Όσο για τα συνθήματα που μας γράφεις ότι παραμένουν στη σκέψη σου, δηλαδή να αγαπάς τον Χριστό και να έχεις ταπείνωση, θα σου προσθέσω για τρίτο την προσευχή και τέταρτο την υπομονή, για να είναι τέσσερα σημεία της πνευματικής πηξίδας. Η δε μαγνητική βελόνη ας είναι η νεανική χριστιανική καρδιά σου. Όταν αυτή την πηξίδα έχετε εσείς τα παιδιά μου και καπετάνιο το Χριστό, μη φοβάστε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, όσο αγριεμένη κι αν είναι. Το πλοίο σου θα φτάσει στο λιμάνι φορτωμένο με τις αρετές που άγγελοι θα έλθουν να το ξεφορτώσουν και να φέρουν το πολύτιμο φορτίο στην ουράνιο αποθήκη της Βασιλείας του Χριστού. Μια συμβουλή ακόμη θα σου δώσω. Τη μαγνητική βελόνη να την προφυλάξετε πολύ από την υγρασία, διότι μπορεί να σκουριάσει και τότε δεν θα εργάζεται καλά η πηξίδα. Ο δε καπετάνιος μας Χριστός θα στεναχωρηθεί πολύ. Λοιπόν, έχετε θάρρος. Το ταξίδι, όσο μεγάλο κι αν είναι και όσο φουρτουνιασμένη κι αν είναι η θάλασσα, με τέλειο πλοίαρχο και με τελεία πηξίδα,